0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, αναφέρουμε στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέλαβε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Ενώπιον του ανακριτή θα διηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και οι 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο 82χρονου στην πλάστη Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Στον εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο διοκτήτης του οχήματος και ο συνειδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Και ο καιρός, συννεφιά παραδοτικά αυξημένη με τοπικές βροχές.

0: και βελτίωσε από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται στη Μέση Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Κυπριακό, ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του Τουρκοκυπριακού λαού. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Ενώπιον του ανακριτή θα διηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονου στην πλάστη Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία με το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Θα σου πω κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Το προκλητικό
0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Το προκλητικό

χρηματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Όπως τονίζεται, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής στη σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται όπως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και ο 21 ετών φίλη του για τον θάνατο 82χρονου στην Πλάς της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους χειρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικό. Και ο καιρός σε νεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα και πάμε να δούμε έναν από τους φακέλους που έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε σήμερα με δύο διαπρεπείς δικηγόρους για το θέμα της οικονομίας, των κόκκινων δανείων, των διαχειριστών. Χρήστος Πετράκος, καλημέρα κύριε Πετράκο, δικηγόρος Παραριοπάγο.
1: Καλημέρα κύριε Ταλαμαγκά.
0: Και Λεωνίδα Στάμος, επίσης δικηγόρος Παραριοπάγο. Καλημέρα και εσάς κύριε Στάμο.
2: Καλημέρα κύριε Ταλαμαγκά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε κωδικοποιήσει και μια σειρά ερωτημάτων και μπαίνουμε στα παθιά απευθείας ερωτημάτων ακροατών και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο γίνονται περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς, τι γίνεται με τις τιτλοποιήσεις, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Στάμο, εσείς ξεκινάμε από εσάς την κεντρική ιδέα του θέματος.
2: Την κεντρική ιδέα την αποτύπωσε πρόσφατα στην Βουλή βουλευτής που ρώτησε αν όντως έχουν γίνει πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή απλά δόθηκαν προς σύσπραξη σε φανς. Και αυτό γιατί αν όντως έγιναν πωλήσεις, γιατί χρειάστηκε το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, υπό την έννοια ότι όταν έχουμε πώληση, τότε ο πωλητής δεν έχει καμία σχέση με το πωληθέν αντικείμενο και δεν υπάρχει λόγος να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο. Αναλαμβάνει ο αγοραστής τον κίνδυνο, εξού και τόσα ποσά μεταβιβάστηκαν με τόσο χαμηλό τίμημα. Αναλαμβάνει λοιπόν τον κίνδυνο της αγοραπολισίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι έχουν πουληθεί ονομαστικά 100 και πλέον δις έναντι χαμηλού τιμήματος, όμως ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις τράπεζες, τις πολίτριες, εγγυητή που θα εγγυηθεί αυτή την δίθεν αγοραπολισία. Άρα δεν μιλάμε για αγοραπολισία, μιλάμε για κάτι άλλο. Μεταβίβασαν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε φανς, προκειμένου να έρθουν τρίτοι να εισπράξουν τα δάνεια και να μην εμφανίζονται οι τράπεζες. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Ναι, αλλά είναι μια νομική, επίσημη νομική διαδικασία. Κύριε Πετράκο.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Θα δούμε μετά στον αναβαλλόμενο φόρο.
2: Έχει απόλυτο
1: απολαμβάνουν το αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο περνώντας όποιες ζημιές και όποιο κόστος εκεί, και είναι κερδισμένοι από 100 διαφορετικές μεριές εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Ο αναβαλλόμενος φόρος, για να τα εξηγούμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, είναι επειδή οι τράπεζες κάποτε χρεοκόπησαν πριν από κάποια χρόνια, οι Έλληνες πολίτες στήριξαν την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στηρίζουν ακόμα. Και μία από τις αποφάσεις που είχαν πάρθει και στα μνημονιακά χρόνια είναι η περιβόητη υπόθεση του αναβαλλόμενου φόρου, που ενώ όλοι πληρώνουν φόρο, ο Στάμος, ο Πετράκος, εγώ, εσείς κλπ., οι τράπεζες δεν πληρώνουν και πηγαίνει συνεχώς
1: το αναβάλλω.
0: Το αναβάλλω.
2: Αυτό είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, το εκλαϊκεύουμε και σωστά κάνουμε. Όμως αυτή η ζημία που υπέστησαν από το PSI είναι του 2012.
0: Ναι.
2: Και η διαδικασία της πώλησης και της πρόκλησης ζημιών όταν πουλάνε τα κόκκινα δάνεια, ας πούμε των 100 τα πουλάνε έναντι 20 ή 10 ή 5, η διαφορά αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο και έρχεται αυτός ο πιστωτικός κίνδυνος να κουμπώσει στα στοιχεία του αναβαλλόμενου φόρου. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζημιά που προκλήθηκε το 2012 από το PSI. Για του λόγου του αληθές, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος είναι άλλο το άρθρο που αφορά την ζημία και τον αναβαλλόμενο φόρο που προκάλεσε το PSI και άλλο το άρθρο που αφορά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη ζημία που έχουν προκαλέσει στις τράπεζες. Άρα έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος που λέει έγιναν πωλήσεις. Αν έγιναν πωλήσεις σε χαμηλή τιμή, καλώς έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Αν έγιναν πωλήσεις, καλώς δεν πληρώνουν εφορία ούτε οι αγοραστές ούτε οι πολιτές. Γιατί οι πωλήσεις με τον νόμο του 2003 δεν έχουν κανένα φορολογικό αποτύπωμα. Όμως, αν έγιναν πωλήσεις και καλώς υπάρχει ο αναβαλλόμενος, καλώς δεν υπάρχει φορολογία, γιατί έχουν ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται με τον Ηρακλή τόσα δισεκατομμύρια?
0: Μάλιστα.
2: Δεν δικαιολογείται να υπάρχει πώληση και εγγυητής της πώλησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετράκο.
1: Γενικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τράπεζες και οι τραπεζίτες προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή αν ξεκινήσαμε το 2012 με τον αναβαλλόμενο φόρο και την εποχή της κρίσης και όλα εκείνα τα ζητήματα, είναι ικανές να το πηγαίνουν στο 3012 αναβάλλοντας το φόρο και προκειμένου να μην πληρώσουν τίποτα. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμμαζευτεί. Πρέπει να συμμαζευτεί, όπως πρέπει να συμμαζευτεί και η ιστορία των όσων εποφελούνται του νόμου Κατσέλη, να δούμε ποιοι εποφελούνται και πόσοι τελικά είναι αυτοί, γιατί δεν το έχουμε ξεκάθαρο, δεν υπάρχει μια σαφής εικόνα του πόσοι εποφελούνται από τον νόμο Κατσέλη, λοιπόν, και πόσοι μπαίνουν μέσα στον αναβαλλόμενο φόρο και τι τελικά περνάει στον αναβαλλόμενο φόρο και πού φτάνει αυτός ο φόρος. Τα πράγματα αυτά λίγο πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ασαφές πλαίσιο, μια ασαφής κατάσταση που φοβάμαι ότι μόνο οι τράπεζες σε αυτό το κομμάτι είναι ευνοημένες και κρατάνε θολά νερά για να μπορούν να ψαρεύουν όπως θέλουν.
2: Ο κύριος Πετράκος είναι πηγή εμπνεύσεως. Τι είπε, γελάμε, αλλά είναι αλήθεια. Τι είπε, είπε ότι δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία. Όντως, το πόσοι μπήκανε, πόσοι ζητήσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη μεταξύ 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος και 2019, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι τελικά υπήχθησαν, δεν υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο. Πόσοι αφού υπήχθησαν είναι μέσα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν άντεξαν
1: και το χάσανε.
2: Και το χάσανε.
1: Έτσι.
2: Βγήκαν εκτός. Εν τω μεταξύ, το νομοθέτημα αυτό που φέρανε για την διευκρίνηση της αεροπαγητικής, τι λέει, και όχι μόνο όσοι βγήκαν εκτός, αλλά όσοι έχουν και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν εκτός. Δηλαδή, εγώ το 2012 μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Πλήρωνα τη δόση που μου έλεγε το δικαστήριο. Κάπου το 2021 δεν πλήρωσα 3 συνεχόμενες δόσεις. Συνέχισα όμως μετά και συνέχιζα να πληρώνω την τέταρτη, την πέμπτη και τις επόμενες και κάποια στιγμή το 22 μάλιστα πλήρωσα και κάτι παραπάνω προκειμένου να καλύψω αυτούς τους 3 μήνες του 2021 που δεν είχα πληρώσει. Όσοι είναι το νομοθέτημα μπορεί να έρθει τώρα το 26 και να πει ο σέρβισερ, α, το 2020 δεν είχες πληρώσει 3 δόσεις, άρα έχεις τις προϋποθέσεις για να σε πετάξω εκτός. Δεν ξέρουμε ποιους αφορά τελικώς.
0: Πρόσφατα, κύριε Στάμο και κύριε Πετράκο, είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτή η απόφαση τελικά τι, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί βγήκε από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε ότι το διευρύνω εγώ για όλους.
2: Ναι,
0: εξηγήστε το μας.
2: Είπανε, λέει, ότι όλο αυτό αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
0: Ναι.
2: Είναι ψεύτες. Το λέω τόσο απλά.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
0: Ναι.
2: Ίσως αφορά η σκέψη τους. Πώς τα 2 εκατομμύρια δανειολήπτες.
0: Γιατί όμως, γιατί, να μας το εξηγήσετε.
2: Ωραία. Υπάρχουν 2 άρθρα στο νέο νομοθέτημα. Στο ένα άρθρο αφορά το 126, αν θυμάμαι καλά, αφορά αποκλειστικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτούς που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι τελικά ευεργετώνται από αυτούς. Υπό την έννοια, πρώτον, όσοι εξόφλησαν, ο νόμος λέει, η καινούργια διάταξη λέει, δεν θα πάρετε λεφτά πίσω, τέλος, πάνε υπέρ του δημοσίου, που δεν είναι το δημόσιο, είναι υπέρ των δανειστών. Όσοι βγαίνετε από τον νόμο Κατσέλη, εκπίπτεται του ευεργετήματος, δεν θα πάρετε όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντα. Τελείωσε. Και τι ακόμα λέει, όσοι έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εσείς δεν θα πάρετε πίσω τίποτα. Τελικώς, ποιοι ευεργετούνται? Αυτοί που ναι μεν είναι στον Κατσέλη, αλλά είναι ακόμα και πληρώνουν. Και πώς θα ευεργετηθούν.
0: Άρα λέτε εσείς, αφισβητώντας αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ακριβώς. Για να μην παρεξηγούμε, δεν αμφισβητώ. Ρητός λέω ότι είναι ψεύτες. Δεν αμφισβητώ.
0: Το κάνετε πιο.
2: Όχι, όχι. Είναι ψεύτες.
1: Σκληρό. Ξαναγυρίζουμε σε εκείνη τη λογική που υπάρχει, ότι τα δάνεια τα παίρνουν αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη. Έτσι και τώρα δηλαδή έρχονται οι ευεργεσίες, οι όποιες πρόνοιες, οι όποιες βοήθειες του νόμου Κατσέλη για αυτούς που αντέχουν να πληρώνουν. Σε αυτούς που θα έπρεπε να δοθεί η βοήθεια είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν τις ρυθμίσεις, χάνουν τις πρόνοιες και τις απεγγελίες του
2: νόμου. Πολύ σωστό αυτό που είπατε, κυρία Πετράκο. Γιατί κάποιος που έχει ένα δοσολόγιο και δεν μπόρεσε, του Κατσέλη, και δεν μπόρεσε να το υποστηρίξει,
1: ακριβώς,
2: είναι αυτός που δεν τον αφορά αυτή,
1: ακριβώς,
2: η διάταξη. Mm. Δηλαδή αυτοί που δεν μπορούνε, ας πάνε να καούνε, λέει.
0: Να σας ρωτήσω ποιος θα ξεκινήσει, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμου, να δούμε για τις διαχειρίστριες εταιρείες, γνωστού σερβισερ. Καταρχάς είχαμε ένα προδικαστικό ερώτημα στο ΣΤΕ, αν είναι χρηματοδοτικά ιδρύματα. Τι λέτε, κύριε Πετράκο?
1: Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, μα τα ίδια τα ιδρύματα έχουν αρνηθεί αυτή τους τη φύση και ιδιότητα. Γι' αυτό υπάρχει
0: η διαχειρίστριες εταιρείες.
1: Ακριβώς, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τις πειθαρχικές κυρώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, πήγαν και είπαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν είναι. Γι' αυτό το υποχρεώθηκε το ΣΤΕ να στείλει προδικαστικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Οι ίδιες αυτές οι εταιρείες έχουν πει ότι δεν δικαιολογούν και δεν έχουν το χαρακτήρα που τους δίνει το σύστημα. Άρα δεν θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες και τους ρόλους και τις, την καταδίωξη του κόσμου που κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομες.
2: Κοινώς, ναι. Τι λέει ο Χρήστος, ότι σε απλά ελληνικά.
1: Ευχαριστώ όλοι, που με φράσεις.
2: Ναι, γιατί είναι απόλυτα κατανοητό σε κάποιον που κατέχει λίγο το θέμα. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κατέχουν. Σε απλά ελληνικά, για τον απλό τον κόσμο που έχει υποστεί έναν πληστηριασμό, ο πληστηριασμός είναι παράνομος. Κακώς έγιναν οι πληστηριασμοί από τους σέρβισερ, κακώς συνεχίζουν οι σέρβισερ, όχι και εισπράττουν χρήματα, γιατί μπορεί ο απλός εξουσιοδοτημένος τρίτος να κάνει εισπράξη, αλλά απαγορεύεται να κάνει πράξεις ενώπιον δικαστηρίων, απαγορεύεται να κάνουν πληστηριασμούς. Και γιατί απαγορεύεται? Γιατί ο νόμος 3156 του 2003 ρητά ορίζει ποιοι μπορούν να γίνουν διαχειριστές.
0: Η φίλη από το ΜΕΤΣ ρώταγε τι αλλάζει ακριβώς νομικά για ένα δανειολήπτη τη στιγμή που το δάνειό του μεταβιβάζεται ή μεταβιβάστηκε από την τράπεζα σε ένα φαντ και τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα σέρβισε.
2: Τι αλλάζει?
0: Ναι, τι έχει αλλάξει στην ουσία?
2: Στην ουσία
0: πέρα από ότι κάποτε πήγαινε ο απλός πολίτης στην τράπεζα, τώρα και να πάει στην τράπεζα του λέει μίλα με τον διαχειριστή, παίρνω κάτι τηλέφωνα εκεί που βγαίνουν, δεν
2: είναι,
0: ξέρω,
2: σε πολύ
0: νούμερα.
2: Καλύτερη μοίρα, απλά δεν το γνωρίζει. Και είναι σε καλύτερη...
0: Ποιο, με τη διαχειρίστρια εταιρεία?
2: Ναι, βέβαια. Σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί μέχρι ό,τι έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι για να υποστηρίξουμε ως κράτος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άπαξ και με τον οποιοδήποτε τρόπο φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, αντί δικό σου είναι ένας ιδιώτης. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει το δικαστήριο τον αγοραστή, τον ιδιώτη, ισότιμα με σένα. Σε αντίθεση, όταν είχες αντίδικο την τράπεζα, καλός ή κακός κάλλιστα, ο κάθε δικαστής είχε στο μυαλό του ότι εις βάρος της τραπέζης απόφαση είναι εις βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
0: Μάλιστα. Άλλος φίλος, Παγκράτη, κύριε Πετράκο, ποιες είναι οι πιο συχνές αυθαιρεσίες ή παράτυπες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας, κατ' επέκταση να μας τις μεταφέρετε, στην καθημερινή επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες?
1: η παραβίαση, το bullying. Υπάρχει μία επιθετική συμπεριφορά, μία ανάγωγη και ανάρμοστη συμπεριφορά από τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους. Δεν είναι των ανθρώπων, δεν είναι... Δεν φταίνει οι ανταπρόσωπα που το κάνουν έτσι. Είναι η καθοδήγηση που έχουν να μιλούν με αυτό τον σκληρό, επιθετικό, απαξιωτικό, υποτιμητικό τρόπο στους ανθρώπους, να τους φέρνουν στα όρια τους, να τους φοβίζουν, να τους δημιουργούν φόβο και τρόμο για αυτά που τους περιμένουν, προκειμένου να ανταποκριθούν, να πάνε να δανειστούν, να κλέψουν, να κάνουν οτιδήποτε για να πάνε να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστάνε. Μες. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίμονα καθημερινά τηλέφωνα, ασταμάτητα, τα οποία τους δημιουργούν έναν πόνο. Είναι μια βία εκ μέρους αυτών των εταιριών αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο. Μες. Που...
0: Κύριε Στάμο, στον απόϊχο αυτόν που είπε ο κύριος Πετράκος, πώς μπορεί ένας πολίτης να αμυνθεί όταν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατ' εντολή προφανώς, των διαχειριστριών εταιριών, εντάξει, δεν θέλω να το γενικεύω δηλαδή, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και όλοι και για νομικούς όρους το λέω έτσι, αρνείται να του δώσει αναλυτική κατάσταση οφειλής ή καθυστερεί σκόπιμα να απαντεί σε μια πρόταση ρύθμισης. Γίνεται αυτό με τους κωδικούς τάξης πια και το ξεπερνάμε?
2: Όχι, με τους κωδικούς τάξης έχεις τη δυνατότητα να ζητήσεις, να υπαχθείς, δήθεν να ζητήσεις πραγματικά, ναι, δήθεν να υπαχθείς στη ρύθμιση εξοδικαστικού, πώς το λένε,
0: μηχανισμού,
2: σωστά, μηχανισμού, ναι, ώστε να πάρεις συνολικά τι δήθεν χρωστάς, τι πραγματικά απαιτούνε. Αυτό που πρέπει, που μπορείς να κάνεις και πρέπει, τουλάχιστον έτσι λέω στους δικούς μου, πολύ δικούς μου οικείους ανθρώπους, πρακτικά να, στο τηλέφωνο να τους έχουν στη σίγαση, να μην δέχονται κλήσεις και ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν, μόνον γραπτός. Δηλαδή, δεν σου δίνουν κίνηση λογαριασμού. Πολύ ωραία, θα στείλεις ένα εξώδικο, παρακαλώ δώστε μου αυτό. Θα περάσουν κάποιες μέρες, θα πας να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, να υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση να σου δώσει ό,τι στοιχεία χρειάζεται το δικηγόρος, ο οικονομολόγος. Το πρόβλημα, κύριε Ταλαμάγκα, είναι ότι αρκετά πολλές φορές υπάρχουν σύμβουλοι, συνεργάτες που δεν ξέρουν τι θέλουν και στοιχεία και για ποιο λόγο τα ζητάνε. Μες. Οπότε ο καταναλωτής μπερδεύεται, έρχεται σε μένα και πρέπει την κίνηση λογαριασμού. Έρχεται, πάει σε σένα, θέλω
0: κάτι
2: εκείνη.
0: Άλλο.
2: Ναι.
0: Και μπλέκουμε σε μια τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία. Οι προτάσεις που φέρουν αυτές διαχειρίστρες εταιρείες, κύριε Πετράκο, κύριε Στάμο, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, από την εμπειρία σας, είναι τελικά βιώσιμες ή κρύβουν παγίδες που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον?
2: Πολύ σωστά το είπατε. Κρύβουν παγίδες που απλά μεταθέτουν το πρόβλημα για το μέλλον.
1: Σειρά μου να πω για το ορθό του συναδέλφου. Έτσι όπως το λέει, είναι ακριβώς ο κύριος Στάμος. Δεν είναι αποτελεσματικά. Το θέμα είναι καταρχήν πολλές φορές δεν μπαίνουν.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνουν. Ναι. Αφήνουν μόνο το δημόσιο να ρυθμίσει, να κάνει κάποια πράγματα ο κόσμος με τα χρέη προς το δημόσιο και τα φανς δεν μπαίνουν. Με αποτέλεσμα, αφού έχει μπει ο κόσμος στον εξοδικαστικό, να έρχονται έξω από τον εξοδικαστικό και να επιμένουν και να τον εκβιάζουν, ας το πούμε,
2: ναι.
1: για να πληρώσει αυτά που δεν μπορεί.
2: Μα είναι ψυχολογικός εκβιασμός.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε εκβιάζει ο άλλος.
1: Δεν γίνεται μόνο οικειοθελώς να μπαίνουν τα φανς. Τα φανς θα έπρεπε να μπαίνουν υποχρεωτικά.
2: Ναι.
1: Θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα πλαφόν με βάση τα εισοδήματα, με μια σειρά πράγματα, και να είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να λες στον άλλον. Μου είχε μια περίπτωση προημερών. 100 κάτι χιλιάδες οφειλή έφτασε στα 30 χρόνια με κάποιες προσαυξήσεις και με κάποια άλλα πράγματα του δημοσίου, μάλιστα ήταν μόνο δημόσιο, 319. Μα είναι δυνατόν να λέει το δημόσιο στον πολίτη του θα σε στείλω στα 24 χρόνια πόσα χρόνια του συνολικά του 240 δόσεις να πληρώσεις 319.000.
2: Τα οποία με τον τόκο θα
1: καταλαβαίνουν ότι άλλα θα τα χρήματα αυτός ο άνθρωπος έχει ακυρωθεί παραγωγικά. Οτιδήποτε και να κάνει, αν προσπαθήσει, αν συνεχίσει να κάνει και δεν απογοητευτεί και παραδώσει τα πάντα, δεν υπάρχει παραγωγικότητα που να είναι μέσα στην αγορά.
2: Σε ανίποπτο χρόνο είπα ότι ο κύριος Πετράκος είναι πηγή έμπνευσης και παίρνω την τελευταία κουβέντα και λέω: το δημόσιο σου κάνει 240 δόσεις στο ποσό που οφείλεις. Πολύ ωραία. Να το συνδυάσουμε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι είπε ο Άριος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη? Είπε το 85% της αξίας του ακινήτου. Πολύ ωραία. Η δόση, το επιτόκιο θα ορίζεται στη δόση, όχι στο κεφάλαιο. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει να διασωθεί με έναν συγκεκριμένο ποσό. Και γιατί να μπει η δόση στο το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Για να μην χάσει η δόση την αξία, την χρηματική αξία, ναι, την αξία την αγοραστική, λόγω πληθωρισμού. Ναι. Πάρα πολύ λογικό. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα να πληρώνω 300 ευρώ και τελείως διαφορετικό σε 3 χρόνια να πληρώνω 300 ευρώ. Σήμερα με 300 ευρώ αγοράζω 10 πράγματα, σε 3 χρόνια θα αγοράζω 2.
0: Ναι.
2: Κατά αναλογία, το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε το επιτόκιο που ορίζει στη δοσοποίηση να το βάλει επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
0: Μάλιστα.
2: Όχι να πάει να κερδίσει από τον ανήμπορο.
0: Μάλιστα. Η Κωνσταντίνα από την Αίγινα ρωτάει ποια είναι τα άμεσα νομικά μέτρα και οι προθεσμίες που έχει ένας δανειολήπτης μόλις λάβει μια διαταγή πληρωμής για να προλάβει τα χειρότερα.
2: 15 εργάσιμες μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η ανακοπή θα πάει να συζητηθεί εντός κάποιου χρονικού διαστήματος, γιατί από
0: αυτό
2: Σεπτέμβριο
0: γινόταν στην Ελλάδα παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, όχι.
2: Ναι, τώρα από Σεπτέμβριο είπανε ότι θα συντομεύσει πάρα πολύ. Έχει λοιπόν δυνατότητα μέχρι να δικαστεί να προσθέσει λόγους ανακοπής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διακινδυνεύει, έχει δυνατότητα μετά την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. Αν παρόλα αυτά ο σέρβισερ προχωρήσει σε πράξεις εκτέλεσης, έχει δυνατότητα να κάνει ανακοπή και κατά της πράξης εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Από το Λαύριο, κύριε Πετράκο, ποιο είναι το μεγαλύτερο φίλος λάθος τακτικής που κάνει ένας δανειολήπτης λόγω του φόβου, της άγνοιας, να πούμε, και τελικά χάνει το δίκαιο?
1: Ότι δεν πηγαίνει γρήγορα σε έναν καλό και αξιοπρεπή συνάδελφο.
0: Είστε κάθετος.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Πηγαίνει σε διάφορους συμβούλους.
1: Χάνει τον χρόνο του σε διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί. Πρέπει να πάει άμεσα σε ένα δικηγόρο.
0: Να του εξηγεί και το νομικό.
1: Ή θα πληρώσει ένα μικρό ποσό, θα σας πω εγώ, σε ένα δικηγόρο γρήγορα, ή θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά, επειδή δεν το έκανε την ώρα που έπρεπε.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Στάμο, όλο το τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποιο είναι αυτό το νομικό, το δίχτυ ασφαλείας για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
2: Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει.
0: Τι δεν υπάρχει, δηλαδή, χάνει σπίτι? Δεν,
2: τα πάντα. Δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί. όταν έχω να κάνω με νόμο, είμαι απόλυτος.
1: Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να μάθει να ζει χωρίς σπίτι. Χωρίς δικό του σπίτι.
2: Δεν
1: έχει. Έχει τελειώσει αυτό το δικαίωμα στην
2: ίδια. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, για την ακρίβεια, δεν καταργήθηκε, δεν ανανεώθηκε. Είναι 10-11 χρόνια τώρα που ισχύει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ένα ερώτημα εδώ από τον Πειραιά. Τι συμβαίνει με τον εγγυητή του δανείου, ο οποίος συχνά βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις? Μάλιστα, εδώ ο φίλος έλεγε ότι έχει πεθάνει το πρόσωπο που πήρε το δάνειο κλπ. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει, φαίνεται ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι έχει και αυτό στην ευθύνη, έτσι. Ναι.
2: Χειρότερη ευθύνη.
0: Χειρότερη ευθύνη.
2: Γιατί όταν είσαι εγγυητής, όταν είσαι πρωτοφυλέτης. Όταν είσαι πρωτοφυλέτης, τα χρήματα κάτι τα έχεις κάνει. Ναι. Μα τα έχεις φάει, τα επένδυσες κακός, καλός, κάκιστα, δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ έχεις εκμεταλλευτεί τον δανεισμό αυτόν. Ο εγγυητής έχει μόνο την υποχρέωση χωρίς να έχει το όφελος.
1: Χωρίς να έχει πάρει τίποτα.
0: Ισχύει στην πράξη, γιατί ακούγεται τον τελευταίο καιρό και ακούγονται πολλά ότι οι διαχειριστές, servicer δηλαδή, δέχονται μεγάλο κούρεμα της οφειλής. Εσείς από την εμπειρία σας ισχύει αυτό?
2: Κύριε
0: σε
2: Ταλαμάκια,
0: περιπτώσεις εφάπαξη καταβολής, να μην το ποδεμά, αφήνετε καν.
2: Ναι, ναι, κύριε Ταλαμάκια. πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, πριν μπούμε τότε στο ΕΚΙΟΥ και αργότερα στο Ευρώ, ψηφίστηκε ένας νόμος το 2001 που έλεγε ότι τι έχεις πάρει σαν δάνειο δεν μπορεί να σου ζητάνε το τριπλάσιο.
0: Ναι, κατανοητό είναι αυτό, είναι, νομίζω λέει και η λογική, αλλά
2: σύμφωνη, το λέει η λογική, απλά εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή μετά τη λογική λέει αρχίζει ο στρατός. Και μετά το στρατό αρχίζει η Ελλάδα.
0: Ένας φίλος έστειλε ένα μήνυμα ότι κάποτε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το όνομα γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία του παρελθόν, ενός γούκου.
2: Ναι,
0: από
2: ναι,
0: το θυμάστε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, γούκο,
0: υπάρχουν
2: ναι,
0: και αυτά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα
0: το κουκλιφικά,
2: ναι. Υπάρχει όντως από το 2001 νομοθεσία που λέει δεν μπορείς να ζητάς το τριπλάσιο του κεφαλαίου.
0: Ναι.
2: Το τριπλάσιο του κεφαλαίου. Δηλαδή τι δανείστηκες? 20.000 ευρώ.
0: Υπάρχει νομοθεσία.
2: Από το 2001.
0: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν έχεις ζητήσει και έχεις πάρει 20.000 ευρώ, δεν μπορεί να εισπράξει ο δανειστής σου πάνω από 60.
0: Μάλιστα.
2: Αν λοιπόν έχουν πάρει ένα δάνειο 20.000 ευρώ, ξέρουν ότι το ταβάνι είναι 60.
0: Μάλιστα. Ένα εύστοχο ερώτημα που κάνει και πραγματικά είναι, νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε, εσείς θα μας το απαντήσετε. Ρωτάει ο φίλος πώς μπορεί ένας και αν μπορεί ένας δανειολήπτης να παρακάμψει το σερβισερ και να απευθεί απευθείας το φαντ που αγόρασε το δανειό του, ή αυτό είναι νομικά δύνατο?
2: Όχι, δεν υπάρχει το φαντ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Πού να, πού
1: δεν
2: να
1: θα το βρει πουθενά.
0: Είναι
1: βρει
0: αυτό στην Ιρλανδία.
1: Θα βρει μια ταμπέλα κάπου στην Ιρλανδία.
2: Υπάρχουν αυτά τα
1: πράγματα. Μια ταχυδρομική θηρίδα θα βρει. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάτι παραπάνω.
2: Όχι, όχι, δεν θα βρει.
1: Ούτε ταχυδρομική θηρίδα.
2: Όχι, δεν θα
0: βρει. Υπάρχει μια ταχυδρομική θηρίδα.
2: Δεν υπάρχει κάποιο
0: τρόπο. Δεν είναι τόσο κόστος.
2: Συγγνώμη, το κάθε όταν μου δίνεται η ευκαιρία το επαναφέρω κάθε φορά. Η εθνική πούλησε ένα πακέτο κόκκινων δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 10,2 δις.
0: Ναι.
2: Ποιος το πήρε? Μία εταιρεία, ένα φαντ της Ιρλανδίας με το όνομα Frontier Issuer DAC.
0: Okay.
2: Πότε ιδρύθηκε? Τότε. Τι κεφάλαιο ιδρυτικό είχε αυτό το φαντ? Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ. Μην πάει παραπάνω για να είναι συμβολικό προφανώς.
2: Όταν αυτό, λοιπόν, μια εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο ένα ευρώ, δεν είναι λογικό να έχει ούτε γραμματέα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα
0: πράγματα. Μάλιστα. Αυτά. Το κατανοητό. Κύριε Πετράκου, πού σταματάει η νόμιμη ενημέρωση για την οφειλή και πού ξεκινά η ποινικά κολάσιμη όχληση, ας το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω το παρενόχληση, από τις εισπρακτικές εταιρείες που επιστρατεύουν οι σέρβισε?
1: Θα έχει ενδιαφέρον όταν σας πάρουν τηλέφωνο, όταν πάρουν κάποιον πολίτη από τους ακροατές σας και κροατές μας και θα του πούνε ότι ξέρετε τι, σας παίρνω εκ μέρους του ΤΑΔΕ, η κλήση μας καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Ο ακροατής σας να τους πει πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να την καταγράψω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
0: Ναι.
1: Να δείτε αν θα συνεχίσει η επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να παίρνουν όταν τους καλούν τους ακροατές σας.
0: Να λένε αυτή την
1: έκφραση. Όχι μόνο να το λένε σαν έκφραση μόνο. Να είναι λίγο προετοιμασμένοι και να κάνουν καταγραφή της συνομιλίας.
0: Και να λένε,
1: λοιπόν, να δω αν οι εκπρόσωποι των services θα συνεχίσουν ή θα πούνε με συγχωρείτε, το κλείνω, δεν θέλω. Μόνο εκείνοι πρέπει να καταγράφουν τη συνομιλία. Κανείς άλλος, γιατί μάλλον κάτι συμβαίνει.
2: Ναι.
0: Ωραία, θέλετε κάτι κύριε Στάμο σε αυτό,
2: όχι,
0: ή να το προχωρήσουμε?
2: Ακολουθώ πιστά, στοιχήθηκα από πίσω.
0: Ωραία, ωραία, να το προχωρήσω λίγο πιο κάτω σε άλλο ερώτημα. Εσείς πώς κρίνετε τον ρόλο των εποπτικών άρχων? Γιατί τώρα μιλάμε για fund service και λοιπά, αλλά είναι νομοθετημένα, είναι νόμος του ελληνικού κράτους.
2: Των εποπτικών αρχών,
0: όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, και αν οι ποινές που επιβάλλονται κατά καιρούς του σερβισερ είναι αρκετές για να συμμορφωθούν. Εγώ οφείλω να κάνω το ερώτημα, γιατί σας βλέπω μηδιάτε.
1: Κατά η πρώτα απ' όλα, πρώτη και μεγαλύτερη υποπτική αρχή είναι η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω από την ελληνική δικαιοσύνη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά η δική μου αίσθηση και μπορώ να την αδικώ, είναι του συνεργάτη, του υποστηρικτή, του δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ούτε συμμέτοχοι να ήταν, να τα είχαν μαζί. Τα κέρδη από τα fans δεν θα ήταν τόσο αβανταδόρικοι και υπέρ των fans και εις βάρος του κόσμου η ελληνική δικαιοσύνη. Και άρα δεν... τι να περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Και δεν είναι και ο μόνος δικηγόρος που έχει αυτή την άποψη. Είμαι και εγώ, είμαστε πάρα πολλοί.
0: Είστε πολλοί. Και άμα το λέτε δικηγόροι, νομίζω ότι αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Γιατί εσείς είστε στους ίδιους χώρους με τους δικαστές.
1: Δεν είναι ούτε κάτι. Ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα από την Τράπεζα της Ελλάδος να δέχομαι και μια ταξική μεροληψία. Είναι δική τους. Είναι οι άνθρωποι τους, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι του κεφαλαίου. Για τους ανθρώπους του κεφαλαίου δουλεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν δουλεύει για τον κόσμο της εργασίας. Μα η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε
0: αυτό
1: ένα.
0: Ταξικοπολιτική αντίληψη τώρα.
1: Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέει. Δική μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας.
2: Αυτό λέει. Και το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται καλά.
1: Μα δηλαδή θα η δικαιοσύνη όντως... θα έπρεπε να έχει μια ταξική αμεροληψία. Ναι. Θα έπρεπε να είναι εδώ για να λειτουργεί το σύστημα πραγματικά, να μην υπάρχουν παταξίδες, να μην υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, να μην υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και να αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να την αποδίδει με ταξική αμεροληψία.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό δεν υπάρχει. Είναι συγχυσμένη στη λογική της ταξικής αμεροληψίας από τη μεριά των fans.
2: Θυμάμαι...
1: Και μακάρι να την αδικώ. Και μακάρι να κάνω λάθος.
2: Δεν την αδικείς και για του λόγου το αληθές. Θυμάμαι και φέρνω στο μυαλό μου την κουβέντα που είχε πει η καθηγήτρια η κυρία Παλαγάκη, η οποία ήταν, δεν ξέρω αν παραμένει.
0: Ήταν και μέλος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2: Ναι, γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και είχε πει και είχε αποδεχτεί ότι υπάρχει συνυπετιότητα μεταξύ του δανειστή της τράπεζας και του δανειολήπτη.
0: Ναι.
2: Αυτήν όμως τη συνυπετιότητα δεν την είδα να την νομολογούν τα ελληνικά δικαστήρια και πιστέψτε με, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει να νομολογήσουν συνυπετιότητα κατά τον κοκκινισμό του δανείου. Δεν υπάρχουν όμως αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων
0: που να
2: κρίνουν ότι υπάρχει συνυπετιότητα.
0: Από την μεγάλη εμπειρία σας τώρα, θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι μια κορυφαία δικαστική υπόθεση η οποία δημιούργησε θετικό δεδικασμένο για άλλους δανειολήπτες σε αυτόν τον τόπο?
2: Είναι αυτή που θα δικαστεί τώρα το Σεπτέμβριο του 26.
0: Ναι.
2: Και αφορά...
0: Ναι, αλλά αυτή δεν έχει δεν ξέρετε το αποτέλεσμα, θα δικαστεί. Μία που να έχει βγει απόφαση.
2: Υπάρχει η 12-19 του 2001. Δούλεψε για κάποιο καιρό.
0: Πριν και από 25 χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τότε τι, νύχτα, μαύρη νύχτα.
2: Υπάρχει και πιο πριν, ακόμα πιο κορυφαία, η 127 του 1989 του Αρείου Πάγου,
0: ναι,
2: η οποία τι είπε... Και πάνω σε αυτήν γίνεται τώρα τελευταία πάρα πολλής λόγος, ότι ναι, είναι γνήσια τα αποδεικτικά έγγραφα που έχει προσκομίσει ο ετών τη διαταγή πληρωμής, αυτός που ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι γνήσια τα έγγραφα, όμως υπάρχουν ψευδείς καταχωρήσεις. Και τι εννοούμε? Ότι όταν για παράδειγμα τοκίζουν και ανατοκίζουν την εισφορά του νόμου 128 και φέρνουν την κίνηση λογαριασμού που έχει μέσα παρανόμως τοκισμένη και ανατοκισμένη αυτή την εισφορά, ναι, το έγγραφο είναι γνήσιο, όμως έχουν εγχωρήσει ψευδείς παράνομες χρεώσεις. Αυτό ο Άριος Πάγος το 1989 το έκρινε ως απάτη επιδικαστηρίου. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή γνήσια έγγραφα με ψευδή περιεχόμενα προκειμένου να υποχρεώσουν ένα δικαστήριο, εξαπάτησαν τον δικαστή, να εκδώσει διαταγή πληρωμής.
0: Μάλιστα. Και αυτό θεωρείται ότι είναι μια
2: κορυφαία απόφαση.
0: Νομική στιγμή.
2: Κορυφαία στιγμή, την οποία βέβαια προσπαθούμε τώρα να την ξαναφέρουμε σαν έχουμε γίνει αρχαιολόγια, ένα σκαφής.
0: Ναι.
1: Γιατί και... αυτό λιγότερο περισσότερο συμβαίνει καθημερινά στα δικαστήρια, έτσι.
2: Επίσης, προσπαθούμε ως αρχαιολόγια ένα σκαφής να εμφανίσουμε και να αποδεχτούν τα ελληνικά δικαστήρια την αιτιολογική έκθεση του νόμου που εισήγαγε την εισφορά του νόμου 125 του, 127 του 75.
0: Ναι.
2: Γιατί στην αιτιολογική ρητός ορίζεται ότι η εισφορά αυτή αφορά τις τράπεζες. Ως φόρος δεν μπορεί ο φόρος να μετακυληθεί, δεν μπορεί να συμβατικά να αλλάξει ο φορολογούμενος. Μάλιστα υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2014 που ακύρωσε πράξη του Υπουργού με την οποία ο τότε Υπουργός είχε προσπαθήσει να μεταφέρει την φορολογική τη φορολογητέα ύλη από τον έναν στον άλλον.
0: Ναι.
2: Και ήρθε το Συμβουλίο Επικρατείας και είπε δεν μπορεί ο φόρος να επιβάλλεται με υπουργική απόφαση. Χρειάζεται νόμο. Εφόσον λοιπόν η εισφορά του νόμου 128 του 75 είναι φόρος, δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί ο υπουργός να μεταφέρει το υποκείμενο της φορολογίας, μπορούν με ιδιωτικό συμφωνικό, με σύμβαση δανείου να μεταφερθεί. Όχι.
0: Πριν πάμε λίγο να δούμε τα δάνεια των τραπεζών και γενικά πώς λειτουργούν οι τράπεζες σήμερα, εσείς κύριε Πετράκο, αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή κλειδί να τη χαρακτηρίσω σε κάποιον που βλέπει το δάνειό του να κοκκινίζει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να κάνει πέρα από να βρει δικηγόρο? Καταρχάς να περάσει τους τρεις μήνες, να μην περνάει το δάνειο τρεις μήνες. Γιατί μετά γίνεται κόκκινο.
2: Καταγγέλλεται.
0: Καταγγέλλεται, ναι. Να μην τουλάχιστον να πληρωθεί το ποσό της καθυστέρησης.
2: Για να κάνει τι?
0: Μέχρι τους τρεις μήνες. Για να γίνεται ενήμερο.
1: Δεν θα
2: βγεις ποτέ στη σέντρα, κάποια στιγμή πρέπει να βγεις.
1: Ωραία όλα αυτά είναι να τα λέμε στους τίτλους, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Αν μπορούσε να τα
0: απεξέλθει,
1: δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Τι να του πω εγώ, ότι καλύτερα να είσαι υγιής από άρρωστος, προφανώς το ξέρει. Δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Υπό την έννοια ότι σκάσαν τα δάνεια μετά την κρίση.
1: Μετά την κρίση.
2: Δεν σκάγανε πριν. Ναι. Απατεώνες ήταν πριν. Απατεώνες είναι και τώρα.
1: Και ήταν και λανθασμένα δάνεια.
2: Όχι, δεν νοείτες.
0: Το βάζω σε
1: ήταν λανθασμένα δάνεια. Δεν έπρεπε.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ήταν λάθος. Τους δώσανε σκόπιμα. Τους δώσανε σκόπιμα.
2: Με τα πανετόκια τότε του.
0: Παλιά, πολλά. Έχουν παραγραφεί τώρα.
2: Ναι, σύμφωνα. Πάντα ήταν.
0: Πέρασε 20 ετία. Να σας
1: δεν έπρεπε να τα είχαν δώσει αυτά τα δάνεια. Ναι. Ήταν στα όρια της σκοπιμότητας για να παγιδεύσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε δικαίωμα το τραπεζικό σύστημα να μην γνωρίζει τις συνέπειες αυτού του δανεισμού. Το τραπεζικό σύστημα, και δεν εννοώ το τραπεζικό σύστημα, εννοώ τους πέντε υπαλλήλους σημερινούς.
2: Όχι.
1: Εννοώ την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα βαθύ τραπεζικό σύστημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Υπήρχε. Γνώριζε ότι όταν δίνω κατά αυτόν τον τρόπο δάνεια στην αγορά, σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτές τις αμοιβές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, μαθηματικά αυτά τα όλα τα δάνεια θα σκάσουν. Ήξεραν ότι ταΐζουν μία φούσκα. Που η φούσκα πάντοτε σκάει. Άρα εν γνώση τους παγίδευσαν, εγκλώβησαν όλο αυτόν τον κόσμο με όλα αυτά τα χρέη για να μπορούν να τον χειραγωγούν.
2: Και να αυτό δεν είναι πολιτική πράξη που λέει, δεν είναι πολιτική σκέψη που λέει ο Χρήστος. Γιατί με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος αποδεικνύεται ότι ενώ τον Σεπτέμβριο του 2008 και ενώ είχε καταρρεύσει η Lehman Brothers, οι ελληνικές τράπεζες
1: επιτάχυναν
2: και αύξησαν την χρηματοδότηση της αγοράς. Ενώ λοιπόν σκασμένοι το χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν 45 με 48%. Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά υπάρχουν στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και συγκεκριμένα στην έκθεση του τότε κεντρικού τραπεζίτη του Προβόπουλου το χρονικό της μεγάλης κρίσης.
1: Δίναν δάνεια χωρίς αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς έχουμε δει την ταινία των...
0: Καλά, τότε ναι, είναι διακοποδάνειο.
1: Κάποιες εταιρείες πιθανότατα Ελλήμαν ποιοι ξεφορτώθηκαν.
0: Ναι.
1: Πουλώντας την αγορά ό,τι σαμπάκι υπήρχε, μπράβο. Έτσι και οι ελληνικές τράπεζες δίνανε χωρίς αύριο δάνεια στον κόσμο για να τον εκλογήσει.
0: Γιατί είπατε πριν, κύριε Στάμο, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί ένα μήνα να το εξυπηρετήσει, δεν μπορεί δεύτερο μήνα να το εξυπηρετήσει, ενώ είναι σε ρύθμιση.
2: Ναι.
0: Πρέπει τον τρίτο μήνα να μην περάσουν αυτές οι 60 μέρες, γιατί μετά μπορεί να του καταγγελθεί. Αυτό
2: 90,
0: εννοώ.
2: Τρεις συνεχόμενες,
0: 90.
2: Ναι.
0: Άρα είναι σωστό, αν προσπαθεί να κρατήσει την οφειλή του μέσα, μην περάσει τις 90 μέρες. Αυτό εννοώ.
2: Κύριε Τελαμάγκα, είναι σωστό και είναι και πρέπον.
0: Ναι.
2: Όταν δηλαδή.
0: Άλλο
2: έχεις,
0: αν δεν μπορεί.
2: Όταν έχεις πάρει. Είναι πρέπον. Όταν κάνεις μια συμφωνία, είναι σωστό και πρέπον να τηρείς τη συμφωνία.
0: Ναι.
2: Έχει αποδειχτεί όμως περίτρανα ότι αυτός με τον οποίο έχει συμφωνήσει είναι απατεών. Οπότε είναι σωστό και πρέπει.
0: Εσείς είστε δικηγόροι, οπότε εγώ δεν το βάζω εισαγωγικά. Θα το έντρω.
2: Όχι.
0: Το κάνετε στην πολιτική κρίση.
2: Λεωνίδα Στάμος, δικηγόρος Αθηνών.
0: Παραρείο πάγο.
2: Παραρείο πάγο, ναι.
0: Ναι.
2: Είναι και... σωστό και ναι. πρέπει απέναντι στον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου,
0: μάλιστα.
2: να προστατέψεις τον σκληρό σου πυρήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πετράκο, να πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια? Μην μου πείτε και εσείς τώρα, νομίζω ότι την έχουμε και κάτι δει, έχουμε παιδιά σε αυτήν την απόψη, ότι δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Δεν δίνει δάνεια στον κόσμο. Αυτό γιατί πιστεύει.
1: Δίνει δάνεια στους συμμέτερους.
0: Ναι, αλλά
1: στους συμφωνημένους.
0: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν λειτουργεί η αγορά. Όλη η αγορά διαμαρτύρεται.
1: Ποια αγορά λειτουργεί?
2: Υπάρχει
1: πληθωρισμός, δίνονται...
2: απαγορεύεται να δοθούν δάνεια. Καταρχάς η Ελλάδα από το 2008 και μετά έχει χρηματοδοτήσει, οι τράπεζες, οι ελληνικές έχουν χρηματοδοτήσει την εγχώρια αγορά υπερχρηματοδοτήσει. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί ευρώ εδώ στο 3% της ενιαίας αγοράς πάρα πολύ και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πραγματικός λόγος που δεν δίνει στο πόπολο, σε εμάς, δάνεια, είναι γιατί μας αφαιρούν, υπάρχει αποπληθωρισμός του ευρώ εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Και δίνουν.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, όμως τώρα πάμε και σε ένα ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα, πρέπει ο τόπος να μπορέσει, για να μπορέσει ο κόσμος όλος αυτός για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, να ανταπεξέλθει στα δάνειά του, για να μπορέσουν αύριο να βγουν συντάξεις όλου αυτού του κόσμου, το οποίο σιγά σιγά οριμάζει εργασιακά και πλησιάζει προς τη σύνταξη, πρέπει να υπάρχει παραγωγικότητα, πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεν κάνουν τίποτα οι τράπεζες ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αυτού του τόπου. Το νόημα του δανεισμού είναι για να υπάρξουν επενδύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν με αποτέλεσμα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, γιατί θα αυξηθούν και οι αμοιβές μας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος αύξησης των αμοιβών. Να πληρώσουμε τα δάνεια που χρωστάμε και να βγουν και οι συντάξεις που πρέπει στο μέλλον να εισπράξουμε.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί ο φίλος εδώ το λέει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως το είπαμε και στην αρχή, ο φίλος από το Ήλιον. Λέει λοιπόν ότι γιατί οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου να μην πληρώνουν φόρο, με αυτό να κλείσουμε δηλαδή όπως και ξεκινήσαμε, και ο κάθε πολίτης να πληρώνει το φόρο του. Κύριε Στάμο, εσείς και μετά ο κύριος Πετράκος.
2: Αλήθεια είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μία από τις κολόνες επί της οποίας εδράζεται ένα κράτος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα ισότιμο με τον πολίτη. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ενιαίο αέναο. Ο πολίτης είναι πεπερασμένος βιολογικά. Είναι λογικό αυτό. Αυτό δεν είναι παράλογο. Άμα δηλαδή χρειάζεται να βοηθηθεί ένας θεσμός, θα βοηθηθεί.
0: Ναι. Αλλά πόσο εσά.
1: Ο θεσμός βοηθιέται για να βοηθήσει τους πολίτες.
2: Παιδιά, κύριε, συγγνώμη για τα παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά απαντώ στην ερώτηση που έκανε ο Φίλτατος. Ναι. Γιατί αυτός και όχι εγώ.
1: Γιατί αυτοί γιατί... έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, γιατί αυτοί μπορούν να αποφασίζουν, γιατί αυτοί έτσι γουστάρουν, δεν θα πληρώνουν φόρους, θα πληρώνεις εσύ και εγώ, θα πληρώνει ο Βασίλης ο Ταλαμάκας, θα πληρώνει όλος ο κόσμος της εργασίας. Γιατί, γιατί έτσι μπορούν και έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ εγώ προσωπικά ότι έτσι
1: Χρήστος Πετράκος, ο δικηγόρος
2: να το ναι, συμφωνώ ότι έτσι πρέπει να γίνει άπαξ.
3: Τώρα να βρεθεί κάποιος, θα στέλνω εγώ στον Πετράκο και στον Στάμφο.
1: Ναι,
3: αφέζω.
2: Άπαξ. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει έτσι άπαξ. Έγινε. Ναι. Έγινε. Πότε έγινε? Το 12. Αν δεν μπορούσαν μετά να διαχειριστούν τα ταμεία τους, οι τράπεζες, να κλείνανε. Δεν έπρεπε να γίνει δεύτερη ανακεφαλοποίηση με χρήματα ιδιωτών.
0: Έτσι όπως έγινε τώρα και εσείς. Ναι. Έγινε.
2: Έγινε.
0: Τελείωσε.
2: Ωραία. Άπαξ και έγινε. Και γιατί, το γιατί έγινε. Και δεν θα λέει ο Χρήστος.
1: Ναι. Γιατί το 90% του κόσμου δεν θα καταλάβαινε τίποτα.
2: Όχι.
1: Γιατί στο 90% του κόσμου, ίσως και παραπάνω, οι καταθέσεις ήταν εγγυημένες.
2: Ναι,
1: μεγάλες
2: ναι.
1: καταθέσεις δεν ήταν εγγυημένες. Ο κόσμος δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Ναι. Έχει δίκιο. Τι είπε τώρα, ότι αν κλείναν οι τράπεζες, υπήρχαν οι εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Τις οποίες εγγυήσεις τις αύξησε ο Κωστάκης ο Καραμαλής.
0: Ναι.
2: Και υποχρεωτικά ακολουθήσαν και όλες οι άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν μέχρι 20.000.
0: Ναι.
2: Άπαξ λοιπόν και ήταν εγγυημένες οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, έρχεται ο Χρήστος και λέει, αφού η Ελστάτ λέει ότι το 87% των καταθετών έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ,
0: ναι.
2: και από αυτούς το 98% έχει καταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ, άρα οι καταθέσεις ολωνώνε.
1: Έτσι, ήταν εγγυημένες.
2: Ναι, ποιον δεν ήτανε, τον
1: μεγαλοκαταθετών.
2: 17% που ήτανε πάνω από 10.000. Πόσοι από αυτούς ήταν πάνω από 100.000, το 3%.
1: Έτσι.
2: Ποιο είναι το 3%, αυτοί που μας διοικούν. Τα καρτέλ και αυτοί και αυτοί και αυτοί.
0: Η τελευταία ερώτηση είναι αν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει τις αποφάσεις για όλες τις τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά το 14.
0: Μετά το 14, σωστά.
2: Μέχρι το 14,
0: δηλαδή οι αποφάσεις.
2: Όλα ευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Ναι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα στα κράτη.
2: Μπορούν.
0: Μπορούν.
2: Επειδή ακριβώς δεν παίρνονται στα κράτη. Μέχρι το 2014 έγινε το πανηγύρι που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε έχει έρθει μετά χρησιμοποιείται υπέρ του καταναλωτή. Η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί, γιατί για να χρησιμοποιηθεί ενσωματώνεται με νόμο από εμάς και εφαρμόζεται ο νόμος πάλι από εμάς. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήμασταν σκλάβοι. Τώρα είμαστε απλά υπόδουλοι.
0: Λοιπόν, σημειώνω τις εκφράσεις, τις εκφράσεις σας κύριε Στάμο. Λοιπόν, Λεωνίδας Στάμος, Χρήστος Πετράκος, δικηγόροι Παραλίου Πάγος, σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήματα ακροατών στον Αθήνα 984 για μια ακόμα φορά και θα επαναλάβουμε το παρατηρητήριο.

0: στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Κυπριακό, ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσή, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της στη Σωρό της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την γνήμη. Ενώπιον του ανακριτή θα δικηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλη του για το θάνατο 82χρονου στην πλάς της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Στον εισαγγελέα θα δικηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την ΕΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Η αστυνομία της Αλβανίας συνέλαβε την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες από την έρευνα σε επιχειρηματία της χώρας, προκειμένου αυτός να αποφύγει τη σύλληψή του. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε ένα από τους χειρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές αρχές. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού ο ήλιος

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μια μεγάλη καλημέρα να ευχηθώ, μια υπέροχη μέρα να έχουμε σήμερα. Ο πρώτος καφές της ημέρας είναι έτοιμος, 6 με 7, Δευτέρα με Πέμπτη. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής και Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα και κάποιοι μεταξύ σοβαρού και αστείου έχουν αρχίσει και λένε άντε καλό χειμώνα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, ξεκίνησαν και οι βροχούλες. Ωραία πράγματα θα πω εγώ, γιατί μας αρέσει αυτός ο καιρός, λίγο μας κούρασε και η πολύ ζέστη, θέλουμε να δροσίσει, σιγά σιγά να μπούμε σε φθινοπορεινές καταστάσεις, αλλά χωρίς προβλήματα, διότι το χθεσινό σκηνικό του καιρού είχε αρκετά προβλήματα. Είχε πλημμύρες, είχε εγκλωβισμούς σε διάφορες περιοχές. Τα σημαντικότερα προβλήματα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Τώρα, καθώς φαίνεται όμως, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, σίγουρα, Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες και από ό,τι διαβάζω θα έχουμε βροχές και το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ειδικότερα για σήμερα Τετάρτη, βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση, μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα είναι από 6 μποφόρ στα Πελάγη. Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σταδιακή βελτίωση κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Τώρα, ειδικότερα στην Αττική. Αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση ή θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και είναι η στιγμή που έχουμε αρχίσει και λέμε στα παιδιά, παιδί μου, ζακέτα να πάρεις. Έτσι, και επειδή μας αρέσει να καταγράφουμε και ωραίες εικόνες, χθες είχαμε και τις πρώτες νυφάδες χιονιού του φετινού φθινοπόρου, του φετινού χειμώνα. Μη σας τρομάζω, στον Όλυμπο. Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, που έχει τις πρώτες εικόνες και τις δημοσιεύει από το καταφύγιο πάνω στον Όλυμπο, είχαμε τα πρώτα χιόνια, τις πρώτες νυφάδες χιονιού. Ωραίες εικόνες θα πω εγώ και θα αφήσω στην άκρη την έτσι αιώνια κόντρα χειμωνάκιδων και καλοκαιράκιδων.

Σαν σήμερα το 1949, και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, γεννήθηκε ο Μπρους Σπρίγκστιν, που τον ακούμε να μας λέει καλημέρα, το αφεντικό του ροκ. Ο αρχιτυπικός ρόκερ της δεκαετίας του 70, που κέρδισε το προσωνύμιο το αφεντικό, και νομίζω ότι με χάρα το έχουμε δεχτεί και το έχουμε υιοθετήσει όλοι. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και πιο δυναμικούς καλλιτέχνες σε ζωντανές εμφανίσεις στον κόσμο. Έχει πουλήσει περισσότερα από 130 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, περισσότερα από 60 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλά βραβεία, 20 Grammy, ένα Όσκαρ, ένα Τόνι. Το Όσκαρ ήταν για το τραγούδι που είπε για το 1994 για την ταινία Φιλαδέλφια με τον Τόμ Χάνκς, την ιστορία του δικηγόρου χρηματιστή που μαθαίνει ότι πάσχει από AIDS. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Ξανθήπη, στο Ξάνθιπο και στην Πολυξένη, που γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, που η Ανατολή του Ηλίου θα έρθει στις 7:13 και η Δύση του στις 7:21. Η διάρκεια της ημέρας 12 ώρες και 8 λεπτά. Μικραίνει κάθε μέρα, λίγο-λίγο. Διεθνής ημέρα σήμερα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αυτή που διανύουμε. Έτσι, για την Αθήνα μας και για τις γειτονιές μας, διάβασα μια πολύ ωραία είδηση. Το Time Out είναι μια λίστα που δημοσιεύει κάθε χρόνο για τις πιο cool γειτονιές στον κόσμο. Ανάμεσά τους μία στην Ελλάδα, μία στην Αθήνα, και είναι ο νέος κόσμος που, σύμφωνα με το Time Out, έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα του, και έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό και η παρουσία της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Στην κορυφή της λίστας του Time Out με τις πιο cool γειτονιές στον κόσμο είναι η Τζονκο Θρίγκα στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, και στη δεύτερη θέση είναι το Ραμπάτ, είναι η παραθαλάσσια περιοχή της πρωτεύουσας του Μαρόκου, και βάζουν πολύ για τα κριτήριά τους για να ψηφίσουν, βάζουν μπροστά πάντα την τοπική κουλτούρα και τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής.

Σιγά σιγά με τον πρώτο μας καφέ ξεκινούμε να φεύγουμε και για τη δουλειά. Ξεκινούμε τις μετακινήσεις μας. Μπορεί κάποιοι να γυρίζετε από τη δουλειά και θα σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση και καλή ημέρα. Αλλά να σας πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και καλό είναι να αποφύγετε την περιοχή και το δρόμο αυτό, την Ιερά Οδό, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής και της τροχέας, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την Οδό Μαρκόνη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Δεν έχει πολύ κίνηση τέτοια ώρα, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα και το γνωρίζουμε, καλό είναι να αποφύγουμε το σημείο για να μην ταλαιπωρηθούμε χωρίς λόγο.

Για πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τις ιδιοσιογραφικές ιστοσελίδες, ξεκινώντας από το Athena984.gr. Ιράν, τρεις ώρες για το άνοιγμα των στενών του ορμού, τι ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο να τα συζητήσουμε αυτά, τον λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο της Νίκαιας και επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙ. Στην Ιγουμενίτσα, 15 μαχαιριές δέχθηκε η 25χρονη, τι έδειξε η νεκροψία. Ερντογάν στον ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους, τι δήλωσε για την Ανατολική Μεσόγειο. Τρεις συλλήψεις για τη ρήψη από βιτιοφόρο επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Farmertnews.gr, υπεθώ στο τραπέζι τα φορομπόνους για τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. ΟΗΕ, από τις απειλές Τραμπ για εξολόθρευση του Ιράν, στην πολύ καλή συνάντηση οι τρεις όροι της Τεχεράνης για το Ορμούς. Στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης, οι συναντήσεις με ηγέτες και η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ σήμερα στη Νέα Υόρκη. Διακοπή κυκλοφορία στην Ιερά Οδό, φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, για να δούμε, είναι αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, να αποφύγετε το σημείο για να μην ταλαιπωρηθείτε, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, να τις δούμε. Ένα φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στην περιοχή του Εγάλεο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά την Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Έχει τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώς και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Πάμε στην Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων, ως γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό βέβαια, όχι φέτος, ήδη από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι οι δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί και αναλόγως το σχολείο, αναλόγως των μαθητών και αναλόγως του προηγούμενου που έχουν παρακαταθήκη από τις εκδρομές. Είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν θέλουν να συνοδεύσουν κιόλας σε εκδρομές, με αποτέλεσμα κάποιες να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν κιόλας. Αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Δεν ξέρω τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξουν, δεν ξέρω τι δεσμεύσεις πρέπει να υπάρξουν και πως ένας καθηγητής, ένας εκπαιδευτικός δεν θα αρνηθεί να συνοδεύσει μια εκδρομή, να συνοδεύσει τους μαθητές, λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω να βρεθώ μπλεγμένος σε καμία περίπτωση και αντί γυρνώντας από την εκδρομή να πάω σπίτι μου, εγώ να πρέπει να πάω στο αστυνομικό τμήμα. Πάμε κόντρα. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις. Φωτιά οι τιμές. Αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Το θέμα της επάρκειας των καυσίμων έχει ξεκινήσει επίσης εδώ και πολλές μέρες να συζητιέται και ειδικά μπαίνοντας στο χειμώνα. Δεν είναι μόνο οι τιμές που ανεβαίνουν και καταγράφουμε αυτή την άνοδο καθημερινά πια και τίνουμε να θεωρήσουμε και κανονικότητα στην καθημερινότητά μας το 2,20 στην τιμή του καυσίμου και τα 2 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά τίνουμε πλέον να θεωρούμε και δεδομένο ότι θα υπάρξουν προβλήματα στα αποθέματα, στην επάρκεια των καυσίμων, στην αγορά, λόγω των στενών του Ορμούς, λόγω των πλοίων που μπορούν να περάσουν. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πέρασαν μόλις 12 πλοία, ενώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν περάσει 55. Αντί να αυξάνεται ο αριθμός, δεν είναι κανονικότητα αυτό, μειώνεται. Υπάρχουν αυξομοιώσεις βέβαια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε χειρίσει σε κανονικότητα για να μπορέσει να γυρίσει ο τροχός κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε το πρωτοσέλιδο στην Voice. Μπούχτισε ο κόσμος, κλείνει την τηλεόραση, προβληματισμός στους καναλάρχες. 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Πολιτικά, στο στόχαστρο ο τουρκικός θαλασσόλικος, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Πάμε και ριζοσπάστη. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Βεβαίως ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο γραμματέας, ο κύριος Κοτσαντής. Να πάμε και στην ηλεκτρονική έκδοση της ναυτεμπορικής, ναυτεμπορική.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, κάποια στιγμή εσύ θα μας κλείσεις φυλακή, η προφητεία του γιατρού. Ακόμη τα 36 λεπτά Τραμπ στον ΟΗΕ, μικρότερη η ομιλία φέτος, πέρυσι ήταν 56 λεπτά η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ την αντίστοιχη μέρα, φέτος μόλις 36, για τα δεδομένα Τραμπ μιλάμε πάντα. Στον ΟΗΕ απειλές, διθύραμβοι αποχωρήσεις και ένα ξεχασμένο Νόμπελ.
Τραμπ είναι αυτός. Ακόμη, μόνο ένας στους 10 Γερμανούς στηρίζει τον Μέρτς, αλλά δεν παραιτείται. Αυτή επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το τι γίνεται στη Γερμανία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές στα κρατήδια. Στο Βερολίνο είχαμε την αριστερά να βγαίνει πρώτη, αλλά ήδη υπήρχαν και οι εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλα κρατήδια, Σαξονία πρώτα απ' όλα, όπου πρώτη ήταν η εναλλακτική, το AfD, το ακροδεξίο. Και βεβαίως ο Μέρτς βγήκε και παραδέχθηκε ότι είναι και δικό του λάθος και ανέλαβε και την ευθύνη, αλλά δεν βλέπουμε και κάποια αλλαγή στην επόμενη μέρα. Αυτό που λένε δεν παραιτείται. Είναι τα διλήμματα και τα ερωτήματα και για τον Μέρτς, αλλά και γενικότερα για την πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα, αν θα έχουμε παραίτηση, αν θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε συνεργασίες. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο πρώτος καφές της ημέρας. Τον έχουμε μισοπιεί τώρα ήδη. Αλλά περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας για να μπει η Ρόδα και να αρχίσει να τσουλάει, κύριε Τζογόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Νίκαιας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη συντροφιά μας σήμερα το πρωί. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Πρωινό ξύπνημα με Αθήνα 984 και πρώτο καφέ, κύριε Τζογόπουλο. Είστε καλά?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Με τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που έχει συγκεντρωθεί ένα πλήθος σημαντικών πολιτικών προσώπων, ανοίγουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε τι μας λένε. Βεβαίως, χθες όλοι περιμέναμε να δούμε τι είναι αυτό που θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ομιλία που ήταν μικρότερη σε διάρκεια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Αλλά βγήκε πάλι σε μια ζυγαριά τα βάλε όλα, να εξολοθρεύσω το Ιράν ή να βοηθήσω το Ιράν. Θα αποφασίσω μετά τις εκλογές, το τραβάει τώρα σε χρόνο, μετά τις ενδιάμεσες. Δεν ξέρω, και ακόμη τον ακούμε τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, νομίζω ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Τραμπ. Από τη μία πλευρά εκτόξευσε απειλές εναντίον του Ιράν, την ίδια στιγμή που στο περιφέρειο γίνονταν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μήπως και τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτό το οποίο κάνει, προσπαθεί να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα γίνεται και ένα διπλωματικό παιχνίδι, μήπως βρεθεί λύση. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία από τους τελευταίους μήνες δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη στρατιωτική τους υπεροχή, δεν μπορούν να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουν, τουλάχιστον για να ελέγξουν και το Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Νομίζω θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλο που βέβαια πλέον οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν έχουν τεράστιο αντίκτυπο και στην Ιρανική κοινωνία για θέματα της απλής καθημερινότητας. Δηλαδή πλέον οι Ιρανοί πολίτες που θέλουν φάρμακα δεν μπορούν να τα βρουν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Δηλαδή είναι άθλια η κατάσταση στην καθημερινότητα.
0: Ναι, αλλά χθες ακούγοντας και εκείνο το «θα δώσουμε ελπίδα», με ερωτηματικό «θα δώσουμε ελπίδα στους νέους του Ιράν» ή όχι, είναι απόφαση του κυρίου Τραμπ αυτή?
1: Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι θα ήθελε να στηρίξει τους διαδηλωτές οι οποίοι έβγαιναν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν εναντίον του καθεστώτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελικά, ξεκινώντας τον πόλεμο, αυτό το οποίο κατά την άποψή μου πέτυχε ήταν ακόμα και τους ανθρώπους εκείνους που προφανώς δεν είναι ευχαριστημένοι με την ιρανική κυβέρνηση να τους αλλάξει κατά κάποιο τρόπο άποψη, διότι όταν βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από κάποιον τρίτο, προφανώς συσπυρώνονται πίσω από την κυβέρνησή τους. Άρα λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι συγκεκριμένη η πολιτική. Μακάρι να μπορούσε η Αμερική, η Δύση, οποιοδήποτε να φέρει τη δημοκρατία στο Ιράν ή να κάνει το Ιράν μια χώρα όπως κάποιος να την φανταζόταν, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με κάποια τρίτη χώρα και προφανώς δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη στρατιωτική βία. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και η κατάσταση σήμερα είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Πάντως αυτό που κουβεντιάζουμε όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο φαντάζομαι και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι η ενεργειακή κρίση. Η συνεδρίαση του ΟΗΕ γίνεται εν μέσω δύο μεγάλων πολέμων. Τα βλέμματα στραμμένα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή ήδη από το καλοκαίρι κουβεντιαζόταν ότι να δεις που ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και το χειμώνα και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και το ενεργειακό και τα καύσιμα και τι θα γίνει. Λέγαμε προηγουμένως για το τι κινητικότητα υπάρχει στα στενά του Ορμούς, τα πλοία που περνάνε, οι μεταφορές που γίνονται, η επάρκεια των καυσίμων. Είναι αυτό που συζητιέται κάθε μέρα πια. Ενεργειακή κρίση, άρα και οικονομική κρίση και προβλήματα στο εμπόριο. Τι περιμένουμε?
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί έχουμε και την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη γενικότερα πλήττεται πολύ περισσότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μακριά και έχουν τη δική τους αυτάρκεια σε ό,τι αφορά και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά στο διπλωματικό πεδίο. Βλέπουμε ότι συζητιούνται διάφορες λύσεις έτσι ώστε να μπορεί να ξεπερκέται το στενό του Ορμούζ. Πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε και τον πολιτικό αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το αποτέλεσμα στις τοπικές εκλογές στη Γερμανία, για παράδειγμα, ήταν ενδεικτικό μεταξύ άλλων της δυσαρέσκειας που υπάρχει μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών για την καινούργια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία, πλέον ο πόλεμος έχει έρθει σε μια καινούργια φάση, όπου η Ουκρανία πλέον χτυπάει ρωσικά διελιστήρια για να αντιδράσει στη ρωσική εισβολή, και αυτό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στη ροή και φυσικού αερίου και πετρελαίου στις χώρες που παίρνουν τουλάχιστον από τη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν βλέπω μια λύση άμεσα, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα αυτά καθεαυτά, αλλά σε ό,τι αφορά τις τιμές νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άμεσα αποκλιμάκωση.
0: Άρα συμφωνούμε όλοι ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος σε επίπεδο τιμών, σε επίπεδο ακρίβειας, σε επίπεδο αντοχής των νοικοκυριών, και βέβαια στο τέλος λέμε υπάρχει όμως και η σταθερότητα, θα αισθανόμαστε και ασφαλείς.
1: Με δύο πολέμους είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μπορεί να μιλάει για σταθερότητα ή για ειρήνη. Σε σχέση με την προηγούμενη ομιλία του Προέδρου Τραμπ στον ΟΗΕ πέρσι, έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται σήμερα, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να τελειώσει σε λίγες μέρες, όπως τουλάχιστον.
0: Και η Ουκρανία, πόλεμος τριών ημερών ήταν, αλλά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Γι' αυτό και ποτέ δεν πρέπει να ξεσπάει κάποιος πόλεμος. Πρέπει πάντα να δίνεται η δυνατότητα στη διπλωματία να λύνει διαφορές, οι οποίες υπήρχαν και θα υπάρχουν στο διεθνές σύστημα. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και ο χειμώνας φέτος ενεργειακά προφανώς θα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τον περσινό.
0: Τώρα, περιμένουμε και την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Έχει σειρά συναντήσεων στην Νέα Υόρκη. Δεν συζητάμε για συνάντηση με τον Ερντογάν. Γενικώς η παρουσία του Ερντογάν, αν θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο στον ΟΗΕ φέτος, είναι έτσι μια παρουσία που έχει συζητηθεί πιο πολύ αρνητικά, νομίζω, και σε επίπεδο επαφών αλλά και ως παρουσία εξ ολοκλήρου. Αλλά να ξεκινήσουμε από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τις επαφές που έχει, γιατί δίνουμε και πολύ έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις επαφές που έχει, αλλά και γενικότερα πια, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
1: Ναι, η Ελλάδα προσπαθεί σε επίπεδο οικονομικό και τεχνολογικό να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, εκτός από τη Νέα Υόρκη, πήγε στο Σαν Φραντζίσκο, όπου εκεί δραστηριοποιούνται ως γνωστόν πολλές αμερικανικές εταιρείες. Προφανώς η Ελλάδα δεν πρωτοστατεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στενότερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Να δούμε τι ακριβώς χειροπιαστό μπορεί να επιτευχθεί. Σίγουρα υπάρχουν τα κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα τα οποία αναπτύσσονται και με αμερικανική συμβολή, και θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια καινούρια συμφωνία στο εγγύς μέλλον με αμερικανικές εταιρείες. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση. Παρακολούθησα με προσοχή την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει, πέρα από την συνηθισμένη αναφορά του στην επιθυμία της Τουρκίας να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα στην Κύπρο από άλλες χώρες, είναι να αναδείξει το ρόλο της χώρας του στο εξωτερικό. Προσπάθησε δηλαδή να πει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία συμβάλλει στον περιορισμό των εντάσεων και στη μείωση των εντάσεων μεταξύ άλλων, και προσπαθεί να λύσει προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν ο σκοπός της ομιλίας του. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουν γίνει και συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον όπως θα ήθελε η Τουρκία, που είναι ενδεικτικό και των προβλημάτων που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.
0: Κλείνοντας, θέλω να γυρίσω λίγο στην προηγούμενη κουβέντα και να σταθώ στις εκλογές στην Γερμανία που είχαμε στα κρατήδια, την ανάδειξη ως πρώτου θέματος εναλλακτικής στο ΑΕΦΔΕ, η ακροδεξιά, η σκιά της ακροδεξιάς πάνω από την Ευρώπη και πάλι σχολιάζεται από πολλούς, και επειδή υπάρχουν και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη που ανησυχούν, αμφιλεγόμενο και το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, διάβαζα και προηγουμένως για τη στάση του κυρίου Μέρτς στη Γερμανία, αλλά γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός πέρα από όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως στην Ευρώπη με τη σκιά της ακροδεξιάς.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Η Γερμανία είναι μια ειδική περίπτωση. Θα έλεγα ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η υποστήριξη, έστω και σε τοπικό επίπεδο προς τα άκρα, είναι η ενόχληση κάποιων Γερμανών πολιτών για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Η Γαλλία προφανώς βρίσκεται στο επίκεντρο και θα βρεθεί στο επίκεντρο τους επόμενους μήνες, στις αρχές του 2027, γιατί εκεί έχουμε προεδρικές εκλογές που είναι πολύ πιο σημαντικές σε σχέση με τις τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Όμως η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάφορα, πιο σωστά, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά δυσάρεστη, υπό την έννοια ότι τα προβλήματα είναι τέτοια που σπρώχνουν πολίτες προς τα άκρα. Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι μεν σημαντικό, όμως είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε αν η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΤΕ, το κόμμα δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και σε τοπικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μια ψήφος διαμαρτυρία, πολύ σημαντική, πρέπει να τη μελετάμε, άλλο όμως αυτό, και άλλο να θεωρούμε ότι το κόμμα θα φτιάξει κυβέρνηση ακόμα και σε τοπικό επίπεδο και θα κυβερνήσει.
0: Συνεργασία. Ο Μέρτς, βλέπουμε, δεν παραιτείται. Αυτό σχολιάζεται έντονα. Συνεργασία ενδέχεται να δούμε, πιστεύετε? Επιμένω, γιατί ήσασταν και στη Γερμανία. Έχετε τις προηγούμενες ημέρες. Έχετε άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε εμείς και άλλη αίσθηση να μεταφέρετε.
1: Όλα τα προηγούμενα χρόνια η συνεργασία με την εναλλακτική για την Γερμανία, με το ΑΕΦΔΕ, ήταν ένα θέμα που πρακτικά βρισκόταν εκτός ατζέντας. Υπάρχουν κάποιες φωνές και μέσα στους συντηρητικούς, στους χριστιανοδημοκράτες και στους χριστιανοκοινωνιστές στη Γερμανία, να γίνει κάποια συζήτηση με το ΑΕΦΔΕ. Σε επίπεδο όμως τοπικού κοινοβουλίου το βρίσκω αρκετά δύσκολο, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου για ευρύτερη συνεργασία. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο έχει πρακτικά το ΑΕΦΔΕ, ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αλλά ακόμα και να ήθελε, δεν είμαι πεπισμένος, και αυτό συζητείται και στη Γερμανία, ότι το ΑΕΦΔΕ θέλει να φτιάξει κυβέρνηση. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να διαμαρτύρεται κάποιος και είναι διαφορετικό να έρχεται στην κυβέρνηση και να βλέπει ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα με βάση όσα έλεγε προεκλογικά. Άρα εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Δηλαδή το ΑΕΦΔΕ βολεύεται με τη σημερινή κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να κυβερνήσει. Γιατί αν
0: λέτε ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας και δεν θέλει να αποκτήσει άλλη μορφή, άλλο χαρακτήρα.
1: Και το λέω αυτό, λέω αυτό και για το τοπικό επίπεδο, στη Σαξονία Ανχάλτ, που είναι πρώτο κόμμα και με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Του λείπουν τρεις έδρες, αλλά αμφιβάλλω αν και κατά πόσο θέλει να δοκιμάσει να έρθει και να σχηματίσει την κυβέρνηση σε περιφερειακό επίπεδο, διότι προφανώς τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα ακόμα και σε τοπικό επίπεδο να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέει προεκλογικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, πρώτος καφές. Αθήνα 984 στους 98 και 3, 6 και 46, Βαγγέλη Θυμακόπουλε. Πάμε για τραγούδι.

Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Καλημέρα για όποια μπήκε στην παρέα μας τώρα. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 7, αυτό το πρωινό της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Είπαμε τα χρόνια πολλά στην Ξανθίβη και στον Ξάνθιπο και στην Πολυξένη που γιορτάζουν σήμερα. Και είπαμε ότι σήμερα ο καιρός θα είναι λίγο πολύ στα ίδια με χθες. Υπήρξαν κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν και ελπίζουμε να μην δούμε να συνεχίζονται. Από εκεί και πέρα είχαμε νωρίτερα ένα πρόβλημα στην Ιερά Οδό, αν μπορείτε να την αποφύγετε γιατί περνώντας η ώρα αυξάνεται και η κίνηση. Ένα φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό στην περιοχή του Εγάλεο με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων. Η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά την Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο και Φυσού. Έχει τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο και Φυσού. Και επειδή τώρα είναι η ώρα που αρχίζει να αυξάνεται η κίνηση στους δρόμους και στο κέντρο της Αθήνας και περιφερειακά της Αθήνας, θέλει προσοχή γιατί είχαμε και τις βροχές, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στους δρόμους, περισσότερος κόσμος που επιλέγει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητο, αυξημένη η κίνηση και χθες το ίδιο ίσχυε, πολύ αυξημένη κίνηση από πολύ νωρίς το πρωί. Προσοχή, υπομονή, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα και όλα καλά θα πάνε. Είπαμε ότι περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ αύριο Πέμπτη. Σήμερα Τετάρτη έχουμε βεβαίως να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά γύρω από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τραμπ αλλά και από τον κύριο Ερντογάν. Ακούσατε και τον κύριο Τζογόπουλο προηγουμένως πώς μας τα σχολίασε όλα αυτά. Επίσης είναι και το θέμα των συναντήσεων, μας το είπε και αυτό ο κ. Τζογόπουλος, των συναντήσεων που γίνονται, οι διαπραγματεύσεις οι περίφημες που συζητάμε με το Ιράν. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Είχαμε την τρίωρη συνάντηση Αραχτσή με Γουίτκοφ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μετέφερε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών τις προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του περάσματος στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στα μέτωπα της αντίστασης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη της συμφωνίας, παρά τη σκληρή ρητορική του Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ αποτελεί το κεντρικό θέμα της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με κανονικότητα σε επίπεδο διελεύσεων όπως ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος είναι το ζητούμενο και το κεντρικό θέμα για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό συζητούμε και για την ενεργειακή κρίση, γι' αυτό και συζητούμε για τα ερωτήματα που παίρνουν σχετικά με τα αποθέματα και για την επάρκεια που υπάρχει. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά αφορά όλο τον κόσμο και όλες τις οικονομίες.

Σχεδόν 3 λεπτά πριν τις 7. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε καλημέρα να έχετε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Πρώτος καφές στον Αθήνα 984, στους 98.3. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Σε λίγο η Γαλάτια Καρακατσάνη για το δελτίο ειδήσεων στις 7 και αμέσως μετά συντροφιά σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνάντευξη τύπου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπληταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ.

0: Τουρκοκυπρίων. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμός των ανισοτήτων. Αύξηση 16% κατέγραψαν τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ το 1,8 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκι από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ως το τέλος της εβδομάδας, μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι αντικρούν μια πρώτη μελέτη της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για τις βλάβες, καθώς η αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπογράμμισε πως η λύση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα στην Αττική, θερμοκρασία ως 24 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο

0: τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούσατε και την καρέκλα λίγο εδώ πέρα, γιατί είπαμε ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου όχι μόνο στον Αθήνα 984, ιδιαιτέρως αυτή εδώ την εκπομπή στο Mind the Trap. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ είστε όπως πάντα στη ραδιοφωνική μας παρέα. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Και ενώ ακούμε για την κυρία Ντέμπορα, μουσικά μιλώντας, ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Δημακόπουλε, πώς είστε? Με μπλούζα μετάλλικα σήμερα ο κύριος Δημακόπουλος. Δημακόπουλε, τώρα φοράς την μπλούζα, αλλά αν δεν φόραγες την μπλούζα μετάλλικα ή Iron Maiden? Maiden, μετάλλικα. Έτσι, είμαστε από αυτό το σχολείο εμείς. Πάνω Σκαβαδάς, πάω στοίχημα ότι είναι τη σχολή Maiden, θα μας πει σε λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ μπορώ να σας πω ότι επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Σταύρος Αμάραντος, τις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Κώστας Οικονομόπουλος, στα μηνύματα, τι τραγουδάρα ρε εσύ, ωραία, ξεκινήσαμε. Το φιλαράκι μου στέλνει μήνυμα επειδή άκουσε τραγούδι της εποχής του. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο, αν κρίνω και από τα μηνύματά σας καθημερινά, τον αγαπάτε και εμείς αγαπάμε βέβαια να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί έτσι ανοίγει και η κουβέντα. You were so popular.

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε εξέλιξη. Είχαμε χθες την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όχι μόνο, έτσι, και άλλοι ηγέτες μίλησαν. Μίλησε για παράδειγμα και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, του τάπε ένα χεράκι του Τραμπ. Πρώτο μπούλετ λοιπόν είναι αυτό, έτσι, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις για την επικαιρότητα σε μια ημέρα που κατά τα άλλα είναι συννεφιασμένη και θα είναι λίγο βροχερή, αλλά μόνο τις πρωινές ώρες, μιλώντας εδώ για το μεγάλο μας χωριό που παριστάνει την πρωτεύουσα, για την Αθήνα. Εδώ που σήμερα έχουμε συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση περιμένουμε από νωρίς το απόγευμα. Αυτά λένε οι μετεωρολόγοι και πρέπει να τους ακούμε. Θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς, οπότε πάρτε ζακέτα ή μπουφάν, αλλά μην βάζουμε και κάτι βάρη. Ακόμη είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Και αν το πρώτο bullet λοιπόν είναι τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τις ομιλίες των ηγετών, των κρατών, στα υπόλοιπα το ζήτημα που μας απασχολεί πολύ είναι βέβαια πιο άλλο από το ζήτημα της ακρίβειας.

Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν περιμένεις κανένα να σου εξηγήσει τι γίνεται, γιατί επίσης το καταλαβαίνεις από μόνη σου και από μόνο σου. Διαβάζω και στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω των καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν τρελάθηκε η εφημερίδα των συντακτών που τα γράφει αυτά. Όλος ο κόσμος τα λέει, όλος ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Κρατάνε ψηλά τον ΕΦΟΚΟΥ, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες βεβαίως αρνούνται να φορολογήσουν. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Στο πολιτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ζητά παρεμβάσεις στον ΕΦΟΚΟΥ, στον ειδικό φόρο για τα καύσιμα, στον ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών. Ενώ χθες ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την ατζέντα, έγινε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο. Τι είχαμε συνηθίσει να συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο? Έβαζε την ατζέντα ο Μητσοτάκης, έτρεχαν παράλληλα οι εξελίξεις και από πίσω, σαν καλοί σχολιαστές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη Βουλή, έκαναν, τι να πω τώρα, τον σχολιαστή, τίποτε άλλο. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά κατήγγυλαν την κυβερνητική πολιτική μέχρι να θέσει το επόμενο κεφάλαιο συζήτησης ξανά το Μέγαρο Μαξίμου και να προχωρήσει η ζωή υπνοτιστικά παρακάτω. Χθες όμως ο Τσίπρας άλλαξε το έργο και αυτό δεν χρειάζεται κάποιος ούτε να τον υποστηρίζει ούτε να στέκεται απέναντί του πολιτικά, απλώς να παρατηρεί ψύχρεμα τις εξελίξεις. Παρουσίασε, πρότεινε 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και πρακτικά, χρηστικά αν το δει κανείς, διαβάζοντας τις προτάσεις που κάνει για να τις κρίνει πολιτικά, δηλαδή να ακούσει τι λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και να πει: καλά τα λέει, συμφωνώ, θα μπορούσαμε έτσι να λύσουμε το πρόβλημα, ή δεν τα λέει καλά, θα μπορούσε να γίνει και εκείνο και το άλλο, να γίνει δηλαδή μια πολιτική συζήτηση. Το πιο κρίσιμο όμως είναι, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, πείτε μου κι εσείς, το 6948-984-984, το πιο κρίσιμο είναι ότι οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ουσιαστικά θέτουν μπροστά το θέμα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν την ατζέντα της συζήτησης και την κατευθύνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο, στον πυρήνα των προβλημάτων, γιατί από εκεί ξεκινάνε μία σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές προεκτάσεις, τελικά όμως έχουν και πολιτικές, γιατί έχουν να κάνουν άμεσα με τις επιλογές που κάνει η παρούσα κυβέρνηση της κανονικότητας, του 2.0, των αρίστων, δεν ξέρω πώς αλλιώς έχουν αυτοδιαφημιστεί ή τους διαφήμισαν τα τελευταία χρόνια.

Πρώτα θα δούμε λοιπόν τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας πολιτικά συμπεράσματα. Ο καθένας και η καθεμιά στη ραδιοφωνική μας παρέα να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Και από την άλλη θα ανοίξουμε το πλάνο για να δούμε λίγο τι σημαίνει όλο αυτό. Τι σημαίνει και σε επίπεδο πολιτικής σημειολογίας. Γιατί είναι εύκολη κριτική και πολύ εύκολος και ο χολερισμός επίσης και να λέμε ότι χορεύει ο Μητσοτάκης και από την άλλη η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα. Αλλά αυτός ο μηδενισμός έχει περάσει κάπως και ως πρακτική αλλά και ως μια μέθοδος ανάθεσης των πραγμάτων. Λες και περιμένουμε, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, τον απομηχανής Θεό να έρθει να λύσει το δράμα, το σύγχρονο ελληνικό δράμα.

Έθεσε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα. 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, τηρουμένων των συνθηκών και των αναλογιών της εποχής. Αυτό ήταν που πρότεινε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που αναρτήθηκε βεβαίως στα social media. Φαντάζομαι την έχετε δει. Και παράλληλα με την πρόταση, εκθέθηκε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει τη δυνατότητα, δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.

Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός? Είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Είπε ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Πρότεινε λοιπόν επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα διελιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, να πάει δηλαδή και στην πηγή το ζήτημα. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Να το ξαναπούμε αυτό. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ. Για να καταλάβουμε λίγο και για την τάξη του μεγέθους. Και για να καταλάβουμε λίγο την τάξη του μεγέθους σε σχέση και με το χρονικό πλαίσιο. Μιλάμε για το περασμένο εξάμηνο μόνο. Πρότεινε επίσης τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρότεινε και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Όπως το έκαναν και άλλες χώρες, όπως το έκανε η Ισπανία. Συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε επίσης ότι ας διαλέξει πιο από όλα τα εργαλεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση σημείωσε που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Κάπως έτσι λοιπόν, τι κάνει η Ελλάς, τι κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, βάζει την ατζέντα της συζήτησης. Από την ώρα εκείνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συζήτηση περιστρέφεται όχι γύρω από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, αλλά γύρω από αυτά που προτείνει ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διεκδικεί την επόμενη μέρα να γυρίσει σελίδα η χώρα, διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού. Ατζέντα λοιπόν στη συζήτηση, πολύ κρίσιμο σημείο αυτό. Και μέσα από αυτό πετυχαίνεις και κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πετυχαίνεις να καταδείξεις τα αδιέξοδα σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και την απουσία της πολιτικής βούλησης που υπάρχει για να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τους πολλούς. Κάτι το οποίο αποτελεί βεβαίως επιλογή της κυβέρνησης, επιλογή του πολιτικού προϊσταμένου της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να πώς γίνονται τα πράγματα όταν θέτεις την ατζέντα, βάζεις την κυβέρνηση να απαντήσει. Είναι τελείως διαφορετικό να βάλεις την κυβέρνηση να πει και άλλο πράγμα να βάλεις την κυβέρνηση να απαντήσει. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Και επίσης με τον τρόπο αυτό, με απλές προτάσεις, κατανοητές προτάσεις, έρχεσαι πιο κοντά σε ένα εκλογικό σώμα που έχει κουραστεί πολιτικά, σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει γονατίσει οικονομικά και αναζητάει λύσεις. Αποκαλύπτεται όμως και κάτι άλλο. Αποκαλύπτεται και η διάθεση των γύρω-τριγύρω, γιατί αν βάλουμε στην πολιτική γεωγραφία, είναι όπως όταν οδηγούμε, όταν περπατάμε στο δρόμο. Πώς λέγαμε παλιά, Βαγγέλη Δημακόπουλε, σκόρδο κρεμμύδι δεν λέγαμε, όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον που μπερδεύει το αριστερά και δεξιά. Του λέγες από εδώ, όχι σαν τον Γύλο στην ταινία που λέει από πού πάμε, από εδώ και στρίβαν από εκεί. Είναι το αριστερό μας χεράκι. Αν θεώ πώς βάζουμε τα χεράκια μας, κάπως έτσι είναι και στην πολιτική τα πράγματα. Ένα λοιπόν σημείο ζωγραφίζω στο χαρτί αριστερά. Πηγαίνοντας προς τα δεξιά, συναντάμε την επόμενη βουλίτσα, που είναι αυτό που ορισμένοι περιγράφουν ως κέντρο. Και πηγαίνοντας ακόμη πιο δεξιά, έχουμε την άλλη βουλίτσα που είναι η δεξιά. Αυτή λοιπόν, αυτός είναι ο πολιτικός μας χάρτης, ο πολιτικός άξονας των πραγμάτων. Και εδώ λοιπόν, μετά από την πρόταση που ακούσαμε χθες για τα καύσιμα εν προκειμένου από την πλευρά της Ελλάς, αναμενόμενο ήταν να υπάρξουν αντιδράσεις και να τοποθετηθούν οι υπόλοιποι παίχτες, αλλά και να αποκαλυφθούν τελικά, γιατί χθες και προχθές συζητούσαμε με Φόντο και τη Γερμανία ότι ο κόσμος στο Βερολίνο ψήφισε αριστερά. Δεν ψήφισε κέντρο. Δεν ψήφισε τίποτα θολό. Ψήφισε αριστερά. Και η αριστερά βάζει κοινωνικό πρόσημο στις προτάσεις που καταθέτει, που κατέθεται πάντα και θα καταθέσει αύριο για τα προβλήματα των πολλών. Όταν λοιπόν έρχεται η κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης προς ένα μέτρο που έχει στην ψυχή του την αριστερά, λέμε ότι η κριτική προέρχεται από τα δεξιά. Όταν επίσης η κριτική προς τα αριστερά έρχεται από κόμματα που συστήνονται είτε ως, τι να πω τώρα, κόμματα του Δημοκρατικού Κέντρου, του Προοδευτικού Κέντρου, αλλά οτιδήποτε βάζουν, πετάνε και ένα κέντρο δίπλα, πάλι από τα δεξιά έρχεται αυτή η κριτική. Σκεφτείτε το λίγο, τον άξονα μην ξεχνάτε ποτέ των πραγμάτων. Για να ανοίξουμε όμως λοιπόν τα πράγματα, το πλάνο, έτσι αν λέγαμε, αν ήμασταν τώρα στην τηλεόραση, θα λέγαμε ξανά, θα βγάζαμε πάλι το συμπέρασμα, μιλώντας πάλι για τη Γερμανία και κάνοντας τις αντιστοιχίες με τα δικά μας τα πράγματα εδώ, ότι στο Βερολίνο, όταν η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, είναι γιατί μίλησε πολύ καθαρά στον κόσμο και κυρίως μίλησε ιδεολογικά. Σε πείσμα των καιρών και σε πείσμα ορισμένων προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχουν καμία αξία ιδεολογίες, δεν έχουν καμία αξία τελικά οι ιδέες των πραγμάτων που συγκροτούν ολόκληρα σύμπαντα, ιδεών και συσχετισμών, οι οποίες πάντα συγκινούσαν τους ανθρώπους και πάντα πήγαιναν ιστορικά τα πράγματα πιο πέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, λες και έχουν συνωμοτήσει αυτή τη στιγμή, που δεν είναι καθόλου σκοτεινό αυτό που λέω, ούτε συνωμοσιολογικό, αλλά καταλαβαίνετε πώς το θέτω στη συζήτηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να απομακρυνθεί οπωσδήποτε και το ταχύτερο δυνατό, και ήδη καταβάλουν προσπάθειες οι συζητήσεις από οποιοδήποτε ιδεολογικό πλαίσιο, να αποειδεολογικοποιηθεί η συζήτηση και να περάσουμε σε μια έτσι εποχή διαχείρισης των πραγμάτων, λογιστικής ακόμη καλύτερα, διαχείρισης των πραγμάτων, προκειμένου να γίνονται οι δουλίτσες. Αν δούμε μια σειρά από πράγματα, για παράδειγμα στην Γερμανία, τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε προσέγγισε η Die Linke τον κόσμο σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα, ιδεολογικά τους μιλούσε. Όπως και η AfD, αν πάρει κανείς η ακροδεξιά AfD το πρόγραμμά της και το βάλει κάτω, σε ένα προς ένα τα ζητήματα, για τη στεγαστική κρίση, για το μεταναστευτικό, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, και δει το ένα πρόγραμμα του ενός και το άλλο πρόγραμμα του άλλου, εύκολα κανείς θα βγάλει συμπεράσματα για ένα και μόνο πράγμα πριν καταλήξει στο τι θα ψηφίσει αν ήταν Γερμανός πολίτης. Είναι ιδεολογικές οι προτάσεις. Είναι δομημένες επάνω σε ιδεολογική βάση. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το νου μας γενικότερα, σε αυτούς προσπαθούν να αποειδεολογικοποιήσουν τη συζήτηση και να την εκτρέψουν αλλού. Γιατί ξέρουμε όταν συμβαίνει αυτό, ποιοι κερδίζουν στο τέλος της μέρας. Όχι εμείς. Καλή σας ημέρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948 984 984 και θα
θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στα του ΟΗΕ που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απόφαση. Ή συμφωνία ή εξάλληψη του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος προκαλώντας την αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου εισάγεται σήμερα η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 από το σύντροφό της με θεατές αστυνομικούς στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβουλίο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Στους 9 έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντουζουάν που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο της Ιαπωνίας. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους που αυτή την ώρα είναι αυξημένη στους βασικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και σήμερα στον Κηφισό όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά τμήματα κυρίως από το ύψος της μεταμόρφωσης προς το Εγάλαιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στην Κηφισίας ιδιαίτερα στην περιοχή του Αμαρουσίου καθώς και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη με μποτιλιάρισμα στις συνδέσεις προς το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη καταγράφεται η κίνηση κυρίως στους άξονες που οδηγούν προς τους αμπελόκηπους με καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας και τη Μεσογείο, ενώ επιβαρημένη εμφανίζεται και η κίνηση στις προσβάσεις προς το κέντρο από Καλυθέα και Συγκρού. Προβλήματα διακρίνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κεντρικό πυρήνα της πόλης όπου κατά τόπους οι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Χαμόγελο στον ψεύτη και διαβάζω κύριο άρθρο από την καλή εφημερίδα Καθημερινή Προστασία για την Ενέργεια. Ο τίτλος στην πρώτη σελίδα, στο κεντρικό σχόλιο της εφημερίδας Καθημερινή, και συνεχίζω. Η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή, σημειώνει η Καθημερινή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρια αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας, σημειώνει η Καθημερινή, δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεο στο αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Και καταλήγει, απαιτείται επιγόντως δίχτυ προστασίας. Καλημέρα στο Μαξίμου.

Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο Πάνος Καβαδάς στην παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο 213-09-09-100. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Πρώτη καλημέρα να στείλω, έχει στείλει νωρίτερα ο άνθρωπος το μήνυμα, αλλά να στείλω πρώτα απ' όλα καλημέρα στην εργατική τάξη, στο φίλο το Βασίλη που δουλεύει εκεί στο εργοτάξιο του Ελαιώνα. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στην φίλη τη Σοφία από το Παλαιοφάλιρο. Σημειώνει φίλος εδώ, καλημέρα στην ομάδα. Κάπου διάβαζα χθες ότι οι 11 πλουσιότεροι της Ελλάδας έχουν ως περιουσία τον μέσο μισθό 1,700,000 πολιτών, δηλαδή το 40% των μισθωτών εν Ελλάδη. Τι μας φταίει άραγε? Καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία που σημειώνει βόμβα σε ελληνικές τράπεζες, ο ακραία προκλητικός δανεισμός 9,3 δις της ΓΕΚ Τέρνα, παρόλα αυτά δώρο 450 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία για το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης. Το λέγεται ανάπτυξη, Μαρία μου, στη γλώσσα τους. Λέει ο Κωνσταντίνος, ακούμε προτάσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό, βλέπουμε τις αντιδράσεις των κεντρικών μέσων ενημέρωσης, καταλαβαίνουμε πώς θα παιχθεί το παιχνίδι μέχρι τις εκλογές. Σωστές βρίσκει τις προτάσεις Τσίπρα η Βούλα, καλημέρα στην φίλη την Τασία, καλημέρα και στην άλλη την Σοφία.

0: Θα πάμε σιγά σιγά λοιπόν τώρα στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες και στα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ώρες στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκεί όπου χθες ακούσαμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μιλάει για περίπου 37 λεπτά της ώρας. Ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου εκτόξευσε νέες προκλήσεις, ζήτησε μεταξύ άλλων και αναγνώριση του ψευδοκράτους. Πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα και την ομιλία του Προέδρου της Βραζιλίας και εν όψη βεβαίως των εκλογών που θα γίνουν στην χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Λούλα ντα Σίλβα έβαλε μία σειρά από θέματα στο τραπέζι απευθυνόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να μετατρέψει τη Λατινική Αμερική σε ένα αμερικανικό, το βάζω εισαγωγικά, Λούνα Πάρκ, ουσιαστικά βάζοντας τη δικιά του πινελιά σε αυτό που κάποτε ονόμαζαν οι Αμερικάνοι, δηλαδή δόγμα Μονρόε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν την Λατινική Αμερική και στην οποία παρενέβαιναν με έναν σωρό τρόπους, είτε καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχουν γίνει και ταινίες και υπάρχουν και εκφράσεις σχετικά με τον τρόπο που οι Αμερικανοί εμπλέκονταν πάντα στα πράγματα σε άλλες χώρες. Βάλε λίγο μουσική, Βαγγέλη Δημακόπουλε, για να στρώσουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ακούγοντας εχθές τον Ντόναλντ Τραμπ, το μυαλό μου πηγαίνει συνέχεια σε ένα βιβλίο που διαβάζω αυτό τον καιρό και το οποίο ολοκληρώνω, βρίσκομαι στις τελευταίες του σελίδες. Ένα βιβλίο που πραγματικά σας το συστήνω. Πολλές φορές ένα βιβλίο που μου αρέσει, σας λέω, διαβάστε το αυτό, το λέω δύο φορές, σας το προτείνω. Είναι το βιβλίο που έχει τίτλο «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών» και το υπογράφει ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο έχω και χαρά να συνομιλώ αυτήν την ώρα, να είναι εδώ μαζί μας στην ραδιοφωνική μας παρέα τόσο πρωί. Καλημέρα σας, κύριε Παπακωνσταντίνου.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη. Καλό φθινόπωρο.
0: Να είμαστε καλά. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί με βάση τα όσα ακούσαμε χθες και από το βήμα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ένα φθινόπωρο που θέλω πραγματικά να ακούσω τη ματιά σας, έτσι την αποκωδικοποίηση των όσων είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έθεσε ένα σκληρό δίλημα. Ή θα κάνουμε, λέει, συμφωνία με τους Ιρανούς, ή θα τους ισοπεδώσω. Έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Κάποιοι λένε ότι προσπαθεί να κάνει damage control μέχρι τότε και από εκεί και πέρα μετά να ανοίξει ξανά το κουτί της Πανδώρας. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Δώσατε πολύ καλά το στίγμα της χθεσινής ομιλίας Τραμπ, που την περίμενε όλος ο κόσμος βέβαια, γιατί όλοι ανησυχούμε ότι πάμε για ένα άγριο φθινόπωρο και για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα για όλη την ανθρωπότητα, έτσι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα για τους λαούς που εμπλέκονται σε πολεμικές κρίσεις, στον Περσικό κόλπο και στην Ουκρανία, αλλά και για όλους εμάς με τις τιμές των καυσίμων εξαιτίας αυτών των δύο κρίσεων να έχουν εκτοξευθεί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τραμπ ήταν ο πρώτος ηγέτης που από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, mm-hmm, ενός θεσμού που δημιουργήθηκε μέσα από τις τάχτες και τη φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να προασπίζει την παγκόσμια ειρήνη, έτσι. Mm-hmm. Που είπε λοιπόν από αυτό το βήμα ότι είναι έτοιμος να αφανίσει μια χώρα, mm-hmm, το Ιράν. Το έχει ξαναπεί βεβαίως, ότι μπορεί να αφανίσει ένα ολόκληρο πολιτισμό, όπως έλεγε τότε. Mm-hmm. Αλλά να το λες αυτό από το μαρμάρινο βήμα του ΟΗΕ είναι μια πρόκληση που θα κάνει να τρίζουν τα κόκαλα των ιδρυτών πατέρων. Mm-hmm. Βεβαίως είπε πως ή θα κάνει αυτό ή θα κάνει συμφωνία με το Ιράν. Δηλαδή προσπάθησε να το παίξει και με το καρότο και με το μαστίγιο. Και μάλιστα χτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και παρά αυτές τις απειλές και τη μεγαλοστομία του Τραμπ, είχαν συνάντηση τριών ωρών περίπου, μεσολαβητών βέβαια, ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για όλες τις διεθνείς κρίσεις, με την Ιρανική αντιπροσωπεία, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραξή, που δείχνει πως ο Τραμπ παρά τις μεγαλοστομίες του βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση στον Περσικό κόλπο. Και τώρα είναι και η Ερυθρά Θάλασσα δίπλα, γιατί οι Χούθοι έχουν κλείσει ουσιαστικά την Ερυθρά Θάλασσα για όσα καράβια δεν θέλουν. Ακριβώς. Για τη Σαουδική Αραβία, τους Αμερικάνους κλπ. Λοιπόν, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θέλει μια συμφωνία. Το αν την πετύχει ή όχι. Όλοι θα θέλαμε να υπάρξει συμφωνία φυσικά και να σταματήσει αυτός ο φρικτός πόλεμος, αλλά δεν το ξέρουμε διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα που να δείχνει πως οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν, έτσι.
0: Κύριε
1: αλλά εδώ βρισκόμαστε. Ο Τραμπ είναι σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Τραπεζιώτη, έτσι, στο εσωτερικό. Δηλαδή έχει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο 3 Νοεμβρίου, όπου πηγαίνει για ήττα και το ξέρει πολύ καλά. είναι ο πλέον αντιδημοφιλής πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα το βράδυ ότι το 71% των Αμερικανών απορρίπτει τον Τραμπ σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική και το 76% σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του στο Ιρανικό. Άρα μπορεί να έλεγε χθες πως εμένα δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, γιατί εγώ δεν κατεβαίνω, εγώ όταν κατέβηκα στις προεδρικές νίκησα, τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι είναι το κόμμα μου που κατεβαίνει σε αυτές, αλλά η καρδούλα του το ξέρει έτσι. Και γι' αυτό και η ομιλία του χτες στον ΟΗΕ, το πρώτο 1/3 περίπου, δεν είχε καμιά σχέση με τα θέματα διεθνούς πολιτικής. Ήταν μια προεκλογική ομιλία που απευθυνόταν στους Αμερικάνους ψηφοφόρους και έλεγε τι καλά που τα έχουμε κάνει όλα, πόσο καλά πάει η οικονομία, πόσο καλά αντιμετώπισε το μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα, πράγμα που γι' αυτό είναι δύο λέξεις συνώνυμες, έτσι και ούτω καθεξής.
0: Αναρωτιέμαι και αναρωτιόμουν διαβάζοντας το βιβλίο σας, βρίσκομαι προς το τέλος του. Ο νέος σερίφης στην πόλη, όπως τον περιγράφετε και εσείς και τον έχουν περιγράψει και οι ίδιοι βεβαίως, ο Τραμπ, τι συμφωνία μπορεί να πετύχει με το Ιράν? Θα πει κάποιος, υπήρχε μια συμφωνία πριν που διατηρούσε μια ισορροπία καλή, κακή, ισορροπία τρόμου, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Αλλά υπήρχε μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή, τι περιθώριο υπάρχει να επιτευχθεί κάτι καλύτερο? Γιατί στα δικά μου μάτια είναι μηδενικές οι πιθανότητες.
1: Ναι, υπήρχε όντως αυτή η συμφωνία. Το Memorandum of Understanding, το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως πολιτογραφήθηκε, την οποία ποτέ δεν εφάρμοσαν οι Αμερικανοί βεβαίως. Το Ιράν έχει θέσει ξεκάθαρα τους όρους του που είχαν γίνει δεκτοί και στο Μνημόνιο αυτό Συνεννόησης, που είναι βασικά πρώτον να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα, που σημαίνει να σταματήσουν και στο Ιράν και στο Λίβανο, γιατί στο Λίβανο συνεχίζει την καταστροφή της χώρας αυτής στο Ισραήλ, έτσι, ο κύριος Νετανιάχου. Και χτες ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν καταπέλτης εναντίον του Ισραήλ και για την Παλαιστίνη και για το Λίβανο, την πολιτική του. Λοιπόν, να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή Ιράν, Λίβανο, Γάζα και τώρα έχει προσθεθεί και η Ιεμένη με τον πόλεμο με τους Χούθη, και να ξεπαγώσουν τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, να πάρει μια οικονομική ανάσα δηλαδή ο ιρανικός λαός από τις κυρώσεις που μονομερώς του έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε φυσικά κατά πόσον οι Αμερικανοί θα υποχωρήσουν τελικά. Δεν θέλει να το κάνει σε κάθε περίπτωση πριν από τις εκλογές. Αλλά το μόνο που θα μετρήσει ο Τραμπ στην περίπτωση που υποχωρήσει είναι οι καταστροφικές επιπτώσεις στην παγκόσμια και φυσικά και την αμερικάνικη οικονομία. Το πετρέλαιο ντίζελ έχει φτάσει πάνω, έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το αλόνι στην Αμερική. Αυτό είναι τρομακτικό και για τις μεταφορές, για τα αγροτικά προϊόντα, για τα βιομηχανικά προϊόντα κτλ. Αλλά και για τον καταναλωτή.
0: Να σημειώσουμε ότι τα 5 δολάρια είναι το ψυχολογικό όριο για τους Αμερικανούς στην αγορά.
1: Βέβαια, ναι. Και ξέρετε ότι πριν πάει στην κάλπη ο Αμερικανός, που έχει μια λατρεία θρησκευτική σχεδόν για το αυτοκίνητό του, μετράει πάρα πολύ την τιμή του πετρελαίου ντίζελ και της βενζίνης.
0: Και εμείς που τα μετράμε τα πράγματα εδώ στην Ευρώπη, αναφέρομαι. Η Ευρώπη πού είναι, κύριε Παπακοσταντίνου? Είναι απορροφημένη σε όλη αυτή την... σε αυτό το αφήγημα της αντιρωσικής ιστερίας μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που αυτό μπορεί να το συζητήσουμε βάσει το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και τι είναι σωστό, τι δεν είναι. Αλλά απ' την άλλη όμως...
1: Ναι, σαφώς ήταν μια παράνομη εισβολή, δεν το συζητάμε.
0: Βλέπω μια ξεχασμένη Ευρώπη και μια Ευρώπη η οποία είναι πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι βέβαια που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο οι συγκεκριμένοι νέα σκοπής νεοφιλελεύθεροι ηγέτες, αλλά πού θα βγάλει όλο αυτό τελικά?
1: Ναι, η Ευρώπη αυτοακυρώθηκε με την πολιτική που ακολούθησε στον πόλεμο της Ουκρανίας, διότι άλλο πράγμα είναι η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία αυτονόητη σε ό,τι αφορά την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της, η ανθρωπιστική βοήθεια, η οικονομική βοήθεια που θα μπορούσε και έπρεπε να δώσει, και άλλο πράγμα είναι να γίνει μέρος αυτού του πολέμου, τον οποίο οι Αμερικανοί δεν έκαναν τίποτα για να τον αποτρέψουν. Έτσι, αντίθετα με την πρόσκλησή του στην Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, προκάλεσαν τη Ρωσία προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έχουμε μια πολιτική κρίση σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ισχυρές. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έγινε πάλι την περασμένη Κυριακή στη Γερμανία. Ο Μέρτς αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη πολιτικής επιβίωσης. Η δημοτικότητά του βρίσκεται στα τάρτερα, έχει πέσει το 13%. Ο φόβος ανόδου της ακροδεξιάς πλέον δεν είναι θεωρητικός. Είναι το πρώτο κόμμα, η AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστά 28% σε πανεθνική κλίμακα. Και έφτασε στο σημείο για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μην μπει καν στο τοπικό κοινοβούλιο ενός από τα 16 γερμανικά κρατήδια, mm-hmm. πέφτοντας κάτω από το όριο του 5%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μέρτς είναι ένας αδύναμος ηγέτης που είναι απορροφημένος με τα εσωτερικά του προβλήματα και πολλές φορές φοβόμαστε τη Γερμανία όταν είναι ισχυρή και δικαιολογημένα με βάση αυτό που περάσαμε την μνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα, αλλά τώρα έχουμε λόγους να τη φοβόμαστε όταν είναι αδύναμη, διότι αυτό μεταφράζεται σε παράλυση όλης της Ευρώπης. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία, διότι ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν επίσης είναι στο τέλος της πολιτικής του διαδρομής. Τον Απρίλιο πάμε σε προεδρικές εκλογές και οι δημοσκοπήσεις δίνουν ως φαβορή τη Μαρίν Λεπέν, την ακροδεξιά αρχηγό του Εθνικού Συναγερμού, έτσι. Επομένως η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι παράλυτη και δυστυχώς αυτό έχει και οικονομική βάση. Δεν είναι μόνο η κρίση οι πολιτικές στις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε στην τεχνητή νοημοσύνη για την οποία γίνεται τόσος λόγος και για την οποία έγινε και χθες στη Γενική Συνέλευση του ΕΕ. Επί τη ευκαιρία ο κ. Τραμπ θέλει να γίνει και μπαμπινιώτης τώρα. Είπε ότι δεν πρέπει να τη λέμε τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να τη λέμε σούπερ νοημοσύνη.
0: Έχει και τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ τώρα. Τρεις μέρες θα. Νομίζω δεν είναι τώρα το μεγάλο πεδίο της σύγκρουσης και τα μεγάλα deals.
1: Οι δύο υπερδυνάμεις, αυτό πήγα να πω, ότι στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, που για πολλούς είναι ο τομέας που θα καθορίσει τις ιεραρχίες του μέλλοντος, η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Έτσι. Mm-hmm. Η Αμερική και η Κίνα είναι αυτές που κάνουν κομμάτι και δίνουν τον αγώνα για το ποιος θα κυριαρχήσει πάνω εκεί. Και όλοι θα θέλαμε να συνεννοηθούν για να αποτρέψουν και τους κινδύνους για τους οποίους οι ίδιοι Αμερικάνοι επιστήμονες και επιχειρηματίες προειδοποιούν. Ο κύριος Τραμπ δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, θέλει όλοι να είναι ανεξέλεγκτα, πιστεύει στη δύναμη της αγοράς και στη δυνατότητα της Αμερικής να κυριαρχήσει αυτή την κρούσα. Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ είναι όντως πάρα πολύ σημαντική για όλους. Θα τον υποδεχτεί στο Λευκό Οίκο. Η Κίνα όμως είναι αυτή τη στιγμή σε θέση ισχύως, διότι η Αμερική έχει και ο κύριος Τραμπ προσωπικά όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα.
0: Όλα αυτά που συζητάμε, φίλες και φίλοι, με τον καλό συνάδελφο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, το οποίο το γράψιμο το εκτιμώ πάρα πολύ, αυτό θέλω να το πω, κύριε Παπακοσταντίνη, στον αέρα. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου υπογράφει και το βιβλίο, γιατί έχει γράψει και άλλα βιβλία, τον Πολεμικό Καπιταλισμό, η Δεύτερη Εποχή των Αυτοκρατοριών. Σας συστήνω το διαβάστε, εκδόσεις Τόπος. Σε δύο λεπτά, το βιβλίο τι πραγματεύεται, κύριε Παπακοσταντίνου, θέλω να το πείτε εσείς. Γιατί τα ενώνει όλα αυτά που συζητάμε με κάποιον.
1: Ναι, το βιβλίο αναφέρεται ακριβώς στις πολεμικές κρίσεις που μας συγκλονίζουν. Ξεκίνησα να το γράφω έχοντας την αίσθηση και ελπίζω να διαψευστώ πως βρισκόμαστε στο πιο επικίνδυνο σημείο για την ανθρωπότητα από την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962. Και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί φτάσαμε ως εδώ, γιατί φτάσαμε σε αυτούς τους ατέρμονες πολέμους στην Ουκρανία, στον Περσικό και ούτω καθεξής. Και η κεντρική του γραμμή ανάλυση είναι ότι υπάρχουν οικονομικά αίτια πίσω από αυτή την δυστοπική κατάσταση την οποία βαδίζουμε. Εκφράζω όμως και μια αισιοδοξία πως εναπόκειται στους λαούς να αντιστρέψουν αυτή την πραγματικότητα, όπως το κατάφεραν μετά να βάλουν φρένο στην εξάπλωση των πυρηνικών εξοπλισμών και να πάμε σε μια εποχή ύφεσης. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα. Ελπίζω να ξεκολλήσουμε από τους καναπέδες μας πριν είναι πολύ αργά.
0: Ένα βιβλίο
1: και να μην επιβεβαιώσουμε τον Μούσλιν, έτσι, ένα αυστριακό συγγραφέα στο Μεσοπόλεμο, που έλεγε πως μοιάζουμε σαν τους υπνοβάτες του Βαγκόν Λι, που δεν ξυπνάμε παρά την ώρα της σύγκρουσης.
0: Ακριβώς. Στα παιδιά της Γάζας είναι αφιερωμένο το βιβλίο, κύριε Παπακοσταντίνο.
1: Όπου συνεχίζεται δυστυχώς η γενοκτονία, παρά την συμφωνία υποτίθεται κατάπαυση του πυρός πέρυσι, και πάλι ο Εμμανουέλ Μακρόν ίσως θέλει στο τέλος της θητείας του να φτιάξει ένα καλό όνομα, διότι δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε για το Παλαιστινιακό το προηγούμενο διάστημα. Τώρα τελευταία μαζί με τον Μπέρναμ, τον νέο ηγέτη των εργατικών και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, έβαλαν κάποιες κυρώσεις στο Ισραήλ. Ήταν μαστίγιο για το Ισραήλ και για τη γενοκτονία της Γάζας ο Γάλλος πρωθυπουργός, αλλά όλα εξαρτάται βεβαίως από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Παπακοσταντίνου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για το υπερθετικό βαθμό καλές σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα Τετάρτη και δεν το βάζουμε κάτω. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Δημακόπουλο με την μπλούζα μετάλλικα που ρύθμισε τους ήχους. τον Πάνο Καβαδά που χωρίς μπλούζα μετάλλικα επιμελήθηκε τα της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, τον Σταύρο Αμάραντο που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο. Μέχρι τότε εσείς θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, ο αριθμός είναι 2-13-09-09-100. Θέλετε να μας καλέσετε, εκεί θα σας απαντήσει ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το νούμερο είναι 6948-984-984 ή να μας γράψετε mail 984-ner@gmail.com. Και πάμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να σου πάρω μια συνέντευξη.
2: Α, είναι την καλύτερη μου. Ό,τι θέλετε, κύριε Κορτέ.
1: Πώς σου φάνηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, να σου πάρω μια συνέντευξη.
2: Α, είναι την καλύτερη μου.
1: Ε?
2: Ό,τι θέλετε, κύριε Κορτέ.
1: Πώς σου φάνηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: πέφτουν, θα κάνει κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό ίσχυε χθες. Δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει σε μία εβδομάδα.
1: Μήπως ισχύσει μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εξαρτάται σταθερότατα από το τι συμβαίνει μέρα με τη μέρα. Η κεντρική
1: στόχευση για την καταστολή του Προέδρου.
0: Η κεντρική στόχευση από την αρχή, ότι εγώ θα κλείσω τους πολέμους και ανοίγω κάποιους όλους, η κεντρική στόχευση μου φαίνεται ξεκάθαρη. Είναι μια λογική doing business, και το λέω και με την καλή και με την κακή έννοια αυτό. Άρα αυτό δεν θα αλλάξει. Άμα γίνει κάτι στο ενδιάμεσο και του προκαλέσει τα ένστικτά του, δεν νομίζω να μπορεί να το συγκρατήσει κάποιος. Αυτό όμως που αρχίζει να μου αρέσει είναι ότι το γύρω-γύρω σύστημα ή κάποιοι υπουργοί του ή ο υπόλοιπος κόσμος αρχίζει να τον αντιμετωπίζει όχι ως το μεγάλο φόβητρο με τη λογική ότι θα τα διαλύσει όλα, έστω και αν μπορεί να το κάνει. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί και ελπίζω και ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που δεν θα χρειαστεί. Επίσης, δεν είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη ή τέλος μία από τις μεγαλύτερες όπως τα έχει κάνει, και μιλάμε και για την αυαρχίδα του δυτικού κόσμου. Δεν είναι ωραίο να συζητάμε για δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα είχαμε, και δεν είναι ωραίο να αλλάζουν, και αλλάζουν, αν το δούμε σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλάζουν στη Γερμανία, αλλάζουν, οι πιέσεις είναι τέτοιες, έχει προκαλέσει και ο Τραμπ ένα ντόμινο εξελίξεων που δεν οδηγούν τον κόσμο σε καλά μονοπάτια. Και ειδικά οι παλιότεροι ακόμα και από εμάς το καταλαβαίνουν, γιατί έχουν ζήσει τα άσχημα μονοπάτια, αλλά εμείς και οι νεότεροι νομίζω έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε επικίνδυνο.
1: Είδες τώρα που πήγε συνέντευξη.
0: Εξαιρετικά, προσλαμβάνομαι. Αλλά πριν με προσλάβεις για δεν ξέρω τι ρόλο θέλεις, να πούμε ότι είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ότι είσαι στον Αθήνα 984, η παραφιλολογία τέλος, ακούτε ειδήσεις, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής.
1: Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στα πλαίσια μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, δήλωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι ζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα έπληταν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Σήμερα αναμένεται στην Γενική Συνέλευση να μιλήσει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Ο στρατός του Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν εσωτερική προπαγάνδα τις απειλές Τραμπ. Οι δηλώσεις Τραμπ αντανακλούν το στρατηγικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην επιθετικότητά τους κατά του Ιρανικού έθνους, αναφέρουν. Στο μεταξύ, συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της συνέλευσης είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος του διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι όροι για το άνοιγμα περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.
0: Να μείνουμε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Υπογράμμισε προς η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Στο ίδιο βήμα και ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το αφήγημα της Τουρκίας αναφερόμενο στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις για την επίλυση διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλές γειτονίας και το διεθνές δίκαιο, και την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το

0: Κυριακό ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
1: Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολική, προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας μας να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.
0: Η στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήρων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε συνάντηση στο Γυλής Τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό ανισοτήτων. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει πλέον ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον περασμένο Αύγουστο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ το 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πειρά και από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια εξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.
1: Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα που πήγαιναν μέσω του υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Πάμε στην ιστορία της Κυψέλης και του Μετρό. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Μετρό Α, ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι αντικρούν μια πρώτη μελέτη της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο για τις βλάβες, καθώς σε αυτή αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η αστυνομία της Αλβανίας συνέλαβε την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Βλόρα Χισένη, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες από την έρευνα σε επιχειρηματία της χώρας, προκειμένου αυτός να αποφύγει τη σύλληψή του.
0: Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού.
1: Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντσουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές αρχές.
0: Και καιρός, φθινοπορεινός, συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τροπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, στην πόλη, το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της, ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Σήμερα πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, στην Καλιφόρνια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε συναντήσεις που είχαν να κάνουν με επενδύσεις και ειδικά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας τα συνοψίζει. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα σε όλους και όλους. Από το Σαν Φρανσίσκο λοιπόν στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο κ. Μητσοτάκης.
3: Νομίζω ότι ήσουν εσύ, όπως είπες, από το Σαν Φρανσίσκο, ήταν λέω...
1: Καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν.
2: Λοιπόν, θα πάρει μέχρι στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Πέμπτη. Και βεβαίως αναμένεται μεταξύ άλλων και από τη δική του πλευρά να εκπέμψει τα μηνύματα στον απόϊχο όσων είπε και στη δική του παρέμβαση ο κ. Ερντογάν. Αύριο θα έχει και συνάντηση πριν την ομιλία του στο ΝΟΗΕ, θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Τώρα, στο δήμερο που θα βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, έτσι, μεγάλη έμφαση θα δίνεται στο πρόγραμμά του στα θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομία, επενδύσεις. Θα έχει επαφές και με την ελληνική ομογένεια, συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο θα συμμετέχει σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας, έχουν έκθεση και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης έχουν προγραμματιστεί επαφές με τους επικεφαλείς και με ανώτατα στελέχη πολύ σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών με μια ατζέντα που περιλαμβάνει τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Επίσης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωση του Πανεπιστημίου του Κολούμπια. Χθες είχε και έλαβε μέρος και σε μια συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβερ, την Κοντολίζα Ράις. Και από εκεί ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα στίγμα της πρόοδου που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία και των μηνυμάτων που θέλει να εκπέμψει σε σχέση με αυτό. Τόνισε ότι αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η χώρα μας ακολουθεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική που παράγει συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει επενδύσεις, μειώνει την ανεργία, έχει πετύχει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία του ΩΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, όπως επιβεβαιώθηκε και στις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, όπως είπε χαρακτηριστικά σε μια άλλη εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως αναφέρθηκε και στην θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή, λέγοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, μάλιστα λέγοντας ότι έχει στερήσει και πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Είναι επίσης ένα μήνυμα το οποίο ακούσαμε να εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης ό,τι αφορά την διαφοροποίηση της χώρας μας σε σχέση με αυτή την κατάσταση η οποία καταγράφεται και μετά τις γερμανικές εκλογές μας ανώδου το δυνάμα της άκρας δεξιάς.
1: Ναι, και θα έχει περισσότερες πολιτικές συναντήσεις τώρα στη Νέα Υόρκη, οπότε θα ακούσουμε και περισσότερα και για την εξωτερική πολιτική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συνάντηση που θα έχει με τους σε εκδήλωση θα συμμετέχει με που συνδιοργανώνει 28 ομογενειακές οργανώσεις και εκεί θα απευθυνθεί, θα έχουμε πολιτικά μηνύματα, ενώ να πούμε ολοκληρώνοντας ότι μεταξύ των συναντήσεων που θα έχει στο περιθώριο με ξένους ηγέτες περιλαμβάνεται και αυτή με τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Κονδρόπουλε.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας ήταν και αυτά, για το κυβερνητικό ρεπορτάζ από τον Απόστολο Κονδρόπουλο. Πάμε στα ενεργειακά. Και πάμε στα ενεργειακά, γιατί το ΠΑΣΟΚ ανέβασε χθες τους τόνους. Τους ανέβασε, νομίζω, όχι μόνο κόντρα στην κυβέρνηση, αλλά κόντρα και στην Ελλάς. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον ειδικό φάρμακο κατανάλωσης στα καύσιμα, μετά και την πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμησε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του φόρου. Το μόνο κόμμα που στη ΔΕΣ ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και προσωρινά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Πρέπει να σας πω ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη αντιστρέφουν το επιχείρημα περί λαϊκισμού που τους προσάπτει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι εφικτό, τώρα και εκείνος αναφέρει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσιο στο ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από το ΠΑΣΟΚ εγκαλούμε λίγα λόγια την κυβέρνηση για ψεύδι ότι δεν μπορεί η χώρα να μειώσει μόνη της τον ειδικό φόρο, όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Για να διευκρινίσει, είναι άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός να παραδεχθεί ότι αφού καθυστέρησε να δει ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από τις δαπάνες, και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορεί να έχει προβεί σε μείωση. Όριο δαπανών υπάρχει, αλλά δεν λέει πουθενά ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης. Ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να λάβει υπόψη το πώς διαμορφώνονται οι τιμές χρηματιστηριακά έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που θα πρέπει να εξηγηθεί από τον κύριο Τσίπρα. Επειδή τον άκουσα και από το βήμα της ΔΕΘ, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς, και δεν είχε στο πρόγραμμα του τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και είδα και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, χαίρομαι που μετά τον Πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις ακόμη και αργά. Άρα στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι η ανάγνωση που κάνει με λίγα λόγια η Χαριλάου Τρικούπη, υπήρξε μια ταύτιση απόψεων των δύο κομμάτων. Και βεβαίως επισημαίνουν και πάλι ότι το μόνο κόμμα το οποίο βγήκε μπροστά και ήθελε και πρότεινε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και από βήματος ΔΕΘ ήταν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι υπάρχει και σχόλιο από τη Χαριλάου Τρικούπη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί για υποκρισία και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση. Βεβαίως εκαλεί την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι προφανής η προσπάθεια του Υπουργού για τον μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδάβλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Την απαταιώνησε από σήμερα η κτίριο κύριος Γεωργιάδης, συμπληρώνει η Χαριλάου Τρικούπη, διαφήμιζαν σε συνέδριο το 2023 ως υπερυπεστήμονα ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού ο κύριος Βασίλης Κικίλιας και τότε Υπουργός Υγείας ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Και σε αυτό το πλαίσιο ζητούν άμεσα απαντήσεις από την κυβέρνηση οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Μάλιστα, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
7: Αθήνα 984.

0: Στο δικαστικό ρεπορτάζ, σήμερα εκδικάζεται στο εφετείο υπόθεση της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα. Ωστόσο, είχαμε και την ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο για την υπόθεση του Qatar Gate. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, αναμένεται να αναβιώσει η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, της γυναίκας που είχε καταφύγει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει αυτό που ζητούσε, με αποτέλεσμα λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος να την περιμένει ο πρώην σύντροφός της και να την δολοφονήσει. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς ομόφωνα είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ισχυρισμό ότι δεν είναι ψυχικά υγιής. Και μάλιστα να σας πω ότι είναι ένας από τους λόγους που η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα μέσω των δικηγόρων της και λίγες ώρες πριν την έναρξη της δίκης, με ανακοίνωσή τους καταγγέλουν και χαρακτηρίζουν ως σκανδαλώδη την παραμονή του συγκεκριμένου κατηγορούμενου στο ψυχιατρίο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κριθεί κάτι τέτοιο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Παρούσα βεβαίως και σήμερα η οικογένεια στην έναρξη αυτής της δίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, να σας πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι παρά το γεγονός ότι η Βουλή, μετά και με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Αβραμόπουλου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την εισήγηση της Επιτροπής Δοντολογίας της Βουλής είχε άρει την ασυλία του, εντούτοις η απόφαση αυτή επί της ουσίας παραμένει στα χαρτιά. Γιατί οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν τις αρμόδιες ελληνικές ότι ανακαλείται το ένταλμα, καθώς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οικειοθελώς αυτή τη φορά προσήλθε ενώπιον των αρμόδιων βελγικών αρχών για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Οπότε η ελληνική δικαιοσύνη δεν είχε κανενός άλλου δικαιοδοσία για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα βεβαίως τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή θα γραφτούν με τις αποφάσεις της βελγικής δικαιοσύνης.
0: Έχουμε και τίποτα νεότερο με την υπόθεση των ερευνών που συνεχίζονται σε επίπεδο ανάκρισης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Να σας πω ότι χθες η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας σε δηλώσεις της είπε ότι μεταξύ άλλων από τις έρευνες αναζητάται και ερευνάται ο ρόλος πιθανώς ενός τρίτου προσώπου στην υπόθεση αυτή. Αυτό αναζητά προφανώς και η αστυνομία, κυρίως όμως ο ανακριτής που διενεργεί την έρευνα. Και επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας με υπόμνημά του προς τις αρχές που διενεργούν την έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου, αναφέρεται στις έρευνες που είχαν γίνει στο ιατρείο της Οδού Κολονακίου, επισημένοντας ότι είχαν δηλωθεί...
0: Της Οδού Καρνεάδου στο Κολονακίου.
1: Συγγνώμη, ακριβώς. Επισημένοντας λοιπόν ότι είχαν δηλωθεί μεν μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο, μηχανήματα όμως για οζονοθεραπεία, και όχι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης όπως αυτά που είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Και αυτό έχει τη δική του αξία, γιατί να θυμίσουμε ότι όταν απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι γιατροί, ένας από τους ισχυρισμούς τους ήταν ότι τα μηχανήματα αυτά νομίμως λειτουργούσαν, ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και είχαν προσκομιστεί κατά σχετικά παραστατικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Όλα αυτά λοιπόν ερευνώνται και βεβαίως συνεχίζονται και οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εχθές ήταν η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου.
1: Της γραμματέως, ναι. Η οποία γραμματέας προτάθηκε από την πλευρά του γιατρού, καθώς φέρεται να επιβεβαιώνει τον δικό του ισχυρισμό ότι...
0: Νομίζω ότι πήγε και με τον δικηγόρο του γιατρού.
1: Με τον δικηγόρο του γιατρού, ακριβώς. Με τον δικηγόρο της οικογένειας των δύο γιατρών, η οποία επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο και είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ο γιατρός είχε δικό του ραντεβού, εξέταζε δικό του ασθενή, όπου αυτός ο ισχυρισμός βεβαίως έχει ξαναπροβληθεί, ότι και τον δικό του ασθενή εξέταζε και σχετικό παραστατικό συνταγογράφησης είχε εκδοθεί την κρίσιμη ώρα. Ο δε ασθενής αυτός έχει εξεταστεί και ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί από την ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η δικαιοσύνη, χωρίς να γίνουν πιστευτά όλα αυτά, Βεβαίως μένει να δούμε αν και μέχρι την Παρασκευή,
0: όπως
1: λένε οι πληροφορίες, έτσι, ζητώντας να αποφυλακιστεί ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός με κατοίκον περιορισμό, με βραχιολάκι στο, και να μένει στο σπίτι του μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Δύο υποθέσεις έκαναν εντύπωση χθες, ή τουλάχιστον δύο υποθέσεις σε ό,τι αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η πρώτη είναι η έρευνα της αστυνομίας που αφορά μια εταιρεία που έπαιρνε, από ό,τι καταλαβαίνω, απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα. Και τελικά αυτά μέσω ενός πρατηρίου κατέληγαν στον Κηφισό. Η δεύτερη, μια ιστορία στη Βόρεια Ελλάδα, που και πάλι είχε στηθεί μια φάμπρικα, κυρίως μέσω αποφυγής καταβολής ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ζημίωνε το ελληνικό δημόσιο. Καλημέρα, Δημήτρη Πέρο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από τα βιομηχανικά απόβλητα, όπου από το καλοκαίρι οι αρχές είχαν βάλει στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη εταιρεία, το βιντεοφόρο, και χθες πραγματοποίησαν την επιχείρηση. Παρακολούθησαν το βιντεοφόρο, το οποίο νωρίς τα ξημερώματα ξεκίνησε από μια γνωστή μπισκοτοβιομηχανία. Εκεί γέμισε το βιτίο με τα βιομηχανικά απόβλητα. Ακολούθως το συγκεκριμένο βιτιοφόρο κατέληξε σε ένα πρατήριο βενζίνης στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί πήγε σε ένα χώρο που προσωμίαζε ότι δήθεν φοδίαζε τις δεξαμενές του βενζινάδικου. Εκείνη τη στιγμή έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι το φρεάτιο με το οποίο είχε συνδεθεί το βιτίο δεν είχε καμία σχέση με δεξαμενές.
0: Τα έριχνε στον Κηφισό και από εκεί στη συνέχεια στη θάλασσα.
3: Ακριβώς. Mm. Ήρθε και ειδικός περιβαλλοντολόγος που έκανε έλεγχο με το περιεχόμενο του βιτίου. Ήρθε και ειδικό συνεργείο της ΕΙΔΑ που βεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο φρεάτιο συνδεόταν με τα όμβρια ύδατα. Και έτσι διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα του συγκεκριμένου βιτιοφόρου. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο υπεύθυνος του πρατήριου βενζίνης και ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου, και η υπόθεση συνεχίζεται.
0: Προφανώς θα πάνε και στη διοίκηση της μπουσικοτοβιομηχανίας να δουν αν και εκεί ήταν ενήμεροι για αυτή την.
3: Έβγαλε μια ανακοίνωση, είναι η γνωστή βιομηχανία Παπαδοπούλου, που λέει ότι το βιτιοφόρο αυτό δεν της ανήκει, ανήκει σε έναν εργολάβο. Ότι η υποχρέωση του ήταν να πάει τα απόβλητα στο συγκεκριμένο χώρο που προβλέπεται στην περιοχή της μεταμόρφωσης και είναι στη διάθεση των αρχών που έχει να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες για να διαδικαστεί η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα είχαμε και αυτή τη μεγάλη υπόθεση βίδα στη Θεσσαλονίκη, όπου τι έκαναν η συμμορία αυτή, το κύκλωμα, έβρισκε αχυράνθρωπους, έστεινε εικονικές εμπορικές εταιρείες, έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους και έπαιρναν και προϊόντα από το εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ΦΠΑ και τα διακινούσαν στη συνέχεια στη χώρα μας. Για κάθε αχυράνθρωπο είτε έδιναν από 500 έως 1500 ευρώ για να πάρουν τα φημί τους το μήνα, είτε έβρισκαν άτομα περιθωριακά που δεν αντιλαμβάνονταν τι ακριβώς γινόταν, και έτσι χρέωναν το κέρδιζαν από τη μη καταβολή του ΦΠΑ. Μεταξύ τους μάλιστα ασφαλίζονταν και δεν έδινε καμία φίλους και συγγενείς χωρίς να δίνουν ασφαλιστικές εισφορές. Σχεδόν 2,5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο από φορολογικές εμβαρύσεις και ασφαλιστικές εισφορές, και οι αχυράνθρωποι έχουν βρεθεί να χρωστάνε στο δημόσιο πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κατάφεραν να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είναι 8.30 η ώρα. Πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους. Θα ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε με συνέντευξη της ημέρας. Και θα κάνω τις ίδιες ερωτήσεις που έκανες εσύ σε μένα.
0: Τις ίδιες ακριβώς. Ωραία. Να δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Ιωακιμίδης.
2: Πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 8 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας την ώρα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη απόφαση, ή συμφωνία ή εξάλληψη του Ιράν», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε ότι ο διάλογος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ξανάρχισε. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Καθολική Εκκλησία του Παναμά έχει καταγράψει δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική βία με θύματα ανήλικους και ευάλωτους ανθρώπους από ιερωμένους σε περίοδο 20 και πλέον ετών, σύμφωνα με έκθεση δύο καθολικών πανεπιστημίων. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Ελένη Σκουλικαρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Πολύ αυξημένη κίνηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Κηφισός από το ύψος του Βοτανικού και στα δύο ρεύματα έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και η έξοδος της Αττικής Οδούς στο ύψος της Μεταμόρφωσης, η Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως και το Χαϊδάρι και από το ύψος του Ελαιώνα σταδιακά φτάνει έως και το Μεταξουργείο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης έχουμε στους δρόμους γύρω από την πλατεία Βάφη, στην πλατεία Καραϊσκάκη, την Ομόνια, αλλά και γύρω από το Σύνταγμα, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρος τώρα από το ύψος των Αμπελοκήπων φτάνει έως και το ύψος των Εξαρχείων, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από το ύψος του Ευαγγελισμού έως και το ύψος του Κολονακίου. Πάρκινη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το ύψος του Μέτς. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τώρα από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα φτάνει σταδιακά έως και τον κόμβο Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας με πολύ έντονες καθυστερήσεις στον κόμβο Κατεχάκη και Κηφισίας. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χαλανδρίου, καθώς και στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού, την Καλλιρόης και την Ηλία Ηλίου στο ύψος του Νέου Κόσμου. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις επίσης έχουμε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, της Γλυφάδας αλλά και της Αργυρούπολης. Και τέλος στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου έως και το Παλαιό Φάληρο, καθώς και στο Νέο Φάληρο στο ύψος του ΣΕΦ, όπου εδώ επίσης έχουμε πολύ αυξημένη ροή. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα στη διάθεσή σας σε όλο το λεκανοπέδιο, το ραδιοταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.

0: Είναι 9 παρα 24 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί προσπαθούν να σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως την αντιλαμβάνονται. Η επικαιρότητα περιλαμβάνει αρκετό Τραμπ, αρκετές ομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και μεταξύ μας το λέγαμε στην αρχή και διαφοροποιήσεις, δηλαδή άλλο Τραμπ μπορεί να βλέπεις πριν από μία εβδομάδα, άλλον σήμερα, σίγουρα άλλον σε μία εβδομάδα. Οπότε ζητήσαμε τα φώτα και πολύ τον ευχαριστούμε που τον έχουμε, τον κύριο Παναγιώτη Γιοακημίδη, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πιστεύετε το ότι θα δούμε σύντομα άλλο πρόσωπο του Τραμπ? Χθες ήταν ήρεμος, ήταν αυτό που λέμε σε καταστολή, έτσι να το πούμε χαριτωμένα. Ο Γιάννης λέει ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να αλλάξουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτό το χαμηλό προφίλ, ενδεχομένως μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για δικούς του πολιτικούς λόγους. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη.
2: Κοιτάξτε, μολονότι οι μεταμορφώσεις Τραμπ είναι όπως οι μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, διότι αλλάζουν από μέρα σε μέρα πράγματι. Ωστόσο έχετε δίκιο, αυτή η περίοδος, η οποία είναι προεκλογική περίοδος στις ΗΠΑ και κρίνεται λίγο πολύ η κυριαρχία Τραμπ εντός των ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να κρατήσει ένα σχετικά χαμηλό προφίλ προκειμένου να μην χάσετε και την γερουσία, διότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως θα ήθελε να κρατήσει τουλάχιστον τη γερουσία ώστε να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο πολέμους, να τους πάρουμε με μία σειρά, ξεκινώντας όμως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που τα απόνερα αυτού του πολέμου αυτή τη στιγμή επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία πολύ περισσότερο από τα απόνερα του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί πιστεύετε ότι θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία λέει ότι μπορεί να επιτευχθεί με την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει εναλλακτική για τον πρόεδρο Τραμπ, είναι ο αφανισμός του Ιράν, διότι αυτό είπε χθες, ναι, ότι το δίλημα που αντιμετωπίζει, η μεγάλη απόφαση που αντιμετωπίζει είναι ή να αφανίσει το Ιράν ή να κάνει ένα deal μαζί του μετά τις εκλογές.
1: Μα το deal που είχε πριν τον πόλεμο δεν ήταν κατά ανάγκη τόσο κακό. Τώρα τι deal θα μπορούσε να κάνει?
2: Αυτό είναι, παραμένει ένα ερώτημα. Ενδιαφέρον έχει ότι αυτό το οποίο μάθαμε μετά την ομιλία ως συνέχεια των όσων ελέγχθησαν γύρω από το Ιράν, ότι υπήρξαν συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή μεταξύ του εκπροσώπου του Στίβ Γουίτκοφ και της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Και επομένως υπάρχει ένα δείγμα ότι μπορεί να ανοίξει ενδεχομένως η διπλωματική διαδικασία έστω και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Γουίτκοφ είπε ότι ήταν μια καλή συνάντηση, ότι αισθάνθηκε καλά, έτσι κάπως ήταν η διατύπωση. Ήταν μια τρίωρη συνάντηση με την Ιρανική Αντιπροσωπεία και μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να δρομολογείται μία διαδικασία, μία φόρμουλα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να την ονομάσουμε, για το μείζον το ένα τουλάχιστον εκ των δύο, δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Βέβαια φυσικά όλα αυτά τα είδαμε και στο παρελθόν και δεν κατέληξαν πουθενά.
0: Ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις συνομιλίες?
2: Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, κατά την δική μου ανάγνωση το Ιράν. Με άλλα λόγια, το Ιράν έχει την διαπραγματευτική υπεροχή με την έννοια ότι πρώτον αυτό το οποίο προσδοκούσε η Ουάσιγκτον, δηλαδή την κατάρρευση του καθεστώτος και την αλλαγή καθεστώτος, όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Το καθεστώς έχει ενισχυθεί, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο στρατηγικά σκεπτόμενο σε ό,τι αφορά την διπλωματική προσπάθεια και επομένως μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει όρος και να επιβάλλει τη δική του λογική και ενδεχομένως να οδηγεί και σε αδιέξοδο όπως έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα. Ο πρόεδρος Τραμπ εχθές έδειξε ότι ουσιαστικά είναι βαθύτατα, θα έλεγα, ένας απελπισμένος άνθρωπος γύρω από το ζήτημα του Ιράν, διότι ουσιαστικώς έχει ιτηθεί, είναι ένα απεδείχθη ότι όλη η εκστρατεία, όλη η εκδρομή που υποτίθεται ότι θα έκανε με τον πόλεμο που ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο κατέληξε σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο. Mm-hmm. Όχι μόνο δεν έλυσε το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά δημιούργησε το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή των στενών του Ορμούς, όπου έχει πλήξει βαθύτερα την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία και προσέφερε ένα δεύτερο πυρηνικό εντός εισαγωγικών η φράση όπλο στο καθεστώς του Ιράν. Mm-hmm. Επομένως το Ιράν νομίζω ότι έχει το πάνω όπλο, το πάνω χέρι με συγχωρείτε, αλλά καλά θα είναι σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την, κατά κάποιο τρόπο διπλωματική διπλωματικούς ελιγμούς, να μην μιλάμε ποιος έχει το πάνω και το κάτω χέρι. Όλοι έχουν το πάνω χέρι, αρκεί να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και να βάλουν τα χέρια τους επάνω στο τραπέζι για να μπορέσουν να βρουν επιτέλους μια φόρμουλα να επιλύσουν και τα δύο μεγάλα προβλήματα, ώστε να κλείσει το πρόβλημα Ιράν.
0: Να πάμε και στον άλλο πόλεμο.
1: Στον άλλο πόλεμο, ναι.
0: Η Αθηνά, θυμάμαι στην αρχή της προεδρίας, της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, τις δηλώσεις στο Ζελένσκι ότι πρέπει να κάνεις πίσω, δεν έχεις να παίξεις κανένα χαρτί. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε βέβαια και στην περίοδο εκείνη που όλη η Δύση φαινόταν πολύ πιο ενωμένη απέναντι στον Πούτιν.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε όντως υποσχεθεί ότι θα έκλεινε το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία εντός μιας ημέρας. Μέσα,
1: ημέρα έγινε μήνας, έγινε
2: προεκλογικά, σε μια εβδομάδα, ένα μήνα κτλ. Έχει περάσει σχεδόν δύο χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και τούτο γιατί, διότι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να πιεστεί ο πρόεδρος Πούτιν. Θα πρέπει ο πρόεδρος Πούτιν να βρεθεί σε ένα σχετικό αδιέξοδο, να μην έχει άλλη επιλογή παρά να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τον πιέσουν. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, επέλεξε να πιέσει τον πρόεδρο Ζελένσκι με διάφορους τρόπους.
1: Μα πώς θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία από την Ουκρανία?
2: Επιβάλλοντας πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις. Πρώτα απ' όλα. Εδώ έκανε εκπτώσεις σε ό,τι αφορά το καθεστώς των κυρώσεων.
1: Ναι, γιατί έχει μία λογική business στις διαπραγματεύσεις.
2: Ναι, αλλά η λογική business δεν είναι η λογική της ειρήνης, της διαπραγμάτευσης που φέρνει την ειρήνη. Μπορεί να φέρνει, αν θέλετε, real estate, οικόπεδα κτλ, αλλά δεν φέρνει την ειρήνη. Χρειάζεται μία άλλη προσέγγιση, η οποία να σταθμίζει ισοζύγιο, ισχύος κτλ. Ποιος έχει και το διεθνές δίκαιο, ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο σε μια συγκεκριμένη σύγκρουση, και εδώ αγνώρισε πλήρως αυτή την πτυχή. Ουσιαστικά θεώρησε ότι το δίκαιο βρίσκεται από την πλευρά του Πούτιν και όχι από την πλευρά της Ουκρανίας, και επομένως άρχισε να πιέζει τον Πούτιν. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικώς δεν έχει χορηγήσει αντιβαλιστικούς πυράβλους στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να βρίσκεται σε τρομερά δύσκολη θέση. Γιατί? Διότι ενώ πριν μήνες, αν θέλετε, είχε την τεχνολογική υπεροχή στην κατασκευή drones και πυράβλων, αυτή τη στιγμή η τεχνολογική υπεροχή έχει περάσει στην Ρωσία. Δηλαδή, στηριζόμενοι σε drones από το Ιράν και από την Κίνα, ουσιαστικώς κατάφερε να βελτιώσει με έναν θεαματικό τρόπο την απόδοση αυτών των drones με νέες τεχνολογίες που δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω, με αποτέλεσμα το καθεστώς Πούτιν, δηλαδή η Ρωσία, να βρίσκεται σε μια υπερέκουσα θέση και η Ουκρανία να είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Το εάν θα υπάρξει εκεχηρία για τις ενεργειακές υποδομές και τα λοιπά δεν το βλέπω στον ορίζοντα, διότι η Ουκρανία δεν θα συμφωνεί σε κάτι τέτοιο, είναι προφανές. Και επομένως για το ορατό χρονικό διάστημα νομίζω βρισκόμαστε σε αυτό το νεκρό σημείο.
3: Και η θέση
2: που
3: της Ευρώπης...
2: Δεν είναι νεκρό, είναι πολύ ενεργειακό, είναι πολύ ενεργό σε ό,τι αφορά την πολεμική δραστηριότητα.
3: Και η θέση της Ευρώπης μέσα σε αυτό, που καθώς έχει μείνει μόνος σύμμαχος, πρακτικός μόνος σύμμαχος της Ουκρανίας, και μάλιστα σε μια περίοδο που αρκετές φωνές, ακραίες φωνές μέσα, παρέμβει στη Γερμανία η πιο πρόσφατη, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, έχουν αρχίσει να αλλοιώνουν το ίδιο το αφήγημά της.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα. Η Ευρώπη υπήρξε η συνεπής δύναμη, θα έλεγα, και αυτό είναι αξιοθαύμαστο για την Ευρώπη, διότι δεν είναι από τα πράγματα τα οποία συνηθίζει να κάνει. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή απέδειξε μία, θα έλεγα, σημαντική ενότητα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, επιθετικότητα Ρωσίας, πόλεμος Ουκρανίας, και αυτό επέτρεψε να παράσχει τα μέσα εκείνα για τη στήριξη της Ουκρανίας και τους οικονομικούς πόρους. Αυτή τη στιγμή όμως έχετε δίκιο. Πρώτον, υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται στη Γερμανία και τα οποία είναι εξαιρετικώς απογοητευτικά, με την άνοδο του AfD και της άκρας αριστεράς στο Βερολίνο, είναι επίσης δυσκολεύουν τη γερμανική πολιτική και τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος κανείς δεν γνωρίζει για πώς θα παραμείνει στη θέση του, και επομένως και η Ευρώπη βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας σε αυτή την τόσο ευαίσθητη, δύσκολη, κομβική στιγμή για τη χώρα αυτή.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.

0: Έχουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι για το θέμα της Κυψέλης, τα έργα της γραμμής 4 και δύο πραγματογνωμοσύνες στο τραπέζι και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικό Μετρό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το θέμα με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μία η ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Λούκας, έχει συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο, προκειμένου εκεί να συζητηθούν και να γίνει και ενημέρωση του σώματος σχετικά με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση των 15-14 πολυκατοικιών που είναι στην πλατεία Κυψέλης και οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα που εκτελεί εκτελούσε ο Μετροπόντικας για τις ανάγκες της γραμμής 4 του μετρό. Να πούμε ότι μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα ο κύριος Ζούκας την περασμένη εβδομάδα όπου εκεί και παρέδωσε το πόρισμα των εμπειρογνωμών των κατοίκων, τώρα αναμένεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά για το μετρό, για την περιοχή εκεί της Κυψέλης, καθώς και την οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές πολυκατοικίες Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους αλλά και τα συμφέροντα της πόλης. Είναι σημαντική αυτή η συνεδρίαση, mm-hmm. γιατί θα χαράξει και γραμμή ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους, προκειμένου όλα να πάνε κατευχήν, να το πούμε έτσι, για τους κατοίκους και την πόλη.
0: Το κατευχήν είναι να πάνε κατευχήν να έχουν τα σπίτια τους και να είναι στατικώς καλά για την κατάσταση. Το κατευχήν είναι πολύ δύσκολη
1: μελέτες,
0: ιστορία.
1: Ναι, θα το δούμε στις μελέτες, γιατί η Αττικό Μετρό παρουσίασε μια μελέτη όπου ανέφερε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα
0: στατικότητας.
1: Ναι, στατικότητας, και εδώ αντικρούν με τη δικιά τους μελέτη οι κάτοικοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι έχουν γίνει καθυζήσεις και τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά mm-hmm. από ό,τι παρουσιάζονται.
2: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Προφανώς το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του. Γιώργο Μανουσακάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
0: Στο βασικό θέμα, εμείς οι Σάκαροι κερδίσαμε. Πες μας και τις λεπτομέρειες.
2: Και εμείς οι εθνικοί πάμε Βελιγράδι.
3: Εμείς οι εθνικοί ξεκινάμε. Εμείς οι εθνικοί μπαίνουμε σε αγωνιστικές υποχρεώσεις του πολύ απαιτητικού πλέον Nations League, διότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη κατηγορία και καλείται φυσικά να ανταποκριθεί σε αυτές τις δυσκολίες. Χθες έγινε η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση, φυσικά όχι και με τον καλύτερο καιρό, όλοι οι διεθνείς παρόντες χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού ευτυχώς. Η αποστολή θα πετάξει για το Βελιγράδι με τη Σερβία, είναι το πρώτο μας παιχνίδι αύριο στις 10 παρατέταρτο, θα πετάξει στις 12 και θα δούμε πλέον, θα μπούμε στην τελική ευθεία για το πρώτο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ τώρα μεγάλο σοκ, γιατί χάνουν τον Τάχ Άλι και τον Γύρι Παυλένκα, αφού και οι δύο αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και οι δύο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό υπέστησαν εξάρθρωση ώμου, και αν για τον Τάχ Άλι, ο οποίος παίζει εντός του γηπέδου, ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα μετά από την αποθεραπεία, μετά από 2 με 3 μήνες θα λείψουν. Για τον Παυλένκα που κάθεται κάτω από τα γκολπός και είναι ο τερματοφύλακας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο τερματοφύλακας πέφτει συνέχεια, έτσι, χτυπάει όμως κάτω, άρα πολύ πιο δύσκολη η κατάστασή του. Είχαμε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο για την κεντρική διαχείριση στην Super League. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε ομόφωνη έγκριση και πλέον η Deloitte καλείται να εξετάσει τα δεδομένα και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ενιαίο μοντέλο στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Εμείς ακόμα το ψάχνουμε αυτό. Στα προηγμένα πρωταθλήματα το έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Στο μπάσκετ τελειώσαν τα μαυροσκούφια. Ο Άρης για άλλη μια φορά, παρότι ιτήθηκε από την Μπαχτσές Σεχίρ με 88-84, έδειξε πάρα πολλά στοιχεία εν όψη της έναρξης του Champions League στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής και εκείνος νίκησε τη Μύκονο με 84-73 για όλους τους παιχνίδια προετοιμασίας και φυσικά η Σάκαρη μπήκε με το δεξί.
2: Εμείς
3: το...
2: η Σάκαρη θα
3: μας. Ζητώ συγγνώμη τα πεινά από τη Γιάννη. Εμείς η Σάκαρη λοιπόν στο 500 του Νουά της Σιγκαπούρης επικρατήσαμε 2-0 σετ της Λίντα Φρουφίδοβα, νούμερο 177.
0: Χάναμε 4-2 από ό,τι κατάλαβα στο πρώτο σετ και πήραμε από τα επόμενα 11 games πήραμε τα 10.
3: Ακριβώς. Μόνο ένα πήρε η Τσέχα και βρισκόμαστε στους 16 της διοργάνωσης, εκεί όπου η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ιαπωνέζα που ήρθε από τα προκριματικά, την Άο Χιμπίνο. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει το ήρθε από τα προκριματικά, γιατί όλα τα καινούργια αστέρια στο τένις από τα προκριματικά κάποια στιγμή βρίσκονται στα κυρίως ταμπλό, οπότε θέλει πάντα προσοχή αν θέλει να προχωρήσει και φυσικά να συγκεντρώνει βαθμούς, γιατί σιγά σιγά ανεβαίνει, είναι στο νούμερο 33 πλέον η Σάκαρη, και όσο ανεβαίνει τόσο πλέον οι κληρώσεις σου γίνονται όλο και πιο βατές.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης βρέχει, αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, η μέγιστη σήμερα στους 24 βαθμούς, τώρα έχει περίπου 20 βαθμούς έξω.
0: Σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε ο David Bowie βλέποντας τον παραγωγό του, το Visconti, με την Αντωνία Μας, μια Γερμανίδα ηθοποιό και συγκρότημα, τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα jazz rock στην Γερμανία, να φιλούνται μπροστά στο τείχος του Βερολίνου. Το τραγούδι μιλάει για ένα ζευγάρι που προέρχεται από την Ανατολική και Δυτική Γερμανία, ο καθένας από διαφορετικό μέρος του τείχους, και για το πώς ονειρευόταν μια ζωή με το τείχος να έχει πέσει. Σήμερα το τείχος έχει πέσει, αλλά κάποια φαντάσματα του παρελθόντος έχουν ευδοκιμήσει τελευταίως στη Γερμανία.
2: Και έτσι λοιπόν με το Hero στον David Bowie κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζολου στη δημοσιογραφική επιμέλεια του δελτίου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ο διάλογος της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, που λίγη ώρα νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε απειλήσει ξανά το Ιράν με αφανισμό. Είχαμε μακρές συνομιλίες με την Ιρανική αντιπροσωπεία μέσω των μεσολαβητών στο περιθώριο της Συνόδου, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στην άλλη πλευρά τους όρους της για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Θετικές και παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. 8 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας την ώρα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Τον για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

0: Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αρχίζει σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την ενψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην συντροφός της, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Στην πρωτόδικη δίκη δεν του αναγνωρίστηκε μειωμένος καταλογισμός, ζήτημα που θα είναι το σημείο αιχμής και στο εφετείο, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής τονίζει η ανακοίνωσή της πως προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή του δράστη στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο του 82χρονου σε συμπλοκή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια, απειλή και εξύβριση. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Πρόκειται για έναν οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες έχει ολοκληρωθεί και από την κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, με το πόρισμα να αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια, κάτι που αντικρούν οι κάτοικοι υπογραμμίζοντας ότι πολυκατοικίες έχουν υποστεί καθίζηση. Και πάλι στα διεθνή, η Καθολική Εκκλησία του Παναμά έχει καταγράψει δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική βία με θύματα ανήλικους και ευάλωτους ανθρώπους από ιερωμένους σε περίοδο 20 και πλέον ετών, αναφέρει η έκθεση που εκπονήθηκε από δύο καθολικά πανεπιστήμια κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος του Παναμά, παρουσιάζοντας το έγγραφο, ζήτησε συγχώρεση από τα θύματα και τόνισε ότι 5 μέλη του κλήρου αποσχηματίστηκαν εξαιτίας των κατηγοριών σε βάρος τους. Άτυπη συνάντηση με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συζητήσαμε την ενίσχυση της διμερούς σχέσης των χωρών μας και την προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως αυτή της ενέργειας, των μεταλλίων και της ασφάλειας, έγραψε μέσω Telegram η Ροδρίγκες. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ καυχήθηκε για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο και είπε πως ο νικητής παίρνει τα λάφυρα. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της οδού Βικέλα. Σημαντικές δυσκολίες καταγράφονται και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας. Σημαντικά προβλήματα σε ορισμένα τμήματα των λεωφόρων Μεσογείων, Κηφισίας και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση επικρατεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο.
0: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους?

0: Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αθήνα 984.

0: Α, ορίστε. Πατσακάρτα.
1: Ο καλός μας άνθρωπος.
0: Ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ως άλλος μεγάλος δικτάτορ, λέω.
1: Εκλεγμένος είναι.
0: Καλά, εκλεγμένος ήταν και ο Χίτλερ. Λοιπόν, πάμε
1: στην αρχή.
0: Πάμε στην αρχή.
1: Στην αρχή, μετά την πήρε μόνος του δεξιά. Συνέχισε μόνος του.
0: Αυτός τώρα τι θέλει, τρίτη θητεία έτσι από μόνος. Δεν πάει να λέει το Σύνταγμα το Αμερικανικό. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε πρώτα να κάνουμε.
1: Νομίζω ότι είναι τόσο καλό. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος ever των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο ίδιος το πιστεύει σίγουρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι Θεός.
0: Αλλά... Πρόσεξε, να το προσέξεις αυτό.
1: Αλλά είμαι θνητός, τι να κάνουμε τώρα.
0: Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας έως τις 10. Παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στην ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Πάνω Καβαδά στην οργάνωση παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Μέιλ μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και Viber φυσικά έχουμε. Ναι. Μηνύματα στέλνετε εκεί. Όχι, παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί βλέπω και μερικές φορές χτυπάει, μάλλον από λάθος θα είναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, στο 6948-984-984. 6948-984-984.
0: Λοιπόν, ποιον Τραμπ να πιστέψουμε? Αυτόν που έλεγε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί που συναντήθηκαν είναι σε πολύ καλή φάση, ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, ή αυτόν που εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, εγώ ξαναλέω, ως άλλος μεγάλος δικτάτορ, αυτοθαυμαζόμενος και απειλώντας τους πάντες. Γιατί έχει πει τρομερά πράγματα. Πέρα, εντάξει, λέει ότι είμαστε το μεγαλύτερο έθνος, και οι Γερμανοί, Deutschland und Beirales, λέγανε επί Χίτλερ, έτσι. Το μεγαλύτερο έθνος και έχουμε τελειώσει από το πολέμο.
1: Θα τα ακούνε οι δικοί του, μην τρελαίνεις.
0: Ναι, ναι,
1: μετά... Αυτές τις παπάντζες. Είναι σαν τις παπάντζες που λέει ο Ερντογάν εντός Τουρκίας.
0: Ναι. Α, και αυτός πάει να κάνει μια μαϊμουδιά πάλι για να επεκτείνει.
1: Ναι, ναι. Πάει να κάνει κολπάκι για να επεκτείνει το δικαίωμα που είχε ο ίδιος νομοθετήσει με την πλειοψηφία που είχε. Αλλά δεν τα είχε υπολογίσει καλά, δεν του βγαίνανε τα νούμερα.
0: Μετά άρχισε. Είχε ένα φοβερό δίλημα, ρε παιδί μου.
1: Ποιος?
0: Ο Τραμπ.
1: Να ισοπεδώσει.
0: Να το αφανίσω, να μην το αφανίσω το Ιράν.
1: To be or not to be. Ναι. Είναι σε εξπυρικό το ζήτημα.
0: Σε εξπυρικό, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, πάρα πολύ επικίνδυνη η προσέγγιση του στο ζήτημα της Βενεζουέλας, που είπε ότι στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Λες και είμαστε στην εποχή της πειρατείας ή των σταυροφοριών.
1: Μα έτσι λειτουργεί.
0: Έτσι λειτουργεί, ναι.
1: Έτσι λειτουργεί.
0: Την Κούβα την στοχοποίησε ως
1: το
0: επόμενο.
1: Και υποτίθεται ότι υπάρχει διαπραγμάτευση εξέλιξη με την Κούβα.
0: Ναι, υποτίθεται, όπως το πες. Εξαπέλυσε επίθεση σειρά διεθνών οργανισμών του ΙΕ, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή θεσμοί τώρα, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι όχι απλά κατοχυρωμένοι, είναι αντίβαρα απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, καταστάσεις και πρακτικές τώρα. Έτσι. Και για κερασάκι.
1: Μας ενοχλούν οι δημοσιογράφοι. Τους πετάμε έξω το Λευκό Ύπο, φτιάχνουμε τη δικιά μας τηλεόραση. Ναι. Μας ενοχλεί η δικαιοσύνη. Διώχνουμε τους δικαστές, βάζουμε άλλους. Μας ενοχλεί η Κεντρική Τράπεζα. Αλλάζουμε το διοικητή. Δεν μας κάνει αυτό, ξάφερ μάλλον.
0: Ένας φοβερός διάλογος την ώρα που μπαίνει στο κτίριο του ΙΕ, δεν θυμάμαι, και υπάρχει δημοσιογράφος του CNN.
1: Απ' έξω.
0: Και λέει, όχι την ώρα που πηγαίνει και κάνει δηλώσεις, ναι, εκεί, ναι, στη σειρά του δημοσιογράφου.
1: Εκεί δεν μπορεί να τις αποκλείσει.
0: Τον ρωτάει λοιπόν, ακριβώς, τον ρωτάει λοιπόν η συνάδελφος του CNN ότι τα 2/3 των Αμερικανών απορρίπτουν. Δεν θυμάμαι ποια ήταν, ναι, ακριβώς η ερώτηση, γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί τι λέει εκείνος?
1: Fake news.
0: Ήρθατε εδώ λέει για να δεν θα έπρεπε λέει, να είστε εδώ, αφού δεν με καλύπτετε, λέει. Και του κάνει δημοσιογράφος, εδώ μας αφήνουν να πούμε. Λοιπόν, και για κερασάκι στην Τούρτα.
1: Θα τον γλεντήσουν τα αμερικάνικα μέσα, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Τον όσον είναι το Τραμπ.
1: Έχει το καλό στην Αμερική ότι υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ναι. Το κερασάκι στην Τούρτα, τον όσον είπε ο Τραμπ, είναι ότι θα μετονομάσει την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε, είναι όχι πεντάχρονο.
1: Παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά. Κοίτα, θα το πούμε, λέει, σούπερ νοημοσύνη.
1: Απευθύνεται βέβαια και σε ανθρώπους που έχουν την ίδια νοημοσύνη με αυτό που θέλει να πει αυτός.
0: Σούπερ νοημοσύνη από κάποιον με πολύ χαμηλή νοημοσύνη. Εντάξει. Όχι τεχνητή.
1: Αυτός μια χαρά νοημοσύνη.
0: Και το ξέρεις, γιατί ξέρεις ποιος είναι ο στόχος όμως.
1: Ο Τραμπ δεν έχει με την νοημοσύνη του, είναι μια χαρά. Δεν είναι τυχαία περίπτωση. Άσχετα το παπατζηλίκι που πουλάει.
0: Καλά, να σου πω, έτοιμη περιουσία βρήκε και έχει χρεοκοπήσει μια σειρά από εταιρείες.
1: Δεν βρήκε, τα βγάλει τώρα όλα τα σπασμένα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση του, να το πούμε, σούπερ νοημοσύνη αντί για τεχνητή, είναι για την αναθωώση τους κινδύνους για την τεχνητή νοημοσύνη και να πει ότι αυτό το αφήγημα ότι σταματήστε να την ιστερία για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και εμείς δεν θα βάλουμε κανένα φρένο. Ενώ είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι προειδοποιούν.
1: Έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλη κουβέντα πλέον για το πόσο επικίνδυνη για την ίδια την ανθρωπότητα μπορεί να γίνει η λανθασμένη χρήση. Σκέψου, εγώ σου λέω, δεν είναι, μιλάμε για λάθη. Εδώ πέσε ότι αυτό πέφτει σε εγκληματικές οργανώσεις. Τι θα γίνει στον πλανήτη?
0: Ναι.
1: Εργαλεία τέτοιου είδους πέσουν σε εγκληματικές. Δεν θα αργήσει να συμβεί αυτό.
0: Καλά, δεν ήδη είναι εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη
1: για ψηλοαπάτες. Μιλάμε για σοβαρά θέματα.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Λοιπόν, αυτά με τον Αλτά. Περιμένουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει σε διάφορα πράγματα και στα ζωή.
1: Ο Ερντογάν ζήτησε αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου.
0: Ναι, η άρση της απομόνωσης, να το δούμε, ρε παιδί μου. Γιατί η άρση της απομόνωσης μπορεί να υπάρξει με την επίλυση του Κυπριακού με έναν τρόπο ο οποίος τίθεται και από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
1: Επιλύεται 50 χρόνια τώρα.
0: Ναι, σωστό και αυτό επιλύεται. Εκείνο όμως που φαίνεται ότι θέλει είναι να προωθήσει τα δύο κράτη. Που δεν,
1: αυτό
0: δεν
1: είναι
0: βασίζεται
1: πάγια,
0: σε τίποτα.
1: Δεν είναι πάγια.
0: Είναι του Ερντογάν.
1: Πόσα χρόνια είναι ο πρόεδρος?
0: Σωστό.
1: Εγώ ήμουν αλλιώς και γέρασα. Ναι. Πόσα χρόνια είναι αλήθεια, έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Το 2001. Αν θυμάμαι καλά,
1: από δήμαρχος
0: Κωνσταντινούπολης, αρχηγός του ΑΚΑΠΕ και
1: ΑΚΕΠΕ. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: άλλα έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Αλλά δεν ξέρω τι να το πιάσω.
0: Τα μέτρα θα τα ανακοινώσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση? Ή επεξεργάζεται τόσο καιρό? Ναι. Ωραία είναι. Ωραία, περνάμε και εμείς στα βρατήρια καυσίμων.
1: Θα αποκλιμακωθεί αν συνεχιστεί. Έπεσε το πετρέλαιο κάτω από 100.
0: Έπεσε κάτω από 100 το Brent επειδή είπε μια κουβέντα του Τραμπ αρκεί.
1: Ναι, βέβαια, το έχουμε
0: ξαναδεί. Να την ανεβάσει.
1: Άνοιξε και ο αγωγό.
0: Τη Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό έπαιξε ρόλο. Γιατί εντάξει, οι αγορέ δεν τον παίρνουν πλέον και τόσο σοβαρά τον Τραμπ.
0: Ναι, σε έναν βαθμό.
1: Δηλαδή πλέον επειδή έχουν μάθει τι τρέλε που κάνει. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι να υπάρχει μια διπλωματική πίεση και δεν είναι μόνο του Τραμπ στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, διότι προφανώς δεν νοιάζονται για το αν θα έχει πετρέλαιο η Ρωσία, αλλά για τις επιπτώσεις που έχει αυτό το φαινόμενο σε όλες τις χώρες. Υπάρχει μια κινητικότητα από ότι, και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Μακρόν.
0: Καλά, η ομιλία του Μακρόν στον ΟΗΕ είχε τόσα καρφιά για τον Τραμπ.
1: Καλά, είναι αγαπημένη.
0: Παρότι πριν έχουν συνεννοηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πώς πρέπει να διαχειριστούν το ζήτημα των στενών του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτά που έχει πει στην ομιλία του στον ΟΗΕ είναι.
1: Του τα φυλάει έτσι και ο Μακρόν, γιατί έχουν και προσωπικά θέματα οι δυο τους, όπως θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί δέχτηκε προσωπική επίθεση από τον Τραμπ.
0: Και δεν είναι ο μόνος.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά...
0: Εγώ είμαι Μακάρνι. Είναι θεός. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά είναι ένας μικρός θεός.
1: Τον γλεντάει καλά.
0: Τον γλεντάει κανονικά.
1: Τον γλεντάει για τις μπούρδες.
0: Σε μία ομιλία του είχε αρχίσει να κάνει και τις κινήσεις που κάνει ο Τραμπ με τα χέρια. Και λύθηκαν. Το κοινό από κάτω λύθηκε τα χέρια.
1: Και το κεφάλι και αυτό που κάνει του βαρύμαγκα Προέδρου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση απέναντι στον Τραμπ πάντως. Δηλαδή να καταλάβει ότι ο κόσμος τον κοροϊδεύει. Όσο και αν εκείνος θεωρεί τον εαυτό του κάποιον πάρα πολύ σημαντικό, ο ρόλος είναι σημαντικός. Το πρόσωπο δεν είναι σημαντικό.
1: Το θέμα είναι να καταλάβουν οι Αμερικανοί τι γίνεται και αυτό θα το δούμε. Αν έχουν καταλάβει τι γίνεται μετά από 1,5 μήνα που θα γίνουν ενδιάμεσες εκλογές. Και εκεί βέβαια τα ευρήματα τα δημοσκοπικά, αν είναι ακριβή, γιατί έχουμε χάσει και την μπάλα με τα δημοσκοπικά ευρήματα παγκοσμίως. Δείχνουν ότι δεν θα περάσει καλά ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι, μια κουβέντα πριν πάμε στο διάλειμμα για ένα μήνυμα που είχε έρθει από την κυρία Κατερίνα, ότι δεν έχει χαμηλή νοημοσύνη ο Τραμπ, αλλά προσαρμόζει τη γλώσσα στο επίπεδο του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ο Τραμπ διαχρονικά, επειδή είναι ο Τραμπ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, μπορεί σε έναν βαθμό να ισχύει, αλλά δεν μιλάμε μόνο για τη βρεφοποίηση, όπως λέτε, της γλώσσας. Έχει ένα λεξιλόγιο 1000 λέξεων ο Τραμπ. Τελειώνει εκεί.
1: Και πολλοί πολιτικοί το εφαρμόζουν το λεξιλόγιο αυτό και το τυποποιημένο των τοποθετήσεών τους.
0: Λοιπόν, πάμε, έλα, διακοπή.

0: Επιστρέψαμε.
1: Πώς φάνηκε η ιστορία με τα απόβλητα?
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.
1: Προφανώς.
0: Μιλάμε για αυτό το βιτιοφόρο με απόβλητα, ναι, από μια συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία. Η ίδια λέει, και εντάξει και νομικά καλυμμένη είναι, να λέει ότι εγώ έχω αναθέσει τη μεταφορά αυτού με τις νόμιμες διαδικασίες.
1: Εδώ έχουν βρεθεί βιομηχανίες στη χώρα να αδειάζουν απόβλητα στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και να μην, και να μην γίνεται θέμα.
0: Ναι.
1: Να μην γίνεται θέμα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο έχει προβληματιστεί κανένας εκεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το πώς γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας και ειδικά των επικίνδυνων αποβλήτων.
0: Είναι βέβαια ένας λόγος παραπάνω.
1: Γιατί είναι ωραία αυτά τα outsourcing, το πετάμε από εδώ, το πετάμε από εκεί. Το δίνουμε σε ένα κατσαπλιά, ο οποίος το αμολάει στο δίκτυο, θα το πω λαϊκά, το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ και δεν τρέχει τίποτα και πέφτουν όλα μέσα στη θάλασσα και περνάμε ωραία, κάνουμε μπάνιο εμείς στη θάλασσα παραδίπλα.
0: Εκεί από ό,τι κατάλαβα πήγε μέσω του αυτού του πρατηρίου βενζίνης, πήγε κατευθείαν
1: στο δίκτυο. Στο... Δεν είδα. Το έχω στο δίκτυο και έπεσε στον Κηφισό.
0: Στον Κηφισό, ναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Βέβαια, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα στο ρέμα της Πικροδάφνης, το οποίο είναι και βιότοπος που συγκεντρώνει όσο αφήσαν και το μισό το κλείσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ήταν άλλη, ναι, μεγάλη ευφύης κίνηση, το κλείσιμο των ρεμάτων στην Αττική για να πλημμυρίζουμε κάθε φορά που βρέχει. Δεν ξέρω αν παίρνουν δείγματα από το νερό, αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές, επειδή ζω εκεί κοντά, πέφτει πολύ πράγμα μέσα.
0: Πού είχαν, και στον Ποδονήφτη δεν είχαν βρει.
1: Ναι, άρα λοιπόν, πρέπει να, αν θέλουμε να ζήσουμε, γιατί φαντάζομαι αφορά και αυτούς που κυβερνάνε κάθε φορά και αυτούς που είναι υπεύθυνοι, γιατί το περιβάλλον τους αφορά όλους. Αν θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και των ελέγχων που γίνονται. Γιατί είναι ό,τι να είναι σε αυτή τη χώρα, όπως με τους γιατρούς τώρα είδαμε με αφορμή του θάνατο του Μαζονάκη, έτσι γίνεται και στα απόβλητα, έτσι γίνεται και σε άλλους τομείς ελεκτικούς. Και όταν γίνεται πιαστεί κάποιος με την κίδα στην πλάτη ή γίνει αυτό που έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη, τότε ασχολούμαστε όλοι με το πρόβλημα.
0: Έλεγε
1: και βέβαια έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ευθύνη που πολλές φορές δεν τα ψάχνουμε, βολευόμαστε με εύκολες λύσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν βολευόμαστε καθόλου από το βροχή μηνύσεων και αγωγών που ρίχνουν όλοι.
0: Σωστό
1: αυτοί
0: είναι αυτό.
1: Που έχουν τα πολλά λεφτά. Και αυτές και όσο και αν περνάνε ευρωπαϊκές νομοθεσίες περί ΣΛΑΠ, η οποία να σημειώσουμε ότι ήρθε, είμαστε από τις τελευταίες χώρες που την υιοθέτησαν, δεν λύνουν το πρόβλημα των μηνύσεων. Δεν περιλαμβάνουν τις μηνύσεις, είναι μόνο στρατηγικές αγωγές. Λες και οι μηνύσεις δεν οδηγούν σε εξόντωση οικονομική τους. Και μηνύσεις όχι μόνο για σκοφατική. Το καινούργιο παπατζηλίκι που παίζουν οι δικηγόροι και οι εταιρείες αυτές είναι τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν ανακαλύψει άλλη παπάντζα τώρα.
0: Πάντως εδώ υπάρχουν και θέματα τα οποία τα είχαμε αναδείξει και παρόλα αυτά γινόντουσαν μετά οι ζημιές.
1: Τους δίνει έδαφος και η περίφημη ελληνική δικαιοσύνη που απορώ εκεί στον Άριο Πάγο να ασχοληθεί να δουν τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι. Εκτός και θέλουν να φημώσουν τον τύπο. Τους λίγους που ασχολούνται με τέτοια θέματα.
0: Κοίτα, πολλές φορές επειδή διάφορες υποθέσεις γίνονται άσχημες, εξελίσσονται άσχημα και για τους κυβερνώντες, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ζήλο να προστατεύσουν.
1: Ναι, αυτές σε πολλές περιπτώσεις δεν αφορά καν τους κυβερνώντες.
0: Ναι, αλλά σε κάποιες έχει παρακλάδια που ακουμπούν τους κυβερνώντες. Δηλαδή η ιστορία του Μαζονάκη.
1: Υπάρχει ανομία των εταιριών, η οποία. Βιομηχανιών, ναι, εταιριών, ναι, ναι, που έχουν οικονομική ισχύ. Ή επιχειρηματιών που κρύβονται πίσω από εταιρείες και κάνουν
0: έχουν
1: διάφορα.
0: Και φίλους στην πολιτική σκηνή, ναι, τώρα, Νίκο, δεν είναι.
1: Που εσύ αν χρωστάς 5 ευρώ μπορεί να σου μπλοκάρουν τους λογαριασμούς και αυτοί ανενόχλητοι με 45.000 εταιρείες κάνουν τις κομπίνες της αρκούδας, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Να είναι καλά η ελληνική δικαιοσύνη που τα λύνει όλα και στέλνει όλες τις υποθέσεις. Μην κουραστεί και ο εισαγγελέας και μελετήσει λίγο την υπόθεση. Στέλνουν και στα δικαστήρια πολύ εύκολα. Άλλη ιστορία αυτή. Και πρωτόδικα θέλω να. Ακόμα θέλω να ρωτήσω πόσο ποσοστό είναι αθωτικές αποφάσεις πρωτόδικα σε σχέση με αυτές που βγαίνουν στο εφετείο.
0: Όχι μόνο αυτό. Να δεις τη σύγκριση της πρωτόδικης με το δεύτερο βαθμό τη διαφορά. Και ανάποδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να καταδικάζεται κάποιος στον πρώτο βαθμό και να αθώνεται
1: στο
0: δεύτερο.
1: Αυτό,
0: όχι μόνο να αθώνεται.
1: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ότι η ξεπέταση
0: σε πρώτο βαθμό
1: σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος και για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Διότι απασχολείται περισσότερο. Απασχολούνται περισσότερο οι δικαστικοί σχηματισμοί βεβαίως και επιβάρυνση και των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν συρθεί άδικα στα δικαστήρια.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία. Ζέτα Καρφίδου, έτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών από Σπύρου Πάτση προς πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Ξεκινά στο εφετείο υπόθεση της εν ψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ο διάλογος Ουάσιγκτον Τεχεράνης ξανάρχισε με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ λίγο μετά τις απειλές του για φανισμό του Ιράν. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον ομόλογό του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Στη Νέα Υόρκη συνάντηση σήμερα Μάρκο Ρούμπιο, Σεργέι Λαυρόφ. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου σε συμπλοκή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Στη δικαιοσύνη οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Οι ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη μία μετά το μεσημέρι υπό τον Χάρη Δούκα. Και ο καιρός, συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση όμως από νωρίς το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10 επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Όπως θα έλεγε και ο παραγωγός μας Πάνος Καβαγάδας, υπάρχει κάποιο είδους πρόβλημα συνεννόησης.
1: Μόνιμα.
0: Εδώ εσωτερικά είναι.
1: Τα προβλήματα συνεννόησης, εντάξει.
0: Εσωτερικά είναι αυτά που λέμε. Ως συνέχεια τη συζήτηση, μέχρι να βρούμε και τον καλεσμένο μας.
1: Εδώ βρήκαμε.
0: Συζήτηση που λέγαμε πριν. Για τις μαϊμουδιές, για την έλλειψη ελέγχων, για τις πλημμύρες. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει είναι απατεώνης αυτή που κρύβει τα μηχανήματα στους ελέγχους. Μας θύμισε την κυρία Μενδώνη. Πώς το λέει, με βαθιά υποκριτική τέχνη ο Δημήτρης Λιγνάδης μας εξαπάτησε. Αλλά πίσω από τα εφιελογήματα αυτά κρύβει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για τους μη ελέγχους και τη μη εποπτεία των ιδιωτικών τομών υγείας. Και είναι ακόμα χειρότερο όταν βλέπεις στο παρελθόν διάφορους υπουργούς που διαφήμιζαν και τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Εννοείται.
0: Σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
1: Αφού είναι ειδικοί. Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Ναι. Με συγκεκριμένους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας να αβαντάρουν.
1: Εγώ ξέρω τι θα έλεγα.
0: Πρακτικές.
1: Ότι επειδή από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα πρέπει να πηγαίναν και τίποτα υπουργοί, γυναίκες υπουργών.
0: Όχι, ο Πλεύρης έχει πει ότι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν λέω. Εγώ δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση Πλεύρη. Ναι. Μιλάω γενικώς.
0: Ναι.
1: Αυτοί γι' αυτό σβήνανε και τα ραντεβού. Από ό,τι φαίνεται, το νοητικό επίπεδο στη χώρα είναι κάτω του μετρίου και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο από την επίσκεψη αυτών των ανθρώπων σε αυτούς τους τσαρλατάνους. Με τις πλασμαφαιρέσεις και τις βιταμίνες και τα μεταλλικά άλατα.
0: Δεν ξέρω αν είναι νοητικό επίπεδο ή αν είναι.
1: Άμα είναι,
0: αυτό
1: παιδιά,
0: που λέμε,
1: μπορώ να σου πω και εγώ τι βιταμίνες.
0: Υποχώρηση της επιστήμης απέναντι σε διάφορες τέτοιες πρακτικές.
1: Η επιστήμη,
0: και δεν
1: βεβαίως,
0: έχει να κάνει μόνο με την υγεία.
1: Η επιστήμη έχει μια ουσιώδη διαφορά από τον τσαρλατανισμό. Όλα αυτά που ευαγγελίζεται επιβεβαιώνονται και γίνονται προηγουμένως οι απαραίτητες ερευνητικές δράσεις για να πιστοποιήσεις αυτά που λες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: γιατί όλοι οι υποθετικές θεωρίες μπορεί να κάνουμε ότι η πλασμαφαίρεση βοηθάει. Αλλά αν δεν πιστοποιείται κλινικά ότι βοηθάει η πλασμαφαίρεση για να γίνεις 30 χρόνια νεότερος, προφανώς.
0: Και βάλω.
1: Ναι. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Καταρχήν, ξέρεις ότι κυκλοφορούν τώρα που τα ψάχνουν αυτές τις μέρες σκευάσματα στην αγορά που κάνουν 200 ευρώ το μήνα με υποτίθεται αντικυρατικές ιδιότητες, τις οποίες δεν ξέρω κατά πόσο. Και ξέρεις, γνωστοποίηση των ΕΟΦ. Παπάντζα.
0: Αυτό είναι
1: η παπάντζα. Δηλαδή και παραπλανή στο καταναλωτή. Γνωστοποιείται το προϊόν. Δεν σημαίνει ότι ελέγχεται. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον προσκεκλημένο μας, περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κ. Δημήτρης Τσέκερης, είναι αναπληρωτής ομοιάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος της Ελλάς. Της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα, κύριε Τσέκερη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνο, κύριε Καρούτζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, είναι το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, το πόσο επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και όπως ήταν αναμενόμενο, έχει μπει και αυτό στην πολιτική αντιπαράθεση. Είδαμε το βίντεο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Είδαμε την απάντηση της κυβέρνησης, η οποία εγώ λέω ότι δεν είναι και συνεκτική. Δηλαδή, άλλα έλεγε ο κ. Μαρινάκης, άλλα έλεγε ο κ. Κυρανάκης. Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι είναι εφικτό το 1,4
2: ναι, ακριβώς, εδώ
0: ευρώ το λίτρο. Αλλά το ζήτημα είναι στο πόσο ρεαλιστικές είναι οι προτάσεις και πόσο εφαρμόσιμες είναι.
1: Ναι, γιατί ας πούμε αυτό με το ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο το έκανε η Ισπανία, που πήγε 10% είχε πάει πέρσι το ΦΠΑ, αλλά την έπεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μάζεψαν αρων-άρων. Πώς θα το κάνουμε εμείς.
2: Γι' αυτό αναλυτικά, αν θέλετε, γιατί είναι γνωστά αυτά. Mm-hmm. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο από το γενικό. Να ξέρουμε λίγο και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Πράγματι, υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο γενικευμένη πίεση. Έχουμε αδιεθνές σοκ, στιγμές, η κατάσταση στον κόλπο, έχουμε τα δηληστήρια τα οποία δεν λειτουργούν κτλ. Υπάρχει μια γενικευμένη πίεση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η τιμή στην Αγγλία, όπως έχουμε και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Κάποια δεδομένα που αφορούν τη χώρα μας. Στην Ελλάδα, όπως ίσως θα έχετε ακούσει ξανά, η ενεργειακή φτώχεια είμαστε οι τελευταίοι, τέλος πάντων, στην ενεργειακή φτώχεια. Αυτό σημαίνει την δυνατότητα, την ικανότητα μάλλον, επαρκούς θέρμανσης των σπιτιών μας. Ένα στα πέντε σπίτια δηλώνει αδυναμία να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Αυτό πριν την κρίση. Όπως καταλαβαίνετε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το χειμώνα που έρχεται και τις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ζήτημα των υπερκερδών των δηληστηρίων, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, συνήθως κινούνται σε μια κερδοφορία, μια λογική συνέχεια των προηγούμενων ετών, έχουν μια αύξηση κερδοφορίας περίπου 1,3 δισεκατομμύρια συνολικά, πάντα είχαν μια κερδοφορία.
1: Τι εννοείται 1,3 δισεκατομμύρια, από τα 1,5 δηλαδή είχαν 200 εκατομμύρια, λέτε, τα προηγούμενα χρόνια?
2: Όχι, είπα ότι είναι στο περίπου, ο συνολικός όταν αφορά τα... έχουν μια υπερκέρδισσα δηληστήρια. Σε αυτό συμφωνούμε. Τα οποία δεν προκύπτουν...
1: Δεν είναι μόνο δηληστήρια, όμως έχουν και άλλες δραστηριότητες οι εταιρείες αυτές, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχει το κομμάτι των εξαγωγών και τα λοιπά.
1: Υπάρχει και ενέργεια που κάνουν και άλλα πράγματα.
2: Λοιπόν,
1: ΑΠΕ.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν όμως ξεχωριστές δραστηριότητες. Λοιπόν, τώρα, έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης για τιμή στόχο 1,75 ευρώ που είναι το κλείσιμο της περσινής χρονιάς. Έχουμε επίσης το οποίο είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση και παραπάνω, 55% σε σχέση με το 1,13 που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο Οκτώβριο. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλες πιέσεις στο ρεύμα. Η Ελλάδα είναι πρώτος ανταγωνιστικός σκέλος. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη χοντρεμπορική αγορά, είναι πάνω από τα 200 ευρώ αυτή τη στιγμή.
0: 211 ήταν που το λέγαμε.
1: Ναι, πάντως η ΔΕΗ διαθέτει 11,5 λεπτά ρεύμα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Ξαναλέω όμως ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο τιμολόγιο, το μπλε, 11,5 σέντ κτλ.
1: Μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής, δεν είναι κάτι που λέει εδώ.
2: Μπορεί να πάρει, αλλά η κατάσταση, ξαναλέω, στο θέμα του ρεύματος είναι γενικευμένη και αφορά συνολικά την... Η τιμή της λιανικής στη χώρα έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με το 2019 σε απόλυτες τιμές. Έχει αυξηθεί κι αλλού, αλλά στη χώρα μας έχει αυξηθεί 50%. Τώρα, η βενζίνη, για παράδειγμα. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, που είναι περίπου στα 18.000 ευρώ, και την κύρωση από το 24, είναι περίπου στα 18.000 ευρώ. Με αυτό αγοράζουμε 9.000 λιτρικά. Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό, η χαμηλότερη ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλω να πω με αυτά. Οι τιμές των καυσίμων. Γνωρίζαμε και πριν τη ΔΕΘ ότι υπήρχε πρόβλημα και για τη Θέρμανση και τα λοιπά. Δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση. Εμείς έγκαιρα πριν τη ΔΕΘ, δεν ξέρω αν είχατε δει, είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση της τομέας για τα ζητήματα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν εισακουστήκαμε.
0: Πάντως μέχρι και τη ΔΕΘ δεν βγάλατε κάποια, δεν είχατε κάποια αναφορά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Θα σας πω τώρα γι' αυτό. Τώρα, αν θέλετε να πάμε και στο τι ζητάμε και ποια είναι η εργαλειοθήκη...
0: Όχι, ναι, να πάμε στα πρακτικά πράγματα για το πώς θα μειωθεί...
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από τη βασική πρόταση. Τι λέει η πρόταση? Η πρόταση λέει 1,4 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο.
1: Με τι φόρο?
2: Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούν να γίνουν αυτά?
1: Γιατί και μηδέν να πάει ο φόρος δεν πάει 1,4.
2: Θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως.
1: Δύο λεπτά να τον βάλουμε το φόρο.
2: Λοιπόν, θα σας εξηγήσω αμέσως. Έχουμε 4+1 εργαλεία. Ποια είναι? Το ένα είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, άρα συνολικά σε όλη την εποχή.
1: Ένα λεπτό να μείνουμε εδώ. Πώς θα το κάνετε το πλαφόν αυτό για να καταλάβω?
2: Ναι.
1: Διότι εδώ υπάρχει μια διαδικασία που λειτουργεί η αγορά, η ενεργειακή αγορά. Πώς εσείς θα παρέμβετε όταν είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που λειτουργεί όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Πώς θα παρέμβετε και θα ελέγξετε το περιθώριο κέρδους των εταιριών δήλησης?
2: Εννοείται ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό λέω. Πώς θα το κάνετε, το μηχανισμό?
2: Ξαναλέω. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι,
2: είναι...
1: Σε ποιο περιθώριο κέρδους?
2: Ναι, υπάρχουν πολλές διαδικασίες εντός των δηληστηρίων.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει περιθώρια δήλησης, υπάρχουν κόστη παραγωγής, υπάρχει κόστος προμήθειας. Πώς εσείς με ποιο μηχανισμό θα
0: βρείτε ποιο κέρδος αντιστοιχεί στη δήληση, προκειμένου να βάλετε εκεί πλαφόν?
2: Ναι, ξαναλέω. Ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί με ένα πλαφόν στα 20 λεπτά ιστορικά, είναι περίπου στα 13 λεπτά το λίτρο, τελευταία δεκαετία περίπου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στα 60 λεπτά. Αν υπάρξει δηλαδή εκεί πέρα ένα πλαφόν πάνω σε αυτό το κομμάτι, εκεί
1: πώς θα μπει.
2: Ξαναλέω ότι.
1: Θα επηρεάσετε και την τιμή της ενέργειας που εξάγει μια εταιρεία, την τιμή του πετρελαίου που εξάγει σε μια γειτονική χώρα, γιατί.
2: Όχι, δεν μπορεί να περιλαμβάνει το κομμάτι αυτό συνολικά.
1: Τότε πώς θα το κάνετε?
2: Απλά θέλω να εξηγήσω λίγο συνολικά την εργαλειοθήκη για να πάω και στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, όταν μιλάτε για εργαλειοθήκη, όμως πρέπει να σας πείτε και πώς θα δουλέψει.
2: Ναι,
1: γιατί, για παράδειγμα, συμπληρώσω και την ερώτηση και να μου απαντήσετε συνολικά.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το 80% των εσόδων της Motor Oil και το περίπου το 60% των εσόδων της Ελληνικά Πετρέλαια, που είναι μέτοχος και το ελληνικό δημόσιο, γιατί έχει σημασία αυτό το γεγονός ότι έχει τη μισή εταιρεία το ελληνικό δημόσιο, προέρχεται από εξαγωγές. Εκεί δηλαδή θα πάμε να παρέμβουμε στις τιμές που εξάγουν οι εταιρείες και πώς θα διαπιστώσετε τα περιθώρια κέρδους, με ποια διαδικασία, και θα πάτε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη από τις εξαγωγές, τότε θα κλείσουμε όλες τις εταιρείες που βγάζουν κέρδη και κάνουν εξαγωγές.
2: Καταρχάς, μιλάμε για τα υπερκέρδη συνολικά που έχουν τα δηληστήρια.
1: Ναι, πώς προκύπτουν αυτά τα υπερκέρδη από τις εξαγωγές, δεν κερδίζει η εταιρεία, με ζημιά πουλάει?
2: Προφανώς και υπάρχει κερδοφορία. Εμείς μιλάμε για την παραπάνω κερδοφορία. Αυτό θέλω.
1: Ναι, ποια είναι η παραπάνω?
2: Ωραία, ακούστε.
1: Είναι αθέμητη η κερδοφορία των εξαγωγών, για να το καταλάβουμε.
2: Λοιπόν, τα κέρδη των εταιριών διήλυσης ήταν περίπου 1,998 δισεκατομμύρια ευρώ. Το όριο, ας το πούμε έτσι, υπό κανονικές συνθήκες, και άρα όχι σε συνθήκες κρίσης, θα ήταν περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε υπολογιζόμενα έκτακτα κέρδη, άρα δεν συζητάμε για τη κερδοφορία, λέμε για την υπέρμετρη, αυτό που ονομάζεται...
1: Δηλαδή, άμα βγάζανε ζημιές, θα τις πληρώνε το κράτος τις ζημιές?
2: Όχι. Δεν μιλάμε...
1: Δηλαδή, το επιχειρήν στα κέρδη... Είναι το κράτος τους βάζει χέρι και όταν χάνουν λεφτά δεν τους δίνει τα λεφτά που
2: χάνουν.
1: Κοιτάξτε,
0: το ζήτημα κύριε Τσέκερ είναι αν μπορείτε να υπολογίσετε αυτό που λέμε ορανακατέβατα τα κέρδη και αν έχουν έρθει με κάποιους τρόπους οι οποίοι...
2: Θα εξηγήσω. Η διαφορά, τα υπολογιζόμενα έκτακτα κέρδη λοιπόν, με βάση αυτό που σας ανέφερα, είναι 1,258 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά μόνο το πρώτο εξάμηνο. Και λέμε σε αυτό. Έγινε κάποια παραγωγική επένδυση στο κομμάτι αυτό? Είναι αποτέλεσμα κάποιας καινοτομίας μόνο για αυτό το εξάμηνο, ή είναι μια επανάληψη του τι είδαμε και το 2022 που είχαμε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και άρα η κερδοφορία προέρχεται ακριβώς λόγω των διεθνών συνθήκων?
1: Σας πω εγώ, δεν είναι παραγωγική επένδυση το γεγονός ότι δύο ελληνικές εταιρείες πουλάνε αεροπορικό καύσιμο στο οποίο οι τιμές έχουν διαμορφωθεί στο Θεό? Γιατί δεν υπάρχει αεροπορικό καύσιμο σε επαρκή ποσότητα και βγάζουν κέρδη, δεν έκαναν επενδύσεις για να παράγουν? Δηλαδή θα φορολογήσουμε την επένδυση που έκαναν?
2: Να διευκρινίσω κάτι. Ξαναλέω ότι είναι το κέρδος τα παραπάνω σχέση με την κερδοφορία που αναμενόταν με βάση όλη την προηγούμενη κατάσταση.
0: Σύμφωνα, αλλά μόνο αν έχουν προκύψει αθέμητα κουβεντιάζουμε. Ναι.
1: Υπάρχει κάτι αθέμητο.
2: Εμείς λέμε το εξής λοιπόν, για να το συζητήσουμε. Εμείς λέμε ότι στο βαθμό που προκύπτουν τέτοια ορονακατέβατα κέρδη, τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας παραγωγικών επενδύσεων κτλ., είναι όμως παραπάνω από μια κανονική, να το πω έτσι, περίοδο, αυτά τα κέρδη με κάποιο τρόπο είναι η αντανάκλαση των τιμών που πληρώνουμε στην Αγγλία όλοι μας. Άρα λέμε, σε αυτό θα πρέπει να βάλουν όλη πλάτη. Θα πρέπει δηλαδή, για να μπορέσουν οι οικογένειες να χρηματοδοτήσουν δηλαδή τη διαδικασία μείωσης των τιμών στην Αγγλία, θα πρέπει και αυτά τα κέρδη να φορολογηθούν εκτάκτως. Φυσικά, να συνυπολογίσουμε όπως συντελεστεί το συζητήσιμο, δηλαδή ανάλογα τι θα επιλέξει κανείς, το 40, το 60 κτλ.
0: Αυτό όλο προφανώς σε συνεννόηση με τις ίδιες εταιρείες, οι οποίες με έναν τρόπο,
2: αυτό,
0: ξέρω εγώ, εθελοντικό, θα συνεισφέρουν στην ελάφρυνση των
2: αναλογών. Εγώ δεν μιλάω για εθελοντική και δεν μιλάμε για εθελοντική. Αυτό το αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στη συμμετοχή εθελοντικά των εταιρεών. Εμείς λέμε ότι έρχεται το κράτος εδώ πέρα και θεσπίζει μια έκτακτη εισφορά πάνω στα υπερκέρδη. Σας είπα πώς είναι τα υπερκέρδη και λέει πάνω σε αυτό χωρίς να συντελεστεί. Θα συνυπολογίσει.
1: Δηλαδή, έχετε συμφωνήσει με κάποιον τα υπερκέρδη ή τα εκτιμάτε εσείς τα υπερκέρδη?
2: Τα εκτιμάμε και υπάρχουν ανακοινωμένα τα αποτελέσματα.
1: Τα αποτελέσματα είναι ανακοινωμένα. Πού προέρχονται τα κέρδη γνωρίζουμε?
2: Ναι, φυσικά και γνωρίζουμε τους ισολογισμούς.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα για τις εξαγωγές των εταιριών. Mm-hmm. Αυτά θα τα υπολογίσουμε στην έκτακτη φορολόγηση ή όχι?
2: Δεν τα κομμάτια.
1: Θα τους τιμωρήσουμε γιατί πουλάνε στο εξωτερικό δηλισμένο προϊόν?
2: Ναι, δεν θα επηρεάζει το κομμάτι των εξαγωγών. Αυτό που θέλω να εξηγήσω εδώ πέρα.
1: Ναι, λέτε όμως. Ένα λεπτό. Έχετε βάλει 2 δις κέρδη. Λέτε 1,3 δις κέρδη. Τα 1,3 δις είναι προφανώς, άμα υποθέσουμε ότι πουλάει με το ίδιο περιθώριο, αν υποθέσουμε, το 80% της μιας εταιρείας στο 1,3 δις το υποθετικό, σημαίνει ότι το 1 δις προήρθε από το εξωτερικό στα 300, θα βάλουμε το φόρο, ή στα 1 δις.
2: Εγώ σας ξαναλέω ότι εδώ πέρα με βάση τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, ναι, των εταιριών, ο υπολογισμός είναι ότι υπάρχει ένα κέρδος 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ το εξάμηνο, το οποίο μπορεί να φορολογηθεί. Εμείς λέμε, πρώτο μέτρο που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση είναι αυτό. Δεύτερο μέτρο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να εξηγήσει, μάλλον τα εργαλεία, να επιστρέψω και σε αυτό, είναι το κομμάτι του πλαφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τρίτη επιλογή, τρίτο εργαλείο, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σωστά, ακούσαμε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτή τη στιγμή υπάρχει το περιθώριο, εφόσον δημοσιονομικά μπορούμε να πάμε εκεί πέρα, ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Εμείς λέμε...
1: Ναι. Πόσο θα μειωνόταν η βενζίνη, για παράδειγμα, γιατί στο πετρέλαιο δεν υπάρχει πολύ περιθώριο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είμαστε κοντά στο χαμηλό. Πόσο ναι. περιθώριο έχουμε από τα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο θα μειωνόταν το πετρέλαιο, 9 λεπτά ή 10, αν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι 33 το κατώτατο όριο και είναι στα 41, αν θυμάμαι καλά.
2: Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, να είμαστε σαφείς.
1: Το κατώτατο επιτρεπόμενο, λέω, ναι. της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
2: Ναι, δεν απαγορεύει όμως τη μείωση του εφουκού, γιατί να μην υπάρχει παράνομο.
0: Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν το απαγορεύει.
1: Με αυτό σας ρωτάμε. Πόσο θα μειωνόταν η τιμή.
2: Ωραία. Στο πετρέλαιο θέρμανσης το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι τα 2,1 λεπτά. Σέντ ανά λίτρο.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε 28 σέντ το λίτρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή 0,28 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό είναι 13 φορές πάνω. Στο ντίζελ...
1: Ένα λεπτό να μείνουμε σε αυτό. Είναι 28, να το μειώσουμε 25-26 λεπτά. Η τιμή η πραγματική αυτή τη στιγμή του πετρελαίου είναι 2 κάτι. Του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα από θεσία ποια τιμή θα πάει.
2: Ξαναλέω λοιπόν. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
1: Γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση για το 1,75, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Θα σας εξηγήσω. Εμάς το μέτρο λοιπόν είναι συνδυαστικό και έχει να κάνει αφενός με το κομμάτι των πλαφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και κατά δεύτερον, με υπολογισμούς, κατά δεύτερον δεν είναι απαραίτητο να πάει στον εφουκού, μπορεί να πάει και στο κομμάτι της μείωσης στην ατλία. Εμείς λέμε ποια είναι η εργαλειοθήκη.
0: Εσείς λέτε συνδυαστικά όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να αποδώσουν ώστε να πάει πού, να φτάσει στο 1,40.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Στο 1,40, το οποίο είναι υψηλότερο από πέρυσι, πράγματι, αλλά είναι μια τιμή η οποία μπορεί να είναι πολύ καλύτερα διαχειρίσιμη σχέση με το 1,75. Να σου το δώσω να καταλάβει, για να καταλάβει ο κόσμος. 1,75 με 1,40 είναι 350 ευρώ στον τόνο παραπάνω.
0: Προφανώς είναι, είναι πιο διαχειρίσιμο και θα ελαφρύνει. Απ' την άλλη, όμως θα πρέπει να δούμε και δημοσιονομικά.
1: Υπάρχει κάποια χώρα που πουλιέται 1,40 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
2: Ξαναλέω ότι με την επιλογή του πλαφών στην εφοδιαστική αλυσίδα και με τη φορολόγηση των υπερκερδών δεν υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει απόλυτη δημοσιονομική επίπτωση.
2: Όμως,
1: δεν ναι, εισπράττεις φόρο, είναι απλό.
2: Ναι, κατά το πόσο, αν πάει κανείς στην πρόταση, δηλαδή αν επιλέξει η κυβέρνηση, αυτό είναι σε διακριτική ευκαιρία της κυβέρνησης. Αν επιλέξει η κυβέρνηση ότι θέλει να μειώσει τον εφουκού, για παράδειγμα, στα κατώτερα όρια, χωρίς να χρειάζεται, για παράδειγμα, εδώ πέρα τώρα την ειδική άδεια, θέλει να το κάνει αυτό, είναι ένα μέτρο που μπορεί να το εφαρμόσει, στο βαθμό που μπορεί να ρίξει την τιμή. Πρέπει να βρούμε δηλαδή συνολικά τα μέτρα. Εμείς με τις προτάσεις καταθέτουμε και λέμε ότι αν είναι πάνω από ένα 40 το πετρέλαιο θέρμανσης, και αν είναι πάνω από ένα 80 το πετρέλαιο κίνησης, δεν συζητήσουμε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα καθορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την οτυχή των επιχειρήσεων, όλο το κομμάτι των μεταφορών, όλο το κομμάτι συνολικά των αγαθών και των υπηρεσιών και θα αυξηθεί το κόστος υπέρμετρα πάλι. Και θέλω να επιστρέψω στο εμένα...
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσέκερη.
2: Ναι. Θέλω να πω, προφανώς πρέπει να υπάρχει το επίπεδο των ελέγχων σε όλο αυτό. Αυτό είναι οριζόντια διαδικασία. Και το τελευταίο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το μείγμα πολιτικής είναι κάτι που η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να το επιλέξει. Θέλει να κάνει συνδυαστική χρήση των εργαλείων που συζητήσαμε και χωρίς δημοσιονομική επίπτωση μπορεί να το κάνει. Θέλει αυτό. Είναι ένας συγκεκριμένος, ένας ελέγξιμος στόχος, να το πω έτσι, και αφορά ένα συνδυασμό των παρεμβάσεων που συζητήσαμε. Θέλω να πω, τα εργαλεία αυτά υπάρχουν. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε την πολιτική βούληση, δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να είναι διατεθειμένη να τα χρησιμοποιήσει. Εμείς προτείνουμε λύσεις και η κυβέρνηση μας φέρνει πρόβλημα μας φέρνει ένα πρόβλημα για κάθε λύση εδώ πέρα. Ενώ εμείς προτείνουμε στο πρόβλημα λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Okay,
2: αυτό, για να το, θέλω για να το πω, γιατί δεν μπορούμε, όταν πρόκειται για τα νοικοκυριά και όταν πρόκειται για τη στήριξη αυτών, δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε για εμπόδια, είτε είναι το κομμάτι υποτίθεται της Ευρώπης, είτε είναι ο ΦΠΑ. Είπατε για το ΦΠΑ στην αρχή, στην Ισπανία. Δεν είχαμε μείωση του ΦΠΑ. Είπατε ότι τον ανέπεμψε κτλ. Αυτό που έγινε πραγματικά, μείωση έντος του ΦΠΑ στα καύσιμα κίνηση από το 21 στο 10 τον, μέσω...
0: Στην προσωρινή μείωση.
2: Ναι, αλλά δεν έγινε ανάκληση. Είχε εξ αρχής προσωρινό χαρακτήρα.
0: Ναι.
2: Μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Και τον επαναφέρει νομίζω.
1: Δεν θα ξαναμειώσει το ΦΠΑ.
2: Ναι, να πω όμως, το μέτρο αυτό δεν ανακλήθηκε λόγω ευρωπαϊκής απαγόρευσης, όπως μας το είπατε και εσείς στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει απαγόρευση.
1: Δεν υπήρχε απαγόρευση.
0: Μόνο κάτω από τα κατώτερα όρια πρέπει να
1: ζητήσεις. Ξεκίνησε διαδικασία κυρώσεων για την Ισπανία από την Κομισιόν.
2: Ναι, και έκανε και κάτι άλλο η Ισπανία. Και αντικατέστησε αυτό το μέτρο με ένα άλλο αντίστοιχα ισχυρό εργαλείο μόλις έληξε η ισχύς αυτού του μέτρου. Έκανε απευθείας κλιμακωτή κρατική επιδότηση στην Αγγλία.
1: Πάντως σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα έτσι μέχρι σήμερα, αυτή την περίοδο.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ πέρα το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει η Ευρώπη, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε κτλ. Το πραγματικό ερώτημα για εμάς είναι με ποια νομική βάση, για ποια διάρκεια και με ποια ευρωπαϊκή συνεννόηση μπορεί να σχεδιαστεί μια προσωρινή παρέμβαση. Εδώ πέρα συζητάμε για μια έκτακτη κατάσταση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια κατάσταση περαιτέρω φτωχοποίηση των οικοκυριών στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Είμαστε στον πάτο. Πού να πάμε ακριβώς. Και όσον αφορά το ΦΠΑ, η μείωση ΦΠΑ θα κάψουμε να τομοθετείται και εφαρμόστηκε. Δεν είναι ένα μέτρο που δεν επιτρέπεται. Θέλω να πω, έχουμε 4 συγκεκριμένα εργαλεία. Είναι στην ευχαίρεια της κυβέρνησης, μπορεί να διαλέξει όποιο συνδυασμό θέλει, αλλά αυτό που πρέπει να εξηγήσει είναι το αν φτάνει στο 1,75, γιατί φτάνει στο 1,75 και όχι στο 1,40. Αυτό που είναι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τσέκη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: Βαξεβανέλη,
0: τον ρίξαμε τον Βαξεβανέλη.
1: Τον άνθρωπο και περιμένει.
0: Απλώς επειδή υπάρχουν πολλά μηνύματα. Είναι κάποιοι οι οποίοι υπερασπίζονται τον κύριο. Μάλλον όχι υπερασπίζονται τον κύριο Τσέκερη. Μας ψέγουν για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι μας, ανεξάρτητα από τις πολιτικές προτιμήσεις, και υπάρχει ένας συγκεκριμένος ακροατής που το αποτυπώνει πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά δεν χρειάζεται
0: θα πρέπει, ναι, θα δεν πρέπει να. Στις θέσεις που υπάρχουν από τα κόμματα. Να γίνονται
1: πραγματικά
0: ερωτήματα για να υπάρχουν διευκρινήσεις.
1: Και τα πραγματικά περιστατικά.
0: Και όταν κάτι είναι αντιφατικό, θα ζητήσεις διευκρινήσεις.
1: Όπως ρωτάμε τους κυβερνητικούς για τις παπάντζες που λένε, έτσι ρωτάμε και την αντιπολίτευση για τις παπάντζες που ακούμε.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο κύριος Τσέκερης, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει και τον τρόπο. Δηλαδή, κανείς δεν είπε να μην φορολογούνται, γιατί λένε εδώ διάφοροι ότι δεν θέλετε να φορολογηθούν οι εταιρείες. Να φορολογηθούν και να φορολογηθούν και σκληρά, αν θέλετε. Ναι. Και να μπει και πλαφόν όπως μπαίνει πλαφόν στο κέρδος του πρατηρίου. Να μπει, αλλά να βγει ο τρόπος ώστε να το επιβάλλεις επί συγκεκριμένων κερδών ή υπερκερδών, όπως λέμε.
1: Είναι υπερκέρδη εξαγωγές. Να τις ξεχωρίσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να φορολογήσουμε τι γίνεται μέχρι να το φορολογήσουμε. Αλλά να το συζητήσουμε πώς θα γίνει αυτό. Όχι να λέμε φορολογήστε τα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει.
0: Όσες ιδέες, να πούμε ότι είναι πολύ καλές ιδέες.
1: Εγώ έχω πολλές ιδέες.
0: Το θέμα είναι ο τρόπος υλοποίησης.
1: Αλλά δεν μπορώ να τις υλοποιήσω αυτό το πρόβλημα.
0: Αλλιώς δεν θα ήσουν εδώ μαζί μας. Θα ήσουν κάπου αλλού. Στις Μπαχάμες, δεν ξέρω τι.
1: Στις Μπαχάμες και στις Μπραχάμες.
0: Στις Μπραχάμες, ναι, πιο πιθανό φαίνεται. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έρχεται Βάνα Λυκομήτρου, Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Μετά για μία ώρα μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εμείς λίγο μετά τις 9.
0: Χαίρετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Διακοπή της κυκλοφορίας έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπυρουπάτση στο ρεύμα προς την πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Εν τω μεταξύ, λόγω της βροχής, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα και η Δέσποινα Μπαρδάκου έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Κυρίες και κύριοι, λόγω εκτροπής φορτηγού, όπως είπες και εσύ, διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Πάτση στο ρεύμα προς πλατεία Καραϊσκάκη. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Στην κάθοδο η κίνηση εκτείνεται ως και τη μεταμόρφωση. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Η κίνηση έχει επηρεαστεί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα. Τέλος, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη έχει αρχίσει ξανά, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αφού πρώτα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απειλήσει τον με την Τεχεράνη έχει αρχίσει ξανά, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αφού πρώτα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

πετρέλαιο Brent, το οποίο πριν από λίγο σημείωνε πτώση 1,26% φτάνοντας στα 98,45 δολάρια το βαρέλι μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών με το Ιράν αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Να πάμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Θετικές και παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, που σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. 8 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας την ώρα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Σφοδρή η αντίδραση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο αλόκοτος παραλογισμός της τοποθέτησης Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς διαπράττουν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν κάθε μέρα. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η εμείς ικανής, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky, αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ. Είπε ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν μόνος του 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αρχίζει σήμερα στο Μικτό Όρκο το εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθριξη και 5 έτη φυλάκισης. Στην πρωτόδικη διαδικασία δεν του αναγνωρίστηκε μειωμένος καταλογισμός, ζήτημα που θα είναι το σημείο αιχμής και στο εφετείο, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα τονίζει σε ανακοίνωσή της πως προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή του δράστη στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγιστου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται το πρωί ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για τον θάνατο του 82χρονου σε συμπλοκή στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια, απειλή και εξύβριση. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο. Πρόκειται για έναν οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες έχει ολοκληρωθεί και από την κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, με το πόρισμα να αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια, κάτι που αντικρούν οι κάτοικοι, υπογραμμίζοντας ότι πολυκατοικίες έχουν υποστεί καθίζηση. Για να πάμε στον καιρό, συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει κυρίες και κύριοι τώρα η επικαιρότητα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της COSMOTE.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Αν μη τι άλλο, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ως μηχανισμός εξουσίας διαθέτει αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη άνθρωποι που έχουν τις κεραίες τους σηκωμένες και καταλαβαίνουν ότι τα φαινόμενα υπεροψίας και μέθης θα τους κοστίσουν εκλογικά. Υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν μια στοιχειώδη επαφή με τον κοινό νου και αντιλαμβάνονται ότι η αλαζονία πληρώνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακούσει από τους ψηφοφόρους τους την οργή για όσους γαλάζιους έχουν καβαλήσει το καλάμι. Κάπως έτσι μας προέκυψαν οι αφορισμοί της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Κερίδη για υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι και πρέπει να ξεκαβαλήσουν πριν να είναι αργά. Η πρώτη ανάγνωση, φίλες και φίλοι, η εύκολη ανάγνωση εδώ που τα λέμε, είναι να πούμε ότι αυτά τα δύο στελέχη, όπως και μερικοί ακόμη γαλάζιοι βουλευτές που αφήνουν τις μπηχτές τους τις τελευταίες ημέρες, προσπαθούν να αποκαταστήσουν την επαφή της κυβερνώσης παράταξης με την κοινωνία. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση, ότι εδώ κάποιοι έχουν μοιράσει τους ρόλους.

0: Κάποιοι έχουν μοιράσει τους ρόλους γιατί κάποιος επιτρέπει σε υπουργούς να καβαλήσουν το καλάμι. Κάποιος επιτρέπει σε υπουργούς να ζητάνε και τα ρέστα. Κάποιος καλύπτει και στηρίζει όλα τα υποτιθέμενα φάλτσα και τις παραφωνίες. Δεν στηρίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν άνοιξε θέμα περιορισμού του επιδόματος ανεργίας. Τον στήριξε και μάλιστα ανέφερε και την καινοφανή θεωρία ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να εκφέρει προσωπική άποψη. Δεν στήριξε το μαξί μου τον Γιώργο Φλωρίδη όταν μας είπε ότι αν δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη Κυριακή θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Μια χαρά τον στήριξε. Άδειασε κανείς τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν μας είπε ότι ζούμε σε καιρούς συγκλονιστικής αναπτύξεως και πρέπει να κάνουμε και το σταυρό μας. Ή μήπως δεν είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προχτές κάλυψε απολύτως το Θάνο Πλεύρη, παρά το γεγονός ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο Πλεύρης είχε πει τη μισή αλήθεια για τη γνωριμία του με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς της υπόθεσης Μαζονάκη. Το ερώτημα λοιπόν εδώ δεν είναι αν υπάρχουν φάλτσα ή παραφωνίες στην ορχήστρα. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο μαέστρος και γιατί όλα αυτά τα καλύπτει. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Πολιτική Αθήνα ακούτε στον Αθήνα 984. 10 και 14 δείχνει το ρολόι. Σήμερα είναι πιεσμένη η εκπομπή. Δεν θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο να μιλήσουμε μαζί του για 6-7 λεπτά. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Σκανδάμη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας, ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε σε 5 λεπτά. Έχετε βρεθεί στο επίκεντρο μιας συζήτησης. Θέλετε να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
1: Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες ο τομέας ο δικός μας προστασίας του πολίτη της Ελλάδας είχε ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Γραμματέα και όλων άλλων συναρμοδίων.
0: Για ένα βίντεο με το Ριζάι, νομίζω.
1: Με αφορμή το βίντεο για τη διαφυγή στη συνέχεια του Ισοβίταλ τη Ριζάι κατά την άδειά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό διότι δεν ελήφθησαν στοιχειώδεις πρόνοιες ασφαλείας των καταστημάτων κράτης. Τι αποδείχνει το βίντεο αυτό? Ότι ο Ριζάι βρισκόταν στο αρχιφυλακείο, εναγκαλιάστηκε με τον αρχιφύλακα και συνέχεια μπήκαν σε χώρο που δεν υπήρχε κάμερα, στο σημείο ακριβώς που αμέσως μετά δολοφονήθηκε ο κρατούμενος Αντώνης Παπαδάτος από Βούλγαρο κρατούμενο. Δηλαδή ήταν παρόν κατά τη δολοφονία ο Αλκέτ Ριζάι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να αφυπνίσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που χορηγούσαν άδειες. Αυτό καταδεικνύει επίσης ότι ο έλεγχος της φυλακής είχε χαθεί από τη στιγμή που ο αρχιφύλακας των φυλακών έχει τέτοια στενή σχέση με τον Αλκέτ Ριζάι και έπρεπε πρώτα να γίνει μεταγωγή αφού και μετά το αρμόδιο Συμβούλιο Αδειών της Φυλακής, το οποίο προείσατε της Αγγελέας Επόπης, να επανεκτιμήσει την κατάσταση και τον κίνδυνο διαφυγής του ή τέλεση νέων εγκλημάτων και να κόψει την άδεια. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, ενώ και το λεγόμενο ελληνικό FBI δεν φαίνεται, γιατί εμείς ζητήσαμε να δώσουμε γευτική δημοσιότητα, να έχει ειδοποιήσει, γιατί έχει το βίντεο στα χέρια του από την πρώτη στιγμή και οι αστυνομικές υπηρεσίες, να έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εξασφάλιση ότι αυτός δεν θα διαφύγει. Άρα μιλά μια τεράστια φιάσκο, ένα πραγματικό σκάνδαλο και μια παραμέληση καθηκόντων. Έπρεπε να υπάρχει παρέτηση. Χθες ο κύριος Χρήστος Χοΐδης, ευρισκόμενος σε εκπομπή τηλεοπτική, απευθύνθηκε προσωπικά σε μένα θέτοντας δημόσια ερωτήματα, ουσιαστικά δύο, εάν είμαι υπέρ ή κατά του θεσμού των αδειών. Κοιτάξτε, εκπλήσουμε που η Νέα Δημοκρατία που πετσόκοψε στα 7 χρόνια κυβερνησής στο θεσμό των αδειών ανακαλύπτει ξαφνικά τον φροντιστικό φιλελευθερισμό και μιλάει υπέρ των αδειών. Προφανώς η άδεια είναι ένας θεσμός σημαντικός του φροντιστικού συστήματος για την επανένταξη, όμως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την χορήγησή τους. Έπρεπε εδώ λοιπόν, αφού είχε, όπως σας είπα πριν, ο Ριτζάι εμπλακεί στο σημείο της δολοφονίας, να επανεξεταστεί η επικινδυνότητά του, να μεταχθεί και να κοπούν οι άδειες. Αυτό δεν έγινε. Άρα δεν υπήρχε επανεξέταση της επικινδυνότητάς. Και το δεύτερο, μου απίθυνε προσωπικά ένα δημόσιο ερώτημα ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν εγώ χορηγούσα άδειες ως Γενικός Γραμματέας Παλαιότερα Αντιγκληματικής Πολιτικής, ως επόπτης των αδειών. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι τραγικό για τον Υπουργό. Είτε σκοπίμως διαχέει fake news, είτε δεν ξέρει ως αδιάβαστος τι πραγματικά ισχύει για το θεσμό των αδειών. Οι άδειες χορηγούνται από το Συμβούλιο του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα, από Συμβούλιο σε κάθε φυλακή, το οποίο προείσταται τοπικός εισαγγελέας επόπτης, ο διευθυντής, ο κοινωνικός υπουργός. Και δευτεροβαθμίως, αν δεν βρεθεί άδεια, μπορεί να προσφύγει ο κρατούμενος στο Συμβούλιο πλημελιωδικών. Δεν υπάρχει καμία ανάμειξη δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στη χορήγηση των αδειών. Άρα μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Προφανώς ο Υπουργός προσπαθεί να υπεκφύγει των ευθυνών του ιδίου του Ελληνικού Γραμματέα και των λοιπόν εμπλεκομένων. Και αυτό σημαίνει τελικά ότι δεν θέλουν να δώσουν απαντήσεις στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη. Δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών είναι στον αέρα. Ο νούμερο ένα καταζητούμενος στη χώρα, αν κυριζάει, βρίσκεται ελεύθερος, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται το ατεχόμενο. Αυτό για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα το Υπουργείο δεν απαντά σε κάτι πολύ βασικό. Τι έχει κάνει με τις 40 δολοφονίες, το τέταρτο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα και άλλο.
0: Μάλιστα. Καλά. Και ούτως ή άλλως φαντάζομαι το τελευταίο που θέλετε, το είπατε κιόλας, είναι να ανοίξει μια συζήτηση για περαιτέρω αυστηροποίηση του θεσμού των αδειών. Έτσι. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα προς τη συντηρητικοποίηση αυτής της κατάστασης.
1: Ναι. Ήδη 2-3 φορές έχει η Νέα Δημοκρατία τροποποιήσει το θεσμό.
0: Βέβαια.
1: Το αδείο είναι επιτοδισμενές.
0: Δημιουργώντας και μια σφιχτική κατάσταση στις φυλακές. Θυμίζω και το θέμα της καθημερινής την περασμένη εβδομάδα με το καθεστώς αναξιοπρέπειας που ισχύει σε όλες τις φυλακές της χώρας, έτσι. Δεν αντιστοιχεί ούτε 1,5 τετραγωνικό σε κάθε κρατούμενο.
1: Είναι εντελώς εξευτελιστικό αυτό που γίνεται. Κρατούμενοι που κοιμούνται στο πάτωμα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Σκανδάμη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, μπήκαμε λίγο απότομα, αλλά είπαμε σήμερα θα έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους και προσκεκλημένες. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Βαγγέλης Δημακόπουλος στον ήχο, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζηλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα mail σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948 984 984.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία, στην κυρία. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Σακά. Είναι νευρολόγος, ψυχίατρος και πρόεδρος της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Αθηνών, καθώς και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. Ούτως ή άλλως μιλάμε για μια ασθένεια η οποία μπαίνει σε ολοένα και περισσότερα σπίτια ή τέλος πάντων ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένοι είμαστε και την καταλαβαίνουμε πιο νωρίς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ετοιμάζεται, τι θα γίνει στην Αθήνα γι' αυτό. Καλημέρα σας κυρία Σακά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη. Ναι, θα σου μιλήσουμε για το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Για τέταρτη φορά. Είναι διήμερες εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος γιορτάζεται συμβολικά, σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ σε όλο τον κόσμο. Και το ίδιο κάνουμε και στη χώρα μας, στην Αθήνα ειδικά. Έχουμε καθιερώσει το φεστιβάλ Αλτσχάιμερ. Σε αυτό το φεστιβάλ λοιπόν θα υπάρχουν σίγουρα επιστημονικές ομιλίες. Έχουμε πολύ καυτά επιστημονικά νέα, επιστημονικές εξελίξεις. Έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στην θεραπεία και στη διάγνωση, στα διαγνωστικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την Άνοια που είναι ο γενικός όρος και για την νόσο Αλτσχάιμερ που είναι η πιο συχνή μορφή.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν λοιπόν επιστημονικές ομιλίες, θα γίνουν τεστ μνήμης ψηφιακά με τη βοήθεια των επαγγελματιών υγείας της εταιρείας μας. Θα γίνουν αγώνες μνήμης με χρήση ταμπλετών ψηφιακών, ας πούμε, εργαλείων, με καθοδήγηση, με βοήθεια από ειδικούς, και επίσης θα γίνει και επίδειξη δωρεάν στους φροντιστές, όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, τεχνικών αποκατάστασης, δηλαδή για τους προχωρημένους πια ασθενείς με άνοια, πώς μπορούν να τους βοηθήσουν να ξαναγίνουν όσο γίνεται λειτουργικοί, να περπατήσουν, να μιλήσουν, να μάθουν, να φροντίζουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που θα πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όλα, η είσοδος είναι δωρεάν, όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα μας είναι δωρεάν και καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει να μάθει και για την πρόληψη, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η πρόληψη στη διαχείριση της άνοιας. Υπάρχει πρόληψη. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Και στηρίζει και ο Δήμος Αθηναίων σε όλο αυτό, έτσι? Ούτως ή άλλως και ο Δήμος Αθηναίων έχει και το ιατρείο μνήμης, αν δεν απατώμε, σωστά?
1: Κοιτάξτε, με το Δήμο Αθηναίων έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ καλή συνεργασία. Στην Αθήνα από τα 9 κέντρα που έχει, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, έρχονται και περνούν κάποιες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας οι ασθενείς. Και οι φροντιστές έρχονται και παίρνουν υπηρεσίες, τα μέλη των οικογενειών. Έχουμε ένα, το κέντρο μας το πρώτο, η Ναυαρχίδα, είναι στο Παγκράτη, πίσω από το πρώτο νοικοκρατήριο. Και έχουμε και στη Λέσχη Φιλίας Ισπανόρνου, από πάνω στο κτίριο που στεγάζεται η Λέσχη, στο δεύτερο όρο. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος το χώρο εδώ και 20 χρόνια, όχι 18-19. Γενικώς έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνουμε με το Δήμο, με όλες τις καταστάσεις του Δήμου Αθηναίων έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και εδώ και 2 χρόνια κάνουμε και ένα ιατρείο στον Κολωνό. Ιατρείο μνήμης. Στα δημοτικά ιατρία του Κολωνού. Πάει γιατρός από την εταιρεία μας και ψυχολόγος πανταντές και μας υποστηρίζουν εκεί οι άνθρωποι πολύ ικανοί, με το χώρο, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Και θα ξεκινήσουμε και καινούριο, έχουμε πει.
0: Αυτά είναι πολύ θετικά. Άρα κυρία Σακά, κρατάμε ότι λέτε ότι όσοι και όσες ενδιαφέρονται, έχετε να υπάρχουν νέα δεδομένα και για την διάγνωση και για την αντιμετώπιση.
1: Ναι, και για ενημέρωση απλώς, και μικροί και μεγαλύτεροι άνθρωποι, γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς, αλλά και αν έχουν κάποιον στο περιβάλλον τους, υπάρχουν πηγές βοήθειας. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και πρόληψη mm-hmm. και πηγές βοήθειας. Θα ήθελα από τον 1984, κύριε Μελιγκόνη, να απευθύνω και μία δημόσια πρόσκληση στον Δήμαρχο Αθηναίων. Δεν μας έχει τιμήσει ο κύριος Δούκας μέχρι στιγμής με την παρουσία του στο φεστιβάλ μας. Πέρυσι ελπίζουμε ότι φέτος θα έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Η κεντρική μας εκδήλωση είναι το Σάββατο mm-hmm. που είναι οι επιστημονικές ομιλίες. Θα μιλήσει ο καθηγητής νευρολογίας, ο Νίκος Ασκαρμέας, μετά θα μιλήσω κι εγώ. 5.30-6 ώρα το Σάββατο θα έρθουν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και των ΚΑΠΗ και από όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν εκπροσώπηση. Καλούμε και τον κύριο Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων να μας τιμήσει με την παρουσία του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλα τα νέα δεδομένα τόσο για τη διάγνωση όσο και για την αντιμετώπιση της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Κυρία Σακά, να σας ευχαριστήσω.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Έλα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Alzheimerathens.gr, mm-hmm. πολύ καλό και ενημερωμένο site, με πολλές πληροφορίες για όλα αυτά που είπαμε πριν, με λεπτομέρειες, και 1102 η γραμμή βοήθειας για την άνοια mm-hmm. εργάσιμες ημέρες και ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Απαντάει σε όλα τα ερωτήματα.
0: Κυρία Σακά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγος, ψυχίατρος και πρόεδρος της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Αθηνών.

Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τις και μισή και τους τίτλους των ειδήσεων, να ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ. Ακόμη και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε τα περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr, μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος. Κλείνει παρένθεση.

Λοιπόν, η Βάσο μας στέλνει την καλημέρα της. Λέει με μια υπέροχη βροχερή μέρα. Προφανώς σας αρέσει η βροχή, διότι ξέρω πολλούς και πολλές που δεν τη θεωρούν σήμερα υπέροχη τη μέρα. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον έτσι όπως πάει τώρα η κατάσταση, καταλαβαίνουμε εποχές. Δεν έχουμε αυτό που υπήρχε παλιότερα, που από το καλοκαίρι περνούσαμε κατευθείαν στο χειμώνα και είχαν εξαφανιστεί όλα τα ενδιάμεσα. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει με τον εκτροχιασμό του κλίματος κλπ. Μάλλον προς το χειρότερο πάμε. Τέλος πάντων, κουράγιο και δύναμη σε όσους και όσες είστε πίσω από ένα τιμόνι. Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Είναι η βροχή, είναι τα σχολεία που έχουν ξεκινήσει, είναι διάφορα έργα που γίνονται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας. Είναι όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να σας πούμε απλώς να σας δώσουμε μια ευχή για καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Το ραδιόφωνο εδώ, κολλημένο στον Αθήνα 984, για την ενημέρωσή σας, για να κάνουμε παρέα, για να ακούσετε τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, για παρασκήνια, για συνεντεύξεις, για αναλύσεις. Και τώρα για τίτλους ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Παραμένουν τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου εξετράπη τη πορεία του φορτηγό. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, από Φιλισσέως Κηφισίας προς αεροδρόμιο και από Κάντζος Κηφισίας προς Ελευσίνα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Ο διάλογος Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ξανάρχισε με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο μετά τις απειλές του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ για αφανισμό του Ιράν. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν. Στα 98,45 δολάρια το βαρέλι το Brent, μετά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι. Στη Νέα Υόρκη συνάντηση σήμερα Μάρκο Ρούμπιο, Σεργέι Λαυρόφ. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι «Η εμείς ή κανείς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky. Άφησε εχμές εναντίον και του Νίκου Ανδρουλάκη. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζόμενων στην ψηφιακή κάρτα από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ο καιρός συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Θερμοκρασίας 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber, αδιαμεσολάβητα που λέγε και μια ψυχή, εντελώς δωρεάν στο 6948-984-984. Και με εκλεκτό προσκεκλημένο εδώ στο στούντιο σήμερα, καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, συγγραφέα, εκπαιδευτικό, πρόεδρο της Τεχνόπολης και βεβαίως διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι έτσι αρκετά φθινοπορεινή ημέρα, δεν έχει τόσο φως. Κάπως γκρίζα θα είναι και η συζήτησή μας, θεματολογικά τουλάχιστον, καθώς έχουμε να πούμε πολλά για την ακροδεξιά. Να το πιάσουμε από Γερμανία πριν κατέβουμε στη χώρα μας.
1: Να το πιάσουμε από Γερμανία. Mm-hmm. Νομίζω ότι η γενική εικόνα στη Γερμανία, τουλάχιστον όπως διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές στο πρώτο από τα κρατήδια της Σαξονία Άνχαλτ, είναι ζωφερή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλές μεταπολεμικές πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, κράτη της Γερμανίας, αποκτά πλειοψηφία ναζιστικού κόμματος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την ήττα των Γερμανών το 1945 είναι η πρώτη φορά που σε μία από αυτές τις ομόσπονδες οντότητες φτάνουμε σε ένα 44% που τώρα πια είναι το AfD, οι οποίοι όμως ιδεολογικά και πολιτικά είναι απευθείας απόγονοι των ναζί προγόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που λένε, ας πούμε, στην εκπαίδευση είναι ότι θα έχουμε λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Μπίσμαρκ. Δηλαδή θα μιλάμε λιγότερο για τα εγκλήματα των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μιλάμε περισσότερο για το μεγαλείο της δημιουργίας του γερμανικού κράτους και έθνους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι στελέχοι τους έχουν πει ότι είναι καιρός πια να σταματήσουμε να απολογούμαστε για τα κατορθώματα των προγόνων μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά εκεί, αν κοιτάξει κανείς τις αναλύσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων, τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που δίνουν περισσότερο την εικόνα παρά το ίδιο το 44%. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλη πλειονότητα του AfD στην εργατική τάξη, αλλά όχι μόνο, και σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ότι έχουμε νεανική αντρική ψήφο προς τα ακροδεξιά, ενώ έχουμε περισσότερο νεανική γυναικεία προς την αριστερά, και επίσης το γεγονός ότι, που είναι για μένα το πιο σημαντικό, ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων τους είναι πρώην απέχοντες. Δηλαδή πήρανε μια μεγάλη ροή ψηφοφόρων από αυτούς που ήταν στην αποχή. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα πολιτικό σύστημα σε κρίση, σε μια κρίση εμπιστοσύνης και αντιπροσώπευσης, το AfD μοιάζει να δίνει στους ανθρώπους ένα λόγο να πάνε να ψηφίσουν. Άρα δεν είναι απλώς μια ψήφος θυμού και διαμαρτυρίας, που είναι και αυτό. Είναι και μια ψήφος επόμενης μέρας. Αυτό είναι το πρώτο που θα κράταγα εγώ σαν...
0: Ναι. Αυτό που λέτε και με τους ψηφοφόρους του καναπέ, το ρωτάω χωρίς προφανώς καμία διάθεση να ξεπλύνω οτιδήποτε. Είναι ναζί, αυτό είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό κλπ. Δίνει και μια διάσταση σύστημα versus αντισύστημα σε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα?
1: Φυσικά δίνει μια τέτοια διάσταση. Για μένα πιο σημαντική ακόμα και από την άνοδο τη μεγάλη του AfD στη Σαξονία, που διπλασίασε το ποσοστό του μέσα σε 5 χρόνια, είναι η τεράστια ιστορική κρίση της Χριστιανοδημοκρατίας, του CDU, αλλά και γενικότερα των δύο μεγάλων κομμάτων που κυβέρνησαν τη Γερμανία τα τελευταία 80 χρόνια. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, δηλαδή ότι για διαφορετικούς λόγους το καθένα βυθίστηκαν σε μια μεγάλη κρίση, έδωσαν αυτή τη δυναμική στην ακροδεξιά, ειδικά ο Μέρτς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι ουσιαστικά συνομίλησε στην ατζέντα της, την νομιμοποίησε την ατζέντα του ΑΕΦΔΕ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο είναι δυστυχώς ότι και τα δύο κόμματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτησαν τη θεωρία των δύο άκρων. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έκαναν επιθέσεις στο ΑΕΦΔΕ φρόντιζαν να κάνουν εξίσου επιθέσεις και στον Τιλίν και στην αριστερά για να μην καρφωθούν ότι είναι μόνο κατά της ακροδεξιάς.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα φυσικά όπως παντού η θεωρία των δύο άκρων να λειτουργεί υπέρ της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Ποτέ δεν λειτουργεί υπέρ της αριστεράς.
0: Ναι. Και βλέπουμε και κάποια άλλα ανησυχητικά στοιχεία. Ας πούμε διάβαζα σήμερα ότι με ένα κόμμα πρώην αριστερό της Σάρα Βάγκεκνεχτ συμφώνησε το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε πρόεδρο σε Βουλή Κρατηδίου ακροδεξιό, δίνοντας την αντιπροεδρία στο κόμμα της Βάγκεκνεχτ. Ή ας πούμε, όταν το κουβεντιάζαμε και προχθές, όταν έχει 40% η ακροδεξιά, υποθέτω ότι είναι άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει για την περίφημη υγειονομική ζώνη.
1: Όχι, η υγειονομική ζώνη, αν δεν πούμε ότι έχει καταρρεύσει, έχει καταργηθεί, πάντως βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και αμφισβήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνεις υγειονομική ζώνη, όπως έκαναν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η πολιτική τάξη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όταν έχεις μια ακροδεξιά στο 5, στο 10, στο 12, στο 8%. Και λες ότι εγώ θα κάνω το κορντόν σανιτέρ, θα βάλω ένα σκηνί και με αυτούς δεν θα έχω επαφή. Όταν αυτό είναι 40% ή 45%, τίθεται σε αμφισβήτηση όλη η λογική της αντιπροσώπευσης. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτούς εγώ δεν θα τους αφήνω να αντιπροσωπεύονται ποτέ στη διακυβέρνηση του κράτους, του κρατηδίου κτλ. Άρα κάτι που δεν έγινε σωστά όταν έπρεπε, το να μιλήσει κανείς τώρα για υγειονομική ζώνη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ είμαι υπέρ και τώρα, δηλαδή θέλω να πω και σε αυτή τη φάση που έχεις ένα κόμμα ακροδεξιό με αυτή την ατζέντα σε μεγάλα ποσοστά, θεωρώ ότι είναι ζητούμενο οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις να μην συνεργαστούν μαζί του και να κάνουν κυβέρνηση. Αλλά γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που έχει κοντά ποδάρια πια.
0: Ναι, ναι. Και πάντως είναι ένα ερώτημα όταν, ας πούμε, φτάνουμε στο να μιλάμε για αντιφασιστικά μέτωπα ή μέτωπα κατά της ακροδεξιάς. Δεν ξέρω πόσο χωράνε μέσα και εκείνοι οι οποίοι νομιμοποίησαν την ατζέντα της. Δηλαδή, έβλεπα τα αποτελέσματα του Μέρτσλα, είναι καταστροφή, αλλά θα συνεχίσω την πολιτική μου, θα κάνω μεταρρυθμίσεις.
1: Σαν να μην έγινε τίποτα. Ακριβώς, είναι για να πάμε και στην άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα που γίνεται και θα γίνει συζήτηση για τις εκλογικές εξελίξεις σε σχέση με την ακροδεξιά, ενώ τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Μακρόν.
0: Ναι.
1: Για το γεγονός ότι πάλι και μάλιστα με περισσότερες πιθανότητες από ποτέ η Γαλλία βρίσκεται ενώπιον του ενδεχομένου την προεδρία πια να την πάρει όχι ο Λεπέν αλλά η Λεπέν. Και είναι, θυμίζω, εκείνος που από τη μία έλεγε ψηφίστε με και εγώ σας εγγυώμαι ότι δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ στην ίδια κατάσταση να έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε κάποιον και την ακροδεξιά. Αυτή ήταν η δική του λογική και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να φουσκώσει αυτόν τον αντισυστημισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτή την οργή και την διάψευση που στέλνει τον κόσμο προς, προς αυτό το άκρο.
0: Αν δούμε σε αυτή τη διαστολή αυτό το οποίο έγινε στο Βερολίνο, είναι παγίδα να πούμε ότι όπου η αριστερά έχει γωνίες, λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα, με αυτή την ατζέντα affordability που είχε βάλει και ο Μαμντάν στη Νέα Υόρκη, ότι μπορεί να πάρει εκείνη τους ψηφοφόρους του καναπέ και να μην τους αφήσει έρμεα στην ακροδεξιά. Όλο αυτό είναι παγίδα επειδή το Βερολίνο είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα ή μπορούν να βγουν συμπεράσματα και από αυτό.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια συζήτηση καταρχήν η οποία ούτως ή άλλως έχει ανοίξει όταν κοιτάξει κανείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον πράγμα που γίνεται αυτόν τον καιρό είναι η συζήτηση, η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος. Η πίεση δηλαδή που δέχεται το κατεστημένο των Δημοκρατικών από τα αριστερά τους, από αυτή τη νέα φουρνιά των, των νέων σοσιαλιστών, όπως λέγονται, μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, που βάζουν ατζέντα αυτό που λέτε το affordability, δηλαδή τι κάνουμε για το στεγαστικό, για τους ελάχιστους μισθούς, για την υγεία, για την περίθαλψη κτλ., χωρίς να εγκαταλείπουμε την ατζέντα των δικαιωμάτων, χωρίς να σταματήσουμε να μιλάμε για τους μετανάστες, ίσα ίσα μιλάνε και λόγω του ICE πάρα πολύ για το μεταναστευτικό, χωρίς να σταματήσουμε να μιλάμε για τα έμφυλα ζητήματα, για τη ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία κτλ. Αυτή λοιπόν η ισορροπία ανάμεσα στα δύο, που δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά που είναι διαρκώς το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, κατά τη γνώμη μου, είναι και το ζητούμενο εάν μιλήσουμε για τα δημοκρατικά προτάγματα του 21ου αιώνα. Πώς δηλαδή δεν έχουμε μία αριστερά, ναι, της ρίβγκος του καναπέ, δεν έχουμε μία αριστερά των ελίτ που μιλάει μόνο για ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων και αυτοπροσδιορισμού, αλλά μιλάει και για κοινωνικά δικαιώματα, χωρίς από την άλλη να φτάσει να γίνει ένα κόμμα παραδοσιακό μαρξιστικό, ας πούμε, το οποίο θα αποστηρωθεί τελείως και θα στεγνώσει, mm-hmm, μιλώντας μόνο για αυτά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ, yeah, δύσκολη κουβέντα. Νομίζω και στη Γερμανία άνοιξε με ωραίο τρόπο στο Βερολίνο, και η νεανική ψήφος προς τον Die Linke στο Βερολίνο έχει ενδιαφέρον, και το πώς μπαίνουν εκεί τα ζητήματα. Θα έλεγα ότι επειδή ζούμε σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς, εγώ βρίσκω ότι είναι υπερβολική λίγο, είναι λίγο υπερεπένδυση ελπίδας να αντισταθμίσει κανείς τη γενική εικόνα της Γερμανίας με αυτό που έγινε στο Βερολίνο. Ναι, αυτό που έγινε στο Βερολίνο είναι πολύ θετικό. Δεν νομίζω όμως ότι αναιρεί τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι αυτό το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς. Το λέω έτσι γιατί είναι και ο τίτλος μιας εκδήλωσης που θα κάνουμε σε δύο εβδομάδες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
0: Ναι.
1: Το γενικό είναι αυτό. Και αυτό είναι γενικό παντού. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι με έναν τρόπο, ακόμη και αν δεν έχουμε την κατάρρευση των κομμάτων των παραδοσιακών της Γερμανίας στην, mm-hmm, Ελλάδα, βλέπουμε ότι εδώ η συντηρητική παράταξη κρατάει μια βάση ασφαλείας, ας το πω έτσι, εν τούτης αυτό γίνεται με τη μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς τα δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ, αυτή τη στιγμή από πού δέχεται πίεση μια κυβέρνηση συντηρητική, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Δέχεται πίεση από τα δεξιά της. Ναι. Δέχεται πίεση από τον Βελόπουλο, από τον Σαμαρά, από τη Λατινοπούλου ενδεχομένως. Η ατζέντα με έναν τρόπο μπαίνει περισσότερο από εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνουμε έχουμε αδιόρατη μετακίνηση του άξονα διαρκώς προς τα εκεί.
0: Ναι. Περνώντας λοιπόν και στα δικά μας, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 6 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης?
1: Ναι, γίνεται μια εκδήλωση που οργανώνει το Σημείο για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, να συζητήσουμε και για τα εγχώρια και για τα ευρωπαϊκά ή και τα διεθνή. Νομίζω ότι είναι ένα πάνελ που έχει ενδιαφέρον, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Δούκας, είναι η Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντίου, είναι η Δανάη Κολτσίδα από το Reform Europe, που θα μιλήσει λίγο και για το τι γίνεται στα δίκτυα τα ευρωπαϊκά και στα κινηματικά, mm-hmm, η Θεοδότα Νάντσου από το WWF, ακροδεξιά και κλιματική κρίση, mm-hmm, πώς δηλαδή η μετατόπιση προς τα ακροδεξιά επηρεάζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα, και ο Αλέξης Χαρίτσης, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός και για την δυνατότητα συγκλήσεων πολιτικών απέναντι σε αυτό το κύμα της ακροδεξίας. Νομίζω πως αυτές οι συζητήσεις, τέτοιες συζητήσεις,
0: ναι,
1: χρειάζονται, και επίσης η δική μου η πρόθεση, ας πούμε, που θα συντονίσω και τη συζήτηση, είναι να καλέσω και όλους και όλες να αναστοχαστούμε και τι κάναμε ή δεν κάναμε, mm-hmm, νωρίτερα, παλιότερα, σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Νομίζω ότι ένας αναστοχασμός και ο δικός σας των δημοσιογράφων, εννοώ για το πώς καλύφθηκαν και καλύπτονται τα πράγματα δημοσιογραφικά, και του πολιτικού προσωπικού της χώρας, εάν έδειξαν μια παραπάνω ανοχή και ανεκτικότητα σε, mm-hmm, τέτοιου είδους πρακτικές και λόγο, είναι χρήσιμος ο αναστοχασμός.
0: Ίσως και κάτι παραπάνω από αυτό. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικό συγγραφέα, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξίας και πρόεδρο της Τεχνόπολης. Μια που βάζετε το θέμα του αναστοχασμού των δημοσιογράφων, κάποιοι και κάποιες, γιατί άλλοι αντέδρασαν με αυτόματο τέλος πάντων τρόπο, αυτό είναι του συναφιού μας η κουβέντα. Ήρθαμε ξανά αντιμέτωποι με το δίλημα, τι κάνουμε τώρα που μπαίνει ξανά ο Κασιδιάρης στην ατζέντα. Έγινε τέλος πάντων μία πρώτη κουβέντα με συνταγματολόγους. Μας ξεκαθάρισαν, το είπαν όλοι στη λογική ότι δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι. Και ο κύριος Κοντιάδης και ο κύριος Αλιβιζάτος και άλλοι, ότι δεν υπάρχει τρόπος ο Κασιδιάρης να ξαναείναι υποψήφιος και να μπει στη Βουλή. Θεωρήσαμε το θέμα λήξαν και καλά κάναμε, δεν επανήλθαμε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη κτλ. Και ξαφνικά βγαίνει ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, ούτε το όνομά του θυμάμαι, ούτε θέλω να το πω μεταξύ μας τώρα, και είπε: εγώ εκπροσωπώ τον Κασιδιάρη στη Βουλή. Και είναι έτοιμοι και άλλοι δύο, λένε οι πληροφορίες. Άρα, όταν κάτι παίζεται από πίσω, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος ο Κασιδιάρης, επειδή υπάρχει ο νόμος που υπάρχει, που κρίνει και την πραγματική ηγεσία, τη φυσική και όχι μόνο την τυπική, όταν παίζονται παιχνίδια, δεν γίνεται να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι δεν είναι? Πώς το διαχειριζόμαστε λοιπόν αυτό? Προφανώς δεν λέμε να κάνουμε ρεπορτάζ με το ποιοι πηγαίνουν στις γιαγιάδες στα ATM, εντάξει, προφανώς. Απ' την άλλη κάνουμε ότι δεν υπάρχει όλο αυτό, πώς?
1: Δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Θα ξεκινήσω κάνοντας ένα μικρό λογοπαίγνιο. Αρχές δεκαετίας του 10, το 12, που νιώθαμε την πίεση της ανόδου της Χρυσής Αυγής, τη βία, τις απειλές, κάποιοι δεχόμασταν απειλές έτσι πιο ευθείες. Και είπαμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ψυχική τόνωση. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα το παλέψουμε. Και τότε ως Ένωση για τα Δικαιώματα είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα φτιάξουμε κάποια αυτοκόλλητα χωρίς να τα υπογράψουμε. Θα πούμε στον κόσμο σιγά μη φοβηθώ.
0: Ναι.
1: Με βάση και το στίχο από το γνωστό τραγούδι του Γιάννη του Αγγελάκα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνα τα αυτοκόλλητα, εκείνη η καμπάνια έδωσε ένα στίγμα. Ότι έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους δημοσιογράφους σήμερα κάποια και από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα κτλ. Έχουν αντικαταστήσει το σιγά με φοβηθώ με το σιγά με θυμηθώ. Δηλαδή θέλουν να μην θυμούνται τι έκαναν το 12, το 13, το 14, παρουσιάζοντας τη lifestyle όψη του ναζισμού, βγάζοντας τον Παναγιώτορα να μας λέει πώς θα παντρευτεί, βγάζοντας τον Κασιδιάρη ως τρομερά ελκυστικό αρσενικό και βάζοντας αυτή ως τη βασική του ιδιότητα. Αυτή είναι η μία όψη. Mm-hmm. Δηλαδή πώς χτίζει κανείς ένα lifestyle που υποτίθεται ότι είναι no πολιτικά, ότι στις εκπομπές τις μεσημεριανές ας πούμε εμείς θα εστιάσουμε σε πιο στιλιστικά πράγματα και δεν θα μπούμε τόσο στη σκληρή πολιτική η οποία κουράζει το κοινό, αλλά στην ουσία ξεπλένει εγκληματικές πρακτικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο τώρα, δεύτερη φορά, θα είναι ακόμη πιο ασυγχώρητο. Εάν γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι λίγο γίνεται από κάποιους από τους συναδέλφους. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι όταν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, είναι δύσκολο στο όνομα της μη προβολής αυτών των προσώπων να μην καλύψει κανείς τις πολιτικές εξελίξεις. Έτσι, αυτή ήταν η δύσκολη στάθμιση, νομίζω, με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Να βάλουμε τα πράγματα όμως στις πραγματικές τους διαστάσεις. Πόσο πραγματικά πολιτικό αντίκτυπο έχει η αποφυλάκηση ενός διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης σήμερα και πόσο από αυτό το ντόρο που έγινε ήταν μια δημιουργία κοινωνικής προσδοκίας να βγει αυτός, να δούμε τι θα κάνει, πόσοι θα τον περιμένουν κτλ. Το οποίο έγινε καθαρά με όρους, στην καλύτερη περίπτωση με όρους τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Εκεί είναι το δύσκολο της ιστορίας. Το πολιτικό κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, έχει κλείσει προς το παρόν. Δηλαδή μέχρι το 1933 ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η έκτηση της πραγματικής ποινής του και όχι αυτής του εγκλισμού που έκανε, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Βέβαια, πολιτικό παύλα κοινωνικό δεν είναι και το κομμάτι της συζήτησης, ότι το 23, όχι πριν 20 χρόνια, ένα νεύμα του μέσα από τις φυλακές έδωσε σε ένα κόμμα καύσιμα που είπε και το ίδιο να πάρει 4-4,5-5% με ένα νεύμα του. Ή ότι για άλλους κρατούμενους θεωρείται παραβίαση των όρων αν έχουν κινητό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Κασιδιάρης έκανε εκπομπές στο YouTube, έκανε πράγματα τα οποία δεν θα άφηναν να τα κάνουν άλλοι κρατούμενοι. Αλλά
1: εντάξει, εδώ αυτό είναι επίσης είναι δύο σοβαρά πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που θίγεται δείχνει ότι κομμάτι της κρατικής μηχανής, του κρατικού μηχανισμού, τίποτα δεν έμαθε. Συνεχίζουν να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης έκανε πολιτική καμπάνια μέσα από τις φυλακές δείχνει απλώς ότι ο λαλίστατος κατά τα άλλα κύριος Φλωρίδης δεν μπορούσε στοιχειωδώς ή δεν ήθελε στοιχειωδώς να επιβάλλει τους περιορισμούς που επιβάλλονται για όλους τους άλλους κρατουμένους στον Κασιδιάρη. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Στο πρώτο ζήτημα του πόσο μπορεί να επηρεάζει ένα πρόσωπο σαν τον Κασιδιάρη, κοιτάξτε, κάνουμε και τη συζήτηση μεταξύ μας τώρα περισσότερο με όρους παραδοσιακής πολιτικής επικοινωνίας και παραδοσιακής δημοσιογραφίας, δηλαδή των παλιών μέσων ενημέρωσης, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της δυναμικής πια είναι εκτός, είναι κάτω από τα ραντάρ, διότι είναι μέσα από τις πλατφόρμες και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό δυσκολεύει και το να μετρήσει κανείς αυτά τα πράγματα και να επηρεάσει και να επιβάλλει υγειονομικές ζώνες που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Η συζήτηση περί αυτοπροστασίας της δημοκρατίας. Πώς υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε δίκοπο μαχαίρι και να ενισχύσει τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά κάποιων που μπορεί να πούν «Α, με τις απαγορεύσεις θέλουν να αντιμετωπίσουν τον
1: Κασιδιάρη». Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εγώ θεωρώ ότι η δημοκρατία συντεταγμένα πρέπει να αντιμετωπίζει πράξεις και λόγο ο οποίος απειλεί τις βασικές τις αρχές της λειτουργίας της.
0: Άρα χαιρετίζεται το υπάρχον, ας πούμε, θεσμικό πλαίσιο.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και στο κάτω-κάτω της γραφής. Να σας πω και κάτι. Εάν ο Κασιδιάρης δεν ήταν διευθυντής μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή δεν ήταν διευθυντής ενός ναζιστικού συνδικάτου του εγκλήματος, και ήταν διευθυντής ενός άλλου συνδικάτου του εγκλήματος που έκανε μόνο προστασία σε νυχταρινά μαγαζιά, εκβιασμούς και δολοφονίες, και πάλι εγώ δεν θα ήθελα να έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Δεν είναι δηλαδή αμιγώς το στίγμα το πολιτικό που νομίζω ότι πρέπει να τον περιορίζει, είναι η εγκληματική πρακτική των προσώπων. Αλλά από εκεί και πέρα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υπόκειται σε πολιτικές επιλογές και κριτήρια και σταθμίσεις. Τι θέλω να πω. Αυτό που έχει γίνει και στην Ευρώπη και βλέπουμε και στην Ελλάδα, δείτε το λίγο να διαμορφώνεται, είναι μια πρακτική που λέει η συντηρητική παράταξη, η δεξιά, η οποία συνομιλεί με την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, πια είναι σαφές. Μπορεί να διαλέξει ποιο κομμάτι της ακροδεξιάς είναι αυτό που θα το ονομάσει επικίνδυνο. Και είναι φυσικά μια νεοναζιστική οργάνωση, είναι μια επικίνδυνη κατά τεκμήριο οργάνωση. Και από εκεί και πέρα, στο όνομα της αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου, να βαφτίσει ακίνδυνη μια άλλη ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και να πει ότι εγώ είμαι σε θέση να συνεργαστώ με αυτή την καλή ακροδεξιά, που μπορεί να είναι μια Λατινοπούλου ή ένας Βελόπουλος, στο όνομα της αντιμετώπισης των άκρων. Αυτό είναι ένα σενάριο πολύ απευκταίο, αλλά που νομίζω ότι δεν είναι απίθανο. Ναι. Αυτό το σενάριο το είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μελόνι, ας πούμε, στα μάτια της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας και της πολιτικής τάξης, ήταν μια ακροδεξιά που, επειδή σε βασικά ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής ή εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αρχή ήταν συμβατή με τη Γραφειοκρατία των Βρυξελών, δεν ήταν μια επικίνδυνη ακροδεξιά. Ναι. Στο όνομα, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ακροδεξιά του Όρμπαν ως επικίνδυνη. Όταν αρχίζουμε λοιπόν τις ακροδεξιές να τις επιχρωματίζουμε με τα χρώματα που μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, τότε νομίζω ότι πια το τέρας, όχι απλώς έχουμε συνηθίσει στην όψη του, γινόμαστε τέρας.
0: Και πάντως, αφού μιλάμε και για τα δικά μας, σε αυτό το ένα λεπτάκι που έχουμε, προφανώς ούτε ο Βελόπουλος ούτε η Λατινοπούλου κυκλοφορούσαν με μαχαίρια τα βράδια.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ο Βελόπουλος είπε χθες ότι δεν θέλω Τούρκο ή Μουσουλμάνο δήμαρχο σε καμία πόλη και μη μας συμβεί αυτό το κακό που συνέβη στο Βερολίνο και στο Λονδίνο που είναι πακιστανικής καταγωγής. Η Λατινοπούλου έχει πει να βουλιάζουν τις βάρκες. Δηλαδή, αγριάδες λέγονται και από ανθρώπους που δεν έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα.
1: Και επίσης, μπορεί κανείς να μην έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Και εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο, έτσι, με τους μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής. Μπορεί λοιπόν κανείς να μην έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Μπορεί όμως τα πράγματα που λέει συνεχώς, συνεπώς, με συνέπεια και φανατικά, να είναι αυτά που νομιμοποιούν το μαχαιροβγάλτη να βγει τη νύχτα. Γιατί κάνει αυτό που εγώ λέω στον κόσμο ότι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, πολύ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση
1: και
0: τον χρόνο. Νομίζω
1: καλά.
0: Κάτι βγήκε.
1: Να είστε καλά.
0: Επαναλαμβάνω, 6 Οκτωβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Χάρης Δούκας, Δανάη Κολτσίδα, Αλέξης Χαρίτσης, Θεοδότα Νάντσου
1: και Χριστίνα Κουλούρη.
0: Και Χριστίνα Κουλούρη, η πρίτανης του Παντίου, με εσάς συντονιστή. Να ευχηθώ να πάει πολύ καλά η εκδήλωση. Ούτως ή άλλως, οι τακτικοί ακροατές και οι ακροατριές μας θα ακούσουν και αναλυτικά ρεπορτάζ για όσα ενδιαφέροντα θα ακουστούν εκεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Δημακόπουλος, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών που είχε διακοπεί λόγω τροχαίου νωρίτερα το πρωί. Σε αναβολή της δίκης για τις 15 Φεβρουαρίου οδηγήθηκε σήμερα από το Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Μίνα Μουστάκα για να μας ενημερώσει. Μίνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Η εκδίκαση της υπόθεσης λοιπόν σε δεύτερο βαθμό αναβλήθηκε λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα για διακοπή και όχι για αναβολή της δίκης. Να θυμίσουμε ότι ο κατηγορούμενος έχει πρωτοδίκως καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν απόν σήμερα, παρούσα ήταν ολόκληρη η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που έχει δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου. Να σου πω τέλος ότι οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας επανέφεραν το θέμα το ότι ο κατηγορούμενος, αν και έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν του έχει αναγνωριστεί κάποια ελαφρυντική περίσταση που να σχετίζεται με την ψυχική υγεία, εν τούτης ο γυναικοκτόνος παραμένει κρατούμενος στο ψυχιατρίο. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστάκα. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Από τη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός αναφερθεί στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας με αφορμή και τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από δύο μεγάλους οίκους αξιολόγησης, κάτι πρωτάκουστο όπως είπε χθες, σε αυτή τη συγκυρία, καθώς φαίνεται ότι το αξιόχρεο όλων υποβαθμίζεται. Υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο Brent, το οποίο νωρίτερα σημείωνε πτώση κατά 1,26%, φτάνοντας μίζεται. Υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο Brent, το οποίο νωρίτερα σημείωνε πτώση κατά 1,26%, φτάνοντας

0: Με την Ιρανική Αντιπροσωπεία μέσω των Μεσολαβητών στο περιθώριο της Συνόδου, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Steve Witkoff. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στην άλλη πλευρά του όρους της για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Θετικές και παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ουκρανός Πρόεδρος, που σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. 8 άνθρωποι εντωμεταξύ έχασαν χθες τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας την ώρα της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, τονίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας μας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η εμείς ικανής, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky, αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ. Είπε ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν μόνος του 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη απαξιώνει την πολιτική ζωή και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιστολή προς τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου απέστειλε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές, γνωστοποίησε ο ίδιος από το Βήμα της Βουλής. Στην επιστολή ζητάει από τον εισαγγελέα να διερευνήσει τις σχετικές καταγγελίες, προκειμένου, όπως είπε, να μην αφήσει να υπάρξει καμία σκιά για το θέμα του αδιάβλητου των εκλογών. Ελέγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμα παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, μεταξύ άλλων στην Εισαγγελία Προσποινική Αξιολόγηση, χώρος που δραστηριοποιείται σύμφωνα με βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ως ιατρείο και παρέχει, όπως υποστηρίζει, υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ως το μεσημέρι ο 76χρονος και 21 ετών φίλη του για τον θάνατο του 82χρονου σε συμπλοκή στην πλάση Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες έχει ολοκληρωθεί και από την κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, με το πόρισμα να αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητα στα κτίρια, κάτι που αντικρούν οι κάτοικοι, υπογραμμίζοντας ότι πολυκατοικίες έχουν υποστεί καθίζηση. Την ένταξη επιπλέον 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί σε 2 στάδια, ενώ το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας στο athena984.gr. Και να πάμε στον καιρό. Σύννεφια παροδικά αυξημένη σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς

0: προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα στα μισά της εβδομάδας με τον καιρό συννεφιασμένο, βροχερό μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αρχίζει και ξαναβγαίνει ο ήλιος στον Αττικό ουρανό. Σε επίπεδο διεθνές έχουμε τον Τραμπ από τον ΟΗΕ να εκτοξεύει νέες απειλές, λέει ότι αν θέλει θα φανίσει το Ιράν. Εδώ στα δικά μας με συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από αυτό το πάρτι της λεγόμενης βιομηχανίας του wellness, των υποσχέσεων για θεραπείες, για αντιγύρανση, για να είμαστε για πάντα νέοι, για πάντα νέοι και ωραίοι, δεν έχουν τελειωμό αυτές οι αποκαλύψεις. Και το πιο τραγικό όλων, φίλες και φίλοι, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι είναι μια φάμπρικα όλο αυτό, σε πλήρη γνώση από ό,τι φαίνεται, όπως αποκαλύπτεται, της πολιτικής ηγεσίας. Αγκαζέ με υπουργούς έκοβαν κορδέλες αυτοί και έβγαζαν φωτογραφίες. Και την ίδια ώρα αυτά τα ίδια πρόσωπα κάνουν τους, πολιτικά πρόσωπα κάνουν τους ανήξερους ή λένε ότι θα γίνουν οι ελεγκτές των παραβατών. Υποκρισία που ξεχυλίζει αν μη τι άλλο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ στους 98 και 3 των FM. Ανοίγουμε το ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι βρίσκεται πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε φυσικά και από το athena984.gr, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που τρέχουν. Μπορείτε να μας ακούτε και live φυσικά, όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε από τα FM. Ποιοι είμαστε? Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Λίλη Αξίλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Σήμερα στο 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για να σας απαντήσει. Πάρτε τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Ο Σταύρος είναι έτοιμος να μας το μεταφέρει. 984-onair-papaki-gmail.com το email μας και φυσικά η επικοινωνία που αγαπάτε περισσότερο και αγαπάμε και εμείς περισσότερο μέσω Viber, δωρεάν έτσι από την εφαρμογή από το κινητό σας, το 6948 984 984 είναι ο αριθμός. Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας αλλά και για να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα αν θέλετε να ακούσετε on demand την εκπομπή και από το Facebook στο προφίλ της εκπομπής, σελίδα της εκπομπής Ραντάρ, όπου μπορούμε να τα λέμε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12.

Ο Άδωνος Γεωργιάδης, λοιπόν, που λέτε, εγκαινίαζε τον περασμένο Μάρτιο κλινική μακροζωίας, έτσι ονομάζεται, στα Νότια Προάστια, η οποία σύμφωνα με δηλώσεις του επιστημονικού διευθυντή αυτής της κλινικής, και είναι δηλώσεις οποίες ήρθαν στην επιφάνεια σε ένα vidcast και μπορεί κανείς να το αναζητήσει εύκολα. Λοιπόν, τι έλεγε αυτός ο κύριος? Ότι παρέχει την επαναστατική θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Περισσότεροι δεν την ξέραμε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Τη μάθαμε τώρα λόγω της τραγικής κατάληξης υπόθεσης με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι αυτή η θεραπεία που έκανε στο ιατρείο στην Καρνεάδο, στο Κολωνάκι, και κατέληξε να πεθάνει στο τέλος. Μια θεραπεία που οι γιατροί λένε ότι γίνεται αυστηρά και αποκλειστικά σε δημόσια νοσοκομεία και φυσικά όχι για λόγους αισθητικής, όχι για λόγους αντιγύρανσης. Λοιπόν, αυτή την κλινική, όπως αποκαλύφθηκε, διαφήμιζε ο υπουργός, διατείνεται ότι δεν κάνει πλασμαφαίρεση αυτή η κλινική, αυτό είναι το επιχείρημα. Μια χαρά όμως, θα πω εγώ, υπήρχε, φίλες και φίλοι, στο site αυτής της κλινικής θεραπεία, η οποία ότου θαύματος έχει πλέον ανασταλεί αυτό το διάστημα. Είναι οι εξελίξεις τέτοιες, λέει, που έχουν ανασταλεί τα ραντεβού. Πας να πατήσεις, να κλικάρεις, δεν υπάρχει, σου βγάζεις σφάλμα. Λοιπόν, ανεξέλεγκτα όλα, χύμα στο κύμα, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες. Και το χειρότερο όλο είναι ότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο εσάι, έτσι, και κατάμουτρα, περί του αυστηρού πλαισίου, των ελέγχων που θα γίνουν, των εφαρμογών που βρίσκουν. Όλα τα ήξεραν, έτσι, περισσότερα, δεν λέω όλοι, έτσι, όλοι αυτοί του κυκλώματος, μαζί έστειναν εταιρείες, σωματεία, έτσι, και ποιος ξέρει ότι κονόμα θα έχει όλη αυτή η φάμπρικα που έχει, εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά τουλάχιστον να μην μας το παίζουν και αθώες περιστερές από πάνω, γιατί καταλαβαίνετε, λίγο και η κοροϊδία έχει ένα όριο, πρέπει να έχει και ένα όριο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος πάει, φίλες και φίλοι, τώρα να στήσει ένα σωματείο, μια εταιρεία, να κάνει business χωρίς να γνωρίζει το συνεταιρό του, έτσι? Τι λέμε τώρα? Τυχαία, πέρασε από την πλατεία Ομονίας ή από το Σύνταγμα, τον βρήκε και λέει, έλα να κάνουμε μαζί ένα σωματείο. Αστεία πράγματα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντως, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όλα αυτά δια της σιωπής του μάλλον τα καλύπτει. Δεν έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, προς το παρόν, τι κάνει? Χαιρετίζεται με ρομπότ στη Silicon Valley. Χαιρετίζεται, είπα, μην με παρεξηγήσετε, δεν είπα χαριεντίζεται, έτσι, δεν είπα αυτή τη λέξη. Επειδή είναι το αντικείμενο της αντιπαράθεσης Σδόκου Φαραντούρη τώρα αυτά τα τελευταία 24 ώρα, την είπαν και οι δύο τη λέξη, φίλες και φίλοι, και οι δύο την είπαν τη λέξη. Πρώτη, μάλιστα, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε όλα, γιατί πολλοί μένουν, αν κάνετε έναν γύρο στο διαδίκτυο, παίζει μόνο το απόσπασμα που ο κ. Φαραντούρης λέει αυτή τη φράση. Και παρεπιπτόντως υπήρξε μέσα σε αυτές τις μέρες και μια ακόμη αποκάλυψη για την κυρία Σδούκου, ότι ήταν αποσπασμένη το 2015 στο γραφείο του τότε υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των γνώσεών της, του αντικειμένου της για ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ήταν λοιπόν το 2015 αποσπασμένη στο γραφείο του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Μια χαρά, μια χαρά.

0: Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, έτσι για να το κλείσουμε αυτό, δεν το λες και τόσο πυκνό αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον από την ημέρα που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτίμησε να πάει πρώτα Σαν Φραντζίσκο να δει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Τώρα έτσι κάπως αρχίζει και πυκνώνουν οι επαφές από σήμερα αύριο, που αύριο θα μιλήσει και στον ΟΗΕ. Οπότε από τη στιγμή που δεν ήταν τόσο φορτωμένο το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε, με ρομπότ συναντήθηκε, μπορεί και με εξωγήινους ενδεχομένως, όπως ήταν η συγκεκριμένη κόντρα πριν από μερικά χρόνια στη Βουλή. Περιμένουμε και τα πιο σοβαρά, τα πιο σημαντικά από σήμερα και αύριο, και με την ομιλία φυσικά στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προχωράμε παρακάτω. Είπαμε, η εκπομπή και η ζωή μας δεν έχει μόνο πολιτική, έχει πολλά θέματα, και υπάρχουν ζητήματα τα οποία πολλές φορές έτσι τα προσπερνάμε χωρίς όμως αυτό να είναι το σωστό. Και θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι για να δώσω ένα τίτλο το τι θα συζητήσουμε. Αφορά την κοινωνική ένταση, για να το πω καλύτερα, την ευκολία με την οποία, φίλες και φίλοι, πολλοί κόσμος εκρήγνεται, είτε αυτό είναι στους δρόμους, στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, είτε είναι στη δουλειά ή στο σπίτι, σε χώρους που θα έπρεπε να είμαστε χαλαροί, όχι στην τσίτα που λέμε. Υπάρχει οργή συσσωρευμένη, υπάρχει θυμός, νεύρα. Φτάνουν αυτά τα νεύρα σε ορισμένες περιπτώσεις να τσακωνόμαστε άσχημα με συνανθρώπους μας, να σηκώνουμε χέρι, και δυστυχώς σε κάποιες φορές, όχι λίγες περιπτώσεις νομίζω πλέον, να θρηνούμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, έτσι. Και η αφορμή έτσι για αυτές τις σκέψεις και για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε τώρα για τα επόμενα λεπτά, δόθηκε από την είδηση που φαντάζομαι έπεσε στην αντίληψή σας, για τον έναν 82χρονο που προχθές σε πλάς στα νότια προάστια έπεσε νεκρός από ανακοπή με αντικείμενο του διαπληκτισμού με τον 76χρονο, που νομίζω σήμερα πέρασε κιόλας τις ανακριτικές αρχές, ήταν προφυλακισμένος για μία ξαπλώστρα, φίλες και φίλοι, όπως το ακούσατε, για μία ξαπλώστρα. Ήταν εκεί στην παραλία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας λουόμενος 76 ετών, μεγάλος άνθρωπος και αυτός, είναι πλάκι με τον 82χρονο, λογομάχησαν, πιάστηκαν στα χέρια για το ποιος θα πάρει μια ξαπλώστρα στην παραλία. Γελίος ο λόγος, προφανώς, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Το ζήτημα όμως είναι σοβαρό και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει. Μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Αριστοτέλης Βάθης, είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εδώ στον Αθήνα
1: 24. Καλημέρα σας, ευχαριστώ την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το τι και το πώς ερμηνεύουμε έτσι, και το πώς θεραπεύουμε στην πορεία της κουβέντας θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Βάθη. Εσείς έχετε ασχοληθεί και ως επιστήμονας και με το συσσωρευμένο θυμό. Θα πω όμως, είναι μόνο αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά στην οδήγηση, στις ουρές, το πώς αντιμετωπίζουμε διαφορετικούς ανθρώπους? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, είναι η έκφραση ενός παγόβουνου, ουσιαστικά ενός παγόβουνου θυμού που υπάρχει συσσωρευμένο στην ελληνική κοινωνία ιδίως. Βλέπουμε, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η βία, και αυτό οφείλεται σε διάφορα γεγονότα. Δηλαδή από το 2009 την οικονομική κρίση και μετά έχουν έρθει αλλεπάλληλα γεγονότα, τα οποία αγχώνουν πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους ζορίζουν, και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν είναι μόνο το στρες, αλλά το στρες και το άγχος συνδέεται πάρα πολύ με την κατάθλιψη και και τη βία, εν πάση περιπτώσει.
0: Άρα είναι ένας παράγοντας που επιδρά αυτός μέσα μας ή γύρω μας και συμπεριφερόμαστε τόσο έντονα. Έχει να κάνει και με τον εσωτερικό μας κόσμο? Δηλαδή, μας είπατε τώρα για τα άγχη, για το στρες. Μήπως όλη αυτή η επιθετικότητα που βγάζουμε έχει να κάνει με άλλα πράγματα, για το χαρακτήρα, την ανατροφή, τα πρότυπα που έχουμε ως κοινωνία?
1: Είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν είναι δηλαδή μόνο ένας παράγοντας που το επηρεάζει. Το στρες, το συσσωρευμένο στρες, έχει τεράστια σημασία. Ο χαρακτήρας και αυτός επίσης, όπως και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε ανατραφεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιο παιδί, για παράδειγμα, έτσι να έχει μάθει ότι τα θέματα επιλύονται με τη βία, με τις εκρήξεις. Άλλοι έχουν μάθει να καταπιέζουν το θυμό τους από την ανατροφή τους για να φαίνονται να μην δημιουργείται πρόβλημα με την εικόνα τους, την κοινωνική τέλος πάντων. Ναι. Αυτά κάποια στιγμή έχουν το τίμημά τους. Θα γίνει μια έκρηξη σε ένα συσσωρευμένο θυμό ή θα ακολουθεί ένα μονοπάτι βίας για να επιληθεί ένα μικρό πρόβλημα ή ένα μεγάλο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κύριε Βάθη, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, τώρα των καιρών μας, ή υπήρχε και παλαιότερες δεκαετίες? Γιατί πλέον για σήμαντη αφορμή γίνονται διαπληκτισμοί που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς, σε αφαίρεση ζωής. Το βλέπουμε και σε νεότερες ηλικίες που λαμβάνει διαστάσεις μάστιγας.
1: Ναι, δυστυχώς έχει να κάνει κυρίως, θα εκτιμούσα, με το συσσωρευμένο στρες. Δηλαδή, δεν, μιας και αναφερθήκατε στις νεότερες γενιές, ναι, δεν έχουμε πιο κακές γενιές. Έχουμε γενιές που σηκώνουν 10-15 χρόνια ανασφάλειας και ίσως και σιωπής. Οπότε αυτό το στρες, αυτή η ανασφάλεια, αντί να εκφραστεί προς όπου θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να εκφραστεί, για αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης, εκφράζεται με ασήμαντες αφορμές προς όσο πιο ασφαλείς ή πιο τυχαίους στόχους, στην καθημερινότητα, στις ουρές, στα αυτοκίνητα, όπως είπατε. Οπότε προϋπήρχε αυτό το φαινόμενο, απλώς τα τελευταία χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήρθε η οικονομική κρίση, ήρθαν τα capital controls, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθαν πάλι πόλεμοι, οικονομική κρίση, δηλαδή δεν έχει σταματήσει αυτή η πίεση εδώ και 15 χρόνια περίπου. Και οι νέες γενιές φυσικά το ζουν περισσότερο. Οι δε πιο παλιές γενιές, όπως ήταν δυστυχώς αυτό, αφορούσε τους ανθρώπους που ανεπλάκησαν σε αυτό το περιστατικό, οι μεγάλες ηλικίες έχουν συσσωρεύσει χρόνια αδικίας και πίεσης, θα έλεγε κανείς. Είναι πολύ εύκολο κανείς να εκφράσει το θυμό του.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να έχει είτε μια άμεση επίδραση, δηλαδή όπως είπατε ένα χτύπημα να φέρει κάποιες επιπτώσεις, είτε και από μόνο του το βιολογικό στρες, δηλαδή που φέρνει ο θυμός, μπορεί να συνδέεται με καρδιακά επεισόδια.
0: Ναι. Χτύπημα, ακόμη και χρήση αντικειμένων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό. Θέλω να πω ότι είναι και ένα θέμα πιο βαριά εγκληματικότητα σε σχέση με όλο αυτό το φαινόμενο. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη που θα ήθελα μια διάσταση να μας πείτε, κύριε Βάθη. Υπάρχει και ένα κοινωνικό πρότυπο του Νταΐ, του Τσαμπουκά, του Μάγκα, που είναι και ωραίος και άμα ρίξει μια καρπαζιά θα κάνει και εντύπωση. Το αποδέχεστε ότι και αυτό παίζει το ρόλο του σε όλη την κατάσταση? Γιατί είπαμε για τις ηλικίες. Τώρα ενδεχομένως δεν ξέρω τώρα ειδικά τις συνθήκες του περιστατικού στη Βούλια και στην Πλάζ. Σαν κατάσταση όμως, σαν περιγραφή, αυτό ο Μάγκας που χειροδικεί κιόλας, υπάρχει στην κοινωνία?
1: Υπάρχει αυτό, αλλά να το πιάσω λιγάκι το θέμα από πιο μακριά, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό, καταρχήν η βία, έτσι, γιατί να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Καταρχήν υπάρχει ο θυμός ως συνέστημα, έτσι, και δεν υπάρχει τίποτα κακό με το θυμό. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα, τα συναισθήματα κάτι μας δείχνουν. Είναι ένας δείκτης λοιπόν. Από την άλλη έχουμε την έκφραση του θυμού ή του κάθε συναισθήματος. Το πρόβλημα έρχεται λοιπόν με τις μορφές έκφρασης του θυμού. Mm. Άρα μπορώ να θυμώνω με το α με το β, το θέμα είναι τι κάνω με το θυμό μου. Mm. Τώρα, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, υπάρχουν πρότυπα που λένε το πώς πρέπει να φαίνεται κανείς ή πώς να διαχειριστεί το θυμό του. Αυτά αγγίζουν φυσικά και τοπικές κουλτούρες, θα έλεγε κανείς, αλλά και πρότυπα της αρενοπότητας, τοξικής αρενοπότητας, θα λέει κανείς. Δηλαδή να αποδεικνύει κανείς ότι είναι άντρας. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και φόνοι έτσι, για ένα ζεμπέκικο, για πολύ απλά πράγματα που σήμερα, έτσι, αλλά που, ή για προσβολές, εν πάση περιπτώσει, για κάποιες λέξεις που σε κάποιες τοπικές κοινωνίες αυτό θα θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα και ακολουθείται με κάποιες πράξεις. Άρα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, όπως είπα, που έχει να κάνει και με την τοπική κουλτούρα και την αρενοπότητα. Η δε βία αφορά περισσότερο τους άντρες. Έτσι, ο θυμός δεν αφορά τους άντρες, τα δύο φύλλα θυμών είναι εξίσου. Απλώς αυτό που διαφέρει είναι η έκφραση του θυμού. Οι βίαιες μορφές έκφρασης του θυμού αφοράνε συντριπτικά τους άντρες, δηλαδή σε ένα ποσοστό 20-1 σχεδόν, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Όχι όμως ο θυμός. Οι γυναίκες θυμώνουν και αυτές, αλλά εκφράζουν το θυμό τους με άλλους τρόπους, κοινωνικούς τρόπους, κουτσομπολιό, αποκλείουν από τις ομάδες ανθρώπους, με άλλους τρόπους.
0: Ναι, ναι. Τώρα σε αυτό. Και έτσι, αν μπορούμε να βάλουμε ένα επίλογο στην κουβέντα, κύριε Βάθη, γιατριά, θεραπεία υπάρχει? Ξέρω ότι δεν είναι εύκολη απάντηση, αλλά τι θα λέγατε, τι θα προτείνατε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς. Δηλαδή, τι είναι αυτό το παγόβουνο, τι είναι αυτό, τι αποτελείται. Γιατί κάποτε μπορεί να μιλήσουμε, μάλλον, συγγνώμη, για χρόνιο θυμό, για κάποιον εκρηκτικό θυμό, για παθητικοαιτικό θυμό, για αυτοκαταστροφικό θυμό. Οπότε, εξαρτάται τι υπάρχει από κάτω. Είναι θυμός, υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, υπάρχει κατάθλιψη που εκφράζεται μέσα από το θυμό, υπάρχει κάτι άλλο. Εξαρτάται λοιπόν, αυτό είναι θέμα διάγνωσης του ειδικού, ενός ειδικού ψυχιάτρου. Δηλαδή πρέπει να, ο άνθρωπος να ψυχευτεί κάποιον εφόσον βλέπει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή του λένε γύρω του ειδικοί του άνθρωπου ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να ψυχευτεί κάποιον και να το συζητήσει. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχοπαθολογία. Από εκεί και πέρα αναλόγως. Αν υπάρχει ψυχοπαθολογία μπορεί να χρειάζονται φάρμακα, μπορεί να χρειάζεται ψυχοθεραπεία ή μπορεί να χρειάζεται κάποιες μορφές εκτόνωσης σε πιο απλές μορφές. Ό,τι αρέσει στον καθένα, εν πάση περιπτώσει.
0: Στο πιο εξατομικευμένο αυτό, στο συνολικότερο, ως κοινωνική κατάσταση, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι τι γίνεται, έχουμε πια σπάτο ως κοινωνία, δεν λογαριάζουμε την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, υπάρχει ζήτημα με την ψυχική μας κατάσταση, το είπατε αυτό, λόγω προβλημάτων στην καθημερινότητα, στρες, άγχος, ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι σε αυτό είναι ένας κοινός τόπος, μια κοινή διαπίστωση.
1: Όντως, το διαπιστώνουμε όλοι αυτό, νομίζω, στην καθημερινότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ο θυμός θολώνει τη σκέψη. Yeah. Έτσι, δηλαδή, αν μπορούσαμε να συζητήσουμε, είμαι σίγουρος ότι αν συζητούσαμε κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς εφάρμοσαν βία, εγώ τουλάχιστον βλέπω αρκετούς ανθρώπους στο ιατρείο, μετανιώνουν γι' αυτό. Αλλά εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, μετά το σκέφτονται και λένε ότι δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι, υπερέβαλα. Yeah. Αλλά εκείνη τη στιγμή το συνέστημα υπάρχει και γίνεται ουσιαστικά μια συναισθηματική πειρατεία, α το πω έτσι λίγο απλά. Και θολώνει τελείως η σκέψη. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό? Εντάξει, το να εξασκήσει την αυτογνωσία του, να εξασκήσει κάποιες τεχνικές αυτοελέγχου, το να ξέρει ότι όταν θυμώσω, okay, δεν θα απαντήσω ή δεν θα σηκώσω χέρι ή θα απομακρυνθώ. Αυτά είναι σίγουρα κάποιες πρακτικές τεχνικές, έτσι, που μπορούν να μειώσουν τα πράγματα, να προστατεύσουν τους ανθρώπους από την ακραία εκδήλωση του θυμού τους, ξαναλέω, έτσι. Την έκφραση του θυμού, όχι τον θυμό στον καθέναν.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πολλές απορίες και δικές μας και των ακροατών έτσι λύθηκαν σε αυτή την σύντομη διάρκεια συζήτηση για ένα ευρύτερο πρόβλημα κοινωνικό. Κύριε Βάθη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την
1: κουβέντα
0: που είχαμε. Ο κύριος Αριστοτέλης Βάθης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στο ζήτημα αυτό της των εκρήξεων των ανθρώπων για ψήλου πίδημα πολλές φορές, πού οφείλεται, γιατί συμβαίνει και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Εμείς τώρα σε αυτό το σημείο και με μικρή καθυστέρηση πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Είναι στο στούντιο Ιβάνα Λυκομήτρου για όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 12 εδώ στον Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε οικονομία και επενδύσεις θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ερντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράν έχει ξαναρχίσει προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν απειλές του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης να αφανίσει το Ιράν. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μαζούτ Πεζεσκιάν. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις πολλά και ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Έχει ήδη διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας, απειλώντας με μηνύσεις. Σε αναβολή της δίκης για τις 15 Φεβρουαρίου οδηγήθηκε σήμερα από το Μικτό Όρκο το εφετείο της Αθήνας η δίκη της υπόθεσης δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Άγνωστοι χάκαραν το Scrooge Last Mile. Σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας, αλλά δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών. Επιστολή προς τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου απέστειλε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος από το βήμα της Βουλής. Στην επιστολή ζητάει από τον εισαγγελέα να διερευνήσει τις σχετικές καταγγελίες προκειμένου να μην υπάρξει καμία σκιά. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Την ένταξη επιπλέον 500.000 εργαζόμενων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου. Συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα ως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθήνα 984, δεύτερο ημίωρο στο ραντάρ, σταθερά συντονισμένη στους 98 και 3, 21, 20 λεπτά πριν τις 12 την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, πρωινό Τετάρτης, 23 του μήνα, 23 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είπαμε, φτιάχνει στρώνη και ο καιρός σιγά σιγά, που ήταν αρκετά βροχερός από χθες και σήμερα το πρωί που ξεκίνησε η μέρα πάλι με μια δυνατή βροχή. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, η Λίλη Αγξίλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το 213-09-09-100 είναι στη διάθεσή σας για τα τηλεφωνήματά σας. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί και τα απαντά. Γραπτά SMS από το Viber 6948-984-984. Να καλημερίσω τους φίλους, τον Χρήστο, την Κατερίνα, την Ιωάννα, τη Βάσο, τον Σπύρο, τον Νίκο, για τα μηνύματα που μας στέλνουν, έτσι, για τα διάφορα θέματα που λέμε, για την πώς έρχεται η ανάπτυξη στη χώρα. Με κοπανιστό αέρα σίγουρα όχι, ούτε μόνο με rooms to let όπως είχαμε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στη Βάσο, για διάφορα θέματα τα μηνύματα που μας στέλνετε. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, μία αναφορά, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Έχει μπει παντού στη ζωή μας. Δίνει σε όλους ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Μπορείτε να ανακαλύψετε αυτή τη νέα εμπειρία στο telecom.gr.

0: Αυτά που σας έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κλινική μακροζωίας παίρνουν μια μορφή αντιπαράθεσης με τοπική σύγκρουση, θα έλεγα, καθώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, έχει σηκώσει το θέμα, καλεί, ζητά τον Υπουργό Υγείας να παραιτηθεί λόγω του γεγονότος ότι διαφήμιζε αυτή την κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Γεωργιάδης απαντά ότι αυτό είναι ψευδές, ότι δεν ισχύει, και μάλιστα απειλεί και με προσφυγή στη δικαιοσύνη από πλευράς εταιρείας, διαβάζω βεβαίως. Ο ίδιος διαψεύδει ότι εντάξει, προφανώς η εταιρεία πρέπει να μιλήσει γι' αυτό, όχι αυτός. Έτσι. Λοιπόν, πάντως είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ξαναλέω, όπως το περιγράψαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τώρα, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση εμείς για σήμερα. Στο τηλέφωνο έχουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Είναι και πολλά τα θέματα που έχουν προκύψει. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Αθήνα 94.
0: Έχουμε και κάποιο καιρό να τα πούμε, οπότε να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, νομίζω, γιατί έχουμε ένα μεγάλο θέμα ως κοινωνία, ως πολίτες, με την ακρίβεια. Δεν μπαίνει φρένο, τα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί. Πάμε προς χειμώνα. Η κυβέρνηση λέει θα μειώσει την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά βεβαίως θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάποια παρέμβαση, ευρωπαϊκή παρέμβαση στο φόρο για τα καύσιμα. Εσείς πώς το προσεγγίζετε?
1: Κύριε Κοκλουμπέρη, καταρχάς νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ψεύδεται και εξαπατά τους πολίτες. Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες εβδομάδες από την παρέμβασή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί που υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός ως ήθιστε ξεδιπλώνει, αν θέλετε, και την οικονομική πολιτική και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν τρεις εβδομάδες μετά ο Πρωθυπουργός να μην έχει κατανοήσει ότι το πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της ακρίβειας και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και με τα καύσιμα. Και το λέω αυτό γιατί τώρα εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα και μάλιστα τώρα εμφανίζεται να επιχειρεί να το αντιμετωπίσει μετατοπίζοντάς το σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, τα πράγματα κατά τη γνώμη μου είναι ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε λέξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για αυτό το ζήτημα, ακριβώς γιατί είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει επενδύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα τα τελευταία χρόνια και την αύξηση των εσόδων, των κρατικών εσόδων, μέσα από την αφέμαξη της κοινωνίας, από την έμεση φορολογία, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από τον ΦΠΑ. Ναι. Και θεωρώ ότι η μετατόπιση στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στάχτη στα μάτια. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να ακολουθηθούν σε εθνικό επίπεδο, τις οποίες όμως ο ίδιος εσκεμμένα και παρότι έχουν τεθεί κατ' επανάληψη και από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, τα έχουμε πει και στη Βουλή, όχι τώρα, επιτρέψτε μου να πω, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία μας ακολουθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, απλώς τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα οξύνονται για μία ακόμη φορά πάρα πολύ. Τι θα κάνει, για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης με τα υπερκέρδη των διηλυστηρίων? Θα τα φορολογήσει για να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων?
0: Λέει, στο παρελθόν τα είχε φορολογήσει, έτσι λέει. Και νομίζω είναι αλήθεια αυτό.
1: Τα είχε φορολογήσει μερικώς. Είχε εισπράξει πολύ λιγότερα από τα προβλεπόμενα και από τα αναγκαία. Και βεβαίως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα συνθήκη στην οποία αφενός εμφανίζουν ρεκόρ κερδοφορίας περίπου 1,5 δις μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αφετέρου οι ανάγκες πλέον της κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι πριν, γιατί η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον περσικό κόλπο εκτοξεύει, όπως γνωρίζουμε όλοι, τις τιμές και το βλέπουμε πλέον όλοι μας και στην καθημερινότητά μας, επιτρέψτε μου να πω, και στην αντλία, στο βενζινάδικο, έτσι, το βλέπουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος. Εδώ λοιπόν οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Θα τολμήσει να παρέμβει, έχει την πολιτική βούληση να παρέμβει λοιπόν σε αυτό το ζήτημα? Έχει τη βούληση να παρέμβει στα ζητήματα της έμεσης φορολογίας? Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, το λέμε αυτό, επιτρέψτε μου να πω, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, κύριε Κουκλουμπέρη, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ. Δεν χρειάζεται σε αυτό κάποια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Μητσοτάκης.
0: Όχι, αλλά ο αντίλογος είναι ότι θα στερηθούν τα δημόσια ταμεία ένα σημαντικό ποσό. Νομίζω υπολογίζεται στα
1: δημόσια. Τα δημόσια ταμεία, κ. Κουκλουμπέρι, όμως σας υπενθυμίζω ότι έχουμε υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού. Έχουμε υπερπλεονάσματα τα οποία έχουν παραχθεί. Έχουν ξεπεράσει τους στόχους του προϋπολογισμού κατά πολύ. Ακριβώς επειδή έχουμε την έκρηξη του πληθωρισμού και άρα των εσόδων από την έμεση φορολογία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει πολύ συνειδητές επιλογές, επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της έμεση φορολογίας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Ευρώπη. Να υπενθυμίσω εδώ επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια είχε στείλει επιστολή στην πρόεδρο
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Στην κυρία Φοντελάιεν, για το ζήτημα της, των πρακτικών πολυεθνικών που έχουν να κάνουν και πάλι
0: θυμόσαστε
1: με την ακρίβεια.
0: Θυμόσαστε να έγινε κάτι?
1: Εγώ θυμάμαι την απάντηση της κυρία Φοντελάιεν, η οποία τότε του είπε στην απάντησή της ότι, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχουν εργαλεία σε εθνικό επίπεδο που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και ένα ιστορικό προηγούμενο εδώ.
0: Ναι.
1: Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση πήγε και πάλι να μεταθέσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, επιτρέψτε να το πω πολύ λαϊκά, έφαγε τα μούτρα της.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σαφές ότι σε τέτοια ζητήματα μπορείς σε εθνικό επίπεδο να πάρεις μέτρα. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι σχέδιο και είναι και πολιτική βούληση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτά λείπουν και τα δύο από την κυβέρνηση.
0: Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Όμως, για να πάμε και λίγο στα πιο πολιτικά, που και αυτά είναι, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη τελείωση που μέχρι το καλοκαίρι.
1: Να σου πω ότι θεωρώ ότι και αυτά είναι αμυγός πολιτικά ζητήματα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και ότι είναι θέμα, ας πούμε, προφανώς προτεραιοτήτων.
1: Προτεραιοτήτων, το πώς θέτεις τις πολιτικές αλλά και τις κοινωνικές σου προτεραιότητες.
0: Θα πει κάποιος όμως, κύριε Χαρίτση, κάθε κόμμα, κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει ικανοποιημένο το λαό, τους πολίτες. Εδώ πέρα ακούμε προτάσεις και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Όμως, με βάση αυτή την κατάσταση και ενδεχομένως την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης, εννοώ τους επόμενους μήνες, δεν βλέπουμε κάποια θεαματική ανατροπή να έρχεται. Και το λέω γιατί ζητάω και την δική σας ανάγνωση έτσι, για αυτές τις εξελίξεις. Και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση θα έχουμε εκλογές την άνοιξη.
1: Έχετε δίκιο. Καταρχάς, θεωρώ ότι η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, επενδύει, και νομίζω το είδαμε αυτό και στα μέτρα της ΔΕΘ, στην συσπήρωση ενός πολύ συγκεκριμένου, μειοψηφικού, αλλά επαρκούς, σύμφωνα με την ανάλυση της κυβέρνησης, για να της ξαναδώσει την πρωτιά στις εκλογές, κοινωνικού μπλοκ, το οποίο ευνοείται από την πολιτική της.
0: Ναι.
1: Δεν την ενδιαφέρει λοιπόν συνολικά η ανακούφιση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Την ενδιαφέρει καταρχάς πρωτίστως μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μιλήσαμε πριν για τα διελιστήρια.
0: Ναι.
1: Είναι το καρτέλ στα τρόφιμα, είναι οι τράπεζες, είναι οι κατασκευαστικές. Είναι δηλαδή μεγάλοι όμιλοι οι οποίοι από την πολιτική αυτή ενισχύονται. Αλλά υπάρχει και ένα κοινωνικό μπλοκ από κάτω μεσοστρωμάτων, τα οποία προφανώς έχουν ευνοηθεί από την πολιτική της όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει την κυβέρνηση και το είδαμε και στα στοχευμένα μέτρα τα οποία έλαβε και τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως έχετε δίκιο. Το βασικό πολιτικό ζήτημα, το βασικό πολιτικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση της εντυνόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, δεν είναι κάτι καινοφανές αυτό που λέω. Με την πολιτική συμπεριφορά, αν θέλετε, ή τη δυνητική εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχουν και ευθύνες και στην αντιπολίτευση, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου έξω από αυτό, σε όλους μας. Υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει, αν θέλετε, με πιστικό τρόπο σαφές ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική προοπτική, μια εναλλακτική. Ξέρετε, έχω πιστεί, κύριε Κουκλουμπέρι, ότι δεν αρκεί για τις δυνάμεις αριστεράς, για τις δυνάμεις που αναφέρονται στον προοδευτικό χώρο, απλώς και μόνο να καταγγέλει στην κυβέρνηση για αυτά τα οποία κάνει εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει να αναδεικνύεις βεβαίως πάντα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική, με την ταξική, αν θέλετε, μεροληψία της κυβέρνησης.
0: Αλλά πρέπει να προτείνεις και πολλών, να πείθεις.
1: Αλλά πρέπει να δίνεις μια θετική προοπτική.
0: Αυτό δεν το βλέπετε να γίνεται. Στα κόμματα, είχαμε τα κόμματα που υπήρχαν.
1: Και μια θετική διέξοδο.
0: Έχουμε και καινούργια κόμματα που δημιουργούνται, που δημιουργήθηκαν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, για παράδειγμα, η Ελλάς
2: του κύριου Τσίπρα που παρουσιάζεται ως κάτι ανανεωμένο, κάτι που θα...
1: Έκανε αυτές τις μέρες μια πρόταση για τα ζητήματα των καυσίμων, η οποία θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση και νομίζω ότι δίνει ακριβώς μια τέτοια διαφορετική προοπτική για το τι θα μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω δει προτάσεις και από άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, για το ιδιωτικό χρέος ή για τα ζητήματα της στέγης, που επίσης κινούνται σε μια τέτοια θετική κατεύθυνση. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί. Αυτό το οποίο χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγαλύτερη πολιτική, αν θέλετε, γενναιότητα, έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική και ουσιαστική σύγκληση ευρύτερων δυνάμεων για να μπορέσει να δημιουργηθεί εκείνος ο πόλος, εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πιστικά με την... με την δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Αυτό το ευρύτερο που λέτε, είναι... αυτή η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, η συνεργασία, πώς θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή προεκλογικά το λέτε εσείς?
1: Εγώ το λέω, επιτρέψτε να σας πω, εδώ και δύο χρόνια έχω μιλήσει για την ανάγκη.
2: Τώρα που βρισκόμαστε όμως,
1: κοιτάξτε, δεν είμαι θεροβάμων. Αντιλαμβάνομαι ότι στο παιχνίδι του κομματικού ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο λέω δεν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να υλοποιηθεί αύριο. Θεωρώ όμως ότι η διάβλη της προγραμματικής συζήτησης, η διάβλη της ζήμωσης και σε επιμέρους ζητήματα, η διάβλη των κοινών πρωτοβουλειών εκεί που αυτό είναι εφικτό, νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί έτσι ώστε και την επόμενη μέρα να υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων. Για παράδειγμα, άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι εφόσον είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, όπως και αν αυτές γίνουν, θα απευθύνει κάλεσμα και στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι γίνεται κατανοητό ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, πιστικά το αίτημα των αριστερών και προοδευτικών πολιτών για ουσιαστική, για πραγματική πολιτική αλλαγή. Δεν αρκεί απλώς και μόνο η εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Προφανώς είναι κοινωνικό αιτούμενο για την πλειοψηφία, νομίζω.
2: Και για να γίνει αυτό, πρέπει κάποια από τα κόμματα αυτά να είναι πρώτο.
1: Το να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζονται πολλά περισσότερα για πραγματική αλλαγή στην πολιτική, η οποία θα ωφελήσει την κοινωνική πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη όλων και όλων μας είναι ακριβώς το πώς θα διαμορφωθεί πιστικά ένα τέτοιο σχέδιο. Με αυτή την έννοια, οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη θέση της αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης, έχουν την ευθύνη, νομίζω, να καταστήσουν σαφές ότι είναι διατεθειμένες να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία και να παλέψουν ουσιαστικά για την πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι η έλευση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο προφανώς τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, διαμόρφωσε μια νέα συνθήκη. Θεωρώ όμως ταυτόχρονα ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα τα οποία πρέπει να γίνουν για να διαμορφωθεί αυτός ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος θα πείσει περισσότερους ακόμα πολίτες ότι είναι ρεαλιστική η προοπτική της
2: με
1: πολιτικής αλλαγής.
2: Με το πλαίσιο δράσης που βάζει η Ελλάς, ο κ. Τσίπρας, συμφωνείτε, έχετε κοινά σημεία, θα βλέπατε επίσης τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδρομή μέσα και επίσημα σε αυτό το κόμμα?
1: Κοινά σημεία υπάρχουν, που σας ανέφερα, για παράδειγμα, την τελευταία παρέμβαση που είδα σε σχέση με τα ζητήματα των καυσίμων, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Υπάρχουν και αποκλίσεις, δεν το κρύβω. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω, το έχω πει κατ' επανάληψη, να συνεχίσω με την παρουσία μου στο Κοινοβούλιο για το επόμενο διάστημα, να αναδεικνύω τα ζητήματα που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή από τη σκοπιά των δυνάμεων της αριστεράς και της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι πολύ κρίσιμα. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι σημαντικό στον δρόμο προς εκλογές όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να μπούμε σε μια διαδικασία των αναγκαίων συγκλήσεων για να υπάρξει ακριβώς αυτή η δυνατότητα των ευρύτερων δυνατών συμμαχιών στον δρόμο προς εκλογές.
2: Ναι, γιατί διαφορετικά νομίζω δεν γίνεται. Και επίσης και από την πλευρά, επειδή σήμερα ο κ. Τσίπρας είχε μια συνέντευξη, ο καθένας μόνος, αν κατέβει ανεξάρτητος βουλευτής, δεν γίνεται. Είπε ότι η πόρτα της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτή. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να είχε. Να υπάρξει κάποια παρανόηση ότι δεν θέλουμε βουλευτές ή δεν θέλουμε από κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι πόρτες ανοίγουν και οι πόρτες πραγματικά μπορούν να είναι ανοιχτές και μπορούν να υπάρξει επικοινωνία όταν υπάρξει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και όταν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική διεργασία και σύγκληση πάνω στα πραγματικά ζητήματα των πραγματικών πολιτών. Δεν είναι απλώς και μόνο ζήτημα προσωπικών συνεννοήσεων. Νομίζω ότι αυτά, και σε αυτό συμφωνώ και με αυτό που είπε και ο κύριος Τσίπρας, νομίζω και σήμερα το πρωί το είπε, δεν είναι ζητήματα, αν θέλετε, μεταγραφών ή απλώς και μόνο συνεννοήσεων σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών και πολιτικών κορυφής. Είναι ζήτημα του πώς απαντάς πραγματικά και πιστικά σε πραγματικά προβλήματα. Άρα εδώ χρειάζεται μια μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου, πολιτικοποίηση των ζητημάτων, χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευάνθηση στο τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο απασχολεί σήμερα τους πολίτες και πώς μπορούμε από τη σκοπιά της αριστεράς να απαντήσουμε πιστικά σε αυτούς τους προβληματισμούς, γιατί πολύ φοβάμαι, και αυτό κύριε Κουκλουμπέρη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στην Ευρώπη πολύ έντονα, αλλά και στη χώρα μας θα το δούμε το επόμενο διάστημα, ότι αν δεν υπάρξει μια τέτοια πιστική πολιτική απάντηση η οποία να ακουμπάει τις αγωνίες των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, της πλειοψηφίας των πολιτών, η απάντηση αυτή θα δοθεί από δυνάμεις της ακροδεξιάς, οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
2: Όπως βλέπουμε στη Γερμανία, που όμως υπάρχουν και παραδείγματα έτσι, που δίνουν χαραμάδα αισιοδοξίας, όπως για παράδειγμα στο Βερολίνο με την νίκη της αριστεράς. Στην Ελλάδα όμως. Ναι, στην πρωτεύουσα, ναι.
1: Κόμμα
2: δύναμη με θέση και με δυναμική τέτοια, εντάξει, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, αλλά βλέπετε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν. Λέτε ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του, αν το συγκράτησε.
1: Ναι, όχι, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, καλό είναι να ντλούμε και διδάγματα και από τις εκλογικές μάχες που δίνονται σε άλλες χώρες, και νομίζω ότι το Βερολίνο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δηλαδή τι, για το πώς μια δύναμη της αριστεράς, η οποία επενδύει, αν θέλετε, πολιτικά στο να δώσει απαντήσεις σε μια σε απλή κατανοητή γλώσσα στα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων, επενδύει στην κινητοποίηση εθελοντών και στην ενεργοποίηση χιλιάδων πολιτών οι οποίες πήραν μέρος στην καμπάνια του Τιλίνη.
2: Και βάζει νομίζω και μια ατζέντα προγραμματική για θέματα που αφορούν τους πολίτες, έτσι, με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς που νιώθει ο πολίτης. Νιώθει ο πολίτης ότι αυτή η πολιτική δύναμη δεν περιορίζεται απλώς και μόνο σε μια πολιτική αφιψηλού, αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά αγωνιώδη ερωτήματα που ο ίδιος έχει για την καθημερινότητά του. Και με βασικό βεβαίως το ζήτημα του κόστους διαβίωσης. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι κρίνεται και το στοίχημα για την Ευρώπη. Το βλέπουμε και στις ΗΠΑ αυτό, με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Το βλέπουμε πλέον και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το είδαμε για παράδειγμα και στη Σουηδία πολύ πρόσφατα, που ένας συνασπισμός δυνάμεων της κεντροαριστεράς
2: οριακά αλλά κέρδισε, ναι.
1: Οριακά αλλά κατάφερε να νικήσει και να οδηγήσει υποχώρηση και τις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Αυτό δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε τα διδάγματά μας από αυτά τα παραδείγματα. Δεν υπάρχει βεβαίως, αν θέλετε, μηχανιστική μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί εδώ τα πράγματα είναι όπως έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά νομίζω ότι ειδικά το συμπέρασμα ότι μιλώντας για πραγματικά ζητήματα των πραγματικών ανθρώπων σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, μόνο να κερδίσεις έχεις.
2: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
2: για την κουβέντα μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς
2: Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας. Τον ακούσατε με έναν λόγο ο οποίος βρίσκει σημεία σύγκλησης και συμφωνίας και με την Ελλάς του κ. Τσίπρα, αν και η προσέγγιση του είναι ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του και τάσσεται προφανώς όπως και άλλοι του χώρου υπέρ μιας συνεργασίας ευρύτερης ή ανοιχτών διάβλων, όχι μόνο προεκλογικά και για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή, την παρέα και σήμερα. Νεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, η Ζέτα Καρφίδου με το Δελτίο Ειδήσεων τώρα, ο Νίκος Φελέκης αμέσως μετά. Γεια και χαρά.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νιζέτα Καρφίδου. Σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, τον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ένα γενικευμένο σοκ στις τιμές της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως η τιμή του πετρελαίου που πληρώνουμε στην Αντλία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Τσέκερης, αναπληρωτής τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος της Ελλάς. Ζήτησε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηλητηρίων, που όπως είπε ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και επιβολή πλαφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συναντήση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Η λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σφοδρή αντίδραση από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού που έκανε λόγο για αλόκοτο παραλογισμό. Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και άφησε χμές εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ, λέγοντας ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν μόνος του 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Ο πρόεδρος της Ελλάδας απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή της χώρας και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου στον εισαγγελέα του Αριουπάγου μετά τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. Ο κύριος Λιβάνιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει προχωρήσει σε αυτή την καταγγελία 2 φορές. Η αναφορά του Υπουργού στη Βουλή έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ατολοκαρνανίας Μάριου Σαλμά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Σαλμάς εξέφρασε προβληματισμό γιατί η Singular Logic αναλαμβάνει με φωτογραφικούς διαγωνισμούς έργα από το δημόσιο. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μικρά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος έχει κριθεί ένοχος. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς κανένα ελευθερυντικό και έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί μία ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κύπρου. Καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί μία ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες.

0: Μπορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας, αλλά δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών. Η εταιρεία συστήνει προσοχή σε τυχόν κακόβουλα μηνύματα. Πρόστιμο 403 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στις 21 Σεπτεμβρίου η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Google για τις δραστηριότητες παρακολούθησης τοποθεσίας χρηστών, δίνοντας την εταιρεία προθεσμία 6 μηνών για να συμμορφωθεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική απόφαση, η οποία εκδίδεται σχεδόν 8 χρόνια μετά τη σειρά καταγγελιών που υπέβαλαν οργανώσεις καταναλωτών, μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού της Google. Ο καιρός, συννεφιά και βροχές στην Αττική, βελτίωσε από νωρίς το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμοί, 19 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, ακολουθεί ο Νίκος Φελέκης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Ζήτησα να ακούσουμε το Born in the USA, το δημοφιλέστερο τραγούδι του Bruce Springsteen. Ζήτησα να το ακούσουμε όχι επειδή σήμερα το αφεντικό, ο Boss,

έτσι τον αποκαλούν. Γίνεται 77 ετών, έχει γενέθλια, γεννήθηκε στην Αμερική. Αλλά και επειδή είναι ένας από τους πολέμους του Τραμπ, ο οποίος εκτός από τους πολέμους, τον αυταρχισμό, τον υποδόριο φασισμό, έκανε και το εντελώς απίστευτο, προσπαθεί να φημώσει και να καταργήσει οτιδήποτε του ασκεί κριτική εκτός από τη, εκτός Ηνωμένων Πολιτείων και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαγόρευσε σε εφημερίδες και τηλεοπτικά μέσα να πηγαίνουν στο Λευκό Οίκο όσοι του κάνουν άβολες και ενοχλητικές ερωτήσεις. Έβγαλε ακόμη και δικό του κανάλι στο YouTube. Βεβαίως, και ήταν επόμενο, όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έκαναν εμπάργκο στον κύριο Τραμπ, ο οποίος, να πούμε, ότι η δημοφιλία του έχει πέσει στο 29% και τιμωρεί ολόκληρο τον κόσμο με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο ίδιος, είτε με την επίθεση στο Ιράν, είτε με τη στήριξη ουσιαστικά στον Πούτιν, στον πόλεμο με την Ουκρανία. Γιατί, όπως ξέρετε, στα λόγια είναι με τον Ζελένσκι ο κύριος Τραμπ, αλλά στην πράξη ουσιαστικά είναι με τον Πούτιν. Να πούμε ότι το τραγούδι γράφτηκε για μετά το Βιετνάμ, όταν υπήρχαν στρατιώτες οι οποίοι ήταν άνεργοι, δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με όθησε περισσότερο όχι τόσο τα γενέθλια του αφεντικού, αλλά η κόντρα του με τον Τραμπ, τον οποίο ακούσαμε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να λέει ότι μπορεί και να καταστρέψω το Ιράν, κάνω βέβαια και διαπραγματεύσεις και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές θα δούμε τι θα γίνει, και γι' αυτό ο πλανήτης είναι σε τέτοια αναστάτωση. Να πω ότι ο Σπρίγκστιν είχε χαρακτηρίσει πριν από περίπου ένα χρόνο τον Τραμπ ακατάλληλο για το αξίωμα, και λέγοντας ότι η πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, τώρα βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και ύπουλης κυβέρνησης. Και ο Τραμπ με το γνωστό ύφος, που βέβαια περισσότερο εξετέθη ο ίδιος, είπε ότι ο Σπρίγκστιν είναι ένας ατάλλαντος, απέσιος, σπαστικός κόπανος που υποστήριξε τις εκλογές των Τζο Μπάιντεν.

Σαν σήμερα έχουμε ένα άλλο γεγονός. Το 1821, στις 23 Σεπτεμβρίου, έχουμε την άλωση της Τριπολιτσάς, της Τροπολιτσάς όπως τη λέγανε, όπου εκτός από την απελευθέρωση της Τριπόλεως από τον Κολοκοτρώνη και τους υπολείπους οπλαρχηγούς, είχαμε και μια μαύρη σελίδα για την Επανάσταση, γιατί η σφαγή ήταν τεράστια. Ορισμένοι ξεκινάνε ότι ήταν 10-15.000 οι επιηκέστρια εκδοχή, μέχρι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι είναι 32.000, και μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά ότι ήμουν καβάλα στο άλογο αλλά δεν πατούσα στη γη, γιατί ήταν ένας σωρός αποπτώματα. Ακόμη και ο Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός που ουσιαστικά έφτιαξε την εθνική συνείδηση των Ελλήνων, των νέων Ελλήνων, παραδέχεται ότι η ανοφελής και ανηλαιή σφαγή μπορεί ίσως να εξηγηθεί εκ του προαιωνίου μεταξύ των δύο φυλών και θρησκειών πάθους, αλλά να δικαιολογηθεί δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται όντως. Ας τα αφήσουμε όμως πίσω. Στους πολέμους πάντα υπάρχουν αγριώτες, και τότε στην Τριπολιτσά ήταν μία από τις μεγαλύτερες αγριώτες του πολέμου. Πάντως η πτώση της Τρίπολης έδειξε ότι οι Οθωμανοί δεν ήταν ανίκητοι, οι Τούρκοι δεν ήταν ανίκητοι. Κερδίθηκε για την Ελληνική Επανάσταση όλη ουσιαστικά η Πελοπόννησος, ενισχύθηκε το φρόνημα των εξεγερθέντων Ελλήνων και κερδίθηκαν πολλά πολλά πολεμοφόδια για τη συνέχιση του αγώνα. Μόνο λέει τα τουφέκια που πήραν ήταν 11.000. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη βρίσκεται σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε έτος για την επέτειο, και μεταξύ αυτών που παρευρίσκονται είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχασα να πω ότι είμαστε η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Είμαι ο Νίκος Φελέκης. Στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Η Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, στο 213-09-09-100. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Το μότο σήμερα της εκπομπής, που πολλές φορές είμαι και ξεχασιάρης, δεν το λέω, είναι ένα της Διδός Σωτηρίου: δεν είδα γύρω μου να σέβεται κανείς τον άνθρωπο. Είδα να σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, τη μοχθηρία, την ατιμία. Έχει γράψει η Διδός Σωτηρίου, και νομίζω ότι αυτή η αποφθεγματική φράση, αυτό το ρητό ας το πούμε έτσι, είναι κάτι το οποίο έχει αντιστοίχηση στις μέρες μας. Και όντως, ακόμη και τα πολιτικά κόμματα σέβονται τον πλούτο, τη δύναμη και την εξουσία, και σε δεύτερη μοίρα βάζουν τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι το πρωί είχε συνέντευξη στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άσκησε δρυμία και σωστά κριτική στο Μητσοτάκη για τη βενζίνη, το ηλεκτρικό, την ενέργεια, όλα σωστά και τεκμηριωμένα θα έλεγα. Μάλιστα του έδωσε και τη δυνατότητα, με βάση τα 4 μέτρα που πρότεινε, να διαλέξει ο ίδιος ποιο θα κάνει ή ποιο συνδυασμό αυτών των μέτρων. Ήταν σωστή η κριτική και επιβεβλημένη. Ακόμη και η κριτική που άσκησε στο Πασόκ ευπρεπής ήταν, θα έλεγα, και στα πλαίσια του κομματικού ανταγωνισμού. Εκεί που όμως έχω ένσταση, και μάλιστα σοβαρή, είναι στο εξής.
θεωρώ ότι μάλλον του ξέφυγε. Τι είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός? Είπε ότι το δίλημα εφ' εξής και το δίλημα των εκλογών είναι ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή μόνο αυτός υπάρχει στην αντιπολίτευση, ας πούμε, γιατί αφού αυτός είναι Ελλάς, έτσι, μην αυταπατώμεθα, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας είναι η Ελλάς. Σίγουρα ένα τέτοιο δίλημα ή εγώ ή κανένας είναι αλαζονικό και σίγουρα μανιχαϊστικό. Δεν υπάρχουν δύο μόνο δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι η πολιτική άσπρο ή μαύρο, από εδώ η καλή και από εκεί η κακή. Το σκηνικό ακόμη διαμορφώνεται. Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν στη δεύτερη θέση. Είναι όμως δημοσκοπήσεις. Η κάλπη δίνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Οι κάλποι, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι κατανέμουν τα ποσοστά και την αριθμητική κατάταξη των κομμάτων. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, αλλά οι εκλογές αργούν. Οι συνθήκες που θα διεξαχθούν δεν τις ξέρουμε. Από τώρα, σε 8 μήνες θα γίνουν εκλογές. Σήμερα λοιπόν δεν ξέρουμε σε τι συνθήκες αυτές θα γίνουν, ειδικά αν όλη αυτή η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις και αναταράξεις συνεχιστούν. Οι συνθήκες λοιπόν που θα διεξαχθούν δεν τις ξέρουμε ακόμη. Πόσα ακριβώς κόμματα θα μετέχουν, ούτε αυτό το ξέρουμε. Σίγουρα θα είναι οπωσδήποτε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, για το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του ότι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, όπως και ο ίδιος με την ανακοίνωση του κόμματός του της Ελλάς άλλαξε τα δεδομένα και τους πολιτικούς σχετισμούς. Το ίδιο θα κάνει, λέει, και ο κύριος Σαμαράς. Επίσης δεν ξέρουμε αν θα παραευωδοθούν πόσα κόμματα, εντάξει, αλλά και αν θα ευωδοθούν οι παρασκηνιακές συζητήσεις για συμμαχικά σχήματα, και ιδιαίτερα στην αριστερά, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας ως ο αντίπαλος πόλος, όμως με 14, άντε 15, άντε 16% δεν έχει κυβερνητική δυναμική. Ακόμη και στην περιοχή του 20 να πλησιάσεις, δεν είσαι ακόμη κυβερνητική δύναμη. Θα πρέπει να πάρεις πάνω από 25 για να καθιερωθεί σαν τέτοιος. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Το είπε νομίζω και άλλωστε και ένας συνεργάτης του, τον οποίο τώρα δεν τον έχουν και περί πολλού. Τον είχαμε και χθες εμείς εδώ, τον κύριο Σιακαντάρη, ότι χρειάζεται τουλάχιστον να πάρουν 25% για να είναι κυβερνητική δύναμη, δηλαδή να έχει ο πρώτος 30 και ο δεύτερος 25, όπως τον Ιούνιο του 12, στις εκλογές που αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τότε θυμάστε, ο Σαμαράς πήρε κοντά στο 30, 29 τόσο, και ο Τσίπρας 26 τόσο. Σε αυτό αναφέρθηκε, και νομίζω ότι εκεί έχει το μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μάλλον εκλογές μπορεί να πάμε σε τέτοια ποσοστά. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις 25, είναι δύσκολο να πεις ότι ή εγώ ή κανένας άλλος. Θα πρέπει να πάρεις 25%, να έχει ο πρώτος 30, και λέω το 25 γιατί το 25 δίνει και τον μπόνους στην περίπτωση που έλθει πρώτος, δηλαδή να μην είναι ο Μητσοτάκης πρώτος αλλά να είναι αυτός. Όχι δεύτερος, δηλαδή πρώτος. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει 25%. Έχουμε δηλαδή δύο περιπτώσεις για το 25%. Πρώτο, το σκορ να είναι 30-25, άρα πάμε σε νέο και ισχυρό δικοματισμό, που αυτό, από ό,τι είπε και ο κύριος Τσίπρας, χρειάζεται η χώρα. Ένα νέο ισχυρό δικοματισμό, διπολισμό, όπως θέλετε το πείτε το. Η άποψη δικιά μου είναι διπολισμός. Και ο δεύτερος, εκτός από αξιωματική αντιπολίτευση, να είναι και η ιονή κυβέρνηση. Το 25%, όπως είπαμε, παίρνει τον πόνους των 20 εδρών και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
από το 25 σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, απέχει 10 μονάδες. Άρα το ή εγώ ή κανείς δεν είναι δίλημα που συσπηρώνει τον κόσμο και ιδιαίτερα τον προοδευτικό.

Δεν συσπηρώνει λοιπόν τον προοδευτικό κόσμο αυτό το δίλημα. Ο κόσμος έχει ένα και μόνο δίλημα. Ή συνεχίζει ο Μητσοτάκης και καταστρεφόμαστε, ή έρχονται οι άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Τσίπρας, μήπως και σωθούμε. Δεν περιμένει ο κόσμος νέο Μεσσία, αλλαγή στη ζωή του θέλει ο κόσμος. Να σταματήσουν η ακρίβεια, τα ακριβά τρόφιμα, τα ακριβά τιμολόγια του ηλεκτρικού, τα ακριβά ενίκια, η ακριβή βενζίνη, το ακριβό πετρέλαιο, να υπάρξει πάλι αξιοπρέπεια, να υπάρξει δικαιοσύνη. Αυτό είναι το δίλημα του κόσμου, όχι εγώ ή κανένας. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν απουσιάζεις από το κοινοβούλιο, από την αυτοδιοίκηση, από τα συνδικάτα, από τα κοινωνικά κινήματα, δεν μπορείς να λες ή εγώ ή κανείς άλλος. Δεν είναι η επικοινωνία, οι συνεντεύξεις, τα TikTok και τα Instagram, αυτά που σου απονέμουν τον τίτλο του πορθητή. Είναι η κοινωνία και η κοινωνική δράση αυτή που δίνει τα παράσημα. Και το λέω με συμπάθεια και αγάπη για τον κύριο Τσίπρα. Αν καταφέρει να οργανώσει συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πορείες κατά της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια στην οποία αναφέρθηκε και πολύ σωστά είναι αυτά που είπε το πρωί στην συνέντευξη που έδωσε, αν μπορεί να καταφέρει λοιπόν να οργανώσει το κόμμα του συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις για αυτό το θέμα ή για άλλα, τότε μπορεί να αρχίζουν να χτίζονται οι προϋποθέσεις για την πολιτική αλλαγή. Αν η κοινωνία δεν συμμετέχει, πολιτική αλλαγή δεν θα υπάρξει. Ή κάποια στιγμή απλώς θα αλλάξει χέρια το κουβέρνο, επειδή η κυβέρνηση σάπισε, κατέρευσε, και όχι επειδή η κοινωνία μέσα από τη δράση της και την κινητοποίησή της επέβαλε την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Θα είναι στην περίπτωση αυτή μια υπονομευμένη αλλαγή, αν είναι απλώς απότοκο της επικοινωνίας και των αλλαγών που συντελούνται στο εσωτερικό των συμφερόντων. Άλλο αλλαγή με το λαό και άλλο με τα γκρικουστούμια.

Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει το πρώτο, την αλλαγή με το λαό, για το λαό. Αλλά το πρώτο με δίλημα ή εγώ ή κανείς δεν το καταφέρνεις. Το δίλημα πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης με τις ελίτ, τη διαφθορά και την ακρίβεια ή η προοδευτική αντιπολίτευση με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αυτό πρέπει να είναι το δίλημα των εκλογών. Όχι ή εγώ ή κανένας, γιατί αυτό το ή εγώ ή κανένας είναι όπως το Μητσοτάκης ή χάος. Είναι η άλλη όψη αυτού του συνθήματος, αυτού του διλήμματος. Και θα προσέθετα ότι είναι και μια Λουδοβίκιους προσέγγιση που δεν αρμόζει τον κύριο Τσίπρα και σίγουρα δεν είναι προοδευτική προσέγγιση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Θέλω να πιστεύω ή μάλλον όχι να πιστεύω, νομίζω, πιστεύουν οι θεοσεβούμενοι, εμείς που δεν είμαστε και τόσο με τα θεία, πρέπει να λέμε νομίζω. Νομίζω λοιπόν, όχι πιστεύω, νομίζω. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν, μάλλον θα πρέπει να του ξέφυγε το του Τσίπρα το ή εγώ ή κανείς, το ή εμείς ή κανείς. Όχι. Ή ο Μητσοτάκης ή όλη η κοινωνία απέναντί του. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Αυτό πρέπει να είναι και να οργανωθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε αυτό το δίλημα που θα μπει και θα κυριαρχήσει να μπορέσει και να γίνει πράξη μετά τις εκλογές. Για να κερδιθεί η προοδευτική πλειοψηφία χρειάζεται από τώρα να αρχίσουν να οργανώνονται οι προϋποθέσεις ώστε αυτό το σύνθημα να γίνει πράξη και να μην μείνει απλώς στα λόγια. Με την επικοινωνία και τις συνεντεύξεις δεν κερδίζεις την κοινωνία. Για να κερδίσεις εσύ τις εκλογές θα πρέπει η κοινωνία να μπει στο παιχνίδι, η κοινωνία να σε σπρώξει για να πάρεις τις εκλογές και όχι εσύ να εκφράσεις την κοινωνία μέσα από τέτοια συνθήματα.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Και επειδή αναφέρθηκα και στην συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος άσκησε δρυμύτατη και σωστή κριτική στο Μητσοτάκη για τα θέματα του πετρελαίου, της βενζίνης, εν γέννη της ενέργειας, διαβάζω εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών κάτι που μου αρέσει. Υπογραφή λέει Άννα Ελεφάντη. Δεν είναι, ναι, Άννα Ελεφάντη, ναι. Όχι Αθηνά, Άννα. 1,67 βενζίνη στην Κύπρο που παίρνει πετρέλαιο από τα δικά μας δηληστήρια. Μητσοτάκης forever. Λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα και το δίλημα που πρέπει να μπει. Ήδη μπήκε η Βάνα στο στούντιο για να πει τους τίτλους ειδήσεων. Εμείς μετά, εκτός από αυτά τα οποία σας είπα εγώ και τα οποία είναι επί πτερόεντα, στο επόμενο ημίωρο έχουμε μία πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση με τον Νίκο Χριστοβουλάκη για τα οικονομικά και ένα καινούριο βιβλίο που έκανε ο παλιός υπουργός του Πασόκ και βουλευτής και ένας από τους σοβαρότερους οικονομολόγους που έχει η χώρα. Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου τώρα και επανερχόμεθα μετά με τον Νίκο Χριστοβουλάκη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε οικονομία και επενδύσεις θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα παρουσίαση του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράν έχει ξαναρχίσει προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν απειλές του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αφανίσει το Ιράν. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου. Ο ΩΣΑ αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Έχει διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας, απειλώντας με μηνύσεις. Σε αναβολή της δίκης για τις 15 Φεβρουαρίου οδηγήθηκε σήμερα από το Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η υπόθεση της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Συνελήφθη αστυνομικός στον Βόλο για δωροληψία, ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας κατά την παράδοση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων. Πρόστιμο 403 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη Google για τις δραστηριότητες παρακολούθησης τοποθεσίας χρηστών μετά από καταγγελίες οργανώσεων μελών της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση κάνει λόγο η Εκπιζό. Συννεφιά παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Όπως σας είπα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε τον ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον Νίκο Χρυστοβλάκη, παλαιό βουλευτή και υπουργό. Αφορμή είναι και το καινούριο βιβλίο που έβγαλε ο κύριος Χρυστοβλάκης, το οποίο ονομάζεται «Μετά τα μνημόνια, οι χαμένες ευκαιρίες». Είναι σειρά άρθρων και δημόσιων παρεμβάσεων του κυρίου Χρυστοδουλάκη που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και που σκοπό είχαν και οι κριτικές στις οικονομικές πολιτικές που ασκήθηκαν, όσο όμως και κυρίως, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, στη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων σε τομείς όπως είναι η επενδύση, η ενέργεια, η παιδεία, η εθνική άμυνα και η ευρωπαϊκή στρατηγική της χώρας. Για να μην τα λέω όμως εγώ, να νομίζω έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χρυστοδουλάκη, τον ομότιμο καθηγητή και τέος υπουργό, επικεφαλής του Think Tank in Social. Κύριε Χρυστοδουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, τι καινούριο βιβλίο είναι αυτό τώρα?
1: Μετά
0: τα μνημόνια, ποιες χαμένες ευκαιρίες έχουμε?
1: Ναι, εγώ νομίζω υπήρξαν πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Α, για πείτε μας, για να δούμε.
1: Τις οποίες είτε τις αξιοποιήσαμε ελάχιστα είτε τις χάσαμε τελώς. Με κορυφαίο βέβαια παράδειγμα, κορυφαίο των κορυφαίων, το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπου νομίζω εκεί χάθηκε μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.
0: Τέλειωσε.
1: Τελείωσε χωρίς να πετύχει αυτό για το οποίο είχαν σχηματιστεί τόσες πολλές φιλοδοξίες όταν ξεκίνησε το 2021. Και δυστυχώς τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας δεν προβλέπεται να υπάρξει στο προβλεπτό μέλλον και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει πολλά από αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα, ιδιαίτερα στον τομέα υποδομών, στον τομέα παραγωγικότητας και γενικά στον τομέα κατάρτισης, που θα μπορούσε να τα έχει γεφυρώσει αν αξιοποιούσε σωστά τα διατιθέμενα κονδύλια. Πάει όμως αυτό. Το χάσαμε.
0: Ναι, να σας πω τώρα. Η κυβέρνηση λέει το αντίθετο, γιατί σου λέει υπήρξαν επενδύσεις, υπήρξαν υποδομές, μεταρρυθμίσεις.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα από αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Καταρχήν όλοι πια παραδέχονται ότι ορισμένες επενδύσεις έγιναν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν λέω ότι δεν έγινε καμία επένδυση πουθενά. Όμως,
0: δεν έγιναν σε παραγωγικά κεφάλαια.
1: Όμως, ακριβώς. Όμως ο κύριος όγκος των επενδύσεων ήταν σε real estate, σε οικοδομές. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρουμε, ούτε την παραγωγικότητα ανεβάζει, ούτε δημιουργεί μακροχρόνιο πλούτο για την οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Ίσα-ίσα δημιουργεί κερδοσκοπικά φαινόμενα πάνω στη γη, περιορίζει τη στέγαση από τους γηγενείς και οξύνει το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο ήταν ήδη πολύ οξυμένο και πριν αρχίσει το πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ένα αυτό, όσον αφορά τις επενδύσεις. Δεύτερον, δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση, ή πάλι για να είμαι ειλικρινής, δεν έγινε σχεδόν καμία ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ οι άλλες χώρες...
0: Μα έρχονται ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Αφενός, εντάξει, αυτό ήταν το φιάσκο της χρονιάς.
0: Α, φιάσκο. Αλλά... το, φιάσκο είναι λέτε.
1: Αλλά και πέρα από τα ιδιωτικά, δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση στα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι ώστε να εξαπλιστούν με σύγχρονες γνώσεις, αυτό που ονομάζεται σε όλο τον κόσμο STEM, δηλαδή είναι οι ειδικεύσεις που είναι στην επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Αυτός είναι ο πυρήνας των σύγχρονων γνώσεων, όπου η κάθε κοινωνία μετράει τη δυνατότητα που έχει να αυξήσει, να βελτιώσει την παραγωγικότητά της. Τρίτος τομέας. Δεν έχει επιτευχθεί καμία ουσιαστική αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών. Προφανώς έγιναν μερικές υποδομές. Κυρίως όμως είναι οδικοί άξονες και δεν έγινε καμία επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου υστερεί η χώρα μας απελπιστικά.
0: Και επίσης έχει και εγκλήματα όπως αυτό του Ντεμπόν, δεν το ξεχνάμε.
1: Τα χρήματα πήγανε σε άλλες δραστηριότητες, ίσονο σημασίας κατά την άποψή μου. Και επίσης δεν έγινε, για να ολοκληρώσω και αυτή την επισήμανση, ουσιαστική παρέμβαση στις υποδομές ενέργειας, είτε στα δίκτυα διασύνδεσης, είτε σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες, αντιλησιοστάσια και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν αυτά απεικονίζουν μια συνολικότερη δομική αποτυχία της ελληνικής οικονομίας να προσαρμοστεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Λέω δε επίσης και ισχυρίζομαι, αλλά αυτό θα απαιτήσει πολύ περισσότερη έρευνα και ψάξιμο, ότι ακόμα και αυτά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, δόθηκαν με ένα αδιαφανή τρόπο μέσω του τραπεζικού συστήματος.
0: Δηλαδή, με απευθείας αναθέσεις.
1: Ουσιαστικά ναι. Με απευθείας αναθέσεις, οι οποίες έκαναν οι τράπεζες όμως, με αξιολόγηση των τραπεζών. Όπου πήγαινε μια επιχείρηση και έλεγε, ξέρεις, έχω αυτό το επενδυτικό πλάνο και είμαι διατημένος να βάλω το 20%. Καλά, τώρα όλοι ξέρουμε πώς μπορεί να εφευρεθεί το 20% και πόσο πραγματικό μπορεί να είναι ή πλασματικό. Εάν οι τράπεζες φωνούσε, χρηματοδοτούσε με 30% και αυτή, και μετά ερχόταν το δημόσιο με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και έδινε το άλλο 50% χωρίς κανένα περαιτέρω έλεγχο. Αυτή ήταν η διαδικασία. Εσείς τώρα τι νομίζετε ότι θα προέκυπτε. Προφανώς αυτό το οποίο έγινε ήταν επιχορηγήσεις σε μεγάλους πελάτες του τραπεζικού συστήματος, γιατί μια τράπεζα προφανώς θα προκρίνει ένα μεγάλο πελάτη έτσι ώστε να έχει ρευστότητα, να μην κινδυνεύσει ούτε ο πελάτης της ούτε η ίδια τα προσεχή χρόνια.
0: Θα έτσι, μπορούσε λοιπόν, να μην πάει σε μεγάλους πελάτες, σε μεγάλες εταιρείες, θα μπορούσε να πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε...
1: Ένα σημαντικό μέρος θα μπορούσε να πάει. Ναι. Και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ προτείνει να γίνει μια αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα χρησιμοποιούσε ένα μέρος των κεφαλαίων του Ταμείου για να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες άλλωστε αποτελούν και τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, αυτό το οποίο λένε πολλοί κυβερνητικοί, ότι εντάξει, οι τράπεζες έπαιξαν το ρόλο αυτό, διότι εμείς δεν εμπιστευόμαστε την διαφάνεια και αξιοκρατία της δημόσιας διοίκησης και έχουμε πολλά δείγματα τέτοια. Μάλιστα, είναι κάτι το οποίο το ακούω. Αλλά θα μπορούσαν να φωνάξουν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, οι οποίες θα αναλάμβαναν να διατυπώσουν προδιαγραφές και αξιοκρατικούς κανόνες, μέσω των οποίων θα επιλέγονται οι κατάλληλες επιχειρήσεις. Έτσι. Και θα έλεγε, ας πούμε, η κυβέρνηση θα έλεγε ότι εγώ θέλω να παράγω αυτό το προϊόν, για παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, θέλω μπαταρίες αποθήκευσης του ηλεκτρικού ρεύματος που βγάζουν τα φωτοβολταϊκά ή που βγάζουν...
0: Να πούμε τώρα για τους ακροατές μας, να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει μπαταρίες αποθήκευσης, στέλνει. Το ρεύμα στέλνει στη Βουλγαρία, που έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν και μετά το εισάγουμε εμείς από τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε.
0: Για τους ακροατές μας.
1: Ακούστε όμως τι γίνεται. Ότι αυτό συμβαίνει ενώ υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες έχουν μεγάλη εμπειρία σε συστήματα τέτοια και θα μπορούσαν να αυγατήσουν, να μεγαλώσουν και να αδριώσουν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά στον ξένο ανταγωνισμό και να αλλάξουν επίπεδο στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν έγινε. Και μπορώ να σας αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα. Αντίθετα, επελέγησαν έργα τα οποία είναι μικρής κλίμακας, τουριστικής κλίμακας, αναπαλαιώσει μοναστηριών, αναμορφώσει πλατείας, το ένα μικρό εργάκι, το άλλο μικρό εργάκι, τα οποία δεν είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμα. Χρήσιμα είναι και αυτά. Δηλαδή, και ένα μαγαζάκι να ανοίξει στη γωνία, χρήσιμο είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι για το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν άλλα προγράμματα τα οποία το κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η ευκαιρία για το μεγάλο άλμα δεν έγινε. Παρά μόνο περιστασιακά και σε ορισμένους τομείς. Έτσι, για να μην τα μηδενίζουμε όλα, το ξαναλέω αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, και αυτό θέλω να είχα ξεκινήσει να λέω, πρέπει να διερευνήσουμε πόσα λεφτά από αυτά τα οποία δόθηκαν κατευθύνθηκαν όχι στις επενδύσεις που είχαν δεσμευτεί οι επιχειρήσεις να κάνουν, αλλά κατευθύνθηκαν σε αλλότερες δραστηριότητες, real estate για παράδειγμα, ή πολυτελή κατανάλωση. Μάλιστα. Διότι αυτό το οποίο βλέπω εγώ και διαβάζω μία φορά από εδώ, μία φορά εκεί, είναι ότι η τάδε εταιρεία, για παράδειγμα, Φελέκης ΑΕ, έτσι λέμε τώρα, η οποία πήρε, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάει και ανοίγει μία εταιρεία real estate. Από ποιους που ρε φίλε, για μισό λεπτό.
0: Για να πάρει την Golden Visa μετά και πάει λέγοντα.
1: Ακριβώς, και καθένας μπορεί να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί τι ακριβώς γίνεται. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να ερευνηθούν για να ξέρουμε πού πήγε το πολύ χρήμα. Και πολύ φοβάμαι ότι πήγε σε μη παραγωγικές επενδύσεις, το λέω πάρα πολύ κομψά έτσι και διακριτικά, πιο διακριτικά δεν γίνεται, οι οποίες δεν θα βοηθήσουν μακροχρόνια την ελληνική οικονομία.
0: Όμως κάποιες ελίτ εδώ του χρήματος και φίλοι, όπως λέγεται, της κυβερνήσεως ενισχύθηκαν και γίναν πλούσιοι, κύριε Χρυστοδουλάκη.
1: Ακριβώς. Επίσης τώρα κάτι άλλο το οποίο ακούμε και διαρκώς και ό,τι διαφημίζεται είναι τα λεγόμενα data centers, τα κέντρα δεδομένων. Ότι θα ανοίξουν data centers, η ΔΕΗ θα κάνει data centers στην Κοζάνη, θα γίνει στο Κοροπή, θα γίνει εδώ, θα γίνει εκεί και ούτω καθεξής. Καταρχήν κάποια data centers έχουν όλες τις χώρες. Όμως αυτά τα κέντρα δεδομένων, όπως είναι η απόδοση της ελληνικά, έχουν τρομερή κατανάλωση ενέργειας. Τρομερή.
0: Οπότε, όχι μόνο ηλεκτρικού και νερού.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε η επιβάρυνση που θα ασκήσουν στο περιβάλλον και στις εκπομπές διοξιδίου θα είναι πολύ μεγάλες. Το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε σχεδιάσει πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Στην Αμερική σας λέω ότι έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται οι κάτοικοι όταν ανακοινώνεται ότι θα κατασταθεί ένα κέντρο δεδομένων στην περιοχή τους. Διότι αυτομάτως θα υποβαθμιστεί. Εδώ τώρα τι ακριβώς είναι. Αφενός, αφετέρου, ένα κέντρο δεδομένων, τι είναι τώρα, είναι μερικοί υπολογιστές όπου μέσα δουλεύουν νέοι επιστήμονες. Ανά πάσα στιγμή η εταιρεία που το έκανε αυτό το κέντρο δεδομένων το μαζεύει και φεύγει. Δεν είναι δηλαδή μια στέρεη επένδυση με μηχανήματα, με απασχόληση, με προσωπικό εξειδικευμένο επί χρόνια και ούτω καθεξής, που να απλώσει στην κοινωνία, να πουλάει τα προϊόντα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι έολες επενδύσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη εισρωή κεφαλαίων από το εξωτερικό που προσέδωσε και σημαντική ρευστότητα στην οικονομία και
1: απλώς,
0: τι
1: ήδη
0: κεφάλαια έρχονται. Και ο Μητσοτάκης τώρα μου λένε στην Αμερική πάλι...
1: Μισό λεπτό, κύριε Φελέκη. Ναι. Διότι η εισρωή κεφαλαίων υπάρχει, το θέμα είναι που πάει. Και εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της εισρωής κεφαλαίων, τα περιγράφω στο βιβλίο μου πολύ αναλυτικά, πηγαίνουν σε επενδύσεις, όπως σας είπα και πριν, που δεν είναι παραγωγικές και επιδεινώνουν σημαντικά προβλήματα της χώρας, όπως είναι η Golden Visa. Η Golden Visa θεωρώ ότι είναι ένας θλιβερός και επέσχυντος θεσμός, ο οποίος επικρατεί στη χώρα μας, διευκολύνει πάσης φύσεως ελλοδαπούς να έρχονται να παίρνουν άδεια παραμονής έναντι ενός τμήματος που καταβάλουν για να αγοράσουν ένα σπίτι. Και ουσιαστικά έτσι υπάρχει μια δυναμική επικισμού της χώρας. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στα πιο πολλά νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, υπάρχουν μαζικές αγορές από Τούρκους.
0: Σωστά. Στη και Θράκη, τώρα και με τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή έχουμε
1: Ισραηλινούς,
0: Παλαιστίνιους, όλοι.
1: Ακριβώς. Στο Κολωνάκι, μου έλεγε κάποιος γνωστός μου, όταν πας το πρωί στην πλατεία να πιεις ένα καφέ, ακούς διάφορες γλώσσες, αλλά σπανίως ακούς ελληνικά.
0: Πολυεθνικό κράτος,
1: στη Θράκη, όποιος πάει και πει ότι εγώ θα...
0: Στη Θράκη απαγορεύεται, κύριε Υπουργέ. Τι αγοράζουν και στη Θράκη, απαγορεύεται. Είναι παραμεθόριος.
1: Δεν απαγορεύεται, διότι πάνε...
0: για πείτε μας.
1: Πάνε τουρκικά κεφάλαια και έχουν σαρώσει τις αγορές εκεί.
0: Μέσω λοιπόν, εκεί και μουσουλμάνων Ελλήνων, μάλιστα.
1: Άλλες χώρες, κύριε Φελέκη, έχουν απαγορεύσει τελείως την Golden Visa. Τη θεωρούν εθνικό κίνδυνο. Η Πορτογαλία την απαγόρευσε, η Αγγλία την απαγόρευσε, η Ιταλία την απαγόρευσε, η Αυστρία την απαγόρευσε.
0: Πρέπει να το κάνει και η Ελλάδα, λέτε.
1: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε, Αράγια. Διότι θέλουμε να διευκολύνουμε ή διότι θέλουμε να απολαύσουμε ένα μέρος από τη χρυσόσκονη που φέρνουν όλα αυτά τα ξένα κεφάλαια, τα αντιπαραγωγικά.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Golden Visa. Θέλω να σας πω και εκτός από τα data centers που είπατε, είναι και ο Τζόγος και είναι και οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και πάμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού στη χώρα μας.
1: Αφενός πάμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Αλλά επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να κρατήσουμε σε ελληνικά χέρια και σε ελληνικά συμφέροντα τις μεγάλες και εμβληματικές τουριστικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Πώς δηλαδή όλα τα μεγάλα και καλά ξενοδοχεία να ανήκουν στην Α εθνικότητα ή στην Β εθνικότητα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Γιατί ότι, αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδος που είναι ο τουρισμός περνάει σε ξένα χέρια, να το πω έτσι πολύ πρακτικά. Πράγμα το οποίο κάποια στιγμή θα σχεδιάσει, ήδη δηλαδή το κάνει, θα σχεδιάσει τη στρατηγική του ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα και όχι με τα συμφέροντα της χώρας.
0: Ναι, να σας πω, το βιβλίο σας από ότι έτσι είδα στο δεύτερο μέρος εξετάζει τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή όμως τα γεωπολιτικά, κοινωνικά και χρηματοδοτικά δεδομένα από τον πόλεμο και την πανδημία ως τις εκθέσεις Ντράγκη και Λέτα, βλέπουμε ότι είναι μια διαφορετική Ευρώπη και μάλιστα τώρα και με αυτά που συμβαίνουν με το AfD στην Γερμανία και ενδεχομένως αυτά που θα γίνουν στη Γαλλία, μήπως κινδυνεύσει και η ίδια η κοινωνική συνοχή και ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βλέπετε ένα τέτοιο κίνδυνο αν πέσουν οι δύο βασικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως?
1: Προφανώς. Εγώ νομίζω ότι ήδη υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ακόμα και πριν πέσουν, διότι αρχίζουν και χτίζονται άμυνες τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο επίσης και προς το εξωτερικό, διότι οι κυβερνήσεις πλέον και στη Γαλλία και στη Γερμανία γίνονται φοβικές, έτσι ώστε
0: άρα η ιδρυτική πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανοιχτή κοινωνία, κοινωνικό κράτος, αλληλεγγύη, αυτά κινδυνεύουν.
1: Αυτά θα περάσουν διαπληρώς και σιδήρου. Ήδη διάβαζα σήμερα ότι ένας Γερμανός υπουργός, η γερμανική κυβέρνηση μάλλον, πνέει μένε εναντίον του Αντώνιο Κώστα επειδή αρνείται να περικόψει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έτσι. Άρα θα έχουμε και συγκρούσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Τη στιγμή που θα πρέπει να αυξηθούν οι παροχές του κοινωνικού κράτους, έτσι ώστε να ανασχεθεί αυτή η τάση, η ροπή προς τα ακροδεξιά πολιτικά ρεύματα, θα γίνει το ανάποδο. Και θα έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Και ελπίζω να μην μεταναστεύσει αυτό και στη χώρα μας. Γιατί τώρα
1: εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό
0: βλέπω την ακροδεξιά και εδώ
1: σε ένα βαθμό έχει μεταναστεύσει.
0: Κερδίζει.
1: Σε ένα βαθμό έχει μεταναστεύσει, κύριε Φελέκη.
0: Θέλω να σας πάω και σε μία ερώτηση πολιτική, αλλά πριν, αν δεν κάνω λάθος, στο βιβλίο αναφέρεστε στο μεγαλύτερο κατά με πρόβλημα που είναι το δημογραφικό. Αυτή η δημογραφική παρακμή της χώρας που δεν είναι μόνο ότι έχουμε μειωμένες γεννήσεις, θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό.
1: Προφανώς.
0: Τις ανισότητες που θα διωγγωθούν, αλλά κυρίως στους νέους ανθρώπους.
1: Επίσης θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και στην ισχύ της χώρας. Διότι μια χώρα η οποία κατακλείζεται από μεγάλης ηλικίας άτομα, πώς θα αμυνθεί? Δεν θα είναι μόνο τα όπλα, η άμυνα μιας χώρας και η ισχύ μιας χώρας απαιτεί και ένα φρόνημα. Και το φρόνημα συνήθως είναι με τις νέες γενιές, οι οποίες θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Εμείς θα έχουμε μια κοινωνία η οποία γυράσκει, άρα δεν μπορεί να αμυνθεί τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικά. Και θα έχουμε μια νεολαία η οποία θα απελπίζεται, διότι θα την καλούν όλοι να δουλεύει περισσότερο για να πληρώνει περισσότερο τους μεγαλύτερους. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα διέξοδο που πρέπει από τώρα να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε. Αυτό το οποίο προτείνω και στο βιβλίο είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε μια σοβαρή μεταναστευτική έλξη, μια σοβαρή μεταναστευτική κίνηση, η οποία θα απευθύνεται και προς τους Έλληνες που έχουν φύγει ή που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και προς άλλους πληθυσμούς, οι οποίοι μπορούν να αφομοιωθούν και να σηματωθούν στην ελληνική πραγματικότητα και να βοηθήσουν στο να ξανααποκτήσουμε μια οικονομική ισχύ αφενός, μια εύρωστη πληθυσμιακή δυναμική αφετέρου και να βαδίσουμε έτσι κάπως καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
0: Χρειάζεται εθνικός αναστοχασμός, χρειάζεται συνεργασία των δυνάμεων των πολιτικών που να αλλάξουν και τις προτεραιότητες της χώρας και της κοινωνίας, και αυτό δεν το βλέπω, κύριε Χρυστοδουλάκη, γιατί κάποια στιγμή είπατε και για το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε από αυτό το χώρο είστε. Δεν βλέπω, ας πούμε, βλέπω το Πασόκ για παράδειγμα, είναι καθυλωμένο, ενώ έχει σωστές απόψεις, πρόγραμμα κλπ. Είναι καθυλωμένο στην τρίτη θέση και ανταυτού έχει περάσει στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει να μην απειλείται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στη χώρα σε αυτά που λέτε εσείς, στα οποία χρειάζεται ένας αναστοχασμός?
1: Κύριε Φελέκη, προφανώς θεωρώ ότι αρκετά πράγματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν γίνει καλύτερα και θα μπορούσαν πιθανώς να είχαν οδηγήσει σε μια καλύτερη πολιτική πραγματικότητα. Αλλά αυτό το οποίο προέρχεται στη στιγμή αυτή είναι πώς θα οργανωθούμε να δώσουμε τη μάχη στις εκλογές, έτσι ώστε το κόμμα το οποίο, στο οποίο πιστεύω ότι υπάρχουν καλύτερες δυνατότητες, και αυτό είναι το Πασόκ, να έχει μια ισχυρή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας και να βοηθήσει στο πώς θα ξεπεραστούν και θα υπερβληθούν οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Είδατε ότι η πρώτη συνθήκη, η πρώτη πολιτική συνθήκη σοβαρότητας και αξιοπιστίας επετεύχθη στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η παρουσία του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση με τις προτάσεις τις οποίες ακόμησε και με το ρεαλισμό που είχαν, αλλά και γενικά την μετριοπάθεια, κατάφεραν και τα
0: ναι, ναι, εντάξει, κούνησε λίγο τη βελόνα, αλλά με να κουνηθεί η βελόνα 1,5% και να πάει από το 12 στο 13 είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Εντάξει, για να είσαι πρώτος σε μια ψήφο.
1: Θα τα δούμε αυτά. Όταν ξεκινάει...
0: Ναι, η κοινωνία όμως δεν μπορεί να περιμένει. Εσείς είστε υπέρ των συνεργασιών τουλάχιστον της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αν της δοθεί η ευκαιρία.
1: Η πολιτική είναι ένας ανώμαλος δρόμος ταχύτητας. Λοιπόν, τρέχουν πολλοί, ναι. Όλοι τρέχουν για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή θέση, αξιοποιώντας την ικανότητά τους, την προσαρμοστικότητά τους, όπως επίσης και τις αδυναμίες των άλλων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και το Πασόκ θα τρέξει τώρα αυτό το δρόμο τον εκλογικό και ελπίζω ότι θα σημειώσει αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία νομίζουν ορισμένοι παρατηρητές, που λένε και λένε και ξαναλένε και όλα αυτά, και έχουν μεταδρέψει την πολιτική
0: συζήτηση. Αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτά που δίνουν.
1: Αλλά, ναι, ναι, και κύριε Φελέκη, εγώ σέβομαι και τις δημοσκοπήσεις, τις διαβάζω, τις μελετάω από το πότε, όχι υπερβολικά βέβαια, έτσι μην πάθουμε και καμία δημοσκοπία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα, στην Ευρώπη τουλάχιστον, όπου όλο το πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφη,
0: συμφωνούμε,
1: από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί ασχολούνται με τα ποσοστά, με 12,8,
0: δεν υπάρχει άλλη
1: με
0: 13,5, χώρα που να γίνονται, δεν
1: με 20,5.
0: Λοιπόν, Νίκο, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να γίνεται κάθε μέρα δημοσκόπηση. 10 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ακριβώς,
0: υπάρχει
1: λοιπόν,
0: καμία χώρα στον κόσμο.
1: Ακριβώς,
0: είναι αυτό, όργανο πολιτικής καθοδήγησης.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει
0: σώματος.
1: Να το...
0: Αλλά όμως υπάρχει ένα θέμα. Οκ, okay, εσείς παίρνετε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Θα απευθυνθείτε λοιπόν, λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία προφανώς, αφού την αποκλείετε, στον κύριο Τσίπρα θα απευθυνθείτε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Φελέκη,
0: πώς θα σχηματιστεί η προοδευτική πλειοψηφία?
1: Στη Γερμανία τώρα,
0: ναι,
1: γίνονται κάθε τόσο εκλογές.
0: Ναι.
1: Είδατε εσείς προεκλογικά σε κανένα κρατήδιο ή στο Βερολίνο ή οπουδήποτε αλλού να λένε τα κόμματα τι θα κάνουν μετά τις εκλογές?
0: Είναι άλλο το σύστημα. Πενά. Και ξέρεις στη Γερμανία. Πενά. Ξέρεις στη Γερμανία, μετά λοιπόν κάθονται και 2 και 3 μήνες. Αλλά κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή
1: λοιπόν,
0: ο χρόνος πέρασε και η συζήτηση μαζί σας είναι πολύ ευχάριστη, δυστυχώς θα πρέπει άλλη φορά να τα ξαναπούμε, γιατί τώρα με πιέζει η συνάδελφος η Ζέτα Καρφίδου που θα πει το δελτίο των ειδήσεων. Να είστε καλά.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Να πάει καλά το βιβλίο του κυρίου Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων Ζέτα Καρφίδου και ακολουθούν οι Ντάμες Παθή. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε οικονομία και επενδύσεις αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, τον απόϊχόσον υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Απάντηση έδωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky από το διχαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι. Κανείς, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάς άφησε χαμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά: αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια. Που ήταν μόνος του, η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Τέλος, ο κύριος Τσίπρας απερίψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή της χώρας και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάο, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάο, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της Χαριλάου Τρικούπη. Σε αυτό το φόν, το στόριο των 100 δολαρίων, το βαρέλι, το Brent, μετά και τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Πρόεδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Έλεγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο X. Την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε καλή αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Από τα έργα της ΖΑΜΗΣ 4 του Μετρό θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικής Μετρό ΑΕ. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου δίκη στο Μικτό Ορκωτοφετίο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας, περισσότερα στο athena984.gr. Στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουκρανό ομολογό του πως είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για μια εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί να μην επιτεθούν στην ηλεκτρική μας ενέργεια, στη θέρμανση και στην υδροδότηση. Θετικές και παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες του με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός της ημέρας θα υπάρξει και συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ. Και ο καιρός είναι πια παροδικά αυξημένη στην Αττική με τοπικές βροχές και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν. Η Ντάμ Σπαθή. Βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν. Η Ντάμ Σπαθή.

0: θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ, παρούσα.
0: Τι κάνεις?
1: Τετάρτη.
0: Είδατε. Πάντα θέτω, είμαι δημοσιογραφάρα, Κουμάντου. Θέτω πάντα τα σωστά ερωτήματα. Έμα βέβαια. Τα σωστά ερωτήματα, τις σωστές ώρες, τις σωστές μέρες.
1: Ναι, αλλά τι έχουμε πει?
0: Τι έχουμε πει, ότι το team Κουμάντου αυτό.
1: Όχι. Ότι δεν κάνουμε ερωτήσεις όταν δεν ξέρουμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Μάλλον ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις απαντήσεις.
0: Κουμάντου, προχθές μοιράστηκα αυτή τη σοφία που εσύ πρώτη μου την εμφύσισες με κάποιον άλλο που ήθελε να κάνει μια τέτοια ερώτηση και είπα, όπως λέει και η Κουμάντου, ποτέ δεν ρωτάμε έτσι για κάτι αν δεν είμαστε έτοιμοι για την απάντηση.
1: Έτσι. Εκτός αν πια είναι τέτοια η συνθήκη που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Οπότε είσαι, δεν είσαι έτοιμος, θα το αντιμετωπίσεις. Αλλά γενικώς όσο μπορούμε να μας προφυλάξουμε λίγο, καλό θα ήταν.
0: Ναι. Συμφωνώ, εγώ την έχω πατήσει τόσες φορές που σου έχω παρακούσει σε αυτό το μεγάλο, πολύ μεγάλο δικό σου, ας πούμε, να πω τώρα.
1: Βγαλμένο από τη ζωή είναι.
0: Δικό σου απόφθεγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σημειώστε το και εσείς. Δεν ρωτάμε αν δεν ξέρουμε ότι αντέχουμε την απάντηση.
1: Αν είμαστε έτοιμοι για όλα, μαγιά μας, okay, προχωράμε. Αν όμως ένα τσακ λίγο θα ζοριστούμε, ας κρατήσουμε λίγο.
0: Έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, Κουμάντου, έκανα μια πολύ ασφαλή ερώτηση. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά Τετάρτη. Πάμε πάλι.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα για κάποιους έχει τελειώσει. Για κάποιους είναι ακόμη στο μέσον της. Εντάξει, τώρα όλο το team Κουμάντου θα πάρω 30 μηνύματα που θα λένε ότι μα ναι, ήρθε η ώρα της κατηφόρας.
1: Της κατηφόρας, αυτό
0: είναι. Είναι η μεγάλη κατηφόρα. Okay. Υπάρχουμε και εμείς οι απουσιολόγοι της μεγάλης ανηφόρας.
1: Εσείς που στενοχωριέστε πρώτα Παρασκευή και δεν θα έχετε κάτι να κάνετε. Όχι, πάντα έχεις εσύ να κάνεις κάτι, αλλά γενικώς λέω, δηλαδή, όπο γάμο το δύο μέρες. Και ναι, θα έρθει Δευτέρα.
0: Είναι λοιπόν το μικρό που κοιτάζει το πρόγραμμά του, το πρόγραμμά του στο πανεπιστήμιο.
1: Μικρό,
0: πρώτο εξάμεινο, ναι, αυτό. Κοιτάζει πρώτο εξάμεινο, παθαίνει ένα εγκεφαλικό, μου λέει, έχω 2-9 ώρα. Εγώ πολύ cool. Μου λέει, δεν μπορώ εγώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Στο λέω ξεκάθαρα από τώρα και της απαντώ γιατί. Και μου λέει, δεν είμαι αποσιολόγος σαν εσένα. Δεν είμαστε το ίδιο, μην μπερδεύεσαι.
1: Αυτό το παιδί θα έπρεπε να το έχω βαφτίσει
0: εγώ. Ναι, δικό σου παιδί είναι αυτό. Μου το ξεκαθάρισε λοιπόν.
1: Εγώ να το έχω βαφτίσει, το έχουμε πει.
0: Με αυτά τα πολύ μικρά και πολύ καθημερινά θα μπούμε στα πολύ μεγάλα, στα καθημερινά πολύ σκληρά που μας αφορούν και που ρυθμίζουν, κανονίζουν τις ζωές μας, είτε δια των πράξεων είτε δια των παραλήψεων πολλές φορές. Αλλά γι' αυτό είναι εδώ η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984 για την κοινωνική ατζέντα της ημέρας.
1: Και είσαι?
0: Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και είμαι η Ελευθερία Κουμάντου και μαζί μας είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρυθμίση του ήχου.

0: Ο Σαββασκόκκινος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στην επιλογή της μουσικής, η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας και μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή στο inbox της εκπομπής Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Και Αλέξανδρος, μήνυμα από την σελίδα στο Facebook. 31ο μήνυμα. Ναι, ήρθε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
0: Έτσι, οι άνθρωποι μου είναι
1: αλήθεια. Ήρθαν οι φίλοι της κουμάντου τώρα, όλοι. Έτσι. Επίθεση, μου κάνουν bullying. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι, καλά, σιγά.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, να ξέρεις.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το περιεχόμενό τους. Άσε με να μαντέψω. Ναι, η κουμάντου έχει σε όλα δίκιο, πάντα.
0: Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα, γκρίνια. Καλημέρα, λέμε τώρα. Κορίτσια, το λέμε τώρα, πάει στο καλημέρα. Έτσι, όχι στο κορίτσια, γιατί κορίτσια είμαστε, Βασίλη. Και κορίτσια μικρά, αυτό εννοώ. Ελπίζουμε να έχετε ντυθεί καταλληλότερα σήμερα από χθες. Αυτό πάει για σένα. Ναι, καλύτερα είναι. Το έχει σώσει λίγο. Επειδή είστε εντάμε, είστε μοναδικές, υπέροχες δυναμικές. Κάντε κάτι για να γυρίσει το καλοκαιράκι. Αχ, και εγώ θέλω πάρα πολύ να γυρίσει το καλοκαιράκι. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Συγγνώμη για την ελαφρότητα του μηνύματος. Ποια ελαφρότητα, μια χαρά και τέτοια μηνύματα χρειαζόμαστε. Υποστηρικτικά ο ένας τον άλλον, αλλιώς πώς θα τη βγάλουμε καθαρή. Ο Βασίλης από τα Εξάρχεια. Α, το σουκού αργεί ακόμα. Αυτό είναι λίγο δικό σου, να ξέρεις.
1: Να ξέρω κάτι. Είναι πάρα πολύ δικό σου.
0: Ο Βασίλης είναι λίγο
1: δικό
0: σου.
1: Και μόνο που άρθρωσε αυτό τον επαναστατικό λόγο απέναντι σε όλο αυτό το team κουμάντου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για διάβασε και τον Νικόλα που βλέπω πιο πάνω.
0: Αγαπητές δάμες, επιθυμώ να έρθω στο σταθμό σας και να σας χαρίσω κάτι από την τελευταία αναδρομική έκθεση που είχα στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων το διάστημα μας πέρασε από τον Απρίλιο στον Ιούνιο. Και ρωτάει αν μπορεί να περιμένει κάτω στη ρεσεψιόν. Ναι, εννοείται, προφανώς μπορείτε.
1: Σας περιμένουμε με χαρά και δεν θέλουμε να μας χαρίσετε τίποτα. Θέλουμε να μας χαρίσετε τη γνωριμία μας.
0: Ναι, χωρίς να φέρετε κάτι. Σας ευχαριστούμε και μόνο που μπήκατε στον κόπο να το γράψετε.
1: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε. Θέλεις ναι, από πάμε, όλη πάμε. Αυτή την ομορφιά και πόσο όμορφα μηνύματα λαμβάνουμε ακόμη και όταν επιτίθενται εναντίον της καθιστικής άποψης, έτσι. Δεν πάμε για πάντα με την επανάσταση, ότι την Παρασκευή έρχεται το σουκού.
0: Εγώ δεν είπα ότι αύριο είναι σουκού. Είπα ότι απλώς το πλησιάζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Το λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Ναι. Ένα αισιοδοξία είναι αυτό.
0: Γιατί δεν χρειάζεται.
1: Κάποιοι, για να μιλήσω σε άψογα δραβινά, λειτουργούν true mode, αγαπητοί κουμάντου.
0: Εντάξει, true mode να... να σας δω και σε άλλες στιγμές σε true mode όμως, μην το πω από θα ήθελα να. Να σου πω εγώ θα ήθελα να.
1: Οκ. Okay. Θες να πάμε τώρα στις
0: θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε πάρα πολύ βαθιά στα σοβαρά και φυσικά αναφέρομαι στην... σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη αναστάτωση και σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη ανησυχία των κατοίκων της Κυψέλης.
0: Δικαιολογημένη βέβαια.
1: Απολύτως δικαιολογημένη. Καθώς οι άνθρωποι ζουν σε πολυκατοικίες με ζημιές που είσαι μονοκατοικίες με ζημιές που έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας και τα έργα του Μετρό και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη σχετικά με το τι γίνεται, το αν πρέπει να μείνουν. Εδώ ακούστηκε πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας να λέει, αλλά εγώ δεν θα έμενα, αλλά ουσιαστικά εννοούσε εσείς να μείνετε για τον κύριο Ταχιάολο. Δεν προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το.
0: Ο κύριος Ταχιάολος είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και μετά από δύο μέρες βγήκε η έκθεση και έλεγε ότι υπάρχει θέμα.
1: Ναι, αλλά μετά είπε ότι δεν θα νοικιαζε ο ίδιος εκεί.
0: Να.
1: Θα νοικιαζε.
0: Ξέρω. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τόσα προσπίσω που το χάνουμε στο τέλος. Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν στα σπίτια τους.
1: Mm-hmm.
0: Με ασφάλεια.
1: Τέλος πάντων, είχε πει ότι δεν θα νοικιάζει σπίτι στην περιοχή λόγω της παραιότητας των κτηρίων και του γεωλογικού υπόβαθρου.
0: Άρα το γεωλογικό υπόβαθρο κάτι μας κάνει εδώ.
1: Ναι, αλλά όχι το Μητροπόντικα, δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Τέλος πάντων. Να δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Ρόκα, το μέλος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, γιατί υπάρχει και ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σήμερα, καθώς η Δημοτική Αρχή της Αθήνας συζητά τις ζημιές πολυκατοικίες της Κυψέλης και θέλει να δει ξανά τι γίνεται, το πώς με τις αναθεωρήσεις αυτές και πολιτικά εννοώ που, με όλα αυτά που έχουν υποθεί και πώς θα προχωρήσουν παραπάνω με τους κατοίκους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρόκα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την, σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Μας πετυχαίνετε σε μια στιγμή σχετικά κρίσιμη. Βρισκόμαστε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αναδείξει διάφορα θέματα, πιστεύω, σήμερα. Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
2: Πήραμε κάποιες πληροφορίες από εκεί. Δείχνει ότι τα πορίσματα, τα προπορίσματα, γιατί τα τελικά πορίσματα θα βγουν μάλλον το Δεκέμβριο, θα βγουν τις επόμενες 5 με 10 μέρες. Διαπιστώσεις, από ό,τι μας είπε ο Πρόεδρος, από ό,τι γνωρίζει, είναι ότι κάποια κτίρια έχουν σοβαρά προβλήματα στήριξης και θα χρειαστεί άμεσα η στήριξή τους. Θα ζητήσουμε με αυτό το σχετικό οι κάτοικοι των κτιρίων αυτών να μετακινηθούν για λόγους ασφαλείας.
1: Mm-hmm.
2: Δυστυχώς ο κύριος Ταχιάος, το ελληνικό μετρό, όλα τα προηγούμενους μήνες μας διαβεβαίωναν ότι τα πράγματα είναι πολύ ασφαλή. Πρόσφατα ο κύριος Ταχιάος, όπως αναφέρατε, απαξίωσε την περιοχή μας, λέγοντας ότι έχει παλιό κτηριακό δυναμικό, όπως όλη η Αθήνα όμως, και δεν βρίσκω τον λόγο ότι θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στην Κυψέλη.
0: Εντάξει, γιατί μόνο η Κυψέλη, το μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας έχει πολύ παλιές πολυκατοικίες.
2: Έρχονται τα εξάρχεια, έρχεται το Κολωνάκι, τα ίδια θα πει φαντάζομαι και εκεί, ότι και εκεί υπάρχει παλιό.
0: Εντάξει, μετά έχει Γαλάτσι, Ζωγράφο και άλλες περιοχές που πάει η γραμμή Β έτσι κι αλλιώς.
2: Θα ζητήσουμε αυτή τη μεταστέγαση, θα ζητήσουμε να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες για να δούμε την κατάσταση των κτηρίων από κάτω, γιατί δεν φτάνει μόνο να στηρίξουμε το κτίριο και να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί όπως πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν και έλεγχοι και να στηρίξουν και από κάτω τα κτίρια, γιατί περνώντας ο Μετροπόλικας και μετά περνώντας και η Συρμή, θα έχουμε μια διαρκή δόνηση από κάτω μας. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τη λειτουργία του. Κάθε τρία λεπτά δηλαδή θα πρέπει να αισθανόμαστε...
0: Από το τεχνικό επιμελητήριο σας είπαν ότι υπάρχουν εργασίες που μπορούν να γίνουν ώστε να διασφαλίσουν να είναι σίγουρη η ασφάλεια των κτηρίων, ότι δεν θα είναι κάτι που θα είναι για λίγο.
2: Όχι, ναι, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κατεδάφιση κάτι τέτοιο. Ευτυχώς είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Παρά τις διαβεβαιώσεις που παίρναμε, σας λέω, για 6 μήνες. Ανησυχία εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Υπάρχει κόσμος που ακόμα μένει σε αυτά τα σπίτια. Δεν έχει μετακινηθεί όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Όχι, δεν έχουν μετακινηθεί, γιατί...
0: Όσοι έχουν φύγει, έχουν φύγει με δική τους πρωτοβουλία.
2: Ακριβώς. Αποχωρήσανε πρώτα.
1: Το κόστος της μεταστέγασης...
2: Μην μας πούνε να πληρώσουμε.
0: Να πληρώνουν και τα τρέχουν ενίκιο και να πληρώνουν και κάπου αλλού.
1: Το ρωτώ, κύριε Ρόκα, γιατί δεν έχουν και όλοι την ίδια ευχέρεια.
2: Ακριβώς. Κάποιοι πληρώνουν δάνεια για τα κτίρια τα οποία μένουν. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα γίνει. Θα πληρώσουμε ένθια για αυτά τα κτίρια. Τέλος πάντων,
1: χρειάζεται μια συνολική όμως αντιμετώπιση.
2: Χρειάζεται, ομολογουμένως χρειάζεται.
1: Και τεχνικά και οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή, εντάξει.
0: Κύριε Ρόγκα, μιλάμε τώρα για τα 14 κτίρια μόνο ή και για τα υπόλοιπα.
2: Μιλάμε μόνο για τα 14, μόνο για τα 14. Δεν έχουμε πάρει στοιχεία. Και σας λέω και αυτά
0: είναι κάτι που το ζητάτε εσείς, έτσι, να ενημερωθείτε και για την κατάσταση των υπολείπων κτιρίων.
2: Βέβαια, εμείς ζητάμε όλα τα κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της εξκαφής, να ελεγχθούν.
0: Η οποία δεν είναι μόνο πάνω από την εξκαφή, έχει και μια ακτίνα.
2: Όχι,
0: αυτό,
2: βέβαια. Όχι, βέβαια. Ναι, έχει μια ακτίνα. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ληφθεί η μέρημνα. Δεν είναι μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα.
0: Όχι, γιατί οι κραδασμοί σε βάθος χρόνου μπορούν να δημιουργήσουν και άλλο πρόβλημα.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ρόκα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, είμαστε σίγουρες.
2: Γεια σας.

0: και μας καλησπερίζει και ορθά ο Μπάμπης. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μπάμπη. Χαιρόμαστε πολύ που επικοινώνησες, που επικοινωνείς γενικότερα. Περιμένουμε πολλά πολλά μηνύματα. Ακόμη και με την πολύ απλή καλησπέρα, που τι είναι παρακαλώ, ένα κοινό σημείο επαφής, διάδραση, επικοινωνία, που μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Και βέβαια ο Μπάμπης λέει και κάτι που το συζητούσαμε και πριν εδώ μεταξύ μας, έτσι όταν κλείσαμε το τηλέφωνο με τον κύριο Ρόκα, ότι ήρθε δυστυχώς η ώρα να πληρώσουμε το μεγάλο τίμημα στο boom της ανοικοδόμησης και της ανέγερσης πολυκατοικιών στην Αθήνα τη μεταπολεμική περίοδο, που έχτιζαν όλοι, σωριδό, να θυμηθούμε τι είχε γίνει με την αντιπαροχή και λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
1: Που είχε γίνει ο χαμός, έτσι.
0: Βάσει των τότε πολεοδομικών κανονισμών, γράφει, και χάρη της γρήγορης ανέγερσης, δεν μπορώ να φανταστώ τι και πόσες εκπτώσεις έγιναν. Τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να το ρίξουμε όλο αυτό που γίνεται στην Κυψέλη και στα παλιά. Γιατί μέχρι να γίνει αυτή η διάνοιξη με τον Μετροπότικα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι πολυκατοικίες εκεί.
1: Ναι, και τους σεισμούς είχαν αντέξει.
0: Το λέω αυτό, Μπάμπη, γιατί γενικώς έχει πέσει πολύ ατομική ευθύνη στις μέρες μας.
1: Καλά, εντάξει, τώρα προφανώς. Απλώς εκεί μάλλον η ευθύνη είναι στο ότι δεν έγιναν σωστά οι μετρήσεις στο υπόβαθρο, στο γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ναι, ότι ο Μετροπόντικας φταίει. Και ναι, όντως, πραγματικά με την ανοικοδόμηση θα έχει γίνει αυτός ο χαμός που περιγράφεις. Παρόλα αυτά, να είμαστε λίγο, να σκεφτόμαστε και αυτό, ότι είναι πολύ εύκολο να υποθεί αυτό ως μία δίωδος διαφυγής και δεν είναι καθόλου έτσι. Πάμε!
1: Πάμε, πάμε.
0: Πάμε στη Λία Ιατρίδου, τίτλοι ειδήσεων, στη 1:30.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως με

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε οικονομία και επενδύσεις θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Sky. Υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του αλλά και για το κόστος των προτάσεών του στον τομέα της ενέργειας. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πήρα και κατά του Προέδρου του Πασόκου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, είπε χαρακτηριστικά. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα στο Δήμο Αθηναίων για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Σντάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Πάμε. 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και να καλωσορίσουμε στην παρέα την Εύη, πάντα παρέα, μας γράφει.
0: Ναι, την Κουμάντου η Εύη, είναι τσεκαρισμένη, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά,
0: είδες
1: ότι είμαι πολύ φιλική απέναντί της. Και το Γιώργο, ηλιόλου στη μέρα σήμερα, εδώ στην επαρχία της Πελοποννήσου. Δεν θα λέγαμε το ίδιο για την επαρχία της Αθήνας. Σου θυμίζω, Γιώργο, ότι εδώ είμαστε γειτονιές, επαρχιώτες όλοι.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Το μεγάλο χωριό της Αθήνας.
1: Το μεγάλο χωριό της Αθήνας. Το μεγάλο χωριό δεν έχει καλό καιρό. Τώρα, πάμε στο θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Με βαθιά συναισθήματα θέλω να μπω, γιατί διαμείβονται συγκλονιστικές σκηνές στην δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες καθόλου, Ελευθερία, χθες την κυρία Ντόλκα.
0: Εντάξει, ήταν συγκλονιστική.
1: Η γυναίκα που έχασε το παιδί της, φοιτήτρια πρώτου εξαμήνου στη γεωπονική σχολή, με πόση πίκρα αλλά και με πόση αποφασιστικότητα στη διεκδίκηση της, της εξέβρεσης των απαντήσεων και της καταδίκης όσων φταίνε, προσήλθε στο δικαστήριο.
0: Μα δεν έχουν άλλη επιλογή οι γονείς, νομίζω. Δηλαδή είναι μονόδρομος,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και επειδή εδώ εγώ και η Ελευθερία συζητάμε τον τελευταίο καιρό ότι κακώς είναι λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα από ό,τι θα αναμέναμε,
0: ναι, όχι, το ζήτημα της δίκης, γιατί
1: θέλουμε και εμείς εδώ ως εκπομπή.
0: Και όχι μόνο συμπαράσταση στους ανθρώπους και στο πένθος τους, όσο στην ανάδειξη της αλήθειας.
1: Ναι, είναι δημοσιογραφικά ορθό να είναι πολύ ψηλά το θέμα της δίκης, καθώς και λέγονται πολλά πράγματα που θα καθορίσουν και τις αποφάσεις των δικαστών. Αλλά και επιστρέφουμε σε ένα πολύ πολύ μεγάλο γεγονός που άλλαξε και τον τρόπο που είδαμε ακόμη και τις ίδιες μας τις επιλογές. Δηλαδή το ότι στέλναμε τα παιδιά μας όλοι με το τρένο, ας πούμε, για να είναι ασφαλή.
0: Μα έχουμε πει ότι οποιοδήποτε από εμάς θα μπορούσε να ήταν μέσα σε αυτό το τρένο.
1: Πάμε λοιπόν στον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που είναι θύμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας, και βεβαίως είναι και δικηγόρος. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Θέλαμε να δούμε λίγο μαζί και τις δύο τελευταίες καταθέσεις. Εσείς καταθέσατε στην προηγούμενη δικάσιμο, στις προηγούμενες δικασίμους. Χθες είχαμε την κυρία Ντόλκα, είχαμε και την κυρία Καριστιανού, που έβαλε και τα τεχνικά ζητήματα, που βάζουν και τεχνική σύμβουλη των γονέων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τα έβαλε με έναν τρόπο που το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να τα ακούσει. Δεν ξέρω πώς θα τα αξιολογήσει, αλλά τα άκουσε. Γιατί μέχρι τώρα τα βλέπαμε να τα συζητάμε μόνο σε δημοσιογραφικές εκπομπές, σε ειδήσεις, σε ρεπορτάζ. Τώρα είναι αλλιώς να ακούγονται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ακουστούν για να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και μια ορθή κρίση από το δικαστήριο. Όλων αυτών των ζητημάτων που την κυριολεξία καίνε την δικογραφία. Κυρίως εξέτουνε όσες ήταν διαχειριστεί αυτή τη δικογραφία από την έναρξη της ανάκρισης μέχρι και την περάτωσή της. Βλέπουμε ότι στη συντηρητική τους πλειοψηφία, οι συγγενείς που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής, ζητάνε το ίδιο πράγμα. Να γίνει σωστή δουλειά, να γίνει σωστή διερεύνηση, να επουλεθούν εντός εισαγωγικών οι πληγές, τα κενά της ανάκρισης, για να μάθουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Η αλήθεια που και περί όλου του συγγενείς είναι πώς χάσανε και για ποιο λόγο χάσανε τους ανθρώπους τους. Αυτά ζητάνε. Άλλοι συγγενείς είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένοι και άλλοι λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένοι. Ωστόσο,
0: αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο τώρα, δεν έχει να κάνει.
2: Ακριβώς.
0: Και
2: εγώ παρακολουθώντας, τους συγγενείς, βλέπω ότι είναι όλοι συντύπτουν στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, να φωτιστούν τα κενά, να φωτιστούν εκείνα τα κενά τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε την θέληση η ανάκριση να τα διαφωτίσει. Επόμενο είναι να φορτίζονται όλοι, και όσο κι αν λόγω των ειδικών τους γνώσεων μπορούν να συνεισφέρουν και να πετύσουν με πιο τεκμηριωμένο λόγο κάποια κενά ανάκριση. Και ξέρετε, η ιδιαίτερη μία έγινε και από την κυρία Καριστιανή και από την κυρία Ντόλκα στο ζήτημα των ιατροδικαστικών εκθέσεων, το ζήτημα της καταστροφής του βιολογικού υλικού εντός 40 ημερών, ζητήματα τα οποία δεν, διαδικασία τα οποία ουσιαστικά κουπίστηκαν εξαιτίας του μπαζώματος, στοιχεία τα οποία αν υπήρχαν, αν δεν είχαν γίνει αυτές οι ενέργειες, εάν είχαν σταθεί στο ύπ των περιστάσεων τότε, πρώτες μέρες, οι δικαστικές αρχές της Λάρισας, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να κληρονομήσει η έδρα τέτοια κενά σε μια δικογραφία. Η αίσθηση μου είναι, γιατί φαντάζομαι θα μου το ρωτούσατε και αυτό, ότι όντως το δικαστήριο ακούει πάρα πολύ προσεκτικά, σημειώνει και προφανώς έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Κενά τα οποία εμείς θα φωνάζαμε από ένα χρονικό σημείο και μετά διάρκεια της ανάκρισης, επί 2,5 χρόνια.
0: Κύριε Ψαρόπουλε.
1: Ναι, απλά κύριε Ψαρόπουλε, δεν ξέρουμε, το δικαστήριο λοιπόν διαπιστώνει τα κενά. Πώς μπορεί να τα καλύψει, μπορεί ας πούμε να ζητήσει, ξέρω κι εγώ, εκταφή?
2: Μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πραγματογνωμοσύνη, είτε αυτεπαγγέλτος, οποιαδήποτε.
0: Άρα μπορούν να γίνουν ενέργειες που δεν έγιναν κατά την ανάκριση.
2: Μπορεί, είτε κατέτηση δική μας, είτε και αυτεπαγγέλτος. Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσει, ήδη έχουν υποβληθεί κάποια αιτήματα. Καταρχήν φαίνονται ή στον οθυμασία, όπως θα άρθει κάποιου απορρίτου τηλεφώνου
0: και σταθμάρχη. Πολύ σημαντικό είναι ποιος επικοινώνει.
2: Μπορεί να,
0: μπορεί να
2: ακούγεται σε σχέση με κάποια άλλα πράγματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Οδηγήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα προκύψουν και άλλα ζητήματα, τα οποία όλοι εμείς στις συγγενείς αυτό θέλουμε, να λάμψει η αλήθεια, να ακουστεί η αλήθεια. Και θα πρέπει, και δίνω τα εύκολα στην εκπομπή σας που ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα αυτό, θα πρέπει όντως να αναδειχθεί σε πολύ υψηλότερη θέση η δίκη συγκεκριμένη, γιατί να είστε βέβαιοι ότι είτε μέσω ημών των συγγενών που καταθέτουμε ήδη, είτε μέσω των μαρτύρων, οι οποίοι θα εκδοθούν λίγο αργότερα, θα αναδειχθούν και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης ή στοιχεία τα οποία δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Και θα πρέπει να ακούγονται. Γιατί έτσι θα καταλάβει ο κόσμος τελικά ότι πρόκειται για ένα έγκλημα, κρατικό έγκλημα.
0: Εννοείται σε σχέση με τους υπαλλήλους και τους υπευθύνους και όποιον είχε αρμοδιότητα.
2: Σε σχέση ακριβώς.
1: Με όλους τους εμπλεκόμενους.
2: Και όχι μόνο με τους κατηγορούμενους που είναι στην παρούσα δίκη.
0: Ναι, μιλάμε και για πρόσωπα που άλλους, δεν έχουν.
2: Θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Και εκεί πιστεύουμε πολύ. Γι' αυτό άλλωστε οι εκκλήσεις που κάνουν οι συγγενείς δεν κάνουν εκκλήσεις στο δικαστήριο μόνο για τους παριστάμενους κατηγορούμενους. Τους παριστάμενους έστω και διαπληρεξουστίων. Γιατί
0: έχει τη δικαιοδοσία το δικαστήριο αυτό να διευρύνει το κατηγορητήριο.
1: Το κατηγορητήριο όχι κατά τις κατηγορίες, αλλά κατά τα πρόσωπα.
0: Έτσι. Να, ναι,
2: τα πρόσωπα όχι από το δικαστήριο, αλλά μπορεί και διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και άλλα εγκλήματα τελεστέντα και άλλοι κατηγορούμενοι, να διατάξει να γίνει να συμβαθεί άλλη δικογραφία και να οδηγηθούν και αυτοί σε δίκη, όχι ταυτόχρονα.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, ναι. Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Και εμείς εδώ είμαστε, το ξέρετε, και δεν το λέω ως συμπαράσταση, ως θέση.
1: Ως ρεπορτάζ.
0: Ως ρεπορτάζ, ναι. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Yeah.

0: Μπάμπη που είπαμε προηγουμένως για τις πολυκατοικίες και λέει ότι έχεις δίκιο, Ελεονόρα, αλλά επειδή δεν είναι ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, δίκιο ως προς το ότι μη φορτώσουν καμιά ατομική ευθύνη στους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω πόσο φορτίο σε εισαγωγικά μπορούν να αντέξουν, δηλαδή μπορεί να θεωρούνται γενικά ανθεκτικές στους σεισμούς, αλλά να παρουσιάζουν ευαισθησία και τραυματισμούς στις εργασίες του Μετροπόντικα. Και όπως σου αναφέρει, έχει τύχει να δει και ο ίδιος εξαιρετικές τηλεοπτικές εκπομπές και ιστορικά ντοκιμαντέρ που έχουν αποτυπώσει με μεγάλη ακρίβεια το φαινόμενο της αθηναϊκής πολυκατοικίας, την αρχιτεκτονική της και το σύστημα της αντιπαραχής.
1: Ναι, αυτά τα πανοσηκώματα που λέγαμε παλιά.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάω στην Έρη. Mm-hmm. Ας πω και εγώ την καλησπέρα μου. Ναι, ρε, Έρη, να τη λες κάθε μέρα. Είστε το καθημερινό ραδιοφωνικό μου ραντεβού. Αφού είμαστε το ραντεβού, να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος προσέγγισης σε όλα τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να προσθέσω ότι η ελευθερία. Έρη. Η ελευθερία έχει ένα δίκιο, όπως από Τετάρτη ξεκινάει ο κατήφορος για το Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, Ελεονόρα.
0: Καλώς όρισες.
1: Έχω συνηθίσει. Με έναν Βασίλη έχω μείνει.
0: Καλώς όρισες, Έρη μου. Στην από εδώ πάντα.

0: Να πω εγώ ότι το μήνυμα της Έρης ήταν από το Facebook, έτσι, από τη σελίδα μας, τα αμεσπαθή. Κοιτάμε και τα δύο, γιατί πραγματικά την περασμένη εβδομάδα που ήμουν μόνη μου και δεν προλάβαινα. Ναι, εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα, κουμάντου. Έκανα ό,τι μπορούσα.
1: Εντάξει. Δεν θα σαμαλώσει κανένας, νομίζω.
0: Πάμε να δούμε. Το καλύπτουμε κάθε χρόνο και καθόλου τυχαία φυσικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο, όχι μόνο πολιτικό, αλλά και καλλιτεχνικό, βαθιά καλλιτεχνικό γεγονός. Είναι το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ΚΝΕ Οδηγητή. Ένα φεστιβάλ που ξεκινάει από την περιφέρεια και καταλήγει στο κέντρο, εδώ στην Αθήνα. Εκδηλώσει στην Αθήνα 23, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Στο Αντώνη Στρίτση, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταθερά εκεί είναι η βάση του.
0: Ναι, συγκεντρώνονται πάρα πολλοί κόσμος, είναι πολύ ωραίο, συζητήσεις, μουσικές, πάρα πολλά πράγματα που θα μας θυμίσει ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, γραμματέας της ΚΝΕ Αττικής. Κύριε Μαγνήσαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Πρώτα απ' όλα, σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ.
2: Ναι, θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνθημα πολύ επίκαιρο. Ο Μπρέχτ μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, πλεονέκτημα φυσικά για μας, ότι ξέρει να σκέφτεται, να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, να δρά για να το αλλάξει. Και αυτό το στοιχείο της σκέψης, του προβληματισμού, της επιστράτευσης, της εμπειρίας του καθενός είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στους καιρούς μας, που ο πόλεμος φυσάει από παντού και που τα προβλήματα μεγαλώνουν για το λαό και την νεολαία, για να πάρουμε μια δύναμη αισιοδοξίας και αγώνα. Μια τέτοια δύναμη είναι και το φεστιβάλ μας. Και φυσικά πολιτισμού, προβολής άλλων αξιών και ιδανικών. Είπατε, είναι η αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Να σας πω ενδεικτικά ότι θα είναι πάνω από 400 καλλιτέχνες φέτος. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, μουσικοί. Και για πρώτη φορά θα δημοσιευτούν για το κοινό όλης της χώρας οι φωτογραφίες δημοσιευμένες και αδημοσίευτες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, που είδαν το φως της δημοσιότητας στους προηγούμενους μήνες κάποιες από αυτές και προκάλεσαν πραγματικά μια συγκλονιστική υποδοχή από το λαό της χώρας μας.
1: Έχει ετοιμαστεί για το συγκεκριμένο και κάποιο άλμπουμ, κάποιο υλικό που θα μπορέσει κάποιος να πάρει και μαζί του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο.
1: Υπήρχε ένα μικρό έντυπο που κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, υπήρχε μια ανακοίνωση του κόμματος. Παρ' όλα αυτά, εκεί πέρα έχουμε φτιάξει έναν ιδιαίτερα προσεγμένο και καλέσθητο χώρο που θα υπάρχουν 12 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης κτλ. Που δύο από αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά. Ούτε στο ίντερνετ, δηλαδή θα είναι πρώτη δυνατότητα κάποιος να... Και ξέρετε, δεν το επιλέξαμε τυχαία, πέρα από ότι ήταν η χρονιά που δημοσιεύθηκαν, γιατί δίνουν και ένα μήνυμα οι 200 με τη στάση τους, με το ότι αντίκρισαν δηλαδή και το θάνατο πιστή στα ιδανικά τους και στην περίοδο που ζούμε, γιατί ξέρετε, κάθε εποχή γεννά το δικό της ηρωισμό και σήμερα πρέπει να γεννηθεί ξανά, να δυναμώσει. Αυτή την προοπτική παλεύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και αυτό θέλουμε ένα μήνυμα, ότι και το φεστιβάλ μας και η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ μπορεί να είναι φέτος το 52ο, αλλά καταφέρνει να ανανεώνεται, να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί, γιατί ακριβώς εκφράζει κάτι εναλλακτικό. Εκφράζει τη δυνατότητα ο λαός και η νεολαία να βαδίσουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να μην δεχτούμε δηλαδή τον 21ο αιώνα ότι θα ζούμε χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές και να παλέψουμε, γιατί αυτό μπορεί να γίνει σήμερα πράξη. Δεν είναι μονόδρομος δηλαδή να στριμώχνουμε συνεχώς τις ανάγκες μας, στις αντοχές, όπως μας λένε,
1: της οικονομίας.
2: Στη διαχείριση της κατάστασης ακριβώς. Σήμερα ρεαλιστικό είναι να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές. Όχι φυσικά μόνο σε πρόσωπα, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Και σε αυτόν τον δρόμο το κουκουέ πρωτοστατεί και καλεί και ειδικά την νεολαία, που έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση με την νεολαία, να το βαδίσει μέχρι τέλους.
1: Κύριε Μαγνήσαλη, εκτός από την κεντρική ομιλία που θα είναι το Σάββατο του Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτσούμπα, υπάρχουν και άλλες συζητήσεις με άλλες θεματικές που θα διατρέχουν το τετραήμερο?
2: Όπως γνωστόν, το φεστιβάλ είναι γεμάτο σε ομιλίες. Τώρα είναι πάρα πολλές. Να αναφερθώ μόνο σε δύο που νομίζω σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πάλη ενάντια στο φασισμό, που θα συμμετέχει και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου Φίσα, που πριν 13 χρόνια δολοφονήθηκε από τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Μια ιδιαίτερα επίκαιρη εκδήλωση, παίρνοντας υπόψη και την προσπάθεια να ξαναβγούν από τα σκόπου που ήταν εκεί που τους έστειλε ο λαός οι Χρυσαυγίτες, με όποιο πρόσωπο και πρόσωπο και πως τον μανδύα και αν εμφανιστούν, πιο σοβαροί, πιο έτσι. Είδατε με τις δηλώσεις, ας πούμε, και του Ηλία Κασιδιάρη που αποφυλακίστηκε, εκτείοντας ένα μικρό μέρος της ποινής του και όχι αυτό που παρουσιάζει. Και αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη επίσης συζήτηση με συμμετοχή εργατών από τα λιμάνια, από 40 λιμάνια της Ευρώπης, όπου μπροστά στη μεγάλη απεργία που οργανώνουν ενάντια στην εμπλοκή της χώρας τους στον πόλεμο για τα εργασιακά δικαιώματα, που επίσης θα έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο συμβολισμού της κοινής πάλης όλων των λαών του κόσμου. Και φυσικά πάρα πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες με δημοφιλείς και ανεχόμενους καλλιτέχνες. Όλα αυτά θα συνενώνονται με αυτό το μήνυμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και το Σάββατο στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Να είστε καλά.

0: διαβάζω την Άννα. Παρότι κάποιες μέρες είναι το τρέξιμο πιο έντονο, τρέχει η Άννα αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα να μην ανταποκριθώ στην προτροπή έστω και για μια καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ντάμες. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση ως προς τη δίκη στο τεράστιο θέμα των τεμπών. Ναι, ναι, θα επιστρέφουμε νομίζω πιο συχνά και θα αναδεικνύουμε περισσότερο.
1: Τώρα μπαίνουμε και στο Zoom πια, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα της δίκης των τεμπών.

0: Είμαι και ο Κωνσταντίνος, αχ βρε κορίτσια μου, ατομική ευθύνη παντού. Ώρες ώρες σκέφτομαι, είμαι πελάτης ή εργαζόμενος. Σε κάθε τι που πάω να εξυπηρετηθώ. Καλησπέρα και από εμένα.
1: Εμένα του μου άρεσε πάρα πολύ τα της ατομικής ευθύνης. Τα λέμε κάθε μέρα εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, μας ακούς και αντιλαμβάνομαι και την συναντήληψη. Πραγματικά, ναι. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πούμε, τουλάχιστον αυτή την εκπομπή, ότι δεν είμαστε πελάτες, είμαστε πολίτες. Έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια.

0: και το άρκουμά του. Θα ανοίξω τη συζήτηση για την αυριανή μέρα. Θα βάλω τη θεματική που θα πες το όλα με φάτε. Εμένα με ενοχλεί αφάνταστα που όλα είναι κοστολογημένα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, από όλα τα κόμματα, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία οραματική πολιτική. Ναι, δεν υπάρχει όραμα, λέει αυτό 400 δις, αυτό 300.
1: Ναι, και το όραμα στοιχίζει, κυρία μου, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω να λέμε ότι να είναι αρλούμπες. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ακούς μια οραματική κουβέντα, δηλαδή για ένα αύριο που θα είναι, ξέρω κι εγώ, για την νεολαία κάπως, που θα είναι... Θα ακούσεις ότι ξέρω κι εγώ, θα δοθεί κίνητρο ενοικίου που θα κοστίζει 400 εκατομμύρια. Δεν ακούς ότι έχουμε ένα σχέδιο για αυτή την νεολαία. Αυτό εννοώ.
1: Να, εντάξει, έχουν γίνει πολύ πιο πεζά τα πράγματα. Και εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο κοντόφθαλμα. Δηλαδή...
0: Είναι μια έλλειψη οράματος για την κοινωνία μας.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Καλά, πέστε να με φάτε, μπορώ, ναι, θα το αντέξω.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος θα πέσει να σε φάει. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πέσει να σε φάει.
0: Λοιπόν, ο Στυλιανός. Τι ντάμες παθεί, εγώ ξέρω στην Ξερή, στην Κοτσίνα, υπάρχει μία ντάμες παθεί. Εσείς πώς κλέβετε στα χαρτιά, καλημέρα σας. Εγώ δεν είμαι ακριβώς ντάμες παθεί.
1: Τι εννοείς?
0: Είμαι και λίγο ντάμακουπα κουμάτου.
1: Α, εντάξει, καλά, χρωματικά εννοώ.
0: Ναι, χρωματικά εννοώ.
1: Εντάξει.
0: Μόνο χρωματικά.
1: Και εγώ ντάμακουπα ξεκίνησα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, όχι, το ντάμες παθεί είναι επιλογή.
0: Είναι διπλής. Για να καταλάβεις, αγαπητέ Στυλιανέ, διπλής, σου λέει. Ντάμα, οκ.
1: Ντάμας, οκ.
0: Σαχλό, τίποτα. Σπαθί όμως.
1: Γιατί θέλουμε να είμαστε σπαθί.
0: Δύναμη, λέμε τώρα.
1: Στους ακροατές μας.
0: Και επίσης τα παράπονα στην κουμάτου.
1: Που είμαι η Νονά.
0: Είναι η Νονά.
1: Ναι, θες να πεις τι είχες πει εσύ?
0: Όχι, γιατί ήταν μια βλακία. Εγώ τις παραδοχές μου τις κάνω δημόσια. Η κουμάντου είχε την ωραία ιδέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε όλα τα άλλα δεν θα αρχίσω. Θα αρχίσω από τις Τετάρτες, ας πούμε.
1: Μια χαρά ιδέα τη βλέπω, όπως βλέπεις.
0: Μεγάλη απήχηση.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Τελειώσαμε.
0: Ντάμε σπαθή, τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάρωτος και η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
0: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
0: Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
1: Να είστε καλά.

Και τυπικά θα πούμε καλό φθινόπωρο με την έλευση σήμερα της φθινοπορεινής ησημερίας, πλήρως εναρμονισμένο και το σκηνικό του καιρού. Φρόντισε να μας το θυμίσει το πρωί. Ανοίξαμε ομπρέλες και κάθε κατεργάρι συνειδητοποιεί ότι επιστρέφει στον πάγκο του. Επιστροφή μαζί και στα τετριμένα της επικαιρότητας, σαν να μην άλλαξε τίποτα μετά την παρένθεση της θερινής ανάπαυλας. Από τη στιγμή που η πολυαναμενόμενη ΔΕΘ δεν άνοιξε τελικά το δρόμο για πρόωρες κάλπες, παραμένουμε πάνω κάτω στο ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο πρώτος γύρος δημοσκοπικών ευρημάτων μετά τη διεθνή έκθεση αποτυπώνει μεν πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως και ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα παρά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σχεδόν αμετάβλητη εικόνα της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να κουνά ελαφρώς τη βελόνα προς τα πάνω, έπεται ωστόσο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που παραμένει στη δεύτερη δημοσκοπικά θέση. Με λίγα λόγια, εφόσον το παράδοξο της αδιέξοδης δυσαρέσκειας των πολιτών δεν βρίσκει πιστική εναλλακτική στην αντιπολίτευση, τότε στην πραγματικότητα αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Και από κοντά, φαινόμενα κυβερνητικής αλαζονίας, όπως έσπευσε να υπενθυμίσει προσφάτως η Ντόρα Μπακογιάννη. Στα προσεχώς θα συνυπολογίσουμε και το κόμμα Σαμαρά. Προς το παρόν ωστόσο, ας μείνουμε στις πρώτες ψυχάλες. Όταν θα δώσουν τη θέση του στον κρύο χειμώνα, τότε στην πράξη θα αρχίσουν για την κυβέρνηση τα δύσκολα και φλέγοντα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπαπούλου, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Ελαφρά αποσυμπίεση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου στον απόϊχο της αποκάλυψης Τραμπ περί επανέναρξης διαλόγου με την Τεχεράνη, κάτω από τα 100 στα 98,7 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Πρόεδρου Μασούδ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σε οικονομία και επενδύσεις εστιάζει ο Πρωθυπουργός στη σημερινή πρώτη μέρα παρουσίας του στη Νέα Υόρκη. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός και διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές για να νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ικανείς, ανέφερε σε συνέντευξή του στον Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του.

0: Σοκ κίνημα αλλαγής. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας, απειλώντας με μηνύσεις. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα, απόν από το δικαστήριο ο 40χρονος κατηγορούμενος. Χωριστή δικογραφία για τους 4 αστυνομικούς, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης εξαιτίας των έργων της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Κέθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Ελαφρά αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου που υποχωρεί για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη έχει ξαναρχίσει. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πέρα από τα όσα είπε για την Τεχεράνη και οι δηλώσεις που έκανε για το άλλο μέτωπο του πολέμου, ενδεχομένως και αυτές να έδωσαν μία νότα αισιοδοξία στις παγκόσμιες αγορές, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση των τιμών. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από αυτά που ανέφερες για τον πόλεμο στο Ιράν. Στην ομιλία του, λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση. Ανέφερε ως επιλογές είτε την επίτευξη μιας συμφωνίας έτσι ώστε το Ιράν να νοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία και η σημερινή τοποθέτηση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Προέδρου του Ιράν, του Τρίπε Ζεσκιάν, και βεβαίως ενώ υπήρξαν δηλώσεις τόσο από το στρατό του Ιράν όσο και από τους φρουρούς επανάστασης λέγοντας ότι οι απειλές Τραμπ είναι μια εσωτερική προπαγάνδα, υπήρξαν όμως στο περιθώριο αρκετές συζητήσεις. Συγκεκριμένα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Σιτ Γουίτκοφ, είχε συνάντηση με επιτελείο από υπουργούς του Ιράν, όπως και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί. Ήταν μια τρίωρη συνάντηση όπου συζητήθηκαν εντελεχώς, από ό,τι λένε οι ειδικοί, τα θέματα και κυρίως τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά κυρίως από την πλευρά του Ιράν, οι όροι περιλαμβάνουν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αλλά και τον
0: τερματισμό των εχθροπραξιών.
1: Τώρα, το ότι υπήρξε αυτή η τρίωρη συνάντηση είναι ένα πολύ καλό σημάδι, το ότι φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον διάθεση από τις δύο πλευρές να υπάρχει κάποιος διάλογος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλάι του και τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε το ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να έχει μια συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Και στη συνέχεια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη σε μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ότι ήταν πολύ επικοδομητική και παραγωγική η συζήτηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι αυτό που συζήτησαν είναι το ενδεχόμενο της ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, όπου τι θα πει αυτό, θα πει ότι θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές ότι δεν θα πλήττουν ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.
0: Κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα με μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων.
1: Ακριβώς,
0: οπότε το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται με λίγα λόγια. Κάνουμε focus στην ομιλία του Μασούτ Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Αθήνα.
1: Να δούμε λοιπόν,
0: τα δύο επιμαχικές ομιλίες.
1: Εάν θα επιβεβαιώσουν το θετικό κλίμα που μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη δική του τοποθέτηση.

0: Βεβαίως να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη, διότι σήμερα στη Ουάσιγκτον υποδέχεται σε επίσημη επίσκεψη τον Σι Τζινπινγκ, είναι ο Κινέζος ηγέτης. Βεβαίως να πούμε το ότι έχουν ξανασυναντηθεί, αλλά αυτή τη φορά είναι μια κομβική, αν θέλεις, στιγμή για τη σχέση ΗΠΑ και Κίνας. Θα συζητήσουν και για τεχνητή νοημοσύνη και για τεχνολογία, για το θέμα της Ταϊβάν. Αυτό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Και βεβαίως το κομμάτι που απασχολεί και έχει γίνει και σημείο τριβής, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί τόσο στα μικροτσίπς όσο και στις σπάνιες γης και την ασφάλεια στην Ασία.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα επαναβεβαιώσουν το θετικό κλίμα το οποίο κατά γενική ομολογία έχει αποτυπωθεί κατά την συνάντηση και την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα στην αμέσως προηγούμενο διάστημα.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, μένοντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να πούμε το ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στη δική του τοποθέτηση μίλησε για τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Αυτή ήταν η θέση που υποστήριξε. Είπε ότι είναι απαράδεκτο το θέαμα που παρακολουθούμε και που ντροπιάζει όλη την ανθρωπότητα, αυτό που συμβαίνει τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, και ότι πρέπει να αναλάβουμε ως Δύση δράση, και λέγοντας ότι η λύση των δύο κρατών είναι μια προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα και την έξαρση βίας από έπικους στην Δυτική Όχθη.
1: Για να λάβει σφοδρά πειρά από την πλευρά των Ισραηλινών,
0: ναι,
1: στο
0: βέβαια,
1: μεταξύ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, διότι η λύση των δύο κρατών είναι κάτι το οποίο βρίσκεται και η αντίθετη την ηγεσία του Ισραήλ εδώ και πολύ καιρό. Από το ίδιο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε και την τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου, του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πάλι έτσι ένα προκλητικό αφήγημα σε ό,τι αφορά τη γειτονιά μας, την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και το Κυπριακό. Επανέλαβε τις πάγιες πλέον θέσεις της Άγκυρας για επίλυση των διαφορών, όπως είπε, στη σχέση καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Επανέφερε την πρότασή του να γίνει μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά για το Κυπριακό ειδικότερα, ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους, τον τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
1: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε εγρήγορση, στο μεταξύ, η ελληνική διπλωματία σε μια περίοδο υψηλής έντασης, όπως αναφέραμε, στη Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια, την ενεργειακή αλυσίδα και τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ομολογό του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με τη χώρα μας να επιλέγει να διατηρεί ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη, ενώ στο μεταξύ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε τις επαφές του στο Κάιρο στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Για να πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Η συνάντηση, Κατερίνα, του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών βρέθηκαν η εξελίξη στην περιοχή, η αποκλιμάκωση και η περιφερειακή σταθερότητα, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά και την ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Αθήνα διατηρεί ανοιχτό διάβλο με την Τεχεράνη και δηλώνει διαθέσιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες. Η επιλογή αυτή έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μη μόνιμο μέλος, επιχειρεί να διατηρεί επικοινωνία με διαφορετικούς πόλους της κρίσης, μεταξύ αυτών και με την Τεχεράνη. Για την ελληνική διπλωματία, η Μέση Ανατολή συνδέεται άμεσα με την Ευρώπη, με τη Μεσόγειο, τα στενά του Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και με τη διόρυγα του Σουέζ, την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Και για μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα, η ασφάλεια αυτών των διαδρόμων έχει στρατηγικό ενδιαφέρον και συμφέρον. Η Ελλάδα κρατά ανοιχτούς διάβλους ακόμα και εκεί όπου η αντιπαράθεση είναι έντονη. Η επιλογή αυτή αποκτά προώστερη σημασία, καθώς τον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες δηλαδή, η χώρα μας να λαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τη διπλωματική της παρουσία σε ενεργό διεθνή ρόλο, με όχημα το διάλογο, την πολυμερή συνεργασία και το διεθνές δίκαιο, αξιοποιώντας παράλληλα τη γεωγραφική της θέση και το διπλωματικό της κεφάλαιο σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες ισχύως μεταβάλλονται ταχύτατα. Παρεμφερές γεγονός είναι, Κατερίνα, όπως το είπες και στην αρχή, στον προλογό σου, είναι για την περιφερειακή γεωπολιτική άποψη, αυτό εννοώ, είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας έγινε δεχτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ Σίσι, και συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των τριών υπουργών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής εργασίας των τριών κρατών με κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, νέες τεχνολογίες και αμυντική καινοτομία. Υπογράφηκε μάλιστα μια κοινή δήλωση στρατιωτικής και αμυντικής εργασίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύμφωνα με πληροφορίες. Μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη μετάφραση από την Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γίνεται τώρα, θα την μεταδώσουμε. Στις συνομιλίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο Κάιρο με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Αιγύπτου, εξετάστηκε το ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την Αίγυπτο στρατηγικό και απαραίτητο σύμμαχο με κοινή αναφορά στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η γεωπολιτική σημασία της Έλληνο-Αιγυπτιακής σύμπλευσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας είναι ευρύτερη. Σουέζ, ενέργεια, θαλάσσιες οδοί, οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και ασφάλεια. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο στρατηγικό χώρο. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιχειρούν να μετατρέψουν τη στρατηγική του σύγκληση σε ένα οργανωμένο πλέγμα αμυντικής και επιχειρησιακής συνεργασίας σε μια Ανατολική Μεσόγειο όπου η ισχύς, η ενέργεια και οι θαλάσσιοι δρόμοι συναντώνται στον ίδιο γεωπολιτικό χάρτη, όπως βεβαίως και η δυναμική αποσταθεροποίησης.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η οικονομία και επενδύσεις είναι στο επίκεντρο των επαφών που ξεκινά από σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο περιθώριο θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Βεβαίως τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που αναμένουμε, Κατερίνα, είναι ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Μητσοτάκης και από την δική του πλευρά, στον απόϊχο των όσων υποστήριξε και στη δική του παρέμβαση ο κ. Ερντογάν, θα εκπέμψει μηνύματα σε σχέση με τις θέσεις της χώρας μας. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Γκουτιέρες, με την ατζέντα βεβαίως αυτή τη συνάντηση να περιλαμβάνει όλοι το αντιλαμβανόμαστε και το Κυπριακό μέσα σε αυτό το κλίμα της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Και βεβαίως μια συνάντηση που έχει, θα έλεγε κανείς, ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τα δεδομένα ότι τον επόμενο μήνα η χώρα μας θα ασκήσει και τα καθήκοντα της Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μέχρι αύριο το απόγευμα βεβαίως που θα είναι προγραμματισμένες αυτές η παρέμβαση και η συνάντηση, στο επίκεντρο θα είναι περισσότερο οικονομία των επαφών που θα έχει, επενδύσεις των επαφών που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, προερχόμενος βεβαίως γνωρίζουμε από το Σαν Φρανσίσκο, που εκεί οι συναντήσεις και οι επαφές του ήταν επικεντρωμένες πρωτίστως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα σε σχέση με την οικονομία, τα μηνύματα τα οποία, το βασικό μήνυμα το οποίο επιδιώκει να εκπέμψει μέσα από όλες τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις θα λάβει μέρος, έχει να κάνει με τη θετική προοπτική και τη θετική πορεία και τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θα λέει κανείς ότι ένα στίγμα έδωσε και από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ που συμμετείχε σε εκδήλωση μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Κοντολίζα Ράις. Εκεί είπε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα και βεβαίως ότι προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Ο κ. Τσοτάκης θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων σε εκδήλωση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, όπως μαθαίνουμε, στην Νέα Υόρκη, αυτή προγραμματισμένη για αύριο νωρίς. Και επίσης θα λάβει μέρος και σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο επίσης έχει μια ιδιαίτερη σημασία και έχουν οι συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Αναφέρθηκε στη Κατερίνα.
1: Ναι. Στον Πρωθυπουργό του Καναδά. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη συνάντηση, δεδομένων και των στοιχείων που είδαν ή των αντιδράσεων, αν θέλεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, με βάση την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να καταστεί συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προκάλεσε, όπως θυμόμαστε όλοι, την έντονη αντίδραση από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, έχει και όλο αυτό το κλίμα καθιστά ακόμη πιο σημαντική αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις της Ελλάδας με τον Καναδά. Νομίζω ένα από αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική προστασία, με τα νέα Καναντέρ που γνωρίζουμε ότι αναμένει η χώρα μας να προμηθευτεί για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Επίσης, μιας και αναφέρθηκες στην κυρία Φοντερ Λάιεν και μιλάμε και για τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει και στην ενακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΑΝΑΗ, που εκεί θα συμπροεδρεύσουν η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο κ. Κάρνεϊ. Το σημερινό του πρόγραμμα επίσης θα έχει και το έντονο ομογενειακό χρώμα, το πούμε έτσι. Θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ομογενειακές οργανώσεις και αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, σε συνέχεια και όσον είπε ήδη και από το Σαν Φρανσίσκο, ότι θα εκπέμψει μηνύματα που θα αντανακλώνται και στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο εν ώψη εκλογών. Θυμόμαστε ότι ήδη από χθες κάλεσε τους ομογενείς να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, αξιοποιώντας και την επιστολική ψήφο για το λόγο αυτό. Και βεβαίως
1: προαναγγέλλοντας και τρίτη πρωθυπουργική θητεία, εν πάση περιπτώσει το ενδιαφέρον του.
3: Ακριβώς, ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία, θεωρώντας ότι έχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και βεβαίως βάζοντας και ως σκληρά διλήμματα που θα τα δούμε στο στεγό της χώρας για την ΑΕΤ και το βόλιο το προηγούμενο διάστημα, αυτά που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και μπορεί εύκολα να αλλάξει το κλίμα αν υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση που σύμφωνα με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας, με το δικό της αφήγημα, αν εφαρμόσει τις προτάσεις της, θα δημιουργήσει και πάλι, θα βάλει και πάλι σε περιπέτειες δημοσιονομικά τη χώρα. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι στις συναντήσεις στο πρόγραμμά του αυτό το διήμερο, περιλαμβάνουν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και με τους πρωθυπουργούς της Αρμενίας και της Μολδαβίας. Και επίσης ο κ. Μητσοτάκης την Παρασκευή θα παραχωρήσει και συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πίσω εδώ στην Αθήνα πάντως το δικό του δίλημα έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Άφησε εχμές την ίδια ώρα και εναντίον της ηγεσίας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Κατσίγιαννης.
4: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, είσαι στον αέρα, Γιώργο, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και φαίνεται ότι αυτό το δίλημα έχει ήδη ανάψει φωτίας, αν κρίνουμε και από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και στην κυβέρνηση, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, με τη σημερινή του εμφάνιση, ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά ότι για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το δίλημα θα είναι ή εμείς, δηλαδή η Ελλάς και το κόμμα του, ή κανείς. Και άφησε χμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, που όπως είπε ήταν μόνος του 3 χρόνια στη Βουλή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Άρα επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που έχει πει και άλλες φορές, ότι η αντιπολίτευση, οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν είχαν τις ικανότητες, δεν είχαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό ο ίδιος επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή για να πετύχει αυτό το στόχο. Αλλιώς θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο, είχε πει κάποια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αυτή απέρριψε επίσης κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα απαξιώσει την πολιτική ζωή της χώρας και θα ρίξει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Μάλιστα κάλεσε όλα τα κόμματα να καταστήσουν σαφές ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να έχει θέση στην επικείμενη εκλογική διαδικασία, και άφησε αιχμές και εναντίον των κάποιων εταιριών δημοσκοπήσεων που τον περιλαμβάνουν στις μετρήσεις που κάνουν αυτή την περίοδο. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, είπε, ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη στάση από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, διότι αν κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά, μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, έκανε αναφορά και για το κόμμα του κ. Σαμαρά. Εκτίμησε ότι θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στην υπενθύμηση ότι ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν δεν του είχε φερθεί σωστά, γιατί δεν του είχε παραδώσει τα κλειδιά του Μεγάλου Μαξίμου όταν είχε χάσει τις εκλογές, ο κύριος Τσίπρας επένδυσε μια μεγαλοψυχία και είπε ότι κάποια καλό θα είναι να είμαστε και λίγο large με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ξεκαθάρισε ότι με τον κύριο Σαμαρά υπάρχουν τεράστιες διαφορές και στις πολιτικές τους απόψεις. Τώρα, αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται από την κυβέρνηση για το πρόγραμμά του, που το έχουν κοστολογήσει παραπάνω από ό,τι ο ίδιος πιστεύει στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Εδώ, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, είχαμε σχόλιο από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν γίναμε σοφότεροι ούτε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματος του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δις ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία όπως είχε πει ο ίδιος. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος συνέχισε λέγοντας, δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες, όπως τις χαρακτήρισε, υποσχέσεις και λεφτόδεντρα.
4: Απάντησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε όλα αυτά, λέγοντας ότι πρέπει να αποφασίσετε ποια κριτική θα μου ασκήσετε. Το είπε στους δημοσιογράφους για να τα ακούνε και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Τι να ξαείπε την μπάγκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης. Γιατί είναι αντικρουόμενες οι απόψεις σε σχέση με το τι είπε και τι πρότεινε. Και μάλιστα για να δείξει ότι δεν ήταν ανοιχτοχέρης, έφερε ως παράδειγμα ότι αν ήθελα θα μπορούσα, είπε, να έχω εξαγγείλει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι το Πασόκ είναι αυτό που τάζει λαγούς με πετραχίλια, ενώ ο ίδιος ήταν πιο συγκρατημένος σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που έχει ή του προσφέρονται για να ασκήσει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση. Άφησε επίσης κριτική και στην κυβέρνηση, κάτι που το έκανε και χθες με άλλο βίντεο του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση. Και βεβαίως εκτίμησε ότι είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής πρωτίστως, θεωρώντας ότι με την ίδια λογική ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί στις επόμενες εκλογές, σε επαναληπτικές εκλογές, να φτάσει στο 35%, το ίδιο ισχύει και για το δικό του κόμμα, ότι
1: άρα η πολιτική ανατροπή μπορεί να περιλαμβάνει και τον ίδιο, λοιπόν, για να επέλθει η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ακριβώς. Στην οποία αναφέρεται.
4: Σε κάθε περίπτωση αυτό που εξήγησε και, και καταλάβαμε όλοι είναι ότι οι δεύτερες εκλογές θα βγάλουν κυβέρνηση. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Έτσι, έτσι. Άρα μιλάμε για μια συνέντευξη η οποία έχει δώσει τροφή για συζητήσεις και θα δώσει τις επόμενες μέρες, αλλά και αντιδράσεις από πλευράς των κομμάτων. Για να πάμε ευθύς αμέσως στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, είχαμε αντίδραση, ανακοίνωση από την Χαριλάου Τρικούπη. Παναγιώτη, σε ακούμε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευρυμία ήταν η κριτική κατά το Αλέξη Τσίπρα Κατερίνα το Πασόκ με αφορμή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μάλιστα τον κατηγορεί για λαζονία και αυτοθαυμασμό. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη φτάνει στο σημείο να ταυτίσει τη Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα και να κάνει λόγο για κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τριχονόμους των συμφερόντων. Ο κύριος Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ ασκεί σφοδρή κριτική και για τις εξαγγελίες και για τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, σήμερα που έκανε συνέντευξη προσπάθησε να μειώσει την παροχή, την εξαγγελία του Πασόκ, και θυμίζει η Χαριλάου Τρικούπη ότι σήμερα εμφανίζεται ότι δεν είναι λαϊκιστής, όμως είναι ο ίδιος που το 2023 με πολύ στενότερο δημοσιονομικό πλαίσιο είχε ο ίδιος δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει και, και τις δύο αυτές παροχές. Να σημειώσουμε παράλληλα ότι το Πασόκ σημειώνει ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος σήμερα προέκυψε το δίλημα Μητσοτάκης η Τσίπρας, και αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που ιτήθηκε το 2023 και μάλιστα όχι μόνο ιτήθηκε, με έπαθε τη μεγαλύτερη συντριβή που έχει πάθει κόμμα της αντιπολίτευσης. Και πάνω σε αυτό ασκεί και την κριτική του και για το θέμα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας περί συνεργασιών. Και είπε ότι οι μετεκλογικές συνεργασίες του κ. Τσίπρα στο πρόσφατο παρελθόν έγιναν με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, πρώην Υπουργό, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να μας βοηθήσετε να κάνουμε έναν μέχρι στιγμής απολογισμό της συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Βήμα. Βγάλαμε συμπεράσματα, κύριε Αρβανιτόπουλε, ή μπερδευτήκαμε περισσότερο από τις απειλές για εξολόθρευση του Ιράν? Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε επανέναρξη διαλόγου τελικά με την Τεχεράνη.
6: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι, ούτε έχουμε μια διαφορετική εικόνα από την προηγούμενη χρονιά. Ουσιαστικά είδαμε μια ομιλία, τουλάχιστον ήταν μικρότερη από την περσινή, αλλά ήταν μια ομιλία η οποία ήταν μια προβολή ομής ισχύως. Ο νικητής έχει το δικαίωμα να λαφυραγωγήσει, μας είπε. «The winner takes the spoils», μας είπε ο Τραμπ. Από ένα φόρουμ στο οποίο η μέχρι πρώτην ως Αμερικανοί Πρόεδροι τουλάχιστον έβαζαν ένα αξιακό ιδεαλιστικό πρόταγμα πάνω από, τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και προσπαθούσαν ουσιαστικά να ενδυναμώσουν τους θεσμούς της φιλελεύθερης τάξης. Εδώ είδαμε το αντίθετο. Εδώ είδαμε μια ομή προβολή ισχύως και με μια απαξίωση για τα θεσμικά όργανα της διεθνούς τάξης, από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι την UNESCO, μέχρι το κλίμα, ονόμασε την κλιματική αλλαγή μια πομφόλιγα, ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επομένως βλέπουμε τον Τραμπ να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, μια δηλαδή ομή προώθηση των αμερικανικών, των βραχυπρόθεσμων, θα τολμούσα να πω, αμερικανικών συμφερόντων, με μια απαξίωση όλου του θεσμικού πλέγματος που διέπει τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό το οποίο επίσης έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε ότι η πολιτική του ουσιαστικά έχει αποτύχει, πέρα από την αστήρικτη επίκληση της ειρήνευσης σε 8 διενέξεις. Έχω βάλει τους φοιτητές μου και ψάχνουν να τις βρουν ακόμη.
1: Ναι, ποιες είναι αυτές οι οποίες έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως σε αυτές τις δύο οι οποίες αιματοκυλούν, θα έλεγα, τον πλανήτη, παραμένουν ανοιχτές.
6: Και όχι μόνο ανοιχτές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στο Ιράν η Αμερική κινδυνεύει να υποστεί μια στρατηγική, ήταν, δεν την έχει υποστεί ήδη. διότι όλοι οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί, ούτε η καθεστώτικη αλλαγή. Αυτή μάλλον έγινε πιταχύρω, γιατί σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι τώρα.
1: Ναι.
6: Γιατί το πυρηνικό οπλοστάσιο παραμένει ως είχε, γιατί το πυραυλική ασπίδα του Ιράν, όλο αυτό το πυραυλικό της οπλοστάσιο παραμένει άδεικτο με προβολή ισχύως, και επιπλέον το Ιράν έχει αυτή τη στιγμή και ένα όπλο που δεν είχε πριν τη σύγκρουση, δηλαδή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Με κινδύνο...
1: Και αυτό το όπλο, έχω την αίσθηση, κύριε καθηγητά, ότι ο ίδιος ο Τραμπ τους το παρέδωσε, έτσι.
6: Σαφέστατα.
1: Γιατί
6: σαφέστατα.
1: Προ πολέμου δεν μιλούσαν καθόλου για τέτοια
6: δεδομένα. Και όχι μόνο αυτό, διαλύθηκε η ισορροπία της ισχύως στον Περσικό κόλπο. Οι σύμμαχοι της Αμερικής, τα κράτη του Περσικού κόλπου, βλέπουν να καταραίει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για επενδύσεις και τουρισμό, βλέπουν να μην έχουν την προστασία της αμερικανικής ομπρέλας, βλέπουν επίσης μια νέα ανάφλεξη από τους Χούθης με τη Σαουδική Αραβία, και έχουμε μια, αν θέλετε, επιπλέον στένωση όσον αφορά την έξοδο του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Περσικού, με τις συνέπειες ενεργειακές που βλέπουμε ήδη όλοι μας στον πλανήτη, και οδηγούμεθα σε μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε, κύριε Αρβανιτόπουλε, ίσως το χειρότερο όλων, με βάση όλα όσα μας περιγράφετε, είναι ότι δεν διαφαίνεται σχέδιο εξόδου.
6: Όχι,
1: από
6: δεν
1: τον
6: υπάρχει.
1: Πόλεμο.
6: Δεν υπάρχει. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει και ξαναλέει, ότι προβληματίζομαι ανάμεσα στο διάλογο ή την ολική καταστροφή του Ιράν, το έχει ξαναπεί, δεν το έχει τολμήσει.
1: Mm-hmm.
6: Ανταυτού είδαμε μια συμφωνία, ένα MOU το οποίο συνάφθηκε, το οποίο ο ίδιος θεώρησε ότι τελικά ήταν ταπεινωτικό και επαναχώρησε.
1: Mm-hmm.
6: Και σήμερα έχουμε μια κατάσταση πολύ δυσμενέστερη από ότι ήταν ακόμα και αυτή του MOU που είχε υπογράψει η Αμερική με το Ιράν. Άρα έχουμε έναν πρόεδρο ΗΠΑ, ο οποίος νομίζω ότι προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα του στο Ιράν εν ώψη και των εκλογών του Νοεμβρίου, και να λέει ότι το πρόβλημα αυτό θα επιληθεί μετά τις εκλογές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό τη συνδέει ευθέως, το είδαμε, να τη συνδέει ευθέως χρονικά. Μετά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, κύριε Αρβανιτόπουλε.
6: Νομίζω προσπαθεί. Ακριβώς, νομίζω προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Νομίζω ότι είναι σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν υπάρχει πια στρατηγική εξόδου, παρά μόνο μια ταπεινωτική συμφωνία, η οποία θα είναι χειρότερη από το MOU το οποίο είχε συνυπογράψει. Και επίσης βλέπει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης να αρχίσουν να έχουν επιπτώσεις και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί βλέπουμε ότι η αγορά των ομολόγων, η οποία είναι η τελευταία γραμμή αμήνης του συστήματος, mm-hmm. στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ανεβαίνουν τα spreads, να ανεβαίνουν τα επιτόκια. Βλέπουμε κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και αλλού να αποσύρουν αποθέματα χρυσού από την Αμερική. Βλέπουμε δηλαδή να πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα στον οικονομικό ορίζοντα, και βλέπουμε ακόμα και το πληθωρισμό στην Αμερική να αυξάνεται, και η βενζίνη να είναι 5 δολάρια το γαλόνι.
1: Άρα συνακόλουθα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς, κύριε Αρβανιτόπουλε, για τροθέν κύρος του Αμερικανού Προέδρου και ακολούθως των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τη δική του Προεδρία.
6: Απολύτως. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα που πολύ σωστά επισημαίνετε, ότι η Αμερική παραμένει πανίσχυρη, αλλά ουσιαστικά χάνει συμμάχους και χάνει κύρος. Κοιτάξτε τι έγινε με τη Γρυλανδία. Μετά από τις απειλές οδηγήθηκε η Αμερική σε μια συμφωνία την οποία είχε ούτως ή άλλως. Δηλαδή απειλούσε με προσάρτηση της Γρυλανδίας και τελικά υπέγραψε μια συμφωνία για στρατιωτικές βάσεις, την οποία την είχε ούτως ή άλλως πριν από όλες αυτές τις απειλές. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι οι σύμμαχοι πια έχουν μεγάλες αμφιβολίες και επιφυλάξεις. Δείτε τι γίνεται με τον Καναδά. Ο Καναδάς, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Αμερική άκρητα έχει κηρύξει τον εμπορικό πόλεμο, ένα πόλεμο δασμών. Οι μεσαίες δυνάμεις του συστήματος προσπαθούν να συνασπιστούν για να διασώσουν ό,τι διασώζεται από την φιλελεύθερη τάξη.
1: Mm-hmm.
6: Ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξής. Γιατί η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης ουσιαστικά βρίσκεται σε μια περιδίνηση κάτω από την προεδρία Τραμπ.
1: Μάλιστα, τώρα.
6: Και νομίζω και αυτό φαίνεται και στο εσωτερικό, με τη δημοφιλία του να είναι χαμηλότερη που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος. Άλλες δημοσκοπήσεις δίνουν 32 και άλλες το 29 πλέον.
1: Για να κάνουμε λίγο, σας παρακαλώ, και ένα σχόλιο για την ομιλία, την παρουσία του Τούρκου Προέδρου Ερντοάν. Πολύ σκληρός και αιχμηρός, θα έλεγα, έναντι του Ισραήλ. Στα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι η τόνη του ήταν πιο χαμηλή σε σχέση με την περσινή του παρουσία, κύριε Ερβανιτόπουλε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
6: Κοιτάξτε, η Τουρκία, παρά όλα αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε κατά καιρούς, η Τουρκία έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι στο μάτι του κυκλώνα, σε μια περιοχή που αλλάζουν δραματικά ισορροπίες της ισχύως. Mm-hmm. Έχει μπει σε μια αντιπαλότητα με το Ισραήλ, η οποία δεν έχει γυρισμό. Mm-hmm. Και δεύτερον, βλέπει επίσης ότι το Ιράν, που είναι μια ανταγωνιστική δύναμη, δεν χωράει εμφιβολία, μπορεί να βγει νικηφόρα από έναν πόλεμο με την υπερδύναμη, το οποίο σημαίνει ότι οι άλλες χώρες του Περσικού κόλπου και αρκετές αραβικές δυνάμεις θα αρχίσουν να αληθωρίζουν προς το Ιράν προκειμένου να βρουν ένα modus operandi. Αν τα συνδυάσουμε αυτά με την οικονομική κατάσταση εντός της Τουρκίας, ναι, θα δούμε ότι η Τουρκία μπορεί να απειλεί ρητορικά κτλ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι και σε μια κατάσταση η οποία πρέπει να μας... Βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι μια μεσαία δύναμη, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μας φοβίζει.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να μείνει σε κλιμακούμενη ρητορική, αλλά επί του πεδίου δεν θα προχωρήσει σε κάτι περαιτέρω.
6: Δεν αποκλείεται να προχωρήσει επί του πεδίου, αλλά σε αψιμαχίες όπως έχουμε δει κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι υπολογίζει το γεγονός ότι και η Ελλάδα έχει ενισχυθεί αμυντικά και η αποτρεπτική μας αξιοπιστία έχει ενισχυθεί, mm-hmm, αλλά και οι συμμαχίες μας και η παρουσία μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κτλ. Και ιδίως η συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζω, δρούν αποτρεπτικά. Θα έχουμε πιο φορτουνιασμένα νερά, mm-hmm, δεν χωράει αμφιβολία, φαίνεται αυτό, τα ήρεμα νερά δεν υπάρχουν πια.
1: Έχουν παρέλθει, ναι, ναι.
6: Αλλά νομίζω ότι μπορούμε με την πολιτική μας να αποτρέψουμε, μάλιστα, οποιαδήποτε επιβολή.
1: Κύριε Ερβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ερβανιτόπουλος, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Συνεχίζουμε με πολιτική επικαιρότητα εμείς, με προμετωπίδα το ζήτημα της ακρίβειας και τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, θα δώσει το παρόν σήμερα στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η παρουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο φεστιβάλ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Περισσός επιχειρεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, έχοντας την πρώτη γραμμή την ακρίβεια, το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων, τους μισθούς και συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Στο ΚΚΕ εκτιμούν ότι το κόστος ζωής θα αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης στο επόμενο διάστημα. Ο Περισσός απορρίπτει την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί μέτρων στήριξης ως ανεπαρκή και αντιπαραθέτει το δικό του πλαίσιο διεκδικήσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Κατερίνα, αναμένεται να φτάσει στο Πάρκο Τρίτσι στις 7 και 4 το απόγευμα, ξεκινώντας την παρουσία του στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με μια επίσκεψη ιδιαίτερου ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θα ξεναγηθεί στην ειδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο σκοπευτήριο της Χεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Επίσης, κλείνοντας να πούμε ότι σφοδίκη ότι πριν από λίγο το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση που ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ενεργειακή ακρίβεια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα περιθώρια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στις τιμές. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στις καταγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για περιπτώσεις νοθείας στις εκλογές, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά για τη Singular Logic. Ο Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναθέσει στη συγκεκριμένη εταιρεία το έργο της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων, ανέφερε για την Singular Logic ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, απαντώντας, όπως είπες και εσείς, σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι δεν θα αφήσει να υπάρξει καμία σκιά για το θέμα του αδιάβλητου των εκλογών και για το λόγο αυτό ζήτησε με επιστολή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 18 Σεπτεμβρίου να διερευνήσει τις παραλυρηματικές, όπως τις χαρακτήρισε, καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. Επίσης έκανε γνωστό ότι ανάλογη επιστολή είχε στείλει και τον Ιούνιο του 2024 προς την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδηλίνη, με αφορμή πάλι σχετική καταγγελία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν κάνει καταμέτρηση του εκλογικού αποτελέσματος, παρά μόνον φτιάχνει ένα κανάλι ενημέρωσης για να υπάρχει του αποτελέσματος. Είναι κέρδος για τη δημοκρατία στις 8.30 το βράδυ των εκλογών να έχουμε αποτέλεσμα, ανέφερε ο κύριος Λιβάνιος. Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς, αφού παρατήρησε ότι από το 1981 δεν έχει τεθεί θέμα διάβλητου των εκλογών, είπε ότι η ερώτησή του δεν εμπεριέχει κάποια μομφή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, παρά μόνο να εκφράζει έναν προβληματισμό γιατί η Singular Logic αναλαμβάνει με φωτογραφικούς, όπως είπε, διαγωνισμούς έργα από το δημόσιο. Σύμφωνα με τον κύριο Σαλμά, το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να απευθύνει πρόσκληση και σε άλλες εταιρείες πληροφορικής, καθώς, όπως είπε, δεν μπορεί μόνο μία εταιρεία να παίρνει 5 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηνάνου Χάρη Δούκα για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Θα παρουσιαστούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πούμε ότι είναι σε... συνεχίζει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας σχετικά με τα προβλήματα και τις ζημιές που έχει προκαλέσει ο Μητροπόντικας στις πολυκατοικίες, σε πολυκατοικίες της Κυψέλης. Ενώ περιμέναμε όλοι να ακούσουμε στοιχεία σήμερα, δυστυχώς στοιχεία δεν παρουσιάστηκαν. Όπως ανήγγειλε, είπε δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Παπακλημίτζος, ακόμα περιμένουν τις ενδιάμεσες μελέτες από το ΤΕΕ και η μοναδική, έτσι, η μοναδική εικόνα που υπάρχει είναι, είναι μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν με την επανεκκίνηση της Μετροπόντικα. Αυτό όμως το οποίο επισημάνθηκε και μάλιστα το υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθήνων ο κ. Χαριζούκας μόλις άκουσε αυτά τα οποία υπόθηκαν, είναι ότι δεν γίνεται εδώ πέρα τόσους μήνες να έχουμε μείνει στα ίδια δεδομένα και πότε θα τελειώσουν οι μελέτες. Επίσης, οι πραγματογνώμονες από την πλευρά των κατοίκων επισημάναν ότι το έργο είχε αστοχία, κατασκευαστική αστοχία και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στις πολυκατοικίες, οι οποίες τελικά, όπως φαίνεται, το νούμερο μεγαλώνει.
1: Βέβαια.
9: Από τις 12 πήγαμε στις 14 και όπως είπε ο... γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ο Υπουργός Μεταφορών ο κύριος Νίκος, Υπουργός Υποδομών ο κύριος Νίκος Ταχιάος, έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αυτοψία σε 83 οικοδομές, σε 83 πολυκατοικίες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι είχαμε μια πρώτη εικόνα. Άσχετα αν οι κάτοικοι ή κάποιων κτηρίων αμέσως κινητοποιήθηκαν όταν είδαν προβλήματα στην τυχοποιία ή είδαν κάποιες ρογμές και είδαν κάποιες καθυζήσεις. Επίσης, υπογραμμίστηκε την πλευρά των κατοίκων ότι τα πρώτα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Αττικό Μετρό βασίζονται σε ψευδή δεδομένα. Είναι τα δεδομένα αυτά για κάποια κτίρια που έχουν γίνει κάποιες μελέτες, δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Μάλιστα δόθηκε παράδειγμα ότι μελετήθηκε μια πολυκατοικία η οποία δηλώνει ότι έχει κατασκευαστεί το 1960, αλλά η πολυκατοικία όμως έχει κατασκευαστεί το 1927.
1: Μάλιστα.
9: Άρα κάνεις μια, ξεκινάς με βάση δεδομένων οι οποίοι είναι λανθασμένοι.
1: Mm-hmm.
9: Επίσης οι κάτοικοι μαζί και ο Δήμαρχος Αθηναίων έτσι, υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ενώ πρόσωποι των κάτοικων ζήτησαν, ας πούμε, επί της διαδικασίας να τους εξηγηθεί γιατί στην αρχή η Αττικό Μετρό έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και στην πορεία αποδείχθηκε ότι υπάρχει. Άρα κάποιοι έλεγαν ψέματα, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Λοιπόν, η συνεδρία συνεχίζεται. Αυτό που κρατάμε είναι η διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, mm-hmm. αν δεν υπάρξει ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των κατοίκων, των κτηρίων και της περιοχής, να ξεκινήσει ο Μητροπόντικας ή το όποιο έργο.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου οδηγήθηκε σήμερα από το Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα. Λίγα μέτρα σας θυμίζω από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Έξω από το εφετείο έκαναν δηλώσεις οι δικηγόρους και η μητέρα της άτυχης Κυριακής. Πάμε στο Σπύρο Χαλικιά. Έχει το ρεπορτάζ, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή, όπως είπε εσύ, της γυναικοκτονίας που πάγωσε το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, δεν έχει ξεχαστεί και η εικόνα της 28χρονης Κυριακής να πέφτει νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της, εισαγωγικά δηλαδή αυτό, λίγα μόλις μέτρα από απόσταση από το αστυνομικό τμήμα, παραμένει ακόμα ανοιχτή πληγή και σε ένα ιδιαίτερα θολό τοπίο. Να πούμε λοιπόν ότι και η δικηγόρος Ελένη Τζούλη ουσιαστικά κατήγγειλε μια σειρά δεδομένων στοιχείων που θεωρούνται ως δεδομένα, αλλά δεν είναι γιατί δεν έχουν καν ελεγχθεί. Είπε βέβαια ότι δεν αποτελεί την επανάληψη της ίδιας ποινικής διαδικασίας, αλλά την ίστατη προσπάθειά μας για να αποδώσουμε ουσιαστική δικαιοσύνη. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σκανδαλώδες, όπως το χαρακτήρισε, με την παραμονή του δράστη στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού και τη μεθόδευση, όπως είπε, αυτή της παραμονής τους από τους θεράποντους ιατρούς, χωρίς, όπως τόνισε, χωρίς να υπάρχει κάποιο νόμιμο και ιατρικό χρήσμα. Κρατούν εκεί ακόμα, άγνωστο πώς και γιατί και για ποιο λόγο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και γιατί η πολιτεία όλα αυτά αυτό το διάστημα και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα mm-hmm. για αυτή την κατάσταση. Αναφέρθηκε βέβαια και στο θέμα των αστυνομικών, γιατί αυτή η δίκη δεν έχει να κάνει μόνο με το σε δεύτερο βαθμό με την ποινή του κατηγορούμενου, αλλά εμπλέκονται και τέσσερις αστυνομικοί.
1: Ναι, υπάρχει χωριστή δικογραφία, θυμίζω, για τους τέσσερις αστυνομικούς που παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
10: Αυτό, Κατερίνα, κυρία Τζούλη, το σχολίασε λέγοντας ότι ενώ το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι μια πράξη παράνομη, είναι μια πράξη είναι αδίκημα, mm-hmm. Η ΕΔΕ που έγινε μέσα από την αστυνομία έβγαλε mm-hmm. το ποσό των 300 ευρώ, γιατί τόσο είπε κοστολόγησε τις ζωές της γυναίκας που δολοφονήθηκε, μέσα από την mm-hmm. αστυνομική ΕΔΕ που έγινε. Να πούμε ότι ο συγκινητική ήταν και η μητέρα βέβαια της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η κυρία Δέσποινα Καλέα. Ήταν πραγματικά συγκινησιακά φορτισμένη, πολύ έντονα γυναίκα, καταβεβλημένη, φαίνονταν πάρα πολύ θλιμμένη, ψυχικά ράκος, εγώ θα το έλεγα, γιατί δυστυχώς έσπαγε η φωνή της, mm-hmm. έσπαγε η φωνή της και βούρκωνε. Είπε ότι δεν θα μπορέσω και δεν ξέρω αν θέλω ή αν θα μπορέσω πια να ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλω ούτε να το ξαναζήσω όλο αυτό, γιατί για μένα, είπε, είναι μια μέρα που ξυπνούν μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω μόνο να ανταπεξέλθω σε αυτά τα γεγονότα, να ανταπεξέλθω σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ευτυχώς έχω τη στήριξη της δικηγόρου.
1: Μάλιστα.
10: Αυτό είπε, και κλείνω με αυτό, Κατερίνα, αυτό είπε που με οργίζει περισσότερο, mm-hmm. είναι γιατί ο άνθρωπος που σκότωσε την κόρη μου βρίσκεται ακόμη στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ανάλογης βοήθειας.
1: Και επ' αυτού είχε τοποθετηθεί και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Μείωση μισθών, ανεργία της τάξης του 15% και αυξημένη μερική απασχόληση στη χώρα μας, αποτυπώνουν αναλύσεις των στοιχείων του ΕΦΚΑ και της ΔΥΒΑ από την Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Επίσης, η Ένωση τονίζει ότι από ανάλυση των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει ότι τα κονδύλια προς τους δικαιούχους για την ενίσχυση των 400 ευρώ που αναμένεται τον Νοέμβριο δεν θα εξασφαλιστούν από το μέρισμα ανάπτυξης, αλλά από τους ίδιους τους συνταξιούχους. 888 εκατομμύρια, Κατερίνα, θα εισπράξει η κυβέρνηση φέτος από την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης σε 500.000 συνταξιούχους, ενώ 888 εκατομμύρια θα καταβάλει το Νοέμβριο σε 2.220.000 δικαιούχους για το επίδομα. Επιπλέον, η Ένωση θεωρεί ανέφικτο τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ, έστω και μεικτών, καθώς ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται στα 1.234 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.075 καθαρά. Παράλληλα, παρατηρείται, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, κατοικοποίηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις βασικές αποδοχές. Σε την ίδια ώρα, από τα στοιχεία της ΔΥΠΑ για τον Αύγουστο, προκύπτει ότι το ποσοστό της ανεργίας, σε αντίθεση με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΑΤ, ανέρχεται στο 15%. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα άνεργοι έφτασαν τις 718.000, με ένα στους δύο μακροχρονίως άνεργο και τις γυναίκες να φτάνουν το 70% του συνόλου. Στήριξη λαμβάνει μόλις το 22% των ανέργων. Μάλιστα, η Ένωση, προκειμένου να τονίσει αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο κρατικών υπηρεσιών, ναι, ως προς τον υπολογισμό της ανεργίας, τονίζει ότι τον Ιούλιο η Ελστάτ κατέγραψε 338.820 λιγότερους ανέργους από τη ΔΥΠΑ, με τη διαφορά να υπερβαίνει το 7%.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ειδήσεις από το δικαστικό πεδίο και πάλι, την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία των Δεμπών, καθώς η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε προώρα, αφού από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος του Τριμελού σε φετίου κακουργημάτων Λάρισας, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη διερευνητική αποστολή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατήριου καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στην θάλασσα. Στην ενότητα του πολιτισμού, μετά την επιτυχημένη του πορεία στις Κάνες στο σκηνοθετικό ντεμπού, το Club Kit του Jordan Firstman ανοίγει τις φετινές 32 νύχτες πρεμιέρας την επόμενη Τετάρτη 30 του μηνός. Η Βάσκια Πακετέα μας ενημερώνει. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Δυνατές κινηματογραφικές στιγμές θα έχουμε και σε αυτήν την 32η έκδοση του φεστιβάλ. 114 ελληνικές και ξένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους θα προβληθούν, με την πλειονότητα αυτών να μην έχει βρει διανομή στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι είναι η μοναδική μας ευκαιρία να τις δούμε στους κινηματογράφους. Έχουμε αποβραβευμένα αριστουργήματα μεγάλων φεστιβάλ, αφιερώματα, αποκατεστημένες κόπιες και επιλογές κορυφαίων δημιουργών σε εμβληματικούς χώρους και αίθουσες της Αθήνας, όπως είναι ο Δαναός, το Τριανών, αλλά και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Η αυλή ανοίγει, όπως είπες και εσύ, με το Club Kit. Ταινία λήξης, γιατί είναι οι δύο πιο σημαντικές ταινίες συνήθως, είναι το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα, με τον Τζον Μάλκοβιτς, πρόσφατα βραβευμένο για αυτή την ερμηνεία στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Στο διεθνές προσκήνιο, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει μεγάλες νίκες, όπως τη Χρυσή Άκτο του Βερολίνου, το Yellow Letters, αλλά και βραβευμένες γυναικείες φωνές από τις Κάνες, όπως είναι το The Dream Adventure της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ. Παράλληλα, θα προβληθούν πολιτικά ντοκιμαντέρ, όπως είναι το Rehearsal for Revolution και το NASA, οι σκηνοθέτες του οποίου, θυμάσαι, είπαμε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότητες πολιτικές διώξεις από το κράτος του Ισραήλ για αυτή την ταινία. Η φετινή διοργάνωση δίνει τη λευκή κάρτα, δηλαδή το δικαίωμα να κάνει ένα δικό του μίνι φεστιβάλ στο Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος θα καλέσει το κοινό να δει 8 αγαπημένες του ταινίες, μεταξύ αυτών το American Movie. Και τέλος, και ο ελληνικός κινηματογράφος δίνει δυναμικό παρόν στο διαγωνιστικό τμήμα Ελληνικές Μικρές Ιστορίες. 392 ταινίες υποβλήθηκαν, 42 θα προβληθούν, ανάμεσά τους και το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου, που πήρε τον Χρυσό Διόνυσο στη Δράμα.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ. Ανδρέας Χανιάς μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο Βελιγράδι βρίσκεται με εδώ και λίγα λεπτά η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει αύριο βράδυ την Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Δεν θα αγωνιστούν οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Στο μεταξύ, στις 8.30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει την τελευταία του προπόνηση, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο μεταξύ, μήνυση κατέθεσε ο Αχιλλέας Μπέος κατά των διαιτητών του αγώνα Βόλος ΑΕΚ που διεξήχθη την προηγούμενη Κυριακή. Θανάση Τζίλου και Φώτη Πολυχρόνη εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό, υποστήριξε ο δήμαρχος Βόλου, ο οποίος μάλιστα έκανε δηλώσεις καταφερόμενος εναντίον των δύο διαιτητών και αλλίωση αποτελέσματος. Να περάσουμε στον μπάσκετ.
1: Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
13: Καθώς στην Βιτόρια βρίσκεται ο Ολυμπιακός για το αυριανό παιχνίδι με την Μπασκόνια με 13 παίκτες, ενώ στην τελική ευθεία είναι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με την Παρή για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα στο πόδι.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας από το Αριοδαξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Βοτανικού έως την Έχα Χαλκιδόνα. Στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη. Και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά και όλους τους γύρω δρόμους. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε οικονομία και επενδύσεις θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας των απόϊχων όσων υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι του Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στον Sky. Παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές για να νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, τόνισε σε συνέντευξή του στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Πειραιά Τσίπρα και κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αν ο κ. Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελλάς. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Ψευτοκαυγά χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα την αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακρίβεια. Την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητάμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 συνελήφθησαν ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2. Σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις στο θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. 90χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 2 80χρονους γείτονές του στη Λαγκόρ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε

0: στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Όπως πάντα τέτοια ώρα, Δευτέρα με Πέμπτη, από τους 98 και 3. Αναφωνώντας ό,τι κόσμος. Και σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, είναι η 266η ημέρα του έτους 2026. Είναι επίσης η Δευτέρα του Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Η δεκάτη του Ραμπί του 1248 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η δωδεκάτη του μηνός Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και η πρώτη του μέχρι του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η διατύπωση στο πληθυντικό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για νεύματα, πρόκειται για ολοκληρωμένες γλώσσες, διαφορετικές για κάθε γλωσσική κοινότητα. Έχει την ελληνική νοηματική, την αγγλική νοηματική και ούτω καθεξής. Η 23η Σεπτεμβρίου επελέγει ως ημέρα των νοηματικών γλωσσών με απόφαση του ΙΕ τον Δεκέμβρη του 2017 για να συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών σαν σήμερα το 1951 στη Ρώμη. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Αλλά και Εθνική Εορτή της Σαουδικής Αραβίας σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας υπό τον οίκο των Σαούντ το 1932 και με μπόλικη βρετανική ενθάρρυνση. Πρόκειται για το μόνο κράτος του κόσμου με επώνυμο.

Η Σαούντ, που άλλοτε ήταν απλώς κτηνοτρόφοι καμιλιέριδες, σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, χάρη στο πετρέλαιο που ρέει στα έγκατα της Αραβικής Χερσονήσου. Και ήδη από τον 18ο αιώνα, το βασίλειο της Νάτζτ, στο εσωτερικό της Χερσονήσου, το οποίο έλεγχαν οι Σαούντ, προχώρησε σε συμμαχία με τον Ιμν Ουάχαντ, τον επικεφαλής μιας άκρος πουριτανικής εκδοχής του Ισλάμ. Για να φτάσουν να κατακτούν το 1932 την Χετζάζη, όπου και οι ιεροί τοπί του Ισλάμ, και να αναλαμβάνουν αυτοί, οι Σαούντ, τον ρόλο του φύλακα των ιερών τόπων. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Αμπντουλαζίζ Ιμν Σαούντ, απέκτησε 35 γιους με τις διαφορετικές συζύγους του, και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα κάθε μονάρχης της Σαουδικής Αραβίας που έχει υπάρξει ήταν και είναι και ο τωρινός βασιλιάς Σαλμάν γιος του Ιμν Σαούντ. Γιατί η διαδοχή πηγαίνει από αδελφό σε αδελφό. Και κάπου τώρα που εξαντλείται η γενιά των γιών του Ιμν Σαούντ, θα τεθεί το μεγάλο ζήτημα πώς ακριβώς θα γίνει το πέρασμα στη γενιά των εγγονών. Υποτίθεται ότι ο γιος του τωρινού βασιλιά, ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, είναι αρκούντος καλά πλασαρισμένος, φέρουν τον τίτλο του διαδόχου, αλλά μην έχετε και τίποτα δεμένο. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, σήμερα είναι της συλλήψεως του Δημίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Για τους καθολικούς πάλι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ημέρα, γιατί είναι του Αγίου Πίου της Μοντελτσίνα. Ο οποίος πρώτον υπήρξε ένας Άγιος του 20ου αιώνα, πέθανε σαν σήμερα το 1968. Δεύτερον, υπήρξε για καιρό μαύρο πρόβατο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που του επέβαλε περιοριστικά μέτρα γιατί τον θεωρούσε τσαρλατάνο. Και ο λόγος για αυτό είναι τα αιμάτινα στίγματα που εμφάνιζε, είτε στις παλάμες, είτε στα πόδια, είτε στο πλευρό. Ακριβώς σαν τον Ιησού στο Σταυρό. Φραγκισκανός μοναχός στη μονή του Σαν Τζοβάνι Ροτόντο, στον Ιταλικό Νότο, ο Πάντρε Πίο, όπως λεγόταν και λέγεται, απέκτησε ένα ενθουσιώδες κοινό, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε την σημερινή Ιταλία δίχως την αφοσίωση στον Πάντρε Πίο. Ο οποίος φυσικά ήταν υπέρμαχος των συντηρητικών αξιών και μεταπολεμικά βρέθηκε σε ρόλο πνευματικού της ηγεσίας της Χριστιανοδημοκρατίας. Ο Πάντρε Πίο θα ήταν αυτός τον οποίο θα συμβουλεύονταν ηγέτες όπως ο Άλτζιντε Ντε Γκάσπερι, ο Άλντο Μόρο, ο Αντώνιο Σένι, ο Μαριάνο Ρουμόν και ο Τζοβάνι Λεόνε. Ήταν και φιλοαμερικανός, καλό αυτό για τη μεταπολεμική Ιταλία.

0: Όντεριν Ντουμ Μέτουαν. Ας μας μισούν αρκεί να μας φοβούνται. Παλαιό ρωμαϊκό ρητό, δηλωτικό της κοινικής εξουσίας. Υποθέτω εμπνέει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά για να σε φοβούνται θα πρέπει να μην έχεις πάθει στρατιωτικά την ύλα του πελσικού κόλπου από τους Ιρανούς. Ή πριν από αυτήν, πιο διακριτικά, την ύλα του εμπάργκο σπανίων γεών από τους Κινέζους. Και υπάρχει κάτι χειρότερο από το να σε μισούν και από το να μη σε φοβούνται. Το να μη σε παίρνουν στα σοβαρά. Το οποίο προϋποθέτει ότι σε ένα βήμα σαν αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου μίλησε χθες ο ένικος του Λευκού Οίκου, θα πρέπει να απευθύνεσαι σε ένα ακροατήριο μεγαλύτερο από το εγχώριό σου. Αν θες πραγματικά να περνιέσαι για παγκόσμιος ηγεμόνας, πρέπει να προβάλεις κάτι που να παριστάνει το συλλογικό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας και όχι το εγωιστικό καπρίτσιο μίας και μόνο χώρας. Σκέφτομαι, ενώ χαμογελώντας παρατηρώ διαφορούς συναδέλφους που ασχολούνται με τη διεθνή επικαιρότητα να διεκδικούν επίδομα βαρέων και ανθυγινών για όσο διάστημα διαρκεί η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Παναγιώτη Σωτήρη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αρθρογράφο στα Νέα και το NGR. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Προκατέλαβα πράγματα με τα όσα είπα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν συμπίπτουμε σε αυτό.
1: Συμπίπτουμε. Κοιτάξτε, χτες η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, σαν η μία πλευρά μιας έντονης αντίστοιξης, συγκεφαλαίωσε την κατάσταση του πλανήτη.
0: Η άλλη πλευρά ήταν η ομιλία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Η άλλη πλευρά είναι η πραγματικότητα του πλανήτη. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία ομιλία που θα τέριαζε σε αυτή την εικόνα που έχει και σε αυτό το σύμπαν από μεμ που κατασκευάζει η τεχνητή νοημοσύνη για το πώς ένας παγκόσμιος ηγέτης μιας χώρας που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Απείλησε, ταυτόχρονα είπε ότι είναι και έτοιμος να συζητήσει το Ιράν, αντιμετώπισε έτσι τη Βενεζουέλα λέγοντας πήραμε το πετρέλαιο γιατί ο νικητής παίρνει τα λάφυρα, και γενικά δεν είχε καμία σχέση με το τι υποτίθεται ότι είναι το πνεύμα του ΟΗΕ, ενός θεσμού που θυμίζω ότι φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να προωθήσει τη διεθνή συνεννόηση. Είναι εικόνα που θα αναλογούσε σε μια χώρα η οποία είναι παντοδύναμη. Ξέρετε πώς εμφανίζονται πολύ ισχυρές χώρες ή αυτοκρατορίες στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας ή στα κόμιξ. Η πραγματικότητα του πλανήτη είναι αρκετά διαφορετική. Την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά και απειλούσε για άλλη μια φορά με καταστροφή το Ιράν, η πραγματικότητα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν, όχι μόνο δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο, τον ίδιο, αλλά και κάνουν αυτή τη στιγμή κανονικότατες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρεμπιπτόντως εκεί ακριβώς η οποία γίνεται και η διεργασία του ΟΗΕ. Αντίστοιχα.
0: Και ακριβώς αυτό ήταν το νέο που πληροφορηθήκαμε εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, η πραγματική είδηση είναι ότι γίνεται διαπραγμάτευση και η οποία κιόλας έχει να κάνει και με συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί και εκλογικά ο κύριος Τραμπ, γιατί με το που βγήκε η είδηση ότι γίνεται διαπραγμάτευση, υποχώρησε κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων. Η τιμή του αργού πετρελαίου. Για να σκεφτόμαστε και ορισμένες άλλες παραμέτρους.
0: Και δεν είναι μόνο το ότι οι Αμερικανοί μιλούν πάλι με τους Ιρανούς, είναι και ότι είχαμε μια συλλογική συνάντηση των Αμερικανών με 6 αραβικές μοναρχίες, 7 αραβικές μοναρχίες, συν την Τουρκία, στην οποία, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό αποτελεί ενδεχομένως ένα πολεμικό συμβούλιο για την αυριανή ημέρα, καταλαβαίνω ότι επικράτησε το πνεύμα της εκτόνωσης των εντάσσεων στην περιοχή.
1: Προφανώς και όπως είδατε, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία να υποχωρήσουν και άλλες εντάσεις, το ότι ξανάνοιξε ή δηλώθηκε ότι ξανανοίγει ο σαουδαραβικός αγωγός, αυτός που παρακάμπτει τις θαλάσσιες οδούς, επίσης, όπως ξέρετε, έδωσε μια θετική όθηση στο πετρέλαιο. Και βεβαίως η άλλη μεγάλη είδηση αυτών των ημερών είναι ότι αυτός ο ηγέτης αυτής της χώρας που συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει κανένας άλλος ως αυτόν, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ηγέτη μιας άλλης πάρα πολύ μεγάλης χώρας για να αποφύγει το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου μαζί της, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα χάσει και αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή είναι η σημαντικότητα εικόνα, είναι εντυπωσιακή αυτή η απόσταση ανάμεσα σε μια ρητορική που μας επαναφέρει έτσι στις πιο εντυπωσιακές στιγμές μεταψυχροπολεμικής αμερικανικής υπεροχής, με την πραγματικότητα ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο πολυπολικός παρά ποτέ. Ότι η πραγματική...
0: Μα δεν ήταν αυτό το στυλ της αμερικανικής υπεροχής στις στιγμές όπου πραγματικά ζούσαμε μονοπολική κυριαρχία.
1: Σωστό. Αν και
0: ο ηγεμόνας φέρεται... Δεν έχει σημασία πόσο ειλικρινός.
1: Παρότι βέβαια για να είμαστε.
0: Σαν να ενσωματώνει και τα συμφέροντα άλλων.
1: Σωστό, παρότι σχετικά νωρίς στη μεταψυχή. Αυτό ισχύει κυρίως στον ψυχρό πόλεμο, αν θέλετε να πούμε την πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε συμπεριφέρθηκαν σαν να εκπροσωπούν ένα συλλογικό συμφέρον της Δύσης. Μεταψυχροπολεμικά προσπάθησαν να παρουσιάσουν αρχικά τη ρητορική της παγκοσμιοποίησης ως ένα είδος κοινού. Παγκόσμιο, ας πούμε, οράματος. Σταδιακά όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000 και με συμπίκνωση στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, τη μεγαλύτερη ίσως στρατηγική τους ήττα μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ, έτσι είχαν αυτό το έντονο στοιχείο της επιθετικής μονοκρατορίας, το σχέδιο για τον νέο αμερικανικό αιώνα κτλ. Απλώς το εντυπωσιακό είναι ότι τότε η πραγματική τους ισχύ συγκριτικά με άλλες δυνάμεις ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή σήμερα αυτό που ζούμε είναι η πραγματική επίγνωση των ορίων της αμερικανικής ισχύως. Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι στην Κίνα. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα πόλεμο απέναντι σε μια δύναμη σαν το Ιράν. Δεν μπορεί ακόμα και να επιβάλλει όρους ακόμα και στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, παρότι προσπαθεί υποτίθεται να την οδηγήσει και αυτή σε ένα τερματισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το βασικό στοιχείο, ότι ο πλανήτης γίνεται εκ των πραγμάτων πολυπολικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια εξειδανίκευση της έννοιας πολυπολικότητας, ότι πολυπολικός κόσμος είναι και πιο σταθερός. Μπορεί να είναι και πιο
0: συγκρουσιακός.
1: Αποσταθεροποιημένος, ακριβώς γιατί αφήνει τους ανταγωνισμούς. Κάτι που μας φέρνει σε έναν άλλο, στο μεγάλο απόντα όλων αυτών που συζητάμε, που είναι η Ευρώπη. Δηλαδή σε μια εποχή που η Ευρώπη θα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να εμφανιστεί ως μια δύναμη που μπορεί όντως να εκπροσωπήσει την σταθερότητα, αφενός διάγει την μεγαλύτερη κρίση ηγεσίας της μεταπολεμικής της περίοδου, ως εάν οι ηγέτες να επιλέγονται με το κριτήριο αν περνούν κάτω από τον πύχη. Η γερμανική πολιτική σκηνή νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και η φιγούρα του καγκελάριου Μέρτς.
0: Ή τα κοινοτικά όργανα.
1: Ακόμα περισσότερο, ή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έτσι το μόνο πράγμα στο οποίο δείχνει να ομονοεί η Ευρώπη είναι να πάει να επανεξοπλιστεί για ένα πόλεμο που δεν είναι ακριβώς σαφές γιατί θα γίνει, αλλά για τον, ενώ την υποτίθεται για το ενδεχόμενο να συγκρουστεί με τη Ρωσία και υπέρ του οποίου εργάζεται, ώστε αν θέλει να είναι βέβαιο ότι η σημερινή κρίση θα οδηγήσει και σε μια καταστροφή.
0: Δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας σχεδόν παραλυρηματικός εγκλωβισμός της Ευρώπης στον εαυτό της και στην αυτοεικόνα της, ο οποίος στη διεθνή σκηνή μου φαίνεται δεν διακρίνει κανέναν άλλο παίκτη πέραν του Ισραήλ, με άλλο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Απλώς...
0: Η Αμερική, ό,τι και αν είναι, έχει έναν δυναμισμό και αντιφάσεις έντονες εσωτερικές που την καθιστούν... πολύ πιο relevant προφανώς και λόγω της ισχύως της στα διεθνή πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν παίζει ένα ρόλο σε κάτι. Δεν ρίχνει το βάρος της υπέρ κάτι. Θεωρώντας ταυτόχρονα, έχοντας όλη αυτή την έπαρση, ότι για κάποιο λόγο είναι, πώς να το πω, ένα είδος παραδειγματικής περιφέρειας, ας πούμε, σε σχέση με το σύγχρονο κόσμο. Και ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη το μόνο στο οποίο έχει ομονοήσει είναι να επιμένει σε μια σύγκρουση, σε μια πολεμική σύγκρουση, αντί να κάνει ό,τι μπορεί για να τη σταματήσει, δεδομένου ότι έχει εξακολουθεί να έχει πραγματικό κόστος από αυτήν, έτσι. Θυμίζω ότι, ας πούμε, εξακολουθεί να επηρεάζεται από τα ενεργειακά πολύ περισσότερα. Άλλες χώρες του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πότε και καλύτερα, έχουν τρόπους να αντιμετωπίσουν ακόμα και αυξητικές τάσεις στα ενεργειακά. Η Ευρώπη δεν έχει.
0: Μου θυμίζει λίγο τον Καραγκιόζη. Θα δείρεις, θα υδρώσεις, θα κρυώσεις, θα ψοφήσεις. Φοβάμαι πως θα εξαντληθούν να πολεμάνε μόνοι τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
1: Ναι, γιατί είναι το μόνο πράγμα στο οποίο... Το πιο αστείο είναι ότι η Ευρώπη σωθεί να επιδείξει, θα μου τραπεί όρος αριστεία και ικανότητα προσαρμογής, το μόνο πράγμα στο οποίο πρακτικά δεσμεύτηκε, όχι μόνο σιωπηρά και ρητά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι καλό είναι να το αποφύγει.
0: Δηλαδή τη στρατιωτική ισχύ.
1: Τη στρατιωτική ισχύ και τους μεγάλους πολέμους σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Και ενώ χάνει αυτή τη στιγμή εμφανώς το τρένο της και τεχνολογικής καινοτομίας.
1: Όχι, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Αλληλένδετο με τη στρατιωτική ισχύ.
1: Δείτε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Είναι μια συζήτηση που είναι αφενός ενδοαμερικανική και αφετέρου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.
0: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά.
1: Εμείς απλώς θα φιλοξενήσουμε το ενεργειακό κόστος από τα data centers.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Σωτήρη. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
1: Καλό απόγευμα εσάς και τους ακροατές μας.
2: Ώρα για σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Εμείς θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας στον απόϊχο όσων υποστήριξε ο Ταγί Περντογάν. Θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Κάτω από τα 100 στα 98,7 δολάρια το βαρέλι το Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και την επανεκκίνηση της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα η ομιλία του Ιρανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Sky. Παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές για να νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς, τόνισε σε συνέντευξή του στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Πήρα Τσίπρα και κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Η Βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελλάς. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Ψευτοκαυγά χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα την αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακρίβεια. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας απειλώντας με μηνύσεις. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στο Κεφισό με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις στο θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Ευθεία προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον απευθύνουν οι Χούθη της Ιεμένης. Απειλούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία ή επιχειρήσουν να επέμβουν στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωσταραπή. Και το θέμα που θα μας απασχολήσει ευθύς αμέσως προέρχεται από την εγχώρια επικαιρότητα. Αν και έχει διακλαδώσεις που έφτασαν εκτός συνόρων. Κατά πως λέμε, πως δοξάζεται το όνομα της χώρας στην αλλοδαπή. Ο λόγος για την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Μέλιου κατά Ελλάδας. Που αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ το ποιος και πότε και πώς έχει το δικαίωμα να μας ξεβρακώνει και κυριολεκτό στα καλά του καθημερινού. Προσφεύγουσα η συμπολίτης μας Πόπη Μέλιου και η δικηγόρος της η κυρία Γιάννα Κούρτοβικ, την οποία με χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα. Κώστα και όσους μας ακούνε.
0: Η υπόθεση ανάγεται στο μακρινό 2013. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους ακροατές και τις ακροάτριες περί τίνος πρόκειται.
1: Το 2013 η Πόπη Μέλιου, η οποία ήταν τότε και υπεύθυνη του Πολιτιστικού Κέντρου της Ανοιχτής Πόλης, που ήταν στην Εμμανουήλ Μπενάκη, πιάστηκε από αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν σε Εξάρχεια χωρίς να υπάρχει λόγος, τη μετέφεραν στη Γαδά, όπου στη Γαδά της είπαν ότι είναι απλή προσαγωγή, όμως της απαγόρευσαν να έρθει σε επικοινωνία με δικηγόρο, της αφαίρεσαν, την υποχρέωσαν σε σωματική έρευνα με ολική έκδηση, και η οποία μάλιστα έγινε στο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας από γυναίκα αστυνομικού, στο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος πριν από λίγο την προκαλούσε, με ανοιχτά τα αστόρια των μπροστινών παραθύρων της Γαδά, ξέρουμε πώς είναι, και με την υπόδειξη παρένεση στην αστιφύλακα την 22χρονη που κλήθηκε για να κάνει μια έρευνα σε μια μεγάλη ηλικία γυναίκα, της κάνουν τη χάρη δηλαδή του σήματος να μην της κάνουν προκτικό και ακολουθικό έλεγχο, να μην κάνει προκτικό και ακολουθικό έλεγχο. Η Μέλιου υποβλήθηκε σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία. Δεν την άφησαν να έρθει σε επαφή με τη δικηγόρο που είχε έρθει εκεί και ζητούσε να τη δει. Δεν επέτρεψαν ούτε να δει την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε, την Αφροδίτη της Σταμπουλή, που είχε επίσης μεταβεί στην ασφάλεια όταν ενημερώθηκε ότι είχε γίνει αυτό το περιστατικό.
0: Και ήταν η αφορμή της προσαγωγής.
1: Η αφορμή της προσαγωγής ήταν ότι από την οδό Μεσολογγίου, που πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει η δολοφονία του Αλέξη του Γρηγορόπουλου, έβγαιναν κάποιες, και όπου συχνά γινόντουσαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και νεαρούς, έβγαιναν κάποιες αστυνομικές μηχανές με πολύ επιθετικό τρόπο, και η Μέλιου έβγαλε ένα χαρτί και κατέγραψε τους αριθμούς των μηχανών. Οι αριθμοί των μηχανών και οι αριθμοί των διακριτικών των αστυνομικών υπάρχουν για να μπορούν να τις καταγράφουν οι πολίτες.
0: Δεν είναι λοιπόν κάτι το αξιόπινο. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν.
1: Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν, προσβλητικό, απειλητικό. Και γι' αυτό το λόγο την πήραν και την μετέφεραν στην Γαδά.
0: Εφόσον όμως δεν ήταν κάτι το αξιόπινο, γι' αυτό δεν είχαμε και σύλληψη. Είχαμε απλώς προσαγωγή.
1: Άρα
0: τα περαιτέρω ανάγονται απλώς στην κατηγορία του καψονιού.
1: Εγώ φυσικά ήταν για λόγους εξευτελισμού και ταπείνωσης, διότι η Μέλιου ήταν γνωστή και από την παρουσία της, ήταν κάτοικος της αρχείων, αλλά και από την παρεμβατική δράση που είχε, παρενέβαινε όταν συνέβαινε να είναι μάρτυρας κοινών βίας, κακοποίησης παιδιών που συλλαμβανόντουσαν, άδικων. Παρενέβαινε, ήταν παρεμβατική και ήταν γι' αυτό το λόγο γνωστή στην αστυνομία. Αυτό αναφέρεται κάπου και στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στις παρατηρήσεις της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω το εξής. είτε σε σύλληψη είτε σε προσαγωγή, να το πω γιατί αφορά πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια πρακτική παγιωμένη πια από την αστυνομία σε σύλληψεις και σε προσαγωγές, αλλά κυρίως σε προσαγωγές νεαρών ατόμων από την περιοχή των εξαρχείων ή άτομα τα οποία, άτομα που κινούνται προς μια πορεία ή που φεύγουν από μια πορεία, προσάγονται στα γραφεία των αστυνομικών υπηρεσιών, είτε στην Αθήνα είτε και σε άλλες πόλεις, παντού σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει, και υποχρεώνονται σε σωματική έρευνα με τους ίδιους όρους, με τρόπο δηλαδή εξευτελιστικό και ταπεινωτικό, με ολική απένδυση. Και αυτή η πρακτική είναι παράνομη έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Και νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουν τα νέα τα παιδιά, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτής της αντιπαράθεσης. Είναι παράνομη γιατί ο νόμος την προβλέπει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμα και σε κατηγορούμενους, ακόμα και σε συλληφθέντες την προβλέπει όταν υπάρχουν σοβαροί σπουδαίοι λόγοι, λέει ο νόμος, αλλά σε προσαγωγές πολύ περισσότερο, σε τρίτα άτομα δηλαδή, μόνο αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, σοβαρές και βάσιμες υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί να εκτελεστεί κάποια εγκληματική πράξη η οποία θα αποκαλυφθεί με την έρευνα, είτε υπάρχει κίνδυνος τέλεσης ή πρόθεση τέλεσης. Λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση αυτή ότι θα πρέπει να αυτές οι σοβαρές υπόνοιες να υποκαθιστούν, λέει, να έχει καταστεί από αυτές απολύτως αναγκαία η σωματική έρευνα, από την ίδια τη συμπεριφορά του ερευνόμενου. Αυτά τα στοιχεία δεν συντρέχουν σε καμία περίπτωση.
0: Να λέμε τι, να μας δίνεις τις υποψίες ότι είσαι ζωσμένος με κριτικά.
1: Θα πρέπει η συμπεριφορά του να έχει προκαλέσει, όταν βρίσκουν, λέω τώρα, την περίπτωση κάποιον να διαθέτει, να διακινεί ναρκωτικές ουσίες, υπάρχει υποψία ότι μπορεί να έχει απάνω του και άλλα, και άλλες ουσίες προς διάθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογεί σοβαρές υπόνοιες τέλεσης ενός αδικήματος και να
0: καθιστά αναγκαία, που λέτε,
1: και να καθιστά αναγκαία την έρευνα. Στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση των νεαρών παιδιών που συναμβάνονται με ένα πανόη σε μια πορεία, δεν συντρέχει. Υπάρχει ένα ζήτημα μείζων να σταματήσει αυτή η πρακτική.
0: Η οποία από το 2013 μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι όπως μας λέτε,
1: η οποία
0: έχει παγιωθεί,
1: έχει γενικευθεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτό είναι φυσιολογικό και νόμιμο. Το δικαστήριο έρχεται το Ευρωπαϊκό και τιμωρεί την Ελλάδα, καταδικάζει την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3, θεωρεί δηλαδή ότι η σωματική έρευνα και μάλιστα με αυτούς τους όρους, αλλά και χωρίς αυτούς τους όρους, η σωματική έρευνα, λέει, και χωρίς να ερευνήσουμε παραπέρα τις υπόλοιπες προσβολές που έγιναν, αποτελεί βασανιστήριο, αποτελεί εξευτελιστική μεταχείριση και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Εγώ λέω ότι επειδή αυτά τα πράγματα...
0: Της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Της Ευρωπαϊκής Συνθήκης...
0: Αναλύω το ακρονίμιο, ναι.
1: Ναι, σωστό. Να πω λοιπόν ότι αυτό το θέμα έχει τεθεί από παλιά. Έχει τεθεί ήδη, προβλέπεται από τον νόμο και περιορίζεται από τον νόμο και από τα διατάγματα, το διάταγμα που ορίζει και περιορίζει την αστυνομική δράση, το 141 του 91, και από την ποινική δικονομία. Έχει συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει μια έρευνα, όπως είπα πριν. Αυτό απασχόλησε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προσαγωγές από την Αθήνα και από άλλες πόλεις, απασχόλησε τον συνήγορο του πολίτη ήδη από τις αρχές του 2000 είχε βγάλει ένα πόρισμα ο συνήγορος του πολίτη, υποδεικνύοντας ότι όλα αυτά γίνονται παράνομα, αποτελούν εξευτελισμό, προσβάλλουν την προσωπικότητα των ανθρώπων. Δεν μπορεί να γίνονται προσαγωγές με το έτσι θέλω από την αστυνομία, γιατί έτσι μου γυάλισε, γιατί με ενόχλησε η συμπεριφορά ή ματιά κάποιου, ή γιατί πήγαινε ή γύρισε από μια πορεία. Έβαλε όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, και το πόρισμα αυτό υιοθέτησε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Αγγελάκος, τότε το 2005, βγάζοντας μια εγκύκλιο με την οποία υποδείκνυες εσείς αστυνομικές υπηρεσίες τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφώνονται με αυτή την εγκύκλιο, με αυτό το πόρισμα υιοθετούσε πλήρως τις υποδείξεις του συνήγορου του πολίτη.
0: Ο νόσος μου πάει κατά αναλογία στην έννοια του παρασυντάγματος. Δηλαδή υπάρχουν εδώ σαφείς προβλέψεις από την ίδια την ηγεσία της αστυνομίας, πόσο μάλλον από όργανο, πόσο συνήγορος κτλ. Κτλ, κτλ. Και υπάρχει μια παρακουλτούρα, ένας παρακανονισμός που παγιώνει κάτω από όλα αυτά τις πρακτικές που επισήμως αποθαρρύνονται.
1: Υπάρχει
0: και αποκαλύπτεται ότι το έτσι προβλέπει ο νόμος, που θα είναι φαντάζομαι η δικαιολογία για όλες αυτές τις συμπεριφορές.
1: Και ποιος μπορεί εκείνη τη στιγμή να ψάξει τι λέει το 141
0: μα
1: του 91 προεδρικό διάταγμα.
0: Αποκαλύπτεται διάταγμα. Ότι είναι μια στην πράξη παραβίαση των όσων προβλέπει.
1: Είναι μια δικά, τους, μια δικά τους νομιμότητα.
0: Ένα ξαναγράψιμο του νόμου.
1: Εγώ θα πω ότι η αστυνομία θεωρεί ότι έχει απόλυτη ασυλία, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας θεωρεί τον εαυτό του εντελώς ανήμπορο να αμυνθεί απέναντι στη βία η οποία άσκεται σε βάρος του. Αυτό το πράγμα πρέπει να, τουλάχιστον να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να το νιώθουν και θα πρέπει να μαθαίνουν, δεν λέω να κάνουν αντίσταση, αλλά λέω ότι πρέπει να απαιτούν την εφαρμογή του νόμου, να απαιτούν τα νόμιμα δικαιώματά τους ως εκεί μπορούν όταν είναι απέναντι στην αστυνομική βία, στην αστυνομική καταστολή. Πρέπει όμως, εγώ λέω σήμερα και με βάση αυτή την απόφαση, ο αρχηγός της αστυνομίας, το αρχηγείο της αστυνομίας να εκδώσει μια αντίστοιχη εγκύκλιο.
0: Να επαναβεβαιώσει και να υπενθυμίσει τις εντολές.
1: Και να υποδείξει στις υπηρεσίες του ότι αν παραβιάζουν αυτές τις διατάξεις του νόμου, διαπράττουν παράβαση καθήκοντος και διαπράττουν και αδίκημα εξευτελισμού, εξευτελιστικής μεταχείρισης ενός πολίτη που είναι και ποινικό αδίκημα και κακούργημα μάλιστα στο δικό μας το ποινικό δίκαιο και είναι και παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Συμβάσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Για τη σετελική ανάλυση, έστω και με καθυστέρηση 13 ετών, θα πληρωθεί αυτό από το Δημόσιο Κορβανά. Αλλά θα μου πείτε, λεφτά υπάρχουν.
1: Θα πληρώσει, αυτό είναι η ηθική δικαίωση της προσφεύγουσας, όμως το κάθε παιδί, ο κάθε νεαρός, ο κάθε συλλαμβανόμενος δεν μπορεί να απαιτούμε από αυτό να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας διαδικασίας, μιας τέτοιας μορφής αντίσταση σε αυτό που έχει γίνει, απάντηση σε αυτό που έχει υποστεί. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από το ίδιο, από την ίδια την υπηρεσία, και εδώ είναι το αρχηγείο, από τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υποτιθέμενης προστασίας του πολίτη, μη προστασίας του πολίτη, να απαιτήσουμε να το δει αυτό το θέμα και να το σταματήσει.
0: Γιατί θα βρεθεί κάποια μέλιου που θα έχει το πείσμα και την αποκοτιά.
1: Γιατί θα ξαναβρεθεί.
0: Να το κυνηγήσει για 13 χρόνια γιατί θα και ξαναβρεθεί. Την αυθαιρεσία του οργάνου θα την πληρώνει ο φορολογούμενος.
1: Ναι, να πω κάτι ακόμα, ότι για αυτή την υπόθεση κάναμε μήνυση τότε. Πήγαμε στο Τριμελές, δικάστηκαν τρεις αστυνομικοί από το Τριμελές Πλημελίο Δικείο της Αθήνας. Καταδικάστηκαν από ένα δικαστήριο το οποίο φρίκαρε από αυτά που άκουγε από τους αστυνομικούς και το οποίο μάλιστα ρώτησε την αστυνομικό, η οποία είχε διεξαγάγει τον έλεγχο, την σωματική έρευνα, την ρώτησε αν είχε δικαίωμα να κάνει προκτικό και κολπικό έλεγχο. Και απάντησε το 22χρονο παιδί ότι βεβαίως και είχα. Στην αστυνομική, εκεί, στα γραφεία της, βεβαίως, απάντησε η μικρή. Με τα χέρια. Τη ρώτησαν, είχαν βγει οι δικαστές, ήταν γυναίκες, από τα ρούχα τους. Και απάντησε ναι, με τα χέρια. Ψάφη δηλαδή γενετικών οργάνων με τα χέρια. Θεωρούσε η 22χρονη αστυνομικός, αστυφύλακας, ότι μπορούσε να κάνει, είχε το δικαίωμα να κάνει η συγκεκριμένη δοσοματική έλεγχο.
0: Της είπε όμως ο προϊστάμενος της εκείνην ειδικά τη στιγμή κατά παραχώρηση να μην το κάνει.
1: Κατά παραχώρηση, δίνοντας ακριβώς την εντύπωση στην Μέλιου ότι κινδύνευε να το υποστεί αν έφερνε την οποιαδήποτε αντίρρηση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βγήκε από το δωμάτιο αυτό, όταν μπόρεσε να συναντήσει τη δικηγόρο και την Αφροδίτη Δησαμπουλίτη βουλευτή, η πρώτη κουβέντα που τους είπε ήταν ότι μόλις γλίτωσα προκτικό και κολπικό έλεγχο. Η απειλή είχε πιάσει τόπο. Ο εκφοβισμός είχε πιάσει τόπο.
0: Ναι, ανάμεσα όμως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και το δικαστήριο του Στρασβούργου μεσολάβησε ένα εφετείο.
1: Μεσολάβησε ένα εφετείο, το πρωτοβάθμιο καταδίκασε τους αθηνικούς 3 χρόνια φυλάκιση. Το εφετείο του αθώσε παρά την καταδικαστική πρόταση της εισαγγελέως.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επίσης είχε φρικάρει σε γεννητική και ακούγοντας όλα αυτά που υποστήριζαν οι αστυνομικοί. Πρέπει επομένως, επειδή είναι πεποίθηση στους αστυνομικούς ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ελέγχονται, έχουν ασυλία είχαν και εδώ, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει, δεν μπορούν τα νέα παιδιά, οι ευάλωτοι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα, συλλαμβανόμενοι για ποινικά αδικήματα, να αξιοποιήσουν τέτοιες διαδικασίες. Δεν είναι από το κολονάκι, δεν έχουν τέτοιο ιατρικό, νομικό περιβάλλον. Πρέπει σε άλλα επίπεδα να παλέψουμε αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν η δικηγόρος Γιάννα Κούρτοβικ, την οποία ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό απόγευμα από τον Αθηναίο
1: 80. Επίσης.

Συνιστούμε ολόθερμα σε όσες και όσους βρουν το χρόνο την εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στις 7 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Φλόρου και Λάμψας, τους Άνω Αμπελόκηπους, στη μνήμη της Γιώτας Οικονομίδου, της ηθοποιού αλλά και συνδικαλίστριας και αγωνίστριας της αριστεράς και φεμινίστριας που έφυγε τον περασμένο Ιούνιο από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι συντρόφισσες και οι συντροφοί της στη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά και θα ολοκληρωθεί με προβολή της ταινίας «Μέχρι το πλοίο» σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού. Η ταινία αυτή του 1966 είναι ουσιαστικά η πρώτη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου και παραμένει αξεπέραστη μέχρι σήμερα. Ιδίως χάρη στην ερμηνεία της Γιώτας Οικονομίδου στο τρίτο μέρος της ταινίας. Υπήρξε άλλωστε η Γιώτα Οικονομίδου πρωτοπόρος στο Θέατρο Νέας Ιωνίας προδικτατορικά, όπου υποδίθηκε την Ερμιόνη σε μια ρηξικέλευτη παράσταση του Ορέστη του Ευρυπίδη, αλλά και την Ανετό στην Αυλή των Θαυμάτων του Ιακώβου Καμπανίλη. 4 χρόνια αργότερα, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, εντάχθηκε στο δυναμικό του θεάτρου ΣΤΟΑ, παίζοντας τις 2 πρώτες παραστάσεις του σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου, στις Τροαδίτσες του Ευρυπίδη και το Μανδραγόρα του Μακιαβέλη. Έπαιξε Μολιέρο στο Ζωντανό Θέατρο της Καλλιθέας, Στρίντμπεργκ μαζί με τη Μαρία Ταριάδη, έκανε παιδικό θέατρο, ξανασυναντήθηκε με τον Διαμιανό και τον Γιάννη Τσαρούχη σε μια σημαντική παράσταση του Ματωμένου Γάμου του Λόρκα με την εταιρεία θεάτρου της Κατερίνας Βασιλάκου και του Θανάση Μιλωνά. Συνεργάστηκε με τα Διπεθέ Ιωαννίνων και Ρουμέλης, αλλά και το Θεσσαλικό Θέατρο. Like επιμένω όμως ότι τίποτα δεν μπορεί να παραβληθεί με την εμπειρία του να δει κανείς τη Γιώτα Οικονομίδου στο «Μέχρι το πλοίο» του Αλέξη Δαμιανού, όπως μπορεί να το κάνει απόψε στις 7 στο Ανοιχτό Θέατρο Φλόρου και Λάμψας του Άνω Αμπελόκηπους. Και στο σημείο αυτό, ο Κώστας Ράπτης που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα, η Λίλη Φωτοπούλου στη διεύθυνση του ήχου, ο Νίκος Λινταρόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής και η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος το 213-09-09-100 σας αποχαιρετούν θερμά. Για τη ραδιοφωνική σκητάλη παραλαμβάνει για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας η Καλλιόπη Λιβανό.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και της συνάντησης που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούστινερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα. Ωστόσο, δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση στο Πεκίνο, ενώ εμπορικό σκάφος ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε σήμερα στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Σελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, πριν από λίγο, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Στην οικονομία και τις επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, θα επικεντρωθεί η σημερινή πρώτη μέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απάντηση Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα δήλωσε το πρωί σε συνέντευξή του στο Sky. Από το διχαστικό «Εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «Εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Ελλάδας στη συνέντευξή του άφησε αιχμές και εναντίον του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για την διακυβέρνηση της χώρας. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης, απάντησε η Χαριλάου Τρικόπη. Νεκρό στο γραφείο του εντοπίστηκε νωρίτερα ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε εμφανή τραύματα. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Είχε ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνεια στο απόϊχο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμα παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Επίθεση ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η παραδοχή του κυρίου Γεωργιάδη, ότι με πλήρη συνείδηση έκανε τον τηλεοπτικό πλασιέ νανογυλαίκων που ήταν εξαιρετικά και ξεπούλησαν. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε. Η παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμισε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες. Τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας, απειλώντας με μηνύσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή την μία ξαπλώστρα. Στον 76χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτούργος αξιόπινης πράξης, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα. Σε ό,τι αφορά την κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ως απλή συνεργός, οι αρχές αποφάσισαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνώμοσύνης. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες 20 μέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά αποβλήτα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές. Σε εξέλιξη, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά αποβλήτα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές. Σε εξέλιξη, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

0: Απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόροι, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων των Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
1: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου.

παρέα και σήμερα μαζί με ωραίες μουσικές από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο «Έχε χάρη». Φαντάζομαι το λέμε πολλές φορές μέσα στη μέρα αυτή τη φράση, είτε είμαστε μποτιλιαρισμένοι, είτε κάπου ταλαιπωρούμαστε, παιδευόμαστε στη δουλειά ή σε δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο σουξεδιάρικο. Αυτός είναι και ο στόχος. Στην επιμέλεια ήχου της σουξεδιάρικης εκπομπής, Λίλη Φωτοπούλου, έτσι, Καλλιόπια Λανίδου, δημοσιογραφική παραγωγή. Αναλαμβάνουμε και την πολιτική ευθύνη, βέβαια, που αποκαλέσαμε την Εύη Ρεντίφη Λίλη Φωτοπούλου, αλλά τι να κάνουμε, εδώ από το στρατιωτικό κανονισμό αυτό έχω μπροστά μου. Η υπηρεσία αυτό μου έχει δώσει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Λοιπόν, συγγνώμη από την Εύη Ρεντίφη. Καλλιόπια Λανίδου, δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές. Και Πέμη Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (2) 13 09 09 100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 onair @gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το Viber εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να μας επισημάνετε, να μας διορθώσετε, γιατί δεν τα λέμε και όλα σωστά, αλλά προσπαθούμε όμως να κάνουμε το καλύτερο και να σας κρατάμε το ενδιαφέρον. 6948 984 984. Ερχόμενος και σκεπτόμενος έτσι λίγο τα σχεδιάζοντας, έτσι κάνοντας το προσχέδιο της εκπομπής μας, προκάλεσα βέβαια και την Εύη Ρεντίφη, αλλά δεν θέλω να τη φέρνω ούτε σε ιδεολογικό αδιέξοδο, ούτε σε πολιτικά δύσκολη θέση, σεβόμενος τον ιδιαίτερο ρόλο που επιτελεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, αναρωτιόμουν λοιπόν, γιατί έχουμε κάνει και μας αξίζει τόσο Άδωνης. Δηλαδή, ανοίγεις παντού, ανοίγεις τα social media Άδωνης Γεωργιάδης. Ανοίγεις την τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, Άδωνης Γεωργιάδης παντού. Τσακώνεται με τον Πολάκη, κάνει αναρτήσεις στο Twitter, ανεβάζει βιντεάκια, δίνει 5-10 συνεντεύξεις τη μέρα σε ραδιόφωνα, κανάλια, σχολιάζει τα πάντα, απαντάει στις αναρτήσεις άλλων, μας λέει από τα νανογυλαίκα του μέχρι το οτιδήποτε. Δηλαδή είναι, ζούμε στον κόσμο του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή σε σημείο που αναρωτιέμαι, δεν ξέρω ποιους εννοούσε η Ντόρα Μπακογιάννη για κάποιους υπουργούς που λέει πρέπει να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι γιατί έχουμε κρούσματα αλαζονίας στους υπουργούς του Μητσοτάκη. Δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα πολιτικά, τα ιδεολογικά, κάποιος μπορεί να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και να μην συμπαθεί τον Άδωνη Γεωργιάδη, όπως μπορεί να ψηφίζει, ξέρω εγώ, Πασόκ και να μην συμπαθεί ένα στελέχος του Πασόκ. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο δογματικοί, ας πούμε. Ο καθένας έχει τα γούστα του, τα πολιτικά και αισθητικά και πολιτισμικά και άλλα. Αλλά τι έχουμε κάνει και μας αξίζει τόσο Άδωνης. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι μερικές φορές. Έκανε ειδική ανάρτηση γιατί τον είχαν πάρει και τον κράζανε μέρες στα social media με την ιστορία αυτή με το ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζονάκη, και του λέγανε τώρα μιλάς εσύ για απατεώνες γιατρούς που διαφήμιζες νανογυλαίκα πριν 10-15 χρόνια σε τηλεμάρκετινγκ και τα λοιπά, και έκανε ειδική ανάρτηση ο άνθρωπος, ειδική ανάρτηση που να λέει ότι επί της ουσίας έκανα λάθος και κακώς πουλούσα το αυτό που έλεγα. Τα έχουμε δει τα βιντεάκια όλα, είναι viral, έτσι, που εμφανιζόταν στο τηλεάστη που ήταν στο κανάλι του Καρατζαφέρη, φόραγε τον ανογυλαίκο και έλεγε είχα κάτι πόνο στη μέση, κάτι από εδώ και το φοράω και τι ωραία που αισθάνομαι τώρα και τέτοια. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι υπουργός υγείας, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είναι καλός πολιτής. Εγώ δεν συμφωνώ με την κριτική στον Άδωνη ότι είναι ο τηλεπολιτής. Τηλεπολιτής είναι μια δουλειά, έτσι. Από το να ήταν ένα άεργο κομματόσκυλο που να συζητιζόταν μόνο από το δημόσιο, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Μια χαρά να έχεις και εκδοτικό οίκο, εκδοτική εταιρεία και να κάνεις και τηλεπολιτική. Ό,τι θέλεις κάνει. Δεν είναι αυτό το. Πολιτικά τον κρίνουμε.
ούτε τον κρίνουμε σαν άνθρωπο, ούτε σαν πολιτικά. Πόσο άδων είναι να αντέξουμε? Πόσο άδων? Χθες το βράδυ βγαίνει στο Άξιον, τον ρωτάει κάτι ο Λευθερόγλου για τα γνωστά σενάρια, ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ένα σενάριο να κάνει στην άκρη ο Μητσοτάκης και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, λέω τώρα εγώ, Νέας Δημοκρατίας και δεξιών κομμάτων, με κανέναν άλλον επικεφαλής. Από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον. Δεν ξέρω, το Δένδια, το Μπυρακάκι. Λέμε τώρα σενάρια, έτσι. Από τα δημοσιογραφικά και πολιτικά που συζητάνε σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, στην πλατεία Κολυνακίου, στον Τακάπο. Έχουν λυγίσει τα φλιτζάνια του Τακάπο από τα πολιτικά σενάρια. Λοιπόν, απλά δηλαδή, πράγματα που κουβεντιάζουμε συνεχώς στην καθημερινότητά μας, όσοι έχουμε αυτό το βίτσιο, εν πάση περιπτώσει, να ασχολούμαστε με την πολιτική. Ναι, επικαιρότητα. Και του λέει, έχεις καπνίσει κανένα μπάφο? Του λέει, δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης? Είναι δυνατόν? Λέει σε κανάλι. Μετά κάνει και τις αναρτήσεις με τα νανογυλαίκα. Μετά τσακώνεται με τον Πολάκη, γιατί ο Πολάκης τον καταγγέλει βάσει ενός δημοσιεύματος, το οποίο ο Γεωργιάδης λέει ότι είναι ψευδές και συκοφαντικό, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, ότι διαφήμιζες μια κλινική ευεξίας, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, που έκανε πλασμαφαιρέσεις, και βάζει και το βίντεο αυτό από την κλινική ο Πολάκης που λέει ότι κάνουν καθαρισμό του αίματος. Τώρα έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, απαντάει η κλινική. Του απαντάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας ο Υπουργός Υγείας στην απάντησή του ότι θα απαντήσει με δικαστική προσφυγή, εξώδικο, δεν ξέρω εγώ τι, η ιδιωτική κλινική. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε στον πολιτικό του αντίπαλο ότι θα του απαντήσει με δια της νομικής οδού η ιδιωτική κλινική. Ασχολίαστο γι' αυτό. Και πάνω που λες, πόσο άδωνη να αντέξω για μία μέρα, πραγματικά πόσο άδωνη, βγαίνει άλλο βίντεο στα άδωνη ειδήσει στο Δημοβερίκιο, άλλη συνέντευξη, βέβαια τον είδα και σε ένα κανάλι τώρα ερχόμενος, αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλος άδωνης εκεί που εξυμνεί την ομάδα αλήθειας και λέει το απερίγραπτο: αν είχαμε ομάδα αλήθειας το 1946-49, στον εμφύλιο δηλαδή, θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά. Και λες, εντάξει, πραγματικά, τι έχουμε κάνει για να μας αξίζει τόσος άδωνης? Δεν ξέρω, ειλικρινά απορώ. Πώς το έλεγε στην ταινία ο Κούρκουλος, όχι άλλο κάρβουνο, μπορούμε να γράψουμε όχι άλλο άδωνη. Καλόπιστα έτσι, δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά δεν αντέχεται άλλος άδωνης. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι, πώς το λένε στο χωριό, είναι overdose άδωνη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δηλαδή πραγματικά εξυμνεί τώρα την ομάδα αλήθειας. Αυτό τον προπαγανδιστικό μηχανισμό, για να λέμε και τα σοβαρά τώρα, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος για την ακρίβεια, που λέει ότι είναι κάτι ιδιώτες που πληρώνονται από κάτι άλλους ιδιώτες για να κάνουν αφιλοκερδούς προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης. Αυτή την ομάδα αλήθειας, έτσι. Λοιπόν, που είχε το Σεπτέμβριο, είχε πάει να καταθέσει και Στεφάνη στο Μελιγαλά, αυτή την κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, προοδευτική ομάδα αλήθειας. Λοιπόν, αυτή είναι ξυπνή και λέει, αν τους είχαμε, λέει, στον εμφύλιο, θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά, λέει ο Υπουργός Υγείας, στην Ελλάδα το 2026. Μας μιλάει για το 1946. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί δεν αντέχεται άλλος Άδωνης.

Μέσα νύχτα χτυπούν, όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν αντέχουμε άλλο Άδων Γεωργιάδη και μετά λες ποια είναι η εναλλακτική. Δηλαδή, ωραία, δεν αντέχεις άλλον Άδων. Η εναλλακτική ποια είναι? Δύο κόμματα που είναι, δηλώνουν ή εν πάση περιπτώσει κόμματα εξουσίας θέλουν ή λένε εν πάση περιπτώσει ότι ανταγωνίζονται τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ που είναι η κοινοβουλευτική αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, και η ΕΛΑΣ που είναι ένα κόμμα τριών μηνών και είναι η δημοσκοπική, ας το πούμε, αξιωματική αντιπολίτευση, το δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, τι λες τώρα? Βλέπω εδώ, ας πούμε, τώρα πόσες μέρες, ενώ έχουν πει οι νεοδημοκράτες τα μύρια όσα. Έχει βγει ο ευρωβουλευτής Μπελέρης και εξυμνεί τον Κασιδιάρη, ο μόνος Έλληνας, λέει, που έκατσε στη φυλακή. Πήγε μετά λίγο να το να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Πήγε κουβά, πήγε και αυτό. Δεν ασχολείται κανένα. Ασχολούνται τώρα με τη Σδούκου και το Φαραντούρη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Ή με τον Αυλονίτη ή με τον Απόστολο Πάνα που είπαν ότι μπορούμε να συζητήσουμε με την Ελλάδα και τα λέω. Προσέξτε τώρα, στη χώρα της υποκρισίας. Τη χώρα της κανονικής υποκρισίας, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Αυλονίτης είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι έχει ανακοινωθεί και επίσημα. Και του την έχουν πέσει. Και λένε ότι, γιατί απάντησε τη μία φορά ότι μπορούμε να μιλήσουμε και με όλους, εν πάση περιπτώσει, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελλάς και τα λοιπά. Τον υποχρέωσαν σε δήλωση αναδίπλωσης, τώρα ξαναβγήκε και λέει ναι, μιλάμε. Ότι αν το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είναι δεύτερος, λέει, τον ρωτάει Στραβελάκης, είναι δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης, σας καλεί ο Τσίπρας, μιλάτε και λέει στις δεύτερες εκλογές, λέει πρέπει να κουβεντιάσουμε με όλους. Τι λέει ο άνθρωπος τώρα, το αυτονόητο. Δηλαδή πνίγονται όλοι σε μια κουταλιά νερό. Δεν θέλει να μιλήσει κανείς με κανέναν. Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το 80% του προγράμματος της Ελλάδας είναι copy-paste στο δικό μας, αλλά δεν συνεργαζόμαστε, δεν μιλάμε, θα δούμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή μια κατάσταση που, okay, κατανοητό από την σκοπιά την κομματική. Αλλά εδώ πέρα τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο καθένας έχει τον πολιτικό του στόχο, έτσι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει τρίτη τετραετία και καλά κάνει, αφού είναι πρώτος με 10 μονάδες διαφορά. Ο Τσίπρας θέλει να είναι ο αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας, έφτιαξε καινούριο κόμμα, σου λέει δια εμού θα επανιδρύσω την προοδευτική παράταξη. Δικαίωμά του προφανώς, το προσπαθεί κτλ. Δημοσκοπικά έχει κατοχυρώσει το τελευταίο τρίμηνο τη δεύτερη θέση. Θα δούμε πώς θα πάει συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη σου λέει όχι, να είμαστε εμείς απέναντι από την Ουδού. Πήραμε και συνεδριακή απόφαση όχι κτλ. Και ο Τσίπρας έχει δοκιμαστεί. Δοκιμάστε εμάς που είμαστε φρεσκαρισμένοι κτλ. Ο καθένας έχει την πολιτική του στόχευση. Καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει και η δημόσια συζήτηση, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να γίνεται και με όρους ρεαλισμού. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα το πρώτος με μία ψήφο με 13% ή να είμαστε ο αντίπαλος πόλος του Μητσοτάκη με 17% κτλ. Ή δεν κουβεντιάζουμε με κανέναν και άμα πει κανείς ότι κουβεντιάσουμε το συγγενικό κόμμα του ΠΑΣΟ, ξέρω εγώ, που είναι π.χ. η Ελλάς, που έχουν πάει, που είναι πρωτοκλασάντα τη στελέχη, άνθρωποι που ήταν πριν μερικούς μήνες στο ΠΑΣΟΚ, που το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη του και βουλευτές του που πριν μερικούς μήνες ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα κόμματα επιμένουν να λένε δεν μιλάμε και μεταξύ μας. Τι να πω, μερικές φορές η ζωή και η πολιτική σε ξεπερνά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είναι κανείς εκτός πραγματικότητας ή να θεωρεί ότι είναι κάτι απλό να υπάρχει κάποιο είδους συμμαχία μεταξύ Τσίπρα και Πασό και τα λοιπά. Προφανώς είναι δύο σχήματα ουσιαστικά ανταγωνιστικά, το έχει πει σωστά ο Τσίπρας αυτό, που ανταγωνίζονται, αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έπαθλο για το οποίο ανταγωνίζονται δεν ξέρω αν συγκινεί τόσο την κοινή γνώμη. Θα τα συζητήσουμε και με την καλεσμένη μας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτά, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Πρέπει να δούμε εάν και πότε και με ποιους και υπό ποιους όρους μπορεί να προκύψει για αυτές τις εκλογές και όχι για την μεθεπόμενη τετραετία μια εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή με ένα σενάριο, εν πάση περιπτώσει, Νέα Δημοκρατία and Friends.
πάμε σε τίτλους ειδήσεων με έναν Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν και της επαναλειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Στη στρατιωτική βάση Άντριους θα υποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Οι κατηγορίες αφορούν σε παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 άτομα συνελήφθησαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα. Σε εξέλιξη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις στο θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ δήλωσε ότι μία από τις επιθέσεις είχε στόχο τον υπεύθυνο οικονομικών της Χαμάς. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: 84.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννης στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε στη σημερινή μας προσκεκλημένη που τα λέμε επιτέλους ραδιοφωνικά μαζί της. Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά εσείς, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα ήθελα να ξεκινήσω με την... Σήμερα είχαμε και την πολύ σημαντική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky. Ήμουνα και παρόνα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σας ζητήσω το σχόλιο, ένα σχόλιο για το εξής. Ξέρω ότι δεν ασχολείστε και το απαξιώνετε, το έχει απαντήσει ο Τσίπρας αυτό, αλλά αντέχουμε τόσο Άδωνη? Δηλαδή δεν ξέρω. Ανοίγει τα μέσα ενημέρωση και είναι παντού ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στα social media, έλεγα πριν, μας λέει για τα νανογυλαίκα, απαντάει στον Πολάκη για μια κλινική, λέει για το Μητσοτάκη, λέει για τον Τσίπρα, λέει για τον έναν, λέει για τον άλλον, για τα νανογυλαίκα. Τώρα μας λέει, τώρα μας είπε και το αμίμητο ότι λέει αν είχαμε την ομάδα αλήθεια στο 46-49 στον εμφύλιο θα ήταν η ιστορία διαφορετική. Δεν ξέρω, αντέχουμε τόσο Άδωνη? Μήπως κινδυνεύουμε από υπερβολική δόση Άδωνη?
1: Δεν αντέχουμε τόσο αδονισμό. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης που εκφράζει αυτή την τοξικότητα, αυτό το παράλογο που κάνει αυτό το gaslighting, αυτή την ψυχολογική χειραγώγηση στους πολίτες. Είναι και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία τέτοιου τύπου, τέτοιου είδους. Δηλαδή να βλέπουμε αυτή την κατάσταση στα πρατήρια, στα σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητά μας και να έρχεται κάποιος να μας λέει αυτό που αισθάνεσαι δεν ισχύει. Αυτό που ζεις δεν είναι πραγματικό. Αυτό που νιώθεις δεν το σέβομαι. Δεν με αφορά. Αυτό δεν το αντέχουμε άλλο, όχι. Μάλιστα, υπερθεματίζοντας, νομίζω ότι και εσχάτως μας είπε ότι ζούμε σε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας.
0: Ναι, όλων... ότι όλη η Ευρώπη κόβει και εδώ Μητσοτάκης μοιράζει λεφτά.
1: Είναι γεγονός ότι η πολιτική συζήτηση κατεβαίνει επίπεδα και υπάρχει αυτή η διάσταση, ξαναλέω, της παραπλάνησης. Να σας φέρω ένα παράδειγμα πάρα πολύ πρόσφατο, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχει να κάνει και με άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Πρόσφατα
0: είχαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί φαντάζομαι εννοείται με τον αδωνισμό, είχαμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σοσιαλδημοκρατικής προελεύσεως, να μας λέει ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Είχαμε και αυτό.
1: Θα σας το επεσήμενα κι εγώ ακριβώς. Είχαμε κάποιον να μας λέει, θέλοντας ακριβώς να πολλώσει την αντιπαράθεση, όπως έκανε και ο κύριος Γεωργιάδης, κάνοντας ευθεία αναφορά στον εμφύλιο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο πολύ, αν δεν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, να περιμένετε εισβολή από την Τουρκία. Όλα αυτά είναι τρομακτικά. Είχαμε όμως και πιο πρακτικές επιθέσεις. Δηλαδή, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μας είπε πρέπει να περιοριστεί δραστικά το επίδομα ανεργίας. Σε μια εποχή η οποία είναι βαθιάς κρίσης σε σχέση με το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.
0: Μήπως υπονοούσε για να... Γιατί αυτό έχει συζητηθεί πολύ, αλλά ξέρω ότι εσείς έχετε αρκετές ευαισθησίες στα κοινωνικά ζητήματα. Μήπως υπονοούσε, κρυβόταν μάλλον αυτή η γνωστή, τώρα πώς να την πω, δεξιά, νεοφιλελεύθερη, ο καθένας σας την πει όπως θέλει, αντίληψη ότι... Δεν μπορούμε να δίνουμε επιδόματα σε τεμπέληδες. Όποιος είναι άνεργος σημαίνει ότι είναι τεμπέληδες και δεν θέλει να πάει να δουλέψει. Μήπως αυτό υπονοούν, αλλά ντρέπονται να το πούν?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπόνοια, γιατί λίγο μετά βγήκε ο κύριος Βορύδης και είπε ότι αυτή είναι η στρατηγική της ανεργίας, όπου κάθομαι και μαζεύω 1000 ευρώ, ανέφερε και άλλα, το επίδομα ανεργίας, την επιδότηση ενοικίου, την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και δεν έχω κίνητρο να δουλέψω.
0: Ναι, μην μαθαίνουμε, λέει, τον κόσμο να κάθεται και να τους πληρώνουμε, αυτό είπε.
1: Ο κύριος Πανάκης, ο κύριος Οικονόμου, όλοι συντάχθηκαν. Θέλω να πω, δεν είναι μεμονωμένη έκφραση ή μια αποσπασματική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Είναι πεποίθηση, λέτε.
1: Άρα δεν υπάρχει
0: λέτε.
1: Υπόνοια. Νομίζω ότι είναι μια βαθιά δρεωμένη πεποίθηση για ένα δικαίωμα το οποίο είναι πληρωμένο από τον εργαζόμενο, έτσι. ένα δικαίωμα το οποίο είναι πληρωμένο από τον εργαζόμενο, είναι αμιγώς ανταποδοτικό και στηρίζει χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους. Δηλαδή εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, στις κατασκευές, πυροσβέστες, έτσι. Όλοι αυτοί στηρίζονται εκεί. Επομένως, χωρίς να φέρνει καμία απάντηση η κυβέρνηση στα προβλήματά τους, εξάλλου παρουσίασε και ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης το οποίο ήταν κενό περιεχομένου, ήταν ανέμπνευστο. Είχε πάλι μόνο κάτι βάουτσερ, κάτι αυξήσεις, κάτι αποσπασματικά.
0: Οι περισσότερες μετά τις εκλογές, βέβαια, ήταν λίγο υποσχετικοί.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, μια και το θίγουμε, έτσι να πω λίγο εν παρόδο, ότι έχει δύο πολύ βασικά προβλήματα.
0: Για να πάμε
1: προβλήματα.
0: Και στα καύσιμα που είναι και το φλέγον
1: ναι,
0: θέμα
1: βεβαίως,
0: των ημερών.
1: Δύο πράγματα μόνο. Το πρώτο είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο της ακρίβειας. Είναι σαν να μην τον έχει χαρτογραφήσει. Τον αγνοεί. Είναι σαν να μην υπάρχει. Τι σας είπα πριν. Είναι μια συγκλονιστική περίοδος ευημερίας, προφανώς για την κυβέρνηση, για να μην αναφέρει ούτε μία φορά την ακρίβεια στο προεκλογικό πρόγραμμα. Παραβλέποντας ότι όποιες αυξήσεις δώσει, με αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση θα τις καταβροχθήσει ο πληθωρισμός. Το δεύτερο είναι ότι έλαβε υπόψη ένα αριθμό μεγέθυνσης 2%, για τον οποίο πανηγυρίζει κάθε λίγο χωρίς κανένα λόγο. Και 18, το 18 ήταν 2%, το 19 ήταν 2,3%. Αλλά παραβλέπει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει πτώση το 2029 μέχρι το 1,3%. Δεν μας είπε όμως ότι έχει και κάποιο σχέδιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και έρχονται χειρότερες, δυσκολότερες μέρες. Και αυτή είναι μια κυβέρνηση χωρίς σχέδιο και χωρίς πραγματική έννοια για το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό καλό. Πάμε και στα καύσιμα.
0: Πάμε και στα καύσιμα, διότι εδώ υπάρχει το εξής θέμα, ότι ξεκινάει σε λίγο καιρό η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ήδη πληρώνουμε 2,20 την αμόλυβδη στο βενζινάδικο. Πέρσι πληρώναμε 1,10 το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση μας λέει τώρα ότι θα είναι, λέει, λίγο κάτω από το 1,75 με παρέμβαση Μητσοτάκη. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω σωστά, μας ζητάει περίπου να τη χειροκροτήσουμε κιόλας. Άρα εδώ πέρα προμηνύεται ένας χειμώνας πάρα πολύ δύσκολος, πολύ ακριβώς. Ό,τι αφορά, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη, έτσι. Όλο αυτό προκαλεί ανατιμήσεις διαδοχικές σε όλα τα προϊόντα της ενέργειας και σε όλα τα προϊόντα γενικώς. Άρα δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, εσείς κάνατε μια παρέμβαση. Είδαμε και κάποιες προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς λέτε 1,40. Ο Μητσοτάκης λέει κάτω από 1,75. Εσείς λέτε 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση σας λέει πού θα βρείτε τα λεφτά, και αυτό κοστίζει κάτι δισεκατομμύρια και πάλι είναι ακοστολόγητα αυτά που λέτε.
1: Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, το να υπόσχεσαι ότι θα πάει στο 1,75 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τη στιγμή που η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν 1,10. Είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αν είναι να παρέμβει η κυβέρνηση, πόσο αποτελεσματικά μπορεί να υπολογίζει κανείς ότι θα το κάνει, αν είναι τόσο μικρής έκτασης το αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς, τι είπαμε, το αυτονόητο. Κύριοι, έχετε μία εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη τι περιλαμβάνει? Ή επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, όχι στην τιμή που είπε κάποιος που διάβασα, στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, ή έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που το περασμένο εξάμηνο εγώ έμαθα ότι ξεπέρασαν το 1,9 δις, 1,998. Ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Ας διαλέξει.
0: Ή ένα συνδυασμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό λέμε. Ή έναν συνδυασμό. Τι παρατηρείτε? Παρατηρείτε ότι δύο από αυτά τα μέτρα δεν έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος. Η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους δεν έχει. Η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών.
0: Έχουμε βάλει και λένε και ότι τα δηληστήρια, εν πάση περιπτώσει, ανταγωνίζονται και άλλα δηληστήρια του εξωτερικού και δεν μπορούμε να βλάψουμε εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις.
1: Εμφανίζεται ακούστε λίγο. Υπάρχει και το ζήτημα της κοινής λογικής που δεν μπορεί να βιάζεται συνέχεια, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έρχεται τέλη Σεπτέμβρη και μας ανακοινώνει ότι θα μας ανακοινώσει μέτρα. Ταυτόχρονα έχουμε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Πολωνία, η Κύπρος που έχουν εφαρμόσει μέτρα. Τέτοιου είδους μέτρα σαν αυτά που σας ανέφερα από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 26. Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θυμήθηκε ότι η επιδότηση δεν είναι αποτελεσματική και ότι θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Εδώ έπρεπε να φτάσουμε. Και τελικά τι θα κάνει? Θα κάνει όπως έκανε με τα σούπερ μάρκετ μια ωραία συμφωνία, θα καλέσει κάποιους κυρίους για τσάι στο ολιγοπόλιο το οποίο επικρατεί στα δηληστήρια με βάση την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι με αυτά που λέω εγώ. Και θα τους πει ότι κοιτάξτε κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ελέγξετε λίγο καλύτερα την κατάσταση. Μα τότε ξέρετε ότι έχουμε μια συνθήκη στην οποία το κράτος έχει αποσυρθεί εντελώς από το ρυθμιστικό του ρόλο. Δεν παρεμβαίνει. Δεν
0: ναι, αλλά σου λέει η κυβέρνηση, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε λέει μονομερός τίποτα. Πρέπει η Ευρώπη να μας το εγκρίνει, γιατί αλλιώς θα πρέπει να κόψουμε από αλλού.
1: Δεν ισχύει αυτό και ξαναλέω ότι μέσα στην εργαλειοθήκη εμείς αναφέρουμε μέτρα τα οποία ενδεχομένως αντισταθμίζουν τυχόν απώλεια. Γιατί? Να εφαρμόσουν την έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, η οποία έχει υπερβεί κάθε όριο προκειμένου να εξασφαλίσουν αντιστάθμισμα. Αλλά είναι Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτεμβρίου και ο κόσμος δεν αντέχει. Έτσι, και η ακρίβεια καλπάζει. Και στο βασικό καλάθι την ίδια δημιουργική ασάφεια αφήνουν, δεδομένου ότι...
0: Ωραία φράση αυτή, μας θυμίζει διάφορα.
1: Δεν είναι σαφές καν το μέχρι πότε ισχύει η συμφωνία, τέλος πάντων, η αποτελεσματικότητά...
0: Το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό πολίτες. Τώρα.
1: Ναι, δεν έχουν καν απαντήσει στο αν αυτή η συμφωνία θα είναι μέχρι τον Οκτώβριο ή μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτό που φαίνεται
0: δεν,
1: δηλαδή...
0: Δεν ξέρω πάντως κύριε Κοφορνικολάκο αν αυτό τώρα το θυμάται κανένας πολίτης, καταναλωτής, πελάτης των σούπερ μάρκετ. Ειλικρινά δηλαδή όλοι μας πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω την αίσθηση ότι κάποιος θυμάται ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων και κάτι έχει μειωθεί, κάτι έχει μείνει σταθερό. Δεν φαίνεται.
1: Μα και με αυτή την ίσονο σημασίας προσπάθεια, μα και με αυτήν ακόμη, έχουμε έναν υπουργό που μας λέει ότι η συμφωνία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους και ένα πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που μας είπε ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε τέτοιου είδους απουσία συνοχής, συνέπειας, αποτελεσματικότητας, σχεδιασμού, στοιχειωδών αντανακλαστικών ανταπόκριση σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, στο μεγαλύτερο μέρος της, και ταυτόχρονα αυτό που περιγράψατε εσείς στην αρχή πολύ καλύτερα, πολύ πιο εύγλωτα από εμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια κατάσταση πόλωσης, τοξικότητας, ανάρμοστων χαρακτηρισμών, ανίκιων εκφράσεων και μια κατάσταση την οποία στην τελική σου λένε αυτό που νιώθεις δεν είναι αξιόλογο, δεν ενδιαφέρεται
0: κανείς.
1: Δεν
0: είναι αυτό που νομίζεις.
1: Και δεν είναι και αυτό που νομίζεις. Είσαι, πώς το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θυμίστε μου, μύρλα.
0: Α, ναι, όχι. Μίζεροι αριστεροί.
1: Οι μίζεροι
0: αριστεροί που γκρινιάζουν και τους φταίνε όλα.
1: Ναι, και χθες ο κύριος Κυρανάκης ηρωνεύτηκε και μάλιστα για πολλή ώρα τους πολίτες που έλεγαν ότι δεν βγαίνουν μετά τις 15-20 του μήνα. Ναι. Τώρα λένε 15.
0: Βέβαια, δεν ξέρω. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο Κυρανάκης και ο Πέτσας, γιατί είδα δύο βουλευτές και πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συμφωνούν με την πρόταση Τσίπρα και όχι. Όχι μόνο Τσίπρα και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Κάνετε μεταγραφές.
1: Είναι προφανώς η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση στην κοινή λογική. Είμαι πεπισμένη ότι θα ξαναλλάξουν τη γραμμή τους.
0: Δεν ξέρω, μήπως διευρύνεστε, γιατί βλέπω δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που οι άνθρωποι λένε το αυτονόητο, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αριστερή ή κεντροαριστερή ή κεντρώη δεξιά πολιτική το να λες ότι πρέπει να μειωθούν λίγο οι φόροι για να μην πληρώνει ο κόσμος 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μη βάζουμε, δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, το ιδεολογικό πρόσημο, αλλά κάποια πράγματα είναι και κοινή λογική.
1: Εδώ για να μιλάμε και για την επόμενη μέρα υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση. Δηλαδή τίθεται το ερώτημα ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει...
0: Να πάμε στο πολιτικά λίγο τώρα. Ναι, γιατί να μπούμε και στη σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως. Δεν αφορά μόνο τα πρατήρια, δεν αφορά μόνο το βασικό καλάθι. Αφορά και τη στεγαστική επιβάρυνση, αφορά και τις συνθήκες εργασίας, αφορά και τα ζητήματα παραγωγικού μετασχηματισμού, αφορά και το πώς είναι η κατάσταση στην επαρχία στην Ελλάδα. Αν δεν προσέρχεται κανένας, αφορά και την ενέργεια βεβαίως, έτσι, και την ανάγκη μείωσης του κόστους των λογαριασμών. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. Γιατί όμως τις λαμβάνει υπόψη? Γιατί ξεκίνησε από τη χαρτογράφηση αυτών των παραμέτρων. Έτσι. Δεν τις έλαβε υπόψη την πορεία διαφημίζοντας προεκλογικά μέτρα πυροτεχνήματα για να πετύχει αυτό που προσπαθούν ενδεχομένως να πετύχουν πολιτικά κόμματα πριν από τις εκλογές. Χαρτογράφησε, δούλεψε σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσέρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει πραγματικά στις υφιστάμενες ανάγκες.
0: Mm-hmm. Τώρα, περιγράψαμε την οικονομική πραγματικότητα, να δούμε όμως ότι πώς μπορεί να υπάρξει πολιτική επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων και όλης αυτής της κατάστασης που και εμείς και εσείς περιγράφετε και όλοι. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει ένα πώς να το πω τώρα, ηχηρό δίλημα, σύνθημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που προκάλεσε αίσθηση και βλέπω και αντιδράσεις, το «ή εμείς ή κανείς». Δηλαδή είδα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον ομολογό σας ας πούμε, τον Παύλο Μαρινάκη, να σας κατηγορεί για αλαζονία. Είδα και από το Πασόκ μια αντίστοιχη κριτική, αλλά θα τα πούμε μετά για το Πασόκ. Δεν ξέρω, είναι καινούριο σύνθημα, είναι αλαζονικό το «ή εμείς ή κανείς».
1: Δεν είπαμε «ή εμείς ή το χάος».
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το «ή εμείς ή κανείς» είναι ένα δίλημα, αν μου επιτρέπετε, που θα τεθεί εκ των πραγμάτων.
0: Γιατί το λέτε
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: De facto, γιατί για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση η οποία να είναι ρεαλιστική και να έχει εγγύηση επιτυχίας. Αυτό. Δηλαδή, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη συνέντευξή του, ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή? Ποιος μπορεί να πετύχει το στόχο της στρατηγικής και εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας? Αυτός που είναι πιο κοντά, αυτός που έχει ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης, αυτός που έχει πολιτικό όραμα, αυτός που στοχεύει όχι μόνο σε μια μικρή πολιτική αλλαγή, αλλά σε μια αλλαγή πολιτική στη χώρα, αυτός που έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης, αυτός που φέρνει τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές κατακτήσεις της προηγούμενης εμπειρίας του, αυτός. Περί αυτού πρόκειται δηλαδή.
0: Ναι, τώρα όμως θα σας πει κάποιος, γιατί καταθέτεται προτάσεις, είναι μια καινούργια προσπάθεια ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά σε αυτό καταλαβαίνω ότι το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα νέο κόμμα, νέα πρόσωπα, εγώ έχω και την εμπειρία διακυβέρνησης, άρα θέλω εγώ να είμαι εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Η κριτική που του γίνεται είναι ότι ήταν 15 χρόνια πρόεδρος κόμματος και έχει δοκιμαστεί απέναντι στο Μητσοτάκη και την τελευταία φορά η ήττα ήταν με 23 μονάδες διαφορά. Γιατί τώρα να είναι διαφορετικά?
1: Γιατί αυτός είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ διαφορετικές και γιατί το πραγματικό δίλημα δεν είναι ακριβώς αυτό. Το πραγματικό δίλημα είναι αν θα προστατευτεί και θα αυξηθεί το εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας ή αν θα συνεχιστεί το πάρτι των καρτέλ παντού. Αν η δικαιοσύνη θα αφαιθεί ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της για τα μεγάλα σκάνδαλα ή αν θα συνεχιστεί το καθεστώς ασυδοσίας και συγκάλυψης. Αν το κράτος θα είναι στην υπηρεσία του κόσμου της εργασίας, των οικογενειών, των νέων ανθρώπων ή αν θα συνεχίσει να είναι λάθρο των κολλητών, των φίλων, των κουμπάρων, των τζακιών, των φραπέδων, των χασάπιδων. Αν θα ανακτήσουμε ως χώρα την αξιοπιστία μας, είμαστε στον πάτο παντού, να σας θυμίσω, έτσι. Δεν θέλω να τα λέω πάρα πολύ συχνά, γίνομαι κουραστική, αλλά νομίζω έχει μια αξία κάθε φορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες να πω ότι είμαστε και στην αγοραστική δύναμη και στη στεγαστική επιβάρυνση και στην ενεργειακή φτώχεια και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένα και δύο και τρία. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Και τελικά, αν η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζεις, να δουλεύεις, ή αν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι και οι εργαζόμενοι γίνονται συνεχώς φτωχότεροι.
0: Ωραία,
1: αυτά
0: τώρα,
1: είναι τα πραγματικά διλήμματα.
0: Αν συμφωνούσε κάποιος μαζί σας και έλεγε ότι, okay, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τώρα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, και λέω ότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε και είναι τόσο χάλια ή, εν πάση περιπτώσει, μας κατηγορήσει για μιζέρια ο Άδωνης, ας πούμε ότι είναι τόσο προβληματικά σε αρκετούς τομείς όπως το περιγράφετε, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στον 11ο χρόνο που είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, είναι στον 8ο χρόνο που κυβερνά αυτοδύναμα ως πρωθυπουργός και είναι και 10-12 μονάδες δημοσκοπικά πρώτοι σε απόσταση από εσάς που είστε δεύτεροι? Δηλαδή, αν, να το ρωτήσω λίγο πιο αδωνικά, αν είναι όλα τόσο χάλια, γιατί είναι ο Μητσοτάκης μακράν πρώτος τόσα χρόνια?
1: Βλέπετε ότι τα πάντα είναι ζήτημα οπτικής. Αυτό είναι ένα πρίσμα. Ένα πρίσμα το οποίο αξιοποιείται ποικιλοτρόπως.
0: Τον έχουν ψηφίσει δύο φορές από το δύναμο.
1: Μισό λεπτό, θα σας απαντήσω. Το οποίο εργαλειοποιείται ποικιλοτρόπως από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και αν σας πω ότι το πρίσμα το δικό μου είναι ότι το 70-70% του κόσμου θέλει να φύγει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το 70% του κόσμου θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Απλά δεν είναι ομοιογενές αυτό το 70%. Είναι από ακροδεξιούς μέχρι ακροαριστερούς.
1: Μα όμως περί αυτού πρόκειται. Τι να κάνουμε, ότι το αίτημα, το κοινωνικό αίτημα είναι αυτό. Το πολιτικό αίτημα είναι αυτό στο τέλος της μέρας.
0: Ποιος μπορεί να το εκφράσει όμως αυτή τη χρονική στιγμή? Γιατί βλέπουμε σε αυτό, πολύ σωστά
1: ποιος
0: λέτε...
1: Ποιος μπορεί να το ικανοποιήσει είναι το ζήτημα, όχι ποιος μπορεί να το εκφράσει.
0: Λέτε κάτι που είναι μετρημένο δημοσκοπικά, ότι υπάρχει ένα... Άλλες δημοσκοπήσεις λένε 65, άλλες 70, άλλες 70 κάτι. Ας πούμε ότι είναι γύρω στο 70% θέλουν κυβερνητική αλλαγή, δηλαδή θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία ή εν πάση περιπτώσει να φύγει ο Μητσοτάκης. Το υπόλοιπο 70 όμως, δεδομένου ότι δεν είναι κάτι ιδεολογικά και πολιτικά ομογενοποιημένο και είναι δημοσκοπικά, άρα κομματικά κατακαιρματισμένο, ποιος μπορεί να συμπυκνώσει σε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτό το 70% και να πει «Να, εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη».
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτός ο πόλος είναι η Ελλάς, η οποία έχει ήδη νομίζω εδρεωθεί στη συνείδηση του κόσμου στο αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η μάχη δεν κερδίζεται με πολιτική κομματικής επιβίωσης. Χρειάζεται ένας μεγάλος, ισχυρός, προοδευτικός άξονας, μια δύναμη που να μπορεί να κυβερνήσει. Και γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, ώστε να διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Γι' αυτό παρουσιάζουμε μια πρόταση εξουσίας που να μπορεί να φέρει μια αλλαγή στη χώρα.
0: Μπορεί όμως τώρα να σας δυσκολέψω λίγο. Μπορεί όμως με 15-17% η Ελλάς ή 18% και 12-13% το Πασόκ, μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση? Δηλαδή, όταν, και δεν πάω καν στα μικρότερα κόμματα, τώρα πάω στα δύο βασικά κόμματα εξουσίας όπως καταγράφονται δημοσκοπικά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει λύση απέναντι στο Μητσοτάκη, ή είστε σε ένα ανταγωνισμό, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, με το Πασόκ για τη δεύτερη θέση, σε ένα μικρό τελικό, και πάμε για να ξαναβγάλουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτό είναι ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα 4 μηνών, στις 26, δεν έχει κλείσει ακόμα 4 μήνες, ότι δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της ούτε θεματικά, δεν της έχει δοθεί ο χρόνος να επεξηγήσει και να αποσαφηνίσει τις προγραμματικές θέσεις της, ότι έχει νέο δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό εννοώ, το οποίο δεν έχει φανεί, ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζει το πώς και με ποιους τρόπους θα βρίσκεται παντού στην επικράτεια το επόμενο διάστημα. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση τέτοια για εμένα είναι πρώιμη, έτσι. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι γνωστός, αλλά η Ελλάς είναι πολιτικός φορέας νέος, ό,τι και να λένε, ό,τι και να ακούγεται.
0: Άρα είστε αισιόδοξοι για άνοδο των ποσοστών στη συνέχεια?
1: Προφανώς. Προφανώς. Δεν είναι ακριβώς ένα ζήτημα αισιοδοξίας και ούτε είναι ένα ζήτημα φαντασίας.
0: Όχι, το πιστεύετε, το πιστεύετε.
1: Όχι, είναι ένα ζήτημα του ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το ποσοστό το οποίο δίνεται σταθερά στην Ελλάς και το οποίο διέψευσε και εκείνος που έλεγαν ότι η Ελλάς είναι για λίγο. Με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εννοώ. Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό ως βατήρας προκειμένου να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά σε όλη την επικράτεια και σε όλο το φάσμα των προτάσεών μας. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε εμείς. Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε. Αυτή δεν είναι μια συζήτηση καφενείου για μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα προκειμένου να συνεργαστούμε με τους πολίτες και να επενδύσουμε στη διαβούλευση, έτσι, στις συλλογικές διαδικασίες και ούτω καθεξής.
0: Για να προλάβουμε πολύ σύντομα μια τελευταία ερώτηση για τις σχέσεις με το Πασόκ. Το Πασόκ σας κατηγορεί ότι έχετε κριθεί, ότι είστε ένα προσωποπαγές κόμμα και αφήνει κάποιες υπόνοιες για συμφέροντα και ότι εν πάση περιπτώσει έχετε, αν θυμάμαι καλά την έκφραση του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου του Πασόκ, ότι το 80% του προγράμματός σας είναι copy-paste Πασόκ. Ποιες είναι τελικά οι σχέσεις με το Πασόκ? Είστε ανταγωνιστές, είστε όμοροι χώροι, διαγωνίζεστε για τη δεύτερη θέση, διαγωνίζεστε για τα πρωτεία του προοδευτικού χώρου?
1: Εγώ όλα αυτά θα μου επιτρέψετε να μην τα σχολιάσω. Γιατί
0: είναι δημοσιογραφικά σχόλια.
1: Ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να τα σχολιάσω παραπάνω. Έχω ξαναπεί ότι το Πασόκ έχει ένα άγχος επιβίωσης παρατεταμένα, το οποίο εκφράζει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο καθένας αναλαμβάνει σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, τις ευθύνες του. Όλα αυτά τα περί πνευματικής ιδιοκτησίας πολιτικών προγραμμάτων μου ακούγονται και λίγο αστεία. Δηλαδή, θα περίμενα μία πρόταση η οποία είναι υποφελής της Ελλάς να. Πώς να το πω, να βρει πολλαπλασιαστές ακόμα και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Θα χαιρόμουν η πρόταση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό να βρει πολλαπλασιαστές και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν θα έλεγα ποτέ κλέβουν μια πρόταση.
0: Πάντως, για να λέει το Πασόκ ότι το 80% των προγραμμάτων είναι ίδιο, δεν το ακούω και πολύ αρνητικό.
1: Ναι. Πάντως, εμείς 13ο μισθό και 13η σύνταξη δεν δώσαμε.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Εμείς βουλευτές που έχουν αλλάξει 2 και 3 κόμματα δεν συγκεντρώνουμε στις τάξεις μας. Εμείς δεν είπαμε γενικά και αφηρημένα ότι θα σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία και αν η λαϊκή ετοιμιγορία φέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία να αφήσουμε πάλι δημιουργική ασάφεια για το αν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που σας περιγράφω τώρα. Δεν έχουν να κάνουν με ανταγωνισμό καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή το Πασόκ θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη θέση του.
0: Σου λέει έχουμε συνεδριακή απόφαση που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και όμως και απάντηση η οποία αφορά τη λαϊκή ετοιμιγορία. Τι από τα δύο ισχύει?
0: Νομίζω ότι θα τα απαντήσει όλα η ζωή.
1: Θα τα απαντήσει όλα η ζωή όπως κάνει πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Με τη σκληρότητά της.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα, μας πήρε λίγο η ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Εύη Ραντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιοπή Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νικός Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Πέμη Παναγοπούλου με το Σταύρο Αμάραντο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σύμφωνα με το CNN δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Την ίδια ώρα σε εφαρμογή τέθηκαν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των αερομεταφορών, με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν να ακυρώνουν διεθνείς πτήσεις. Στη στρατιωτική βάση Άντρους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν και της επαναλειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Εν τω μεταξύ, νέο περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο. Εντός συνόρων, στα ύψη παραμένουν οι τιμές της βενζίνης. Στην Αθήνα, η τιμή σε πρατήριο στο μεταξουργείο έχει φτάσει μία ανάσα από το όριο των 2,5 ευρώ. Η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα όσα δήλωσε το πρωί στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Από το διχασμό «Εμείς οι αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «Εμείς οι κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος της Ελλάς στη συνέντευξή του άφησε αιχμές και εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ, σημειώνοντας ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο του μεγάλου σχηματισμού για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από ένα πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη. Αλλάζουμε θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στον 76χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτούργος της αξιόπινης πράξης, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό,τι αφορά την κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ως απλή συνεργός, οι αρχές αποφάσισαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Οι κατηγορίες αφορούν σε παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 άτομα συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις στο θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ δήλωσε ότι μία από τις επιθέσεις είχε στόχο τον υπεύθυνο οικονομικών της Χαμάς. Στη Βρετανία, 2 πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτείναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει σήμερα στην Ουαλία. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 αμποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3. Αθήνα 984, στους 98,3.

0: 24.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

14 λεπτά μετά τις 5 είμαστε εδώ στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6. Έρχονται και οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο εορτασμός είναι το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, σε μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Θα έχουν όλα ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πολλές παράλληλες δράσεις, πολλές εκδηλώσεις. Στην Αθήνα μιλάμε για Μουσείο Ακρόπολης, για Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, για Επιγραφικό, Νομισματικό. Στο site του Υπουργείου υπάρχουν αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες. Αυτή είναι η Neville Brothers για το φεγγάρι.

Neville Brothers τραγουδούν για το φεγγάρι, έρχεται και η Πανσέλινος το Σάββατο. Φεγγάρι του θερισμού, λέει, ονομάζεται. Το ενδιαφέρον είναι άλλο και είναι για όσους παρατηρούν αστρονομικά φαινόμενα, γιατί θα βρίσκεται πολύ κοντά στον Κρόνο, ο οποίος θα είναι ορατός. Η Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας, Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια.

0: Nick Waterhouse και πάμε στο χώρο του θεάτρου. Πάμε σε νέο θέατρο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η περίοδος που τα περισσότερα θέατρα βρίσκονται έτσι στις πρόβες, λίγο πριν τις πρεμιέρες τους. Θέατρο Έργων, ένας καινούριος χώρος, και μαζί μας Σωτήρης Χατζάκης, με πολλά έτσι χιλιόμετρα στο θέατρο. Τι κάνετε, κύριε Χατζάκη?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ένας καινούριος χώρος στην Αθήνα. Ένα έργο, εντάξει, τι να πει κανείς για τη Φόνησα, Παπαδιαμάντης, Λιδία Κονιόρδου, Σωτήρης Χατζάκης. Νομίζω ότι όλα συντελούν στο να περιμένουμε κάτι πολύ ωραίο.
1: Ναι, και εμείς αυτό περιμένουμε. Να σας πω ότι το θέατρο είναι, το κάνει ο Γιώργος ο Βάλαρης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, ζωοδόχου γης 3 και Ακαδημίας. Και έτσι για το συμβολισμό να σας πω ότι δίπλα μας ακριβώς, στο 9 ήταν, έμενε ο Κάρολος Κούν, και εκεί ίδρυσε το πρώτο θέατρο τέχνης.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πανέμορφα.
0: Ναι.
1: Τώρα, η Φόνησα αυτή που κάνουμε με τη Λιδία, είναι αυτή που κάναμε το 1998, 28 χρόνια πριν, και η οποία κράτησε 5 σεζόν, 3 χειμωνιάτικες, 2 καλοκαιρινές, γύρισε όλη την Ελλάδα, πήγε στο εξωτερικό, στην Κύπρο, στην Πολωνία, στην Αγγλία, στην Κούβα, στην Νότια Αφρική και πάει λέγοντας. Και είχε, έτσι είχε χαρακτηρίσει μια εποχή και τη ζωή μας την είχε χαράξει ανεξίτηλα, με αυτό το συγκλονιστικό έργο του Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη.
0: Για την καλλιτεχνική σας πορεία, φαντάζομαι, κύριε Χατζάκη, και τη δικιά σας και της Λιδίας Κονιόρδου. Πολύ δυνατή, ναι, έτσι, παράσταση.
1: Ναι, η ίδια λέει χαρακτηριστικά ότι για 3 χρόνια δεν ζούσα παίζοντας αυτό, ναι, το έργο. Εγώ το προσυπογράφω και το λέω και για μένα, γιατί παίζω και στη παράσταση, οπότε είμαστε σαν μια ομάδα, και είναι και συγκινητικό γιατί σε ένα κλίμα γιορταστικό, έτσι ωραίο, βρεθήκαμε πάλι μετά από 28 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Με περισσότερη εμπειρία,
1: Φοβερό, φοβερό είναι, γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί. Και ξαφνικά ο Γιώργος ο Βάλαρης μας ξύπνησε, τον ενυπνώσει αυτό μας μέσα στον Παπαδιαμάντη. Γιατί πιστεύω ότι ο Παπαδιαμάντης όταν σε κατοικήσει δεν φεύγει ποτέ. Είναι ένας παγκόσμιος συγγραφέας, αυθεντικά και μοναδικά ελληνικός, γι' αυτό και παγκόσμιος. Και έχει ένα γλυπτό γλώσσας συνταρακτικό, το οποίο αποτελείται από 3 μέρη, δηλαδή είναι πρώτον η καθομιλουμένη καθαρεύουσα, δεύτερο η γλώσσα της εκκλησίας και τρίτον οι τοπικοί ιδιωματισμοί και η γλώσσα που μιλάνε στα χωριά. Και έτσι είναι κάτι το αδιανόητο. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη ευωδιάζει, τη γεύεσαι, τη μυρίζεις, τη πιάνεις. Είναι σαν ένα... έχει μαγευτικό, μαγικό, μαγικοθρησκευτικό γλυπτό με το οποίο ζεις και αναπνέεις, και αναπνέει και αυτό μαζί σου.
0: Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, όταν είχε πρωτοανέβει η παράστασή σας. Έχουν περάσει τα χρόνια, σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές. Σίγουρα οι περισσότεροι δεν την έχουν δει, κύριε Χατζάκη, την παράσταση, και θα έρθουν τώρα να τη δουν. Θα μας μιλήσετε για το έργο, θα μας μιλήσετε για το ρόλο του αφηγητή, τον οποίο έχετε κρατήσει για τον εαυτό σας, και βέβαια για τη Φραγκογιανού.
1: Η ιστορία είναι μια γυναίκα η οποία μένει στη Σκιάθο τα τέλη του 1800, στα τέλη και αρχές 1900, και εκεί... Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, υπάρχει τοκογλυφία, αδικία, ανέχεια, δηλαδή ευτελίζονται και τα πιο μικρά ανθρώπινα όνειρα. Η ίδια η Φραγκογιανού κάνει ένα γάμο τον οποίο δεν θέλει, της δίνουν ένα χτήμα, κάποια τσάβραχα τα οποία δεν θέλει, δεν κακοποιείται μέσα στην οικογένεια, αφοσιώνεται σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην ζήσει ποτέ η ίδια κάτι δικό της, να είναι, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης, δούλα και δουλεύτρια των παιδιών και των εγγόνων της. Και κάποια στιγμή, την ώρα που ξενυχτάει να νουρίζονται στο εγγονάκι της, που έχει κάνει μία της κόρη, αρχίζει και συλλογίζεται πόσο άτυχο είναι για μία οικογένεια να γεννάει κορίτσια. Και πράγματι είναι η εποχή της πρίκας, η εποχή όπου αν γεννείς κορίτσι, στη δημοτική παράδοση ταυτίζεται με τη στρίγλα που ρουφάει το βιός της οικογένειας. Δηλαδή πρέπει να βρούνε να το πρικίσουν. Δεν βρίσκουν, το κορίτσι μένει στο ράφι, συσσωρευμένη δυστυχία κτλ. Και τότε σε ένα ψήλωμα του νου, όπως λέει και η ίδια, η Φραγκογιανού, αποφασίζει να γίνει εξωτερικός άγγελος και να σκοτώνει τα κορίτσια για να τα προστατεύσει. Ξεκινάει από το δικό της εγκοντάκι και αρχίζει μια πορεία οδυνηρή και περιπετειώδης, η οποία αφήνει πίσω της νεκρά κορίτσια. Την καταδιώκουν, γίνεται μια ολόκληρη ιστορία μέσα της και γύρω της. Και το τέλος δεν το λέμε για να το δει όποιος δεν έχει διαβάσει την νουβέλα. Αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτό το διήγημα, αυτή η νουβέλα μάλλον, που διασκεύασα εγώ για το θέατρο, περιέχει όλα τα προβλήματα που έχει η γυναίκα διαχρονικά και θα έλεγα τη ρίζα των προβλημάτων, δηλαδή η γυναίκα είναι κτηματολόγιο, μέρος κτηματολογίου δηλαδή, ανήκει, συναλλάσσονται πάνω στο σώμα της και στην ψυχούλα της, δεν την υπολογίσουν ως μετρήσιμο μέγεθος παρά μόνο για να κάνει τις δύσκολες δουλειές κτλ. Είναι μία, η αυτοδιάθεση δεν το συζητάμε και είναι τόσο σύγχρονο ώστε δεν γνωρίζω άλλο έργο πέρα από αυτά του Ίψεν που να έχει γραφτεί τόσο σημαντικό μετά από αυτό για τη γυναίκα τόσο σφαιρικά όσο αυτό του Παπαδιαμάντη. Τώρα ο αφηγητής είναι ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος κάνει μια υπέρβαση καταπληκτική. Αν και θρησκευόμενος, ο ίδιος ήταν χριστιανός ορθόδοξος αυθεντικά και απόλυτα, εντούτοις βάζει το, και το κεντρικό πρόσωπο του έργου του, την ηρωίδα του, τη Φώνησα, τη Φραγκογιανού, να σκοτώνει, κάτι που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία στο χριστιανικό κόσμο. Αυτό τι κάνει, απελευθερώνει δυνάμεις αρχαϊκές, δυνάμεις πρωτογενείς και ενστικτικές προχριστιανικές, μέσα σε ένα, στην ψυχή ενός συγγραφέα που είναι χριστιανός. Και αυτό το μείγμα, ο συγχρονισμός αρχαίου κόσμου, αρχαίου δράματος, τραγωδίας και θρησκευτικού κόσμου, ελέους, μετάνοιας και συγχώρεσης, αυτό το μείγμα είναι εκρηκτικό και συνθέτει αυτό το μείγμα μια, τη φυσιογνωμία της νεότερης Ελλάδας.
0: Πότε είναι η πρεμιέρα σας, κύριε Χαντζάκη?
1: Η πρεμιέρα μας είναι την 1η Οκτωβρίου, την 5η, και θα παίζουμε σε εβδομαδία βάση συνέχεια. Να πω ότι
0: Τετάρτη με Κυριακή, ναι.
1: Τετάρτη με Κυριακή. Ωραία. Να πω ότι τα σκηνικά κοστούμια τα έχει κάνει η Εσυδρίνη, με τη βοήθεια του Χάρη Σουλιώτη τα κοστούμια, με τους φωτισμούς ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Είμαστε όλοι εκείνοι οι παλιοί. Έχετε δει κάτι έργα με τον Σταλόνε και τον Σβατζενέγκερ, τους αναλώσιμους?
0: Ναι.
1: Που μεγάλωσαν, γέρασαν και μυαλό δεν έβαλαν και αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές. Κάτι τέτοιο είναι και
0: αυτό. Στην παράσταση.
1: Κάτι τέτοιο και από την παράσταση όπου μου έλεγε η Λιδία, πήρε στο Δήμο, πήρε στον Τάδε, πήρε στην Αδρενή, πήρε. Και της έλεγα εγώ, πήρε στον Κιθ Ρίτσαρτ. Του Μικ Τζάγκερ, τον κιθαρίστα. Οπότε αστευόμαστε, δουλεύουμε με ένα καταπληκτικό κλίμα. Είναι ο Τάξο Φαραζής, βέβαια, από μουσικός μας, ο οποίος έχει γράψει μια υπέροχη μουσική για μουσικούς που είναι πάνω στη σκηνή και παίζουν. Είναι η Αδηλαίνη Τιντοπούλου και η Μίνα Ηλουίζου από τα παλιά κορίτσια και η Αμαλία Τσεκούρα και η Φανή Λίκου από τα καινούργια, καινούριο αίμα. Και ανακαλύπτουμε με χαρά ότι παρόλη τη συσσόρευση της τεχνολογίας και της τεχνοκρατίας στη ζωή μας, τα ανθρώπινα ερωτήματα που είναι τρία, πάντα θα είναι τα ίδια ό,τι και να γίνει. Δηλαδή το ερώτημα για την προέλευση από που ερχόμαστε, το ερώτημα για τη διαμονή, τι κάνουμε εδώ που είμαστε, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη, και το ερώτημα του πού πάμε, δηλαδή τι γίνεται μετά. Αυτά τα ερωτήματα, με αυτά ασχολείται το θέατρο σε όλα τα έργα, πότε με το ένα, πότε με το άλλο. Και το σημαντικό είναι ότι το δικό μας κείμενο, αυτό που βγήκε από το νουβέλα, είναι και τραγικό αλλά και κωμικό. Έχει στιγμές κουτσομπολιού, δηλαδή υπάρχει ένας χορός γυναικών, ένας γυναικονίτης, ο οποίος σχολιάζει τα πάντα, ό,τι γίνεται. Και μέσα σε αυτό η Φραγκογιανού κινείται θυμίζοντας τις ηρωίδες, τις αρχαίες τραγωδίες, τη Μύδια κυρίως. Θυμάμαι ότι όταν πήγαμε στις μεγάλες περιοδίες στην Νότια Αμερική και στην Αφρική, λέγανε δεν μας κάνει εντύπωση γιατί στα χωριά μας κάνουν το ίδιο. Mm. Τα ίδια κάνουν και τα ίδια κάνουν και τα ίδια κάνουν και σήμερα. Δηλαδή στο μη ανεπτυγμένο κόσμο τα ίδια γίνονται και τώρα που εδώ, ξέρετε, κυρία Πουλοπούλου, ζούμε αυτές τις φοβερές γυναικοκτονίες κάθε μέρα και αντιμετωπίζουμε αυτή τη βία εναντίον των γυναικών, και όλο αυτό οφείλεται στην έλλειψη παιδείας στην οικογένεια και στο σχολείο και στις δομές του κράτους όσον αφορά στη γυναίκα, δηλαδή και στο σεβασμό προς τη γυναίκα. Αυτό το έργο μιλάει ακριβώς γι' αυτό και μιλάει με έναν τρόπο που σε λυτρώνει, δεν σε ψυχοπλακώνει, σε λυτρώνει.
0: Κύριε Χατζάκη, θα περιμένετε ένα λεπτάκι. Θα μας κάνετε τη χάρη να ακούσουμε όλοι μαζί τίτλους ειδήσεων. Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Επιστρέφω για να ολοκληρώσουμε.
1: Τέλειο, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Δεν θα δεχθεί όρια στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του, ανέφερε σύμφωνα με τους New York Times. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στη στρατιωτική βάση Άντριους θα υποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν και της επαναλειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Εντός συνόρων στα ύψη παραμένουν οι τιμές της βενζίνης. Η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό. Οι κατηγορίες αφορούν σε παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. 2 άτομα συνελήφθησαν. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στη Γερμανία την παρέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία απαγειώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Σωτήρης Χατζάκης μαζί μας. Μ' ακούτε, νομίζω.
3: Σας ακούω. Ωραία. Πήραμε μια καλή δόση κανονικότητας.
2: Μια κανονικότητα και επιστρέφουμε στο θέατρο. Αν έχετε έτσι ένα ραδιόφωνο, λίγο να το χαμηλώσετε, αν μπορείτε, γιατί ακουγόμαστε λίγο ιδιαίτερα και περίεργα.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Μιλάμε για τη Φόνησα, μιλάμε για το θέατρο Έργων, ένα καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχουμε αναφέρει τους συντελεστές της παράστασής σας και να υπενθυμίσουμε ότι η πρεμιέρα σας είναι την 5η-1η Οκτωβρίου.
3: Ναι, 5η Οκτωβρίου, 5η-1η Οκτωβρίου και θέλω να συμπληρώσω ότι αυτή την παράσταση την είχε δει πάρα πολλούς κόσμους τότε, όχι μία φορά, αλλά πολλές. Εμείς καλούμε και τους παλιούς μας θεατές που ήταν πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ, και αυτούς τώρα που δεν ήταν παιδιά ή αγέννητοι όταν παίζαμε εμείς αυτό το έργο, και λέγοντας ότι αφορά σε όλους.
2: Ναι.
3: Αφορά σε όλους, είναι, μην θεωρήσει κανείς ότι η γλώσσα είναι ένα εμπόδιο προς Θεού. Είναι τόσο άμεσα εύληπτη και κατανοητή και τόσο μα τόσο σημαντική για τη συνέχεια του της ελληνικής ροής μέσα στη διαχρονία, ώστε είναι ευλογία δηλαδή, και πάνω απ' όλα είναι η ερμηνεία της Λιδίας Κονιόρδου που είναι αυτή τη στιγμή μια οικουμενική τραγουδός. Έχω να πω για την
2: Φόνησα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Σωτήρης Χατζάκης, ευχαριστώ, καλή επιτυχία, καλή αρχή.
3: Να είστε καλά, υγεία στους ακροατές σας και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Φόνησα, Λιδία Κονιόρδου βέβαια. 1η Οκτωβρίου αρχίζει η παράσταση, η πρεμιέρα του, Τετάρτη με Κυριακή, εισιτήρια στην προπόληση. Ευχαριστώ θερμά.
3: Εγώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Αλμπάνο, Ρόμινα Πάουελ και πάμε προς Πελοπόννησο, πάμε να συνδυάσουμε κρασί με τέχνες, πάμε στην Αχαία Κλάους, την πρώτη ελληνική ηνοπία, 1800 πίσω, μετρά πάρα πολλά χρόνια. Υπέστη κάποιες ζημιές πρόσφατα μετά από μια φωτιά και αυτή την εποχή φιλοξενεί ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου, παρότι ακούμε ιταλικά εδώ στον 984. Αντώνης Κορκόντζηλος μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Καλλιτεχνικός διευθυντής, KinoFest. Και τι γίνεται αλήθεια στην Αχαία Κλάους μέχρι την Κυριακή?
1: Όπως είπατε και εσείς, ένα φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου για 7η χρονιά στην Αχαία Κλάους. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια δειλά να κάνουμε κάποιες προβολές γερμανόφωνων ταινιών προς τιμή του ιδρυτή του ηνοποιού του Κλάους, του Γκουστάβ Κλάους, που ήταν βαβαρός.
0: Και θέλετε να μας πείτε λίγο και αυτή την ιστορία?
1: Εννοείται. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τα βήματά μας για να διοργανώσουμε ένα event κινηματογραφικό στην Πάτρα, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι κινηματογραφικά και στην Πάτρα και θεωρήσαμε ότι η Αχαία Κλάους είναι ο καλύτερος χώρος για να διοργανώσει ένα τέτοιο event και είναι αυτό που λέμε και think out of the box, ότι κανείς δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει ένα φεστιβάλ σε ένα, στο παλιότερο ηνοποιείο της πόλης.
0: Σε ένα ηνοποιείο, ναι.
1: Οπότε ξεκινήσαμε προς τιμή του Κλάους, αποφασίσαμε να είναι γερμανόφωνο για να τιμήσουμε τον Κλάους μετά από 200 χρόνια και ουσιαστικά εμείς μετά από περίπου 200 χρόνια ερχόμαστε και δίνουμε μια νέα ζωή στους χώρους του ηνοποιείου, μια άλλη πολιτική δραστηριότητα πέραν από αυτή την τέχνη του κρασιού και την τέχνη του κινηματογράφου ουσιαστικά.
0: Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι την Κυριακή, δηλαδή για κάποιους οι οποίοι έχουν προορισμό την Πάτρα για το Σαββατοκύριακο, για Παρασκευή Σαββατοκυριακή, μπορούν να ανέβουν, να δουν ταινίες. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Είμαστε για 5 ημέρες, ξεκινάμε σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Θα προβάλλουμε περισσότερες από 43 γερμανόφωνες ταινίες. Όλες είναι ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, μικρού μήκους, μεγάλου μήκους. Έχουμε όλα τα είδη ταινιών και για όλα τα είδη των θεατών και για όλα τα γούστα μάλλον των θεατών. Και ουσιαστικά παράλληλα τρέχουμε διάφορα masterclasses, τρέχουμε μια έκθεση σύγχρονης τέχνης σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα και σε συγχρηματοδότηση του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Έχουμε παράλληλα κάποιες προβολές KinoFest Talks, κάποιες προβολές, ειδικές προβολές. Ξεχωρίζω π.χ. την προβολή του πολύ γνωστής κλασικής ταινίας, το Goodbye Lenin, όπου ουσιαστικά ο σκηνοθέτης, αποφασίσαμε να τιμήσουμε το σκηνοθέτη, το Γούφαν, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, το υπόνιμο του, με συγχωρείτε. Αποφασίσαμε όμως να τον τιμήσουμε γιατί ουσιαστικά έχει κάνει την τελευταία του ταινία, έκανε την τελευταία του ταινία πρόπερση και μετά απεβίωσε και προβάλλουμε την τελευταία του ταινία στο διαγωνιστικό μας τμήμα, τον Berlin Hero, και ταυτόχρονα τον τιμάμε και δείχνουμε και την πρώτη ταινία με την οποία έγινε γνωστός.
0: Ένα φεστιβάλ το οποίο, σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία τα οποία έχετε, μπορεί να αποτελέσει προορισμό για κάποιον? Δηλαδή να ξεκινήσει, να έρθει στο ηνοποιείο, να κάνει την ξαναγήσή του, να δοκιμάσει τα κρασιά, να δει την ταινία.
1: Εννοείται ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά κάποιος. Αξίζει πάρα πολύ μια επίσκεψη, ένα τρίμηνο που λέμε, γιατί θα συνδυάσει τέχνη και κρασί, θα συνδυάσει να βλέπει, να παρακολουθεί μια ταινία κάτω από τα αστέρια, γιατί ουσιαστικά διαμορφώνουμε όλη την Αχαία Κλάους σε ένα μεγάλο θερινό σινεμά, και να συνδυάζει όλη αυτή την απόλαυση με ένα κρασί. Τη Αχαία Κλάους κιόλας.
0: Αλήθεια, όσον αφορά στις ζημιές που έχει υποστεί το ηνοποιείο τελευταία μετά από τη φωτιά, πώς είναι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα κομμάτι του κτηρίων, υπέστη μια καταστροφή ύστερα από αυτή την πυρκαγιά, ναι, που μας βρήκε όλους ξαφνιασμένους και λίγο παγωμένους, γιατί είναι αυτό που συζητάμε, ότι ξέρετε, για 200 χρόνια είναι εκεί, οπότε δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί, ναι, κάτι, ναι, και να, ναι, χαθεί. Ωστόσο, η καταστροφή περιορίστηκε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι των κτηρίων, δεν υπέστη καταστροφή καθόλου το κομμάτι της πολιτικής κληρονομιάς και καθόλου και το κομμάτι της ημικής παραγωγής ουσιαστικά και της κληρονομιάς, τα κλασικά ακριβά μπουκάλια και όλο το ινοφυλάκιο.
0: Ο Τρίγος, φαντάζομαι, συνεχίζεται στην Αχαία Κλάους.
1: Έγινε κανονικά πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, έγινε κανονικά και είχε μεγάλη συμμετοχή.
0: Να είστε καλά, θα μας πείτε τις ώρες. Πότε μπορεί να έρθει κάποιος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή?
1: Εννοείται.
0: Και πού μπορεί να μπει να δει το πρόγραμμα του φεστιβάλ?
1: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ και όλες τις πληροφορίες μπορεί να μπει να τις δει στην ιστοσελίδα μας, στο www.kinofest.gr, όπου εκεί έχουμε το πρόγραμμα των ταινιών, το ρολόγιο, τις μετακινήσεις από το κέντρο, τις δωρεάν μετακινήσεις από και προς την Αχαία Κλάους για το κοινό. Θα μπορέσει να δει όλες τις περιλήψεις των ταινιών και ακριβώς ό,τι τον ενδιαφέρει, τα παράλληλα προγράμματα όπως ειδικές προβολές, masterclasses και εργαστήρια, καθώς και θα βρει και ένα κομμάτι που φέτος αποφασίσαμε σαν διοργάνωση φεστιβάλ να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, ώστε τις πρώτες μας προσπάθειες μάλλον, ώστε να εξαλείψουμε τους αποκλεισμούς που έχουν ομάδες της κοινωνίας. Οπότε ουσιαστικά φέτος προσπαθούμε να είμαστε προσβάσιμοι, έστω κάποιες προσπάθειες προσβασιμότητας, και αυτό το πετυχαίνουμε σε συνεργασία με την Nova, που ουσιαστικά είναι χορηγός προσβάσιμων προβολών, δημιουργώντας υπότιτλους για άτομα που έχουν προβλήματα ακοής, σε συνεργασία με τη The Happy Act και την Tobea, που ουσιαστικά διαμόρφωσαν το χώρο για άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα και για άτομα που έχουν αισθητηριακές δυσκολίες.
0: Υπέροχα. Αντώνης Κορκότζηλας, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλό φεστιβάλ μέχρι την Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε, σωστά, μέχρι την Κυριακή και ελπίζουμε να σας δούμε και εσάς από κοντά κάποια στιγμή.
0: Πολύ θα το ήθελα. Αχαία Κλάους, βέβαια, η πρώτη ελληνική ηνοποιία, ένα ηνοποιείο το οποίο φιλοξενεί ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ με πολλές ταινίες, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Μέχρι την Κυριακή, όποιος μπορέσει να βρεθεί εκεί να κάνει την ξενάγησή του, να δοκιμάσει τα κρασιά, τις περίφημες μαυροδάφνες της Αχαία Κλάους. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

κινηματογραφικά στην Αθήνα έχουμε και το αφιέρωμα στα ντοκιμαντέρ, στην ταινιοθήκη της Ελλάδας, στην ταινιοθήκη Λαΐς. Μέσα σε όλα υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Φώτο Λαμπρινό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή. Είναι ο πρωτοπόρος ντοκιμαντερίστας. Δύο ταινίες του θα προβληθούν, η Μεγάλη Ουτοπία, με την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης από το 17 έως το 34. Έχει και έτσι πολύ πλούσιο αρχαιακό υλικό η συγκεκριμένη ταινία, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει ακόμα ένα του Φώτου Λαμπρινού, το «Επισκεφτείτε την Ελλάδα». Ένα οδηπορικό θα λέγαμε στα γεγονότα από τη δικτατορία του Μεταξά μέχρι τις ημέρες της Χούντας. Λίγο καυστικό, λίγο σατυρικό. Όλα αυτά Σάββατο και Κυριακή στην ταινιοθήκη Λαΐς, στην Ιερά Οδό.

Αυτό είναι ο Prince. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Βάσιλη Σταλαμάκας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Θύμα τρομοκρατίας χαρακτήρισε τη χώρα του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα, αναφερόμενο στη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ. Αναφερόμενο στον Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, τόνισε ότι δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και νομικό πλαίσιο. Ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Το βράδυ και η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σύμφωνα με το CNN δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Αμερικανού πρόεδρου μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο το Μάιο. Κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Εντός συνόρων στα ύψη παραμένουν οι τιμές της βενζίνης. Η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με την αντιπολίτευση να μην πείθεται από τις εξηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να επιμένει ότι με ύποπτη διάταξη επιχειρείται από την κυβέρνηση η αμνίστευση των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα. Το άρθρο 74 του νομοσχεδίου βρέθηκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δωδώνη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με μια προκλητική διάταξη, η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή, προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμνηστεύοντάς τους και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης. Εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου, ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς επέμεινε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη διορθώνεται μια αδικία, ώστε, όπως είπε, να λάβουν η παραγωγή έστω και ετεροχρονισμένα τα χρήματα που δικαιούνται. Απορρίφθηκαν οι άρσεις ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακαρίου Λαζαρίδη εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντιπολίτευσης, που κατήγγειλε νέα απόπειρα συγκάλυψης, αλλά και με διαφοροποίησης γαλάζιων βουλευτών, καθώς ήταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Επιστολή μετά την προφυλάκησή του για την υπόθεση της Μαρφίν έδωσε στη δημοσιότητα ένας από τους συλληφθέντες που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι καλείται να απολογηθεί 16 χρόνια μετά για κάτι το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και στο χαρακτήρα του και στα ιδανικά που διακατέχουν τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Στην Καλαμάτα, 38χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ελληνική αστυνομία, ο 38χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 25χρονη κοπέλα με την οποία είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και την απείλησε λέγοντάς της «Η ζωή σου είναι λίγη». Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος εντόπισε την κοπέλα τη στιγμή που μετέβαινε στην εργασία της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγητικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα περί προσωπικών δεδομένων και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δρυμύτατη κριτική στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό για το γεγονός ότι δεν έφερε προς ενημέρωση τις τελικές μελέτες για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα του Μετρό, ασκήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής καθώς και από τη μεγαλύτερη μερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση που έγινε για το σκοπό αυτό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση και δήλωσε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα που θέτουν οι κάτοικοι αν μπορούν να κοιμούνται το βράδυ στα σπίτια τους. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση των μελετών, τονίζοντας ωστόσο ότι οι μελέτες αυτές χρειάζονται χρόνο. Στην ίδια συνεδρίαση, οι πραγματογνώμονες επιστήμονες από την πλευρά των κατοίκων, αφού τόνισαν ότι ζημιές στην Κυψέλη προκλήθηκαν από αστοχία του αναδόχου, κάτι το οποίο πρέπει να παραδεχτεί, και έκαναν λόγο για ψεύδι από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς ζητά τουλάχιστον ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα. Απογευματινή συχνότητα. Βασίλη Σταλαμάνκα στο μικρόφωνο. Έμπειρε τύφη στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Λιμπερόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο οι αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σταύρος Αμάραντος και η Πέμη Παναγοπούλου. Στείλτε μας τα μηνύματα, ό,τι μηνύματα έχετε, και στο mail στη διεύθυνση του 984oner@gmail.com και μέσω του Viber 6948-984-984. Το επαναλαμβάνω, μέσω Viber είναι το 6948-984-984. Λοιπόν, στην σημερινή επικαιρότητα για μία ακόμα φορά κυριαρχεί το θέμα, οι εξελίξεις μάλλον, κυρίως οι δικαστικές εξελίξεις και όχι μόνο, συνεπία του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Κώστας Καλογράνης κοντά μας. Γεια χαρά Κώστα, και θα εξηγήσουμε τώρα στους φίλους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα αγαπητέ, λοιπόν, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Θα εξηγήσουμε τώρα γιατί είναι η σημαντική... Γιατί είναι σημαντική η παρουσία του Κώστα του Καλογράνη, αγαπητού συναδέλφου, εκλεκτού συναδέλφου και με πολιτική ιδιότητα, συμπρόεδρος στο Πράσινο Κίνημα, θα τα πούμε στο τέλος. Αλλά σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως την προσωπική ιστορία ενός συναδέλφου δημοσιογράφου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του Κώστα του Καλογράνη. Θα ακούσετε τι πραγματικά του συνέβη το 2018. Πότε ήταν, 18?
1: Το Δεκέμβριο 18, ναι.
0: Το Δεκέμβριο του 18. Και για αυτό το θέμα της επικαιρότητας, το οποίο θα πάρει μέρες ακόμα μετά τον χαμό του Μαζωνάκη, με τον τρόπο τον οποίο έγινε, αν έστω και ένας πολίτης σε ακούσει και σκεφτεί διαφορετικά, για μας αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Τι εννοούμε?
1: Υπάρχει κέρδος.
0: Υπάρχει κέρδος. Δηλαδή, και πάμε τώρα να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι είναι εξοργιστική η επικαιρότητα όπως παρουσιάζεται ακόμα και από το συνάφι μας από κάποιες εκπομπές. Πριν από μία-μιάμιση ώρα έβλεπα, έχουν αρχίσει τώρα η φιλολογία, τι μηνύματα έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός στον Χ, στον Ψ και ούτω καθεξής κλπ. Και χάνουμε την ουσία. Κανένας δεν λέει, ή μάλλον λένε ελάχιστοι, τι γίνεται με αυτά τα μηχανήματα των πλάσμα αφαιρέσεων, πώς δίνονται οι άδειες για αυτά τα μηχανήματα και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος που πάει και κάνει και ακόμα και αισθητικές παρεμβάσεις, πού τις κάνει, πώς τις κάνει και αν υπάρχει μια γενικότερη, εκεί που πάει και τα κάνει αυτά, αν υπάρχει μια εκτίμηση του ιατρικού του φακέλου. Ακόμα και ένα απλό μπότοξ, το οποίο πλέον δεν γίνεται μόνο στους οδοντιάτρους, γίνεται καλού. Λοιπόν, Κώστα Καλογράνη, θέλουμε να... Παρακαλώ. Ναι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο αρχίζοντας και μεταφέροντας την προσωπική σου εμπειρία, την προσωπική, ναι, σου εμπειρία.
1: Να πούμε ότι εγώ είμαι εδώ επειδή έκανα πλασμαφαίρεση, έτσι, 7 φορές.
0: Ακριβώς, και ήσουν ο πρώτος που έγινε σε αυτό το μηχάνημα, όχι στο συγκεκριμένο, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Ακριβώς, αρχές του 19.
0: Πλασμαφαιρές γίνονταν πολύ καιρό πριν.
1: Ακριβώς, ναι. Αρχές του 19. Με αυτό, εν πάση περιπτώσει, το μοντέλο, αλλά στο γεννηματά, σε δημόσιο νοσοκομείο.
0: Ναι, θα τα πάρω.

0: Με όλες τις προβλεπόμενες και πιο πριν εξετάσεις και με τις διαδικασίες που έπρεπε να είναι την ώρα τις πλασμαφέρες. Και αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα απλό γραφείο, ακόμα και αν είναι αυτό στο Κολωνάκι, που έχει ένα κρεβάτι και ένα μηχάνημα δίπλα και να κάθεται έτσι ελαφρά την καρδία και να παίζει με την υγεία του. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Καταρχάς θέλω να το πω και δημόσια, προκαταβολικά, θα το πω και τώρα και θα το πω και στο τέλος, ότι είναι με σημαντική η παρουσία η δικιά σου, γιατί κάναμε και στην τηλεόραση εκπομπή και θα το παρουσιάσουμε, και είναι σημαντική η κίνηση που κάνεις και βγάζεις μια προσωπική ιστορία έξω, προς τα έξω, για να χτυπήσεις και τα καμπανάκια σε διάφορους θεσμικούς φορείς κλπ, αλλά και να προβληματιστούν μέσω της δικιάς σου ιστορίας κάποιοι που πρέπει να μας ακούσουν και να προβληματιστούν και να σκεφτούν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Και είναι σημαντικό, βγάζεις την προσωπική σου ιστορία μπροστά και σου αξίζει συγχαρητήρια.
0: Δεν είναι τυχαίο, θα το πούμε και αργότερα, ότι εμείς έχουμε βγάλει στο πολιτικό κομμάτι και ένα δελτίο τύπου εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέγαμε, ναι, για τους ελέγχους που δεν γίνονται. Εγώ είχα υπόψη μου, έτσι, ναι, γι' αυτό και
1: τότε,
0: επέμενα τόσο πολύ που κάποιοι δεν το καταλάβαιναν.
1: Όταν το είχατε βγάλει, το θυμάμαι, είχατε πει και για το ΣΕΙΠ, το οποίο είχε ενσωματωθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκεί ενσωματώθηκε. Πού
0: πήγε? Ναι, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Και από τότε που λειτουργούν και λοιπά, ακούγονται.
0: Απλά να πω ότι εγώ για λόγους υγείας έπαθα το Δεκέμβριο 2018 ένα αυτοάνωσο που λέγεται Γκυλέν Μπαρέ, από μια γαστρεντερίτιδα παρέλυσα τελείως. Κούναγα μόνο τα μάτια και το στόμα. Και μπήκα εσπευσμένα στο νοσοκομείο, πήγα στο γεννηματά. Εκεί λοιπόν μου έριξαν ένα πολύ δυνατό φάρμακο να σκοτώσουν τα κακά μικρόβια. Το λέω απλοϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, το εκλαϊκεύεις.
0: Ακριβώς. Και μετά θα έπρεπε να μου αφαιρέσουν το πλάσμα, γιατί κάποια από αυτά ήταν στο πλάσμα, με το φόβο μην υπάρχει κάποιο που δεν έχει σκοτωθεί και εποαστεί και μου ξαναδημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, μάλλον σε συνεννόηση με τον γιατρό, έκανα 7 φορές πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα. Πριν κάνω την πλασμαφαίρεση όμως έπρεπε να υπογράψω, διότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιατρική πράξη και εγκυμονεί κινδύνους. Μου το εξήγησαν οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά και μάλιστα επειδή τότε εγώ ήμουν, όπως έχουμε πει, 99% ανάπηρος και δεν μπορούσα καν να υπογράψω, υπέγραψε η αδερφή μου αντί για μένα. Ήρθε και μου λέει: αδερφή μου, τι κάνουμε? Και λέω: υπέγραψε. Αυτό το λέω γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε υπογραφή. Έτσι του Μαζονάκη στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνεις μια τέτοια ιατρική
1: πράξη.
0: Καλά
1: το βάζεις, ναι, γιατί 2 λεπτά. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή αφού μεταφέρεις την εμπειρία σου, γιατί το συνάφι το δικό μας και η πιάτσα η δικιά μας, καταρχάς να πω ότι λίγο πολύ ξέρουμε, δηλαδή και ζούμε την πραγματικότητα και τον συνάδελφο, γιατί κινούμαστε σε έναν χώρο. Εκείνη την εποχή η είδηση της περιπέτειας υγείας σου είχε πέσει σαν βόμβα, και μάλιστα ήταν πολλοί κόσμος και από εμάς στεναχωρημένος ακριβώς για την ένταση του προβλήματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το 98-99% που πραγματικά...
0: 99, αφού δεν κουράγα τίποτα, μόνο τα μάτια και το στόμα.
1: Μόνο τα μάτια.
0: Ναι. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο έγινε επειδή εγώ φταίω, ναι, γιατί έπαθα γαστρεντερίτιδα και δεν έκατσα στα αυγά μου στο σπίτι να ξεκουραστώ. Έτρεχα με τις δουλειές τότε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα μήνυμα να το περάσουμε στον κόσμο, ότι ξεκουραστείτε, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο γιατρός, υπογράψαμε και κάναμε 7 φορές πλασμαφαίρεση. Πριν την κάθε πλασμαφαίρεση, μου κάνανε μια σειρά από εξετάσεις. Μετρήσανε αυτά που έπρεπε οι άνθρωποι, πίεση, ιστορίες, καρδιά, αν αντέχω, αν μπορώ, σε ποια κατάσταση είμαι. Και την ώρα της πλασμαφαίρεσης, από πάνω μου, εκτός από τον γιατρό, αγαπητέ Βασίλη, το νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν αναισθησιολόγοι, ήταν αιματολόγοι, ήταν μια σειρά από ειδικότητες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ήταν stand-by, ούμοι γίνητο, μη συμβεί κάτι. Η μονάδα εντατική θεραπεία δίπλα ήταν σε φάση, αν χρειαστεί κάτι, να πάμε αμέσως εκεί.
1: Ναι.
0: Και όλη η διαδικασία ήταν alert. Εγώ είχα την εμπειρία, και αυτή είναι μια σαφή διαφοροποίηση, δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν γίνεται. Εγώ όταν το είδα την πρώτη φορά σε φωτογραφία,
1: αυτό,
0: Βασίλη,
1: έχουν
0: κάνει λάθος, λέω. Κάτι άλλο έχει γίνει.
1: Εμείς μιλήσαμε και για τον ΕΤ24, για τηλεόραση, είχαμε μιλήσει, όταν ήταν η δεύτερη μέρα του θανάτου Μαζονάκη, και μου λες, αποκλείεται, επειδή το έχω περάσει, εκεί μου το είπες την πρώτη φορά, αποκλείεται, μου λέει ο Μαζονάκης, να έκανε αυτό το οποίο έκανε. Εγώ έκανα πλασμαφαίρεση και μου είπες την προσωπική σου εμπειρία και ήταν πάνω 10 γιατροί. Ναι. Αποκλείεται. Κάτι άλλο θα έκανε και δεν το λένε. Όχι, σου έλεγα ότι όλες οι πληροφορίες είναι ότι έκανε πλάσμα αφαίρεση.
0: Ναι, είδα και τη φωτογραφία και λέω: είναι δυνατόν σε αυτό ναι. το χώρο, ας πούμε, δηλαδή ένα άτομο, ακόμα και εξειδικευμένος γιατρός να είναι, δεν μπορεί να είναι μόνος του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που λέγεται πλάσμα αφαίρεση. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ για το γεννηματά μόνο καλά λόγια έχω να πω και να το επισημάνουμε αυτό, γιατί είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο βεβαίως και οφείλουμε να τα λέμε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί, ότι υπήρχαν οι άνθρωποι. Επίσης το δεύτερο κομμάτι, αδερφέ, είναι ότι μαθαίνουμε τώρα ότι του κάνανε μέθυλη. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Αυτό είναι να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Ήδη, καλά θα κυριαρχήσει και στα δελτία ειδήσεων, αλλά εδώ και κάποιες ώρες, υπάρχει πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται από κάποιες φυγές ότι και εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα, ναι. όλη αυτή η ιστορία. Ότι όντως έγινε και μέθη στο Μαζονάκι.
0: Ναι, σε μένα προφανώς και δεν έγινε.
1: Χορηγήσαν μέθη, μάλλον.
0: Ναι, χορηγήσαν σε μένα προφανώς και δεν έγινε. Θέλω να το πω αυτό. Διότι είναι σαν να δίνεις αίμα. Δηλαδή, η πλασμαφαίρεση, ναι, είναι μια ιατρική πράξη που μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν πονάς. Mm. Δεν υποφέρεις. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται. Και μάλιστα πρέπει να είσαι, να το πω έτσι, ξύπνιος. Γιατί εμένα ερχόντουσα και μου λέγανε οι γιατροί, αν αισθανθείς κάποιο πονό, θέλω να μας το πεις αμέσως. Ναι. Για να αντιδράσουμε. Έτσι.
1: Να αναφέρουμε ξανά κάποια στιγμή, γιατί θέλω να δίνουμε έμφαση σε αυτά. Εσύ πας στο γεννηματά. Οι αδελφοί σου τότε, θυμόμαστε ναι. και πώς και γίνει, ζητήθηκαν όλες οι υπογραφές, γιατί είναι μία εξέταση η οποία πρέπει να είναι. Την ακολουθούν στα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να την ακολουθούν και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ναι. Δεν είναι. Ότι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο θα υπογράψετε.
0: Μα το χαρτί λέει και τα πιθανά που μπορεί να γίνουν. Προφανώς δεν το είπαν στο Μαζονά, γιατί άμα του το δείχναν ότι μπορεί να πάθει έφραγμα οτιδήποτε άλλο, εμβολή και τα σχετικά, μπορεί να μην υπέγραφε.
1: Ναι. Η εμβολή, θα μας το εξηγήσει μετά, γιατί εσύ το έζησες και ξέρεις ναι. από πρώτο χέρι. Η εμβολή για ποιο λόγο, γιατί μπαίνει ο ένας φλεβοκαθετήρας.
0: Γιατί επειδή εγώ είχα την εξής εμπειρία. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν αρχές του 19, ήταν πρώτη φορά που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπήρχαν κάποιοι γιατροί που κάνανε εκπαιδεύσεις που το ξέραν το μηχάνημα και κάνανε εκπαιδεύσεις όλους εκεί πέρα που ήταν από πάνω από εμένα. Προφανώς ήταν και από άλλους ανθρώπους, αλλά σε τρεις από τις 7 πλασμαφαρέσεις είχα επάνω όλο το προσωπικό το οποίο εξηγούσαν πώς γίνεται η λειτουργία. Άρα τρεις φορές τα άκουσα εγώ όλα, από την αρχή στο τέλος. Έλεγε λοιπόν ο γιατρός. Που προφανώς ο άνθρωπος ήξερε, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά. Επειδή όταν ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει το αίμα να φεύγει αργά-αργά, σιγά-σιγά, υπήρχε ρύθμιση, μην το ρυθμίζετε να φεύγει γρήγορα, σιγά-σιγά για 20 λεπτά το λιγότερο, λέει το manual. Εμείς θα το κάνουμε μισή ώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Για θρομπόσεις και λοιπά.
0: Γιατί, αν μπει λίγο αέρας μέσα, λίγο οξυγόνο, κάτι περάσει, αν φύγει με πίεση, δημιουργεί εμβολή στην καρδιά και μπορεί να πάθει ανακοπή. Έλεγε λοιπόν ο γιατρός, αν να φεύγει με λιγότερη πίεση, αν γίνει οτιδήποτε τέτοιο, το μηχάνημα βαράει και υπάρχει διαδικασία που μπορούμε να βγάλουμε τον αέρα ή εμπασχετώσει να φέρουμε από κατάσταση να μην έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Και τους έλεγε, μάλιστα, βάλτε το όχι 20 λεπτά, μισή ώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ας πάει πιο αργά. Επίσης, θέλω να πω το εξής.
1: Νεότερες πληροφορίες, συγγνώμη Κώστα, αναφέρουν ότι αυτό θα φανεί η μέθη, ακούγεται. Ναι. Αλλά θα φανεί στις τοξικολογικές, κρατάμε μία μικρή επιφύλαξη.
0: Okay.
1: Παρότι το χρησιμοποίησαν διάφορες εκπομπές.
0: Okay. Και εγώ από εκεί το έχω ακούσει. Δεν είμαι...
1: Εντυπωσιασμού.
0: Ναι.
1: Ότι θα φανεί στις τοξικολογικές αν είχε χορηγηθεί μέθη στον άτυχο τραγούδι.
0: Το σωστό είναι να μην χορηγηθεί, έτσι. Για να...
1: Ήταν σε υπεδιέργεση ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο άτυχος Μαζονάκης. Και υπάρχουν μαρτυρίες ότι πιθανότατα να του χορηγήθηκε μέθη. Κρατάμε επιφύλαξη, ναι. θα περιμένουμε τι θα δείξουν οι τοξικολογικές.
0: Πάντως, επειδή εμένα η διαδικασία κρατούσε 4 ώρες περίπου.
1: Ναι. Όλη η διαδικασία. Πάμε στο δικό σου πάλι. Δηλαδή...
0: Για να πάρουμε 200 έως 400 γραμμάρια πλάσμα, να το πω στον κόσμο, κρατούσε περίπου 4 ώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει αμέσως.
1: Ναι. Εσύ ήσουν μέσα στο γεννηματά, σου λέει ο θεράπων γιατρός, ναι. Μας το είχες περιγράψει, δηλαδή, όπου είναι με διορθώνεις, ότι θα κάνω την πλάσμα αφαίρεση Δευτέρα το πρωί, πολύ ωραία, ξεκινά, γίνεται η διαδικασία. Γύρω σου ήταν πόσοι γιατροί, Ο θεράπων.
0: Ήταν, ξέρω εγώ.
1: Αιματολόγο.
0: Ήταν και άλλε ειδικότητε. Ήταν πολλοί κόσμο. Ήταν 15 άτομα. Μαζί με νοσηλευτέ και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολλοί κόσμο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τι ειδικότητε του καθενό. Αλλά δεν ήταν ένα άνθρωπο. Ήταν ο γιατρό, ήταν άλλο. Ήταν αναισθησιολόγο, αιματολόγο.
1: Σου έλεγε συνέχεια, ήσουν στα μηχανήματα, συνδεδεμένο. Σου έλεγε συνέχεια, αν αισθανθεί το παραμικρό μου, το λε.
0: Ακριβώ. Και μάλιστα επειδή το εξηγούσαν και στου άλλου. Πώς λειτουργεί, του έλεγα: δεν θα πάθουμε κάτι. Και μου έλεγε χαριτολογώντα: μην αγχώνεσαι, έχουμε και να πάθει οτιδήποτε. Έχουμε μια ώρα δίπλα ενημέ, θα σε επαναφέρουμε.
1: Θέλω να αισθάνεσαι. Ήταν έτοιμη η μονάδα να μεταφέρει.
0: Γιατί, γιατί υπάρχει επικίνδυνοτητα και το ξέρει, γι' αυτό και υπογράφει. Είναι σαν να κάνει επέμβαση καρδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπογράφει. Ξέρει την επικίνδυνοτητα, αλλά ακόμα κάνει ρουτίνα η διαδικασία. Λοιπόν, αφού το έχουν πει εξάλλου οι άνθρωποι. Και, αλλά ήταν από πάνω, ήταν αλέρ, ήταν όλο ο κόσμο. Δεν συζητάμε τώρα ότι υπήρχαν εκεί απειδηνοτές και όλα αυτά ήταν όλα έτοιμα, έτσι. Ναι. Αυτά είναι δεδομένα στο δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό λέω ότι απορώ πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος σε ένα διαμέρισμα. Το μηχάνημα μια χαρά μπορεί να ήταν. Το μηχάνημα του μεταξύ βαράει πολύ δυνατά αν συμβεί το οτιδήποτε.
1: Δηλαδή βαράει έδινε δυνατά. Έδινε συναγερμούς και σε εσένα.
0: Ναι, σε μένα. Επειδή ήμουνα, δεν κούναγα τίποτα, κάθε ώρα ερχόντουσα και... Μου δίνανε με ένα καλαμάκι να πιω λίγο νερό από ένα ποτήρι.
1: Αλλά ήταν και η κατάστασή σου που δεν το επέτρεπε.
0: Και μου σηκώνανε λίγο το κεφάλι για να πιω το νερό. Επειδή, λοιπόν,
1: και εκείνη την ώρα.
0: Επειδή λοιπόν μου είχαν βάλει την πρώτη φλέβα, την είχαν βάλει λίγο πιο κάτω από το λαιμό γιατί δεν βρίσκανε στο χέρι.
1: Ναι.
0: Επειδή σηκωνόμουν, άλλαζε η ροή του αίματος και χτύπαγε. Φαντάζομαι ότι χτύπαγε και γι' αυτό. Το πιο λίγο ρε παιδί. Το μηχάνημα χτύπαγε και έδειχνε την. Τέτοιο ότι δεν τρέχει η ροή όπως έχουμε υπολογίσει. Λοιπόν, έπινα το νερό εγώ λίγο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα πόσο ήταν, ξαναξάπλωνα πίσω, το ρυθμίζανε και προχωρούσε.
1: Προφανώς σε οποιοδήποτε συναγερμό όλοι πάνω.
0: Βέβαια.
1: Παρότι το προκαλούσε.
0: Άρα το μηχάνημα βαράει.
1: Ναι.
0: Το μηχάνημα, δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί δεν είμαι και ο ειδικός, αν υπάρχει καταγραφικό μνήμη στο τι έχει γίνει, αν υπάρχει...
1: Νομίζω ότι υπάρχουν σε αυτά τα μηχανήματα, γιατί και σε αυτό το βρήκα.
0: Αν υπάρχει, θα το βρουν τι έχει χτυπήσει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, γιατί το μηχάνημα σίγουρα χτυπάει, σου το λέω, χτύπησε
1: τώρα
0: σε μένα.
1: Τώρα μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση διάφορα από όχι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει βρει, έφυγε, γιατρός χωρίς ειδικότητα...
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό που είπες, ιατρείο κουβατικής βιοανάδρας μηχανήματα εντοπισμού στρες, χωρίς τίτλο ιατρικής το ιατρείο κουβατικής βιοανάδρασης, χωρίς πολυατρείο με ανενεργά τμήματα στην άδεια. Τι άλλο αναφέρει? Τα αναφέρει, διαβάζουμε τις φάσεις του ρεπορτάζ δημόσιας τηλεόρασης της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι, θα πάμε να συνεχίζει μηχάνημα για καταστολή της όρεξης. Υπάρχει τέτοιο. Δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Να δούμε τι άλλο. Αυτά τα έχουν βρει οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα. Η Νάνση Αγγελοπούλου θα πει το δελτίο ειδήσεων. Να βάλουμε το It's My Life, Bon Jovi. Κυρία Ρετίφη, θα επανέλθουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία Χαλκιδικής. Θύμα τρομοκρατίας χαρακτήρισε τη χώρα του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα, αναφερόμενο στη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά παράλληλα ότι πιστεύει σε διπλωματική λύση. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού πρόεδρου στη Νέα Υόρκη. Στη στρατιωτική βάση Άντριους θα υποδεχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ στην πρώτη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στην Αθήνα. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων. Με την αντιπολίτευση να μην πείθεται από τις εξηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να κατηγορεί την κυβέρνηση για απόπειρα αμνίστευσης των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Δρυμύτατη κριτική στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό για το γεγονός ότι δεν έφερε τις τελικές μελέτες για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα, ασκήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής και μεγάλη μερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνώρισε την καθυστέρηση στην εκπόνηση των μελετών, τονίζοντας ωστόσο ότι χρειάζονται χρόνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη απειλεί να παραλύσει τα αεροδρόμια γειτονικών χωρών αν αυτές διακόψουν ιρανικές πτήσεις μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των αερομεταφορών. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου. Έβηρε ντύφη στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο είναι κοντά μας σήμερα. Και θα είναι μέχρι τις 7 παρά 2 λεπτά ο Κώστας Κολαγράνης, ο αγαπητός εκλεκτός συνάδελφος, όπου χρησιμοποιούμε εμείς τα λεγόμενά του και την προσωπική του εμπειρία από το, δεν μπορώ να πω μακρινό, κοντινό σχετικά, 2018, όπου ήταν τα πρώτα πρόσωπα που με αυτή την τεχνολογία αυτού του μηχανήματος είχαν κάνει πλάσμα αφαιρέσεις.
5: Αρχές του 19.
4: Αρχές του 19. Πολύ ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν Κώστα Καλογράνη στη στιγμή όπου κάνει την πλάσμα αφαίρεση, πολύ γιατροί δίπλα, το περικάσπαμε αυτό και δίπλα μία μονάδα αν χρειαστεί για κάθε ενδεχόμενο, δημόσιο νοσοκομείο, ήταν το γεννηματάς, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς.
4: Ωραία. Πόσες πλάσμα αφαίρεσεις έκανες?
5: 7.
4: Επτά. Ήταν, να το πούμε για όσους το άνοιξαν τώρα τους δέκτες, εσύ νόσησες τότε. Και να πω για άλλη μια ακόμα φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που μεταφέρεις την προσωπική σου εμπειρία και αν κάποιος το ακούσει που πηγαίνει από τους συμπολίτες μας αβασάνιστα και κάνει διάφορες ιατρικές πράξεις χωρίς να σκεφτεί τι κάνει, η δικιά σου η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική, γιατί θα κάνουμε και τηλεοπτική εκπομπή, παρουσία ελπίζουμε να τους ταρακουνήσει και να σκεφτούν. Διότι βάζουν πολλές φορές, αν δεν είναι οι κατάλληλοι γιατροί και οι κατάλληλες συνθήκες, βάζουν σε δοκιμασία τον ίδιο τους τον εαυτό. Και είδαμε τι συνέβη και με τον άτυχο το Μαζονάκι. Λοιπόν, έκανε 6-7 πλασμαφαιρέσεις. Το νόσημα ποιο ήταν?
5: Γκυλέν Μπαρέ.
4: Μάλιστα.
5: Είναι ένα αυτοάνωσο από μια καστεντερίτιδα ιώδης. Mm. Και είχα παράλυσα, δηλαδή φταίω και εγώ και το λέω τώρα για όσους μας ακούνε.
4: Καλά,
5: που,
4: εντάξει, ναι,
5: με ποια έννοια?
4: Οι πάντες φταίνε.
5: Ότι ενώ έπαθα την καστεντερίτιδα δεν ήμουν στο σπίτι καθόλου.
4: Ναι.
5: Δούλευα τρεις δουλειές τότε και έτρεχα σαν το τρελό από το πρωί στο βράδυ.
4: Ναι.
5: Πίεσα τον εαυτό μου και βγήκαν εκατομμύρια αντισώματα να το αντιμετωπίσουν. Κάποια από αυτά εντός εισαγωγικών τρελάθηκαν, επιτέθηκαν στο νευρικό μου σύστημα και με παρέλυσαν τελείως. Αντί να πάνε στο τέτοιο. Και με 99% παράλυση μπήκα στο γεννήματα και έκανα τις 7 πλασμαφαιρέσεις μετά από μια αγωγή που μου είχαν δώσει ναι. δυνατή για να βγάλουμε τα κακά αντισώματα και να πάω μετά στη φάση της αποκατάστασης.
4: Δύο ειδήσεις να πούμε. Να αναφέρουμε ότι ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει προσκαλέσει τον Πούτιν στη Σύνοδο το G20 τον Δεκέμβριο,
5: ναι.
4: το οποίο είναι μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, αν ο Πούτιν πάει στην Αμερική. Και δεύτερον, υπάρχει ένα σκάνδαλο μεγατόνων με μια μεγάλη πυραμίδα στη γειτονική Τουρκία με θύμα 450.000 επενδυτές. Στην ουσία έχουν χάσει τα λεφτά τους. Αντίστοιχη σκάνδαλο των πυραμίδων κάποτε με τον Περίσσα στην Αλβανία. Εμπλέκεται, έχει συλληφθεί ο Εμρέ Τεσμέν, ο πρόεδρος αυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι μαθαίνω ότι υπάρχουν δύο εταιρείες με βιομηχανίες που έχουν πολύ μεγάλα ελληνικών συμφερόντων που έχουν παραρτήματα στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης που έχουν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν προβλήματα οικονομικής φύσεως γιατί είχαν σχέση με τον συγκεκριμένο. Λοιπόν, μεταφέρουμε και αυτή την είδηση.
5: Όχι, είναι και οι δύο σημαντικές, ειδικά το Ρούμπιο.
4: Ναι, ειδικά το Ρούμπιο. Λοιπόν, για πάμε μετά πόσο αποκαταστάθηκες από όλη αυτή την ιστορία.
5: Αυτό που πρέπει να πούμε το εξής, ότι μετά από κάθε πλασμαφαίρεση είσαι κουρασμένος, κομμάτια.
4: Για να μας μεταφέρεις αυτή την εμπειρία.
5: Δηλαδή δεν μπορείς να φύγεις. Να φύγεις να πας κάπου αλλού που άκουγα θα πήγαινε να κάνει. Ξέρω, δεν ξέρω τι λένε το ρεπορτάζ για μετά. Εγώ προσωπικά ήμουνα εξαντλημένος. Ήθελα να κοιμηθώ. Όχι, δεν μπορούσα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά ήθελα να κοιμηθώ.
4: Ναι.
5: Ήμουνα κομμάτια, πώς θα το πω τώρα. Είχε γίνει μια διαδικασία και συμβαίνει αυτό. Άρα νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε.
4: Να διερευνηθεί.
5: Έτσι, για, πώς να το πω, κάνεις κάτι και ο Μαζονάκης που πήγε μόνος του, λάθος είναι. Ακόμα και να ήθελε να κάνει κάτι και πρέπει να πάει με κάποιον άλλον άνθρωπο, να μπει σε ένα αυτοκίνητο που να οδηγάει κάποιος άλλος, να πάει στο σπίτι να κοιμηθεί, αν δεν μπορούσε να κοιμηθεί εκεί. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή σε κομμάτια, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μετά από αυτή τη διαδικασία.
4: Δεν θυμάσαι τις ειδικότητες του γιατρού, πνευματιστή δίπλα σου δεν είχες δει. Όχι, έτσι, ναι.
5: Όχι, όχι.
4: Ναι.
5: Όχι.
4: Δεν υπονοώ κάτι, αλλά γιατί όντως υπάρχει και σαν έδραση Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και λοιπά.
5: Ναι.
4: Ο άνθρωπος μπορεί να έχει σπουδάσει και λοιπά, αλλά έτσι όπως ατάρκτως ηρημένα παρουσιάζονται στην επικαιρότητα, ξέρεις, η συνειρμή είναι. Ας πούμε τώρα έχουν έρθει νέες ειδήσεις τις τελευταίες ώρες ότι την παραμονή όλης αυτής της περιπέτειας που τελικά τον οδήγησε να χάσει τη ζωή του, ο άτυχος Μαζονάκης είχε κάνει και υδροθεραπεία στο Παϊχέντε.
5: Γίνεται. Τη μία μέρα υδροθεραπεία και την άλλη πλασμαφαίρεση.
4: Όλα μαζί δεν γίνονται.
5: Ακριβώς. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή τη μία υδροθεραπεία. Να πούμε στον κόσμο το εξής.
4: Και δεν ξέρω και τι άλλο.
5: Πας και κάνεις αυτό που λέμε υδροθεραπεία. Μετά για να κάνεις πλασμαφαίρεση, αφενός πρέπει να υπάρχουν κάποιες μέρες, αφετέρου πρέπει να σε εξετάσουν ότι μπορείς. Να περάσεις κάποιες προληπτικές εξετάσεις για να μπεις ότι το κάνεις την πλασμαφαίρεση. Αλλιώς δεν γίνεται. Εμένα, ας πούμε, μου λέγανε ότι έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον δύο μέρες μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης για να έρθω λίγο στα ίσα μου σαν οργανισμός για να μπορέσω να πάω να το κάνω. Δηλαδή, δεν γίνονται όπως το είπες, ατάκτως ηρημένα όλα χύμα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να πούμε στον κόσμο.
4: Εδώ ο φίλος ο Περικλής, ο οποίος είναι γιατρός, μου λέει όντως να ευαισθητοποιήσετε όσο μπορείτε να ευαισθητοποιείτε τον κόσμο για διαβάζουμε απίθανα πράγματα και μου στέλνετε μια ανάρτηση για συσκευή τεχνολογίας κβατικής βιοανάδρασης και ούτω καθεξής, και μου λέει ο γιατρός, φίλος, γιατρός είναι αυτός, το στέλνει, ότι για αυτά πάνε και ζητάνε από συμπολίτες μας και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και ψάχνουν γενικά για το καλύτερο, ζητάνε 800 και 1000 ευρώ. Λέει, σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του σώματος και ούτω καθεξής. Μπορεί κάποια από αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω... Όχι, Κώστα, πες το εσύ.
5: Τι να πω τώρα, δηλαδή.
4: Η εμπειρία η δικιά σου. Μας ακούει κάποιος συμπολίτες που μπορεί να είναι, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το μορφωτικό επίπεδο του συμπολίτη μας. Τι θα του έλεγες? Πάρε εσύ ότι ένας δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
5: Εγώ θα του έλεγα μόνο τα δημόσια νοσοκομεία ή πιστοποιημένες κλινικές.
4: Ναι.
5: Είναι ξεκάθαρο. Πιστοποιημένες κλινικές. Εντάξει, δεν μπορούν, υπάρχουν όχι μόνο τα δημόσια. Αν και τα δημόσια έχει τουλάχιστον μία, με όλη την παθογένεια που μπορεί να υπάρχει στο δημόσιο, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι εκεί τηρούνται οι κανόνες και δεν μπορεί να γίνουν πράγματα περίεργα, να το πω έτσι, απλά. Ή πιστοποιημένες κλινικές. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στον οποιοδήποτε σου λέει αυτό γκβάντο ολιστικό και τα λοιπά και να μπαίνεις μέσα και να παίζεις με την υγεία, δίνεις το αίμα σου ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, εντάξει, τώρα υπάρχει το Google, υπάρχει. Πάτα, τι πρέπει να κάνω πριν κάνω προσπάθεια.
4: Συνεχίζει ο φίλος ο γιατρός και λέει, πολύ σωστά λέει, τα λέει ο καλεσμένος σας για τον Κώστα τον Καλογράνη, αυτά τα μηχανήματα ελέγχουν, κρατάνε στη μνήμη την πίεση του αίματος, τις αρτηρίες, μετρούν τις φύξεις της καρδιάς ανά λεπτό. Υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός πάνω που έχει αντιμετωπίσει και τα ανάλογα, όλα τα άλλα είναι κομπογιανίδικες πρακτικές.
5: Αυτό, ναι. Και επειδή μιλάμε για την υγεία του κάθε άνθρωπου, να το προσέξουμε λίγο. Έτσι, δηλαδή, για μένα ήταν σημαντικό ότι δεν του κάναν ούτε και τις προληπτικές εξετάσεις, αν μπορεί ο άνθρωπος, αν μπορεί τη συγκεκριμένη μέρα. Μπορεί να έχει κάτι, να μην μπορούσε ως οργανισμός, πρέπει να πάει να το αντιμετωπίσει.
4: Ναι.
5: Και φυσικά δεν μπορεί να έχει κάνει πιο πριν άλλη ιατρική πράξη, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, και να πάει την επόμενη μέρα να κάνει πλασμαφέρεση. Για μένα είναι, τι να πω, με την όποια εμπειρία έχω, γιατρός δεν είμαι,
4: ναι,
5: αλλά εγώ ήμουν εξαντλημένος.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε, επειδή εσύ είχες αρθογραφήσει και με την πολιτική παρουσία και με την πολιτική ιδιότητα, είχατε μιλήσει και για τα σώματα αυτά, τα οποία λίγο πολύ, ας πούμε το ΣΕΙΠ, το οποίο είχε πολλές επιτυχίες στο παρελθόν, πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης λένε ότι εκεί πολυτουργούν όλα αυτά τα σώματα, έγινε ζημιά.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, θα μας τα πεις αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μιλάμε, είμαστε στο κεντρικό στούντιο του ιστορικού Αθηνά 984 με τον αγαπητό Σάλφα, τον Κώστα του Καλογράνη, που είχε μία από τις, είχε κάνει τις πρώτες με αυτή την τεχνολογία, σε αυτό το μηχάνημα, τις πρώτες πλάσμα αφαιρέσεις. Συνεπή ενός αυτοάνος νοσήματος το κοντινό ή το μακρινό 2019, Δεκέμβριο 19 περίπου. Έτσι, ναι,
1: ναι, ακριβώς.
0: Για τους ελέγχους, καταρχάς ο φίλος εδώ μου λέει, εκεί που ο Κώστας ο Καλογράνης δίπλα στο κινηματάς έκανε όλη εκείνη τη διαδικασία, δεν είδε τίποτα νάνο γυλαίκα να φοράνε.
1: Όχι, δεν όχι, προ... όχι δεν και δεν μου πρότεινε να βάλω κανένα γυλαίκα.
0: Ούτε, ναι. Εκείνη την εποχή κάποιοι τα πουλάγανε. Και
1: δεν μου είπαν ότι άμα το βάλω θα σηκωθώ και θα τρέχω.
0: Λοιπόν, με τους ελέγχους τώρα, έχεις αρθογραφήσει ότι όταν τα σώματα αυτά συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι έλεγχοι έπεσαν παραπίσω.
1: Εμείς από την αρχή, ως πράσινο κίνημα τώρα, γιατί έχουμε και τον
0: Πόλεμο. Είσαι και συμπρόεδρος του πράσινο κίνημα.
1: Ένα πολιτικό φορέα που ασχολείται με την οικολογία και τις πράσινες πολιτικές. Είχαμε πει ότι στο επιτελικό κράτος είναι καταρχήν λάθος, αλλά τότε ήταν. Ό,τι και να έκανε αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, και το τότε Μαξίμου, ήταν θεϊκό. Δεν επιδεχόταν σχολιασμού. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη πήγαινε σε διαδικασίες όπου πηγαίνανε τις αρμοδιότητες προς τα κάτω και κάνανε άλλου τύπου πολιτικές. Και εμείς σε όλη αυτή τη διαδρομή πάθαμε μια συγκεντρωτήτιδα. Να τα μαζέψουμε όλα σε λίγους με αποτέλεσμα. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙ που είπες πριν, πολύ σωστά. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών Ελέγχων Μεταφορών, αυτό όλο πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μια αρχή που υπολειτουργούσε. Το ίδιο έγινε και με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και με μια άλλη σειρά με διαδικασίες όπου υποστελεχώθηκαν, υπολειτουργούσαν και δεν γινόταν οι έλεγχοι σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να όταν ο άλλος βλέπει ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι και εν πάση περιπτώσει ο έλεγχος που κάνει στην προκειμένη περίπτωση που κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα δεν είναι επί της ουσίας. Δεν μπαίνουν μέσα να κοιτάξουν πραγματικά ό,τι συμβαίνει. Μπαίνουν μέσα για να δώσουν, να συνυπογράψουν την άδεια. Το λένε εδώ είναι παθολόγος, άλλος τα έχει σωστά σαν παθολόγος.
0: Άρα η υπερσυγκέντρωση πιστεύεις ότι έπληξε τους ελέγχους.
1: Αυτό είναι μια πολιτική κατεύθυνση.
0: Των ελεγχτικών μηχανισμών αυτών.
1: Εμείς ας πούμε κατακριθήκαμε όταν το λέγαμε. Δυστυχώς έχουμε επιβεβαιωθεί σε όλες τις περιπτώσεις και με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και με τις υγείας και με το Βιολάντα είδαμε τι έγινε στα Τρίκαλα. Δεν λειτουργούν οι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Αυτή η κυβέρνηση, για να βάλουμε μια πολιτική διάσταση, δεν είναι υπέρ της πρόληψης. Οι ελεγχτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν για να βοηθάνε την πρόληψη σε οτιδήποτε. Το βλέπουμε το ίδιο και ας πούμε στις φωτιές, όπου δεν υπάρχει προληπτική διαδικασία. Κυνηγάμε τις φωτιές, δεν κάνουμε τίποτα πιο πριν. Αυτά που κάνουμε είναι πάρα πολύ λίγα. Και επίσης το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπήκε σε όνομα σε Υπουργείο στην πολιτική προστασία, που είναι στην καταστολή και δεν είναι στην πρόληψη,
0: ναι,
1: έχει τη σημασία του, νομίζω, στη φιλοσοφία. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργούν στο κολονάκι και να πηγαίνουν από στόμα σε στόμα, να γίνονται πλασμαφαιρέσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν. Βλέπω εγώ τις εκπομπές τώρα που κάνουν οι συνάδελφοι ρεπορτάζ, δημοσιογράφοι, που εμφανίζουν διάφορα αντίστοιχα κέντρα τα οποία δεν έχουν άδειες, σου υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια, ναι, και μπαίνεις μέσα και διακινδυνεύεις ζωή.
0: Μην τα πω πάλι εδώ, κουβατικόβια.
1: Όλα αυτά που είπες πριν από λίγο, ακριβώς. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για ακόμα μια φορά στο πράσινο κίνημα. Και όχι μόνο αυτό, μια και εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε και στο ιστορικό δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, να πούμε ότι στο συνέδριο των περιφερειών της Ευρώπης που έγινε πρόσφατα, όπου συμμετέχουν οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί που συμμετέχουν από την Ελλάδα, ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας εκ των πραγμάτων, γιατί έχουν την πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ. Πάρθηκε μια απόφαση που την συνυπέγραψαν 4.500 αυτοδιοικητικοί από όλη την Ευρώπη και είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λιγότερο επιτελικό κράτος σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια αποτυχημένη πολιτική που. Πώς θα το κάνουμε, πρέπει να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά.
0: Έτσι. Τώρα, λίγο πριν το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή θυμάμαι εκείνους μαραθωνίους που κάναμε τους τηλεοπτικούς μεγάλες φωτιές, όπου πραγματικά μάτωνε η καρδιά μας. Όταν χάθηκε ο μισός Εύρος, περίπου 9 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν χάθηκε η μισή Εύβοια. Ναι. Είχαμε στο ενδιάμεσο τον Ντάνιελ κλπ. στις αποκαταστάσεις, Κώστα Καλογράνη. Μπορείς να μας πεις για τις αποκαταστάσεις, τι έχει γίνει, δηλαδή στη Δαδιά, ας πούμε.
1: Στη Δαδιά σχεδόν τίποτα.
0: Εσείς έχετε εικόνα.
1: Πήγαμε στη Δαδιά, κανονικά. Ναι. Στη Δαδιά δεν έχει γίνει σχεδόν. Ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει και αυτά.
0: Δεντράκια μικρά έχουν βγει ξανά.
1: Κοίταξε, σε κάποιες περιπτώσεις η φύση αναγεννάται από μόνη της.
0: Ναι,
1: okay.
0: Εντάξει, το ξέρουμε.
1: Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε.
1: Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς. Ακριβώς. Με τους ειδικούς. Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει να ξέρεις, πολύ ισχυρό επιστημονικό προσωπικό, πραγματικά, οι οποίοι ανά περιοχή λένε και τι πρέπει να φυτευτεί, τι είναι, ανάλογα την περιοχή. Ας πούμε στην Δαδιά που υπάρχουν τα γεράκια και τα διάφορα είδη των αετών, γιατί είναι πολλά τα είδη τα οποία είναι εκεί. Είναι τελείως διαφορετική η βιοποικιλότητα που πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι για να γίνει έτσι. Να το μοιραστώ. Ότι όταν είχαμε πάει εκεί, μας είχαν πει ότι με τις φωτιές οι αετοί πετάγανε από τη Δαδιά για να βρουν τροφή και πού ερχόντουσαν. Στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν βάλει τσιπάκια σε κάποιους εκεί πέρα που είναι
0: οι
1: οικολογικές οργανώσεις.
0: Βλέπανε οι επιστήμονες, οι βιολόγοι.
1: Που είναι από τη ΒΒΕΦ εκεί. Και λέει, είχαμε βάλει τσιπάκι και φεύγαν από εκεί, ερχόντουσαν στην Πάρνηθα. Και ξαναγυρίζαν πίσω. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως πραγματικό. Δεν δείξαμε και ένα τελευταίο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα το βάλω σε τίτλο μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Τον αθέμητο ανταγωνισμό, έτσι.
0: Τον αθέμητο σε ποιο τομέα?
1: Σε όλα αυτά τα περίεργα κέντρα. Γιατί δεν κόβονται τα αποδείξεις και υπάρχει επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και επιβαρύνονται με το πλήθος των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
0: Αλλά αυτό πιθανότατα να γίνεται παντού.
1: Ναι,
0: μόνο στα συγκεκριμένα
1: ναι,
0: κέντρα.
1: Αλλά... Υπάρχει και ένα ζήτημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλά το βάζεις πάντως. Λοιπόν, Κώστας Καλογράνης, για μία ακόμα φορά να σε συγχαρώ γιατί μεταφέρεις την προσωπική σου εμπειρία και αν μας έχει ακούσει
1: έστω και ένας
0: και σκεφτεί περισσότερο που ήταν έτοιμος να πάει και να περάσει το κατόφλι ενός μη αναγνωρισμένου γιατρίου και ούτω καθεξής, μην τα αναφέρω πάλι, διαφόρων κομπογιανιτών και μη, αν ένας σκεφτεί, νομίζω ότι είναι όφελος. Έτσι, ναι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου έδωσες για το πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο της πόλης των ιστορικών 984.
0: Λοιπόν, ανήκειους πολίτες όλης της Αθήνας. Ο Αθήνα 984. Θα, σαν Αμερικάνος, παραγγελιά, κυρία Ρεντίφη, για το τέλος. Όλοι μαζί θα είμαστε αύριο. Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα τον Καλογράνη που ήταν μαζί μας. Καλλιόπη Λιβανού θα πει το απογευματινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον, θα ακούσουμε τον Σαν Αμερικάνος με τον Αξέχαστο Λαβρέντη και ακούγεται και εκείνος, μ' αρέσει πολύ εκείνος ο Ιταλός Καροτών, έτσι, ναι. Καλησπέρα, επηρεασμένος από το πρωί, καλησπέρα σε όλους, θα τα πούμε αύριο, γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 84 στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος, στον ήχο η Εύη Ρεντίφη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει Πέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και πλέον και με το νόμο μπορούμε να πούμε καλοφθινόπωρο, καθώς σήμερα στις 3 και 4 μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος ο ήλιος βρέθηκε κάθετα πάνω από τον ησημερινό, με αποτέλεσμα η μέρα και η νύχτα να έχουν σχεδόν ίση διάρκεια σε ολόκληρο τον πλανήτη, δηλαδή έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία του 2026. Στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, τα βλέμματα του πλανήτη εξακολουθούν να είναι στραμμένα στις ομιλίες Πέζες και Άνκε Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αλλά και στην Ουάσιγκτον και την εντυπωσιακή υποδοχή που επιφυλάσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του τελευταίου στις Ηνωμένες Πολιτείες την τελευταία δεκαετία. Μια συνάντηση γιγάντων με πλήστα όσα διακυβεύματα. Συνέχεια και στον Αμερικανο-Ρωσικό έρωτα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο στην Ουάσιγκτον. Και έχουμε και πρόσκληση Ζελένσκι στη Ρωσία για εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Νέα Υόρκη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε και πώς θα απαντήσει, έστω εμέσως πλην σαφώς, στα όσα είπε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος από το ίδιο βήμα περί επίλυσης των διαφορών στο Αιγαίο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο. Στα εγχώρια, στο πολιτικό πεδίο, δεσπόζει η πρωινή συνέντευξη Τσίπρα στο Sky με τις αιχμές εναντίον της κυβέρνησης αλλά και εναντίον του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε. Συνεχίζεται και η αντιπαράθεση για το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια. Στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη, ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, ξεκίνησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε για παράδειγμα ιατρείο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Ομόφωνη απόφαση για μια σειρά από θέματα που θα δούμε αναλυτικά. Στον Άριο Πάγο προσφεύγουν οι δικηγόροι της Δέσποινας Καλέα, μητέρας της Κυριακής Γρίβα, καταγγέλλοντας παρατυπίες κατά τη διάρκεια της δίκης στο εφετείο. Ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, μια φορμή, μια ξαπλώστρα. Σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων για την υπόθεση της απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό που είχαμε χθες. Στο Πάρκο Τρίτσι στο Ηλιονίκη, σήμερα τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή με πάρα πολύ πλούσιο πραγματικά πρόγραμμα. Η Εθνική Ελλάδος αναχώρησε για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα με τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς αύριο Πέμπτη για την πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League. Και ο καιρός, οι πολλές βροχές μας αφήνουν επί του παρόντος με ενισχυτική πτώση της θερμοκρασίας, άλλωστε, όπως είπαμε, φθινόπωρο έχουμε πλέον. Και πάμε να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, τρία τα μεγάλα γεγονότα που παρακολούθησε και θα παρακολουθήσει τις επόμενες ώρες ο πλανήτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά την οποία δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας, αλλά δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι. Αυτό παρά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και τη συνάντηση που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίκοφ. Το δεύτερο γεγονός, η μεγαλοπρεπής υποδοχή που προετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, στη στρατιωτική βάση Άντριους συγκεκριμένα, αλλά και η ομιλία σε περίπου 2 ώρες από τώρα του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να δούμε τι προέκυψε ή τι εκτιμούμε ότι θα προκύψει από όλα αυτά και πάμε αμέσως στον Κώστα Ράπτη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Σε μια υπερατλαντική επίσκεψη που από μόνη της αποτελεί μέγα ρίσκο και που πραγματοποιείται, πρέπει να πούμε, με εγγυήσεις ασφαλείας που έδωσε το State Department, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία απευθύνθηκε πριν από λίγες ώρες, τονίζοντας ότι η χώρα του αποτελεί θύμα τρομοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και κανένα νομικό πλαίσιο, όπως είπε, ενώ παράλληλα τόνισε πως η χώρα του δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθεσε πάντως ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Η Ισλαμική Δημοκρατία χρειάζεται να είναι ισχυρή για να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους εχθρούς της, είπε, σημειώνοντας πως η στρατιωτική δύναμη του Ιράν είναι αμυντική και λέγοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να μάθει ότι οι απειλές ενώνουν το Ιρανικό έθνος. Όλα αυτά ενώ η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είχε αποχωρήσει από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου. Ένας έτερος πρωταγωνιστής του τελευταίου 24ωρου, όχι τόσο της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης, όσο των ζημώσεων στους διαδρόμους, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατά σειρά συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ με θέμα την κατάσταση στον Περσικό κόλπο και την Ουκρανία, με τον επικεφαλής συνδικής διπλωματίας να επαναλαμβάνει τις αντιρρήσεις του Δελχή σε σχέση με τον Αμερικανικό νόμο περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας και κατά του Ιράν και δευτερογενώς κατά όσων συναλλάσσονται μαζί τους. Ο Μάρκο Ρούμπιο επίσης συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του, Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος και αντιπροσωπεύει τη χώρα του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχαμε αρχικά την εικόνα της χειραψίας των δύο αυρών. Οι ειδήσεις προέκυψαν αργότερα όταν μάθαμε από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκαλούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην σύνοδο κορυφής στη G20 που πρόκειται να πραγματοποιηθεί επί Αμερικανικού εδάφους τον Δεκέμβριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο επίσης προχώρησε σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πως το στενό του Ορμούζ αποτελεί όντως φλέγον ζήτημα και πως θα συνεχίσουν να το υπερασπίζονται και να διασφαλίζουν ότι θα παραμείνει ανοιχτό. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, ενώ σημείωσε ότι αν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αυτή θα απαιτήσει σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου. Συνολικά, οι δημόσεις αυτών των ημερών, γιατί είχαμε και την συνάντηση, θυμίζω, την Αμερικανική, με 8 χώρες της Μέσης Ανατολής, τα Αραβικές Μοναρχίες και την Τουρκία, που πάλι υποδεικνύει προς μια κατεύθυνση αναζήτησης εκτόνωσης των εντάσεων. Στο ίδιο πνεύμα είχαμε, θυμίζω, και την συνάντηση του Ουκρανού προεζήτησης εκτόνωσης των εντάσεων. Στο ίδιο πνεύμα είχαμε, θυμίζω, και την συνάντηση του Ουκρανού

0: Τραμπ, δεν είναι αυτό προφανώς που ικανοποιεί την Μόσχα και στο οποίο δικαιούμαστε να περιμένουμε ότι θα ανταποκριθεί. Άλλωστε, η υπερατλαντική εξόρμηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημαδεύτηκε από νέα πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας και στα μέτωπα, με αποτέλεσμα να χάσουν χτες τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Και βέβαια στρώνεται το χαλί, όπως ανέφερες, για τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίν, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα με ειδική πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι η ανταπόδοση της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο την περασμένη άνοιξη και θα είναι η τρίτη κατά σειρά συνάντηση των δύο ανδρών στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ, η πρώτη όμως επίσημη επίσκεψη Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον εδώ και 10 χρόνια. Ναι. Και η ατζέντα προφανώς θα είναι βάρη φορτωμένη, διότι έχουμε τα θέματα του εμπορικού πολέμου και της προτινόμενης από την αμερικανική πλευρά εξάμηνης παράτασης της ισχύουσας εκεχηρίας στον τομέα αυτό. Έχουμε τα ερωτήματα του εξοπλισμού της Ταϊβάν και έχουμε όλο ένα και πιο έντονα το μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης και του ανταγωνισμού των δύο δυνάμεων ως προς αυτό. Παρά την εικόνα της χαλάρωσης των εντάσεων, ο ανταγωνισμός είναι πάντοτε ενεργός. Ο ΣΥ δηλώνει ότι αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αναζήτηση στρατηγικής σταθερότητας, όπως είναι μια αγαπημένη έκφραση των Κινέζων ηθινόντων, και μένει να δούμε τι πρόκειται να προκύψει τα επόμενα 24 ώρα. Καλλιόπη.
1: Να πούμε, Κώστα, ότι ο κύριος Σι δεν θα μιλήσει βεβαίως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απλά συμμετάσχει σε αυτήν την τριήμερη επίσημη, πραγματοποιεί μάλλον αυτή την τριήμερη επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πραγματικά πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι αναμένεται σε περίπου 2 ώρες από τώρα η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Προς το παρόν, ο κύριος Ζελένσκι μίλησε πριν από λίγο στη σύνοδο κορυφής της λεγόμενης πλατφόρμας της Κρυμαίας της Ουκρανίας, στο περιθώριο της ετήσιας συνέλευσης της Γενικής της ετήσιας συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί λοιπόν, από το βήμα της Συνόδου Κορυφής της Πλατφόρμας της Κρυμαίας, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις σχετικές προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας. Αυτά από τον κύριο Ζελένσκι, ενώ περιμένουμε την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στον απόϊχο όμως της ανακοίνωσης Τραμπ για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και της επαναλειτουργίας του Σαουδαραβικού αγωγού πετρελαίου, το Brent πέσε χθες κάτω από τα $100 το βαρέλι, αυτήν την ώρα ωστόσο το βρίσκουμε ξανά στα $102. Παραμένει την ίδια ώρα η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα, συγκεκριμένα, εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται και 2 θύματα. Το υπόλοιπο πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο φλεγόμενο παραμένει ακυβέρνητο. Εδώ η τιμή της βενζίνης τραβάει την ανηφόρα. Συνεχώς, ο Μιχάλης Λεγάκης μας δίνει λοιπόν την εικόνα από την Αθήνα και ενδεικτικά και από άλλο ένα σημείο της χώρας, στις Κυκλάδες. Μιχάλη, βρήκε στην αμόλυβδη περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο σε πρατήριο στο Μεταξουργείο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ακριβώς 2,49 ευρώ το λίτρο υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων στο Μεταξουργείο, που αυτή την ώρα πουλάει την αμόλυβδη στο 2,49.
1: Μάλιστα. Λίγο δεν ξέρω ποιος πηγαίνει να βάλει βενζίνη εκεί.
2: Ακριβώς, Καλλιόπη, είναι μια μεγάλη διαφορά όταν η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στο 2,17 ευρώ το λίτρο. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Να σκεφτείς, είναι μια διαφορά του τάξεως των 42 λεπτών από τη στιγμή που η πιο φθηνή αμόλυβδη στην Αθήνα πουλιέται σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Μιχαλοκοπούλου και κοστίζει 2,07. Είναι μια μεγάλη διαφορά.

0: μεγάλη διαφορά στα χρήματα αυτά. Να πούμε τώρα ότι η μέση τιμή, όπως είμαι και νωρίτερα, είναι στα 2,17 ευρώ το λίτρο και για ένα γέμισο 50 λίτρων κοστίζει περίπου 108 ευρώ. Ενώ η τελική δαπάνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο για όσους βρίσκονται σε περιοχές ή πρακτήρια με υψηλότερες τιμές. Να πούμε εδώ ότι αρκετοί οδηγοί στο ρεπορτάζ που κάναμε έχουν περιορίσει πλέον την ποσότητα που βάζουν στο ρεζερβουάρ. Επιλέγουν να βάλουν 20 ή 30 ευρώ αντί για ένα πλήρες γέμισμα ή ακόμα και, το 50 που παλιά βάζανε πολύ. Τώρα να πούμε ειδικά για τους οδηγούς μοτοσυκλετών, ακόμα είναι τα 5 ή τα 10 ευρώ αποτελούν συχνά μία καθημερινή λύση. Η εικόνα στις Κυκλάδες είναι ακόμα πιο δύσκολη. Φαντάζομαι ότι στις Κυκλάδες η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,38 ευρώ το λίτρο, ενώ έχει βρεθεί και εδώ καταγραμμένη τιμή που φτάνει στα 2,5 ευρώ. Είναι 2,49. Στην άκρη του ποτάσου που κάναμε, η τιμή είναι από το 2,23 έως 2,36 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Πάρο οι τιμές φτάνουν έως περίπου το 2,46 ευρώ. Και καλό, μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και το πετρέλαιο θέρμανση μπροστά μας, που θα ανοίξει για τους καταναλωτές 15 Οκτωβρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι το πετρέλαιο θέρμανση να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Καλό. Μιχάλη Λιγάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι να επιστρέψουμε στη Νέα Υόρκη, γιατί σήμερα έφτασε εκεί και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει αύριο στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, τον απόϊχόσον υποστήριξη στη δική του παρέμβαση χθες ο Ταγί Περντογάν. Ωστόσο, Απόστολε Χοντρόπουλε, η πρώτη του μέρα στην Αμερικανική Μεγαλούπολη θα επικεντρωθεί στην οικονομία, τις επενδύσεις και τις επαφές με την Ομογένεια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γαλλιόπη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Μία δεύτερη μέρα που, όπως είπες, πράγματι θα είναι επικεντρωμένη στο θέμα της οικονομίας. Υπάρχει και η ομιλία του Πρωθυπουργού αργότερα σε εκδήλωση της Ομογένειας. Ωστόσο το πρόγραμμά του ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά,
1: τον κύριο Κάρνι.
2: Όπως τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, αντάλλαξαν ιδιαίτερες απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και βεβαίως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια. Και όλα αυτά στο πλαίσιο, όπως τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου και της ελληνικής προεδρίας που θα υπάρξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Επίσης, νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε και στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye. Είναι με την συμπροεδρία της Ursula von der Leyen και του Πρωθυπουργού του Καναδά. Στην τοποθέτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε καταρχάς στην στρατηγική προτεραιότητα που αποτελεί για την κυβέρνηση το ζήτημα της προστασίας των θαλασσών, δεδομένου ότι, όπως τόνισε, είμαστε ένα από τα κορυφαία αναφιλιακά έθνη στον κόσμο. Αναφέρθηκε στην δημιουργία πρόσφατα των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων, ένα στο Ιόνια και το άλλο στις Νότιες Κυκλάδες, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από το στόχο του 2030, και βεβαίως εξέφρασε την θερμή υποστήριξη της χώρας μας σε αυτή την διεθνή συμμαχία υπό την κοινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, και συνέλαβε και τρεις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων και το να ενισχύσουμε την συμβολή μας στην παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων για τους ωκεανούς. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές και με διεθνείς επενδυτές, με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες. Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει και σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, και επίσης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Καλλιόπη.
1: Απόστολε Χοντρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, όμως αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις, υπάρχει μια ροή ειδήσεων. Να πούμε ότι, όπως διαβάζουμε στις ειδησιογραφικές του σελίδες, είναι σε εξέλιξη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια, συγκεκριμένα στην οδό Σοφοκλέους, με την αστυνομία να βρίσκεται στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει αναφορά ότι ένας άντρας βρίσκεται μέσα σε σπίτι μαζί με γυναίκα και δεν την αφήνει να εξέλθει, ενώ φέρεται να έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος. Λόγω της οικονομικής επιχείρησης έχουν κλείσει δρόμοι στην περιοχή. Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οτιδήποτε προκύψει βεβαίως σας ενημερώνουμε αμέσως.

0: Μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό σκηνικό εδώ στη χώρα μας, όπου στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν ανάψει φωτιά οι δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας κάποιων υπουργών. Όλοι ψάχνονται για το ποιος εννοούσε. Κάποιοι συμφωνούν με την κυρία Μπακογιάννη, όπως παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που καταλόγησε αλαζονία και σε στελέχη του κόμματος. Άλλοι διαφωνούν, όπως παραδείγματος χάρη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και ο Μάκης Βορύδης. Όμως το επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος και σχολιασμού βρίσκεται από το πρωί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky, κατά την οποία έθεσε στην πολιτική κονίστρα το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» και εξαπέλυσε ευθείες βολές εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και εχμές εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως υποστήριξε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής και στην πολιτική αλλαγή. Άρα, ή εμείς ή κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ανέφερε, επικαλούμενος την κυβερνητική εμπειρία και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην ακρίβεια, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για success story με τη βενζίνη στα 2,40 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών και στο καύσιμο των καυσίμων, λέγοντας ότι η προτεραιότητα της πολιτικής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κρίσης, με επίκεντρο αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την Αγγλία στα 2,4. Έθεσε το κέντρο της εκλογικής του στρατηγικής στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, εξαπέλυσε, όπως καταλαβαίνουμε, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, την ενέργεια, τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελληνική κοινωνία. Αλλά ερωτηθείς άφησε εχμές και εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι αν εν πάση περιπτώσει μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη, θα το έχει κάνει τα 3 χρόνια που ήταν μόνος του στην πολιτική σκηνή, και άρα δεν μπορεί εφόσον η βελόνα δεν έχει κουνηθεί. Εχμηρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα από το κυβερνητικό στρατόπεδο και τον Παύλο Μαρινάκη. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών του, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πέρυσι αλαζονία και αυτοθαυμασμό καταλογίζει στον πρόεδρο της ελληνικής συμπαράταξης, του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς η ρίση Τσίπρα ότι αν ο Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει το Μητσοτάκη θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του και η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη, όπως ήταν αναμενόμενο, λειτουργήσε ως κόκκινο πανί, Παναγιώτη Θοδωρόπουλε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, πράγματι κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ οι αναφορές του κ. Τσίπρα στη συνέντευξή του. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο σημείο να ταυτίσει το Τσίπρα και την Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους των συμφερόντων. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας απέδειξε και σήμερα ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών, και τόνισε ότι για ακόμα μια φορά έδειξε την αναξιοπιστία του. Θέλοντας μάλιστα ο κ. Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη να μειώσει και τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού που εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, είπε ότι ο ίδιος δεν θέλει να γίνει λαϊκιστής, και βέβαια αυτή την αναφορά του δεν του την άφησε το ΠΑΣΟΚ στο απειρόβλητο, και σημείωσε ότι το ίδιο είχε κάνει το 2023 ο κύριος Τσίπρας. Του θύμισε δηλαδή ότι ο ίδιος είχε προτείνει την επαναφορά και του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, και μάλιστα το 2023, όταν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο δημοσιονομικό περιθώριο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλαξε όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια και ο κύριος Τσίπρας σήμερα εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό? Τον καλεί Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει τον πρόεδρο της Ελλάς. Μάλιστα σημειώνει ότι, και το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα το Τσίπρας η χάος, και τόνισε ότι πρόκειται για τον Πρωθυπουργό που ιτήθηκε δύο φορές και μάλιστα με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί η κόμμα τα τελευταία χρόνια σε εκλογές, αναφερόμενο στις εκλογές του 2023, και σημείωσε ότι όχι μόνο ιτήθηκε στις εκλογές, αλλά ούτε και σήμερα μπορεί να διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση.
0: Σκληρή γλώσσα το ΠΑΣΟΚ, πολύ σκληρή.
1: Πολύ σκληρή γλώσσα, και μάλιστα αναφέρθηκε και στις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο ίδιος μπορεί να κάνει μετεκλογικές συνεργασίες και το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Ανέφερε για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Καμένου. Και τονίζει το ΠΑΣΟΚ ότι το παράδειγμα της συγκυβέρνησής του πρόκειται για τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο και μάλιστα δύο φορές, κάτι που φανερώνει και τις προθέσεις του συγκεκριμένου κόμματος, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, για να κλείσει την ανακοίνωσή του ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο κόμμα να συγκρουστεί με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξει την πορεία της χώρας, και τονίζει ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής μπορεί να το εκφράσει και να το εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ μια παράταξη με προοδευτικό κόμμα, με προοδευτικό πρόγραμμα, συγγνώμη, πολιτικό προσωπικό και χωρίς εξαρτήσεις.
0: Παναγιώτη Θοδωρόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, παραμένει αντιπαράθεση βεβαίως για το θέμα του ενεργειακού κόστους μέχρι με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η σκυτάλη πήρε σήμερα λοιπόν το ΚΚΕ που εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας τη μεταξύ τους αντιπαράθεση ψεύτο καυγά. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Κορέλης. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σπονδυρή κριτική, θα λέγαμε, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ασκεί το ΚΚΕ με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ενεργειακή ακρίβεια, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα περιθώρια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στις τιμές. Ο Περισσός χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση ψευτοκαυγά, όπως θα λέγαμε, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων περιορίζονται στο ότι επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και όχι στην ίδια την πολιτική που σύμφωνα με το ΚΚΕ επιβαρύνει τα λαϊκά νοικοκυριά. Στο σχόλιο του γραφείου τύπου επισημαίνεται επίσης ότι η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο προκλητική κατά το ΚΚΕ, καθώς Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα δεν αμφισβητούν το βασικό πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής και των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας να πούμε ότι ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια. Το ΚΚΕ κατηγορεί τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ότι έχουν στηρίξει τη μονιμοποίησή τους και ως εκ τούτου θεωρεί υποκριτική τη σημερινή μεταξύ τους αντιπαράθεση για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια μειώσεων ή άλλων παρεμβάσεων.
0: Κώστα, στο σημείο αυτό να πούμε ότι το ΚΚΕ κατέθεσε μάλιστα σήμερα τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Ειδικότερα προτείνει μια σειρά μέτρων, όπως κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στο ηλεκτρικό ρεύμα, την ίδρυυση και τις τηλεπικοινωνίες, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Επίσης, το ΚΚΕ προτείνει μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε επιβολή πλαφών στην τιμή πώλησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων.
2: Και το κυριότερο και το κυριότερο επίσης, ναι, ουσιαστικές αυξήσεις, θα λέγαμε, σε μισθούς και σε συντάξεις, ναι, το οποίο είναι και το βασικό ζητούμενο για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που προκαλεί και η ακρίβεια.
0: Όμως, Κώστα, σήμερα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Είναι πολύ πλούσιο πραγματικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών. Και θα έλεγα ότι ξεχωρίζει έκθεση με το πολύτιμο ιστορικό υλικό για τους 200 κομμουνιστές που θυσιάστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Καθώς στην έκθεση θα παρουσιαστούν και δύο φωτογραφίες από την εκτέλεση που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Το Σάββατο, η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, με την ομιλία του Δημήτρου Κουτσούμπα. Ακριβώς. Και δώσε μας την εικόνα και από εκεί.
2: Το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγική άνοιξε από σήμερα τις πύλες του στην Αθήνα, στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης στο Ήλιον. Στρατηγεί ο άνθρωπος, έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό, είναι το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ. Mm-hmm. Το Σάββατο στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας του ΚΚΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Όλο το τετραήμερο πάνω από 400 καλλιτέχνες θα περάσουν από τις 4 σκηνές του για τις συναυλίες, τα εξαιρετικά αφιερώματά του και τις παραστάσεις του. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έφτασε στο πάρκο Τρίτσι πριν από λίγο, όπου ξεκινώντας την παρουσία του στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ πραγματοποίησε επίσκεψη ιδιαίτερου ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα. Ξεναγήθηκε στην ειδική έκθεση που είναι αφιερωμένη στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Κορέλη. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον, για τις εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα του ενεργειακού κόστους μίλησε εδώ στον Αθήνα 984 στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτσο, Δημήτρης Τσέκερης, αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάς. Τι είπε? Είπε ο κύριος Τσέκερης ότι υπάρχει ένα γενικευμένο σοκ στις τιμές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως η τιμή που πληρώνουμε στην Αγγλία, τόνισε, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των διεθνών εξελίξεων, αλλά και της διαχείρισής της από την κυβέρνηση. Και ζήτησε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, που όπως είπε ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, και επιβολή πλαφών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Πρόσθεσε δε ο κύριος Τσέκερης ότι στη χώρα μας ένα στα πέντε νοικοκυριά δηλώνει αδυναμία να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, γεγονός που αποκτά, όπως είπε, μεγαλύτερη σημασία εν ώψη του χειμώνα και των σημερινών τιμών. Πάμε όμως στις εξελίξεις που σας περιγράφαμε νωρίτερα από την Νίκαια, όπου υπάρχουν, όπως είπαμε, αναφορές πως ένας άντρας σε διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους έχει κλείσει μέσα τη γυναίκα του και δεν την αφήνει να βγει, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Όπως είπαμε, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει διακοπεί στο σημείο η κυκλοφορία. Στο σημείο σπέβδει διαπραγματευτής, ενώ και ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμό για ψυχιατρικούς λόγους. Την αστυνομία δε κάλεσε οικείο πρόσωπο της γυναίκας, λέγοντας ότι ο εν λόγω άντρας την κρατάει κλεισμένη στο διαμέρισμα. Τώρα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν εκεί είδαν τον άντρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο δράστης τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Επίσης, να πούμε ότι έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Εμείς επιστρέφουμε στο πεδίο της πολιτικής. Σήμερα είχαμε στη Βουλή και αναζωπήρωση της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Δημήτρης Ράντος. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Με την αντιπολίτευση να μην πείθεται από τις εξηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να επιμένει ότι με διάταξη της τελευταίας στιγμής επιχειρείται από την κυβέρνηση η αμνίστευση κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήψη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Το άρθρο 74 του νομοσχεδίου βρέθηκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ με τον Παναγιώτη Δουδονή να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με μια προκλητική διάταξη, η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή, προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμνηστεύοντάς τους και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης. Mm-hmm. Απ' τη μια πάτε να βγάλετε λάδι τα λαμόγια που κατέκλεψαν τον αγροτικό κόσμο και από την άλλη διώκετε τους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους και παλεύουν για το δίκιο τους, ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία ολοκληρώθηκε σήμερα η επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς. Την απόσυρση του άρθρου 74 ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης, ζητώντας να πληροφορηθεί αν έχει ενημερωθεί για το θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το άρθρο 74 είναι ένα κουκούλωμα, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, ενώ ο Κομνηνός Δελβερούδης από την Νίκη ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα άρθρα που ανοίγουν παράθυρα για ευθερεσία. Θέμα αντισυνταγματικότητας της διάταξης έθεσε σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι ένα τέχνασμα συγκάλυψης και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, αλλά και εγκληματικής δραστηριότητας. Εκ μέρους τώρα της ηγεσίας του Υπουργείου, ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς επέμεινε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη διορθώνεται μια αδικία, ώστε όπως είπε να λάβουν οι παραγωγοί έστω και ετεροχρονισμένα τα χρήματα που δικαιούνται. Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο έτερος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος είπε ότι άλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση και αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών. Αυτό το διοικητικό ζήτημα έρχεται να λύσει η διάταξη αυτή, ανέφερε ο κ. Ανδριανός. Με ενδιαφέρον πάντως Καλλιόπη, αναμένεται η αυριανή τοποθέτηση στην Ολομέλεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά, αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί και στην επίμαχη διάταξη.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε και αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Ρέτος. Να προσθέσουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι σήμερα στη Βουλή απορρίφθηκαν οι άρσεις ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Αυτό εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντιπολίτευσης που κατήγγειλε νέα απόπειρα συγκάλυψης. Είχαμε όμως και διαφοροποιήσεις γαλάζιων βουλευτών, καθώς ήταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Έτσι, συγκεκριμένο, Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνουμε εσωκομματικός αντίπαλος στην περιοχή, δήλωσε παρόν στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Άγγελος Συρίγος δεν ψήφισαν στις άρσεις ασυλίας των γαλάζιων συναδέλφων τους, ενώ συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για τα υπόλοιπα αιτήματα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ταυτόχρονα οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Δώρα Μπακογιάννη και Μάξιμο Σενετάκης επέλεξαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Στο μεταξύ, μένοντας στον χώρο του Κοινοβουλίου, μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, άνοιξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη θετική του ψήφου στα εισαγγελικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας. Μπράβο σας κύριε Ανδρουλάκη για τη χείρα βοηθεία στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατάπτυστη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι παριστάνεται ακριβώς? Σας βολεύει να στοχοποιηθεί η Πλεύση Ελευθερίας, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αξιακή τοποθέτηση την πρώτη στιγμή. Εσείς έχετε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας, απάντησε από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος. Όσον δε αφορά τις μηνύσεις σε βάρος της, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε βιομηχανία ψευδομηνύσεων, οι οποίες, όπως είπε, συνδέονται με το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας με την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό μετά τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε στη Βουλή ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έχει προχωρήσει αυτή την καταγγελία δύο φορές. Η αναφορά του Υπουργού έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ετωλοκανανίας Μάριου Σαλμά προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία ο κ. Σαλμάς εξέφρασε προβληματισμό γιατί η Singular Logic αναλαμβάνει με φωτογραφικούς διαγωνισμούς έργα από το δημόσιο. Στο σημείο αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, για να μας δώσει τα νεότερα από τη Νίκαια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Έχουμε σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό νοικοκυριακής βίας. Λίγο πριν τις 7 ενημερώθηκε η αστυνομία, πιθανότητα από κάποιο οικείο πρόσωπο γυναίκας, που ανέφερε ότι ο άντρας της δεν την απειλεί και δεν την αφήνει να φύγει από το σπίτι επί της οδούς Οποκλέους στην Νίκαια. Στο σημείο σπέσαν αστυνομική της ομάδας βίας. Ήταν τη γυναίκα πάνω στο μπαλκόνι και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο άντρας, με το που είδε τους αστυνομικούς την τράβηξε μέσα στο σπίτι, φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι τώρα ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας και φυσικά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο άντρας φέρει κάποιο όπλο, κάποιο αντικείμενο τέλος πάντων που μπορεί να απειλήσει την γυναίκα.
5: Όπως υποστήριξε ο ίδιος.
4: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες από την αστυνομία ότι ο άντρας έχει ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό εγκλισμού σε ιδρύματα και η γυναίκα αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. Στο σημείο τώρα είναι αστυνομικές δυνάμεις, έχει αποκλειστεί η περιοχή, έχει κλείσει και για το αυτοκίνητα Ιωδός Σοφοκλέους, έχει σπέσει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, ενώ αναμένεται αν δεν έχει φτάσει ήδη και ειδικός διαπραγματευτής, προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον άντρα, ενώ έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να δώσει την άδεια, το OK, αν χρειαστεί να γίνει επέμβαση Καλλιόπη μέσα στο σπίτι, προκειμένου να λήξει αυτή η κατάσταση και να μην υπάρξει πρόβλημα για κανέναν από τους δύο, τον άντρα και την γυναίκα. Αυτή είναι η κατάσταση την ώρα.
5: Ναι.
4: Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελίχθει. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα λήξουν ομαλά χωρίς κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Δημήτρη, παρακολουθείς το θέμα και θα μιλήσουμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είχαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές κατά τις εργασίες για το μετρό. Ένα φλέγον θέμα. Παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικό Μετρό Παναγιώτη Παπαχλιμίντζου. Ομόφωνα λοιπόν έγιναν δεκτές οι προτάσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για μια σειρά από ζητήματα. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Μανουσακάκη που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Κλίμακα και σοβαρότητα των ζημιών στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των εργασιών κατασκευής του μετρό, η ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και οι νεότερες εξελίξεις μετά την προηγούμενη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας βρέθηκαν στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι από το Ελληνικό Μετρό, της Εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να δοθούν από το Ελληνικό Μετρό τα στοιχεία για τις πολυκατοικίες, να γίνουν πλήρεις στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας. Οι κάτοικοι που το επιθυμούν λόγω ανασφάλειας να μεταφερθούν σε προσωρινές κατοικίες, να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων με χρονοδιάγραμμα και να μην επανακινήσει ο Μητροπόντικας χωρίς πλήρη ασφάλεια των κτιρίων.
5: Ναι.
6: Οι προτάσεις αυτές έγιναν ομόφωνα δεκτές από το Σώμα. Ενώ ο κύριος Δούκας, αναφερόμενος, απευθυνόμενος μάλλον σε προσώπους της Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είπαν ότι δεν έχουν έτοιμες μελέτες, περιμένοντας να έρθουν κάποιες μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι οποίες ουσιαστικά θα δρομολογήσουν και θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Εκεί εξέφρασε μία, να το πούμε έτσι, μια δυσφορία, καθώς είπε ότι σήμερα μαζευτήκαμε και είναι και κάτοικοι εδώ για να πούμε ξεκάθαρες κουβέντες στους ανθρώπους.
5: Ναι.
6: Όλοι εδώ λογοδοτούμε στον κόσμο και συγκεκριμένα για το πρόβλημα στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι που είναι εδώ μαζί μας μπορούν να πάνε το βράδυ στα σπίτια τους να κοιμηθούν. Θα μας απαντήσετε, απευθύνθηκε προς τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Εταιρεία. Λοιπόν, εκεί δεν πήραν απαντήσεις. Ωστόσο, αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα online το οποίο καταγράφει την όποια κίνηση υπάρχει ή όποια δραστηριότητα υπάρχει στα κτίρια της Κυψέλης τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Το σύστημα αυτό έχει 2.000 αισθητήρες και όπως υπόθηκε από την ανάδοχο εταιρεία αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι όλα πάνε καλά και οι όποιες αποκλίσεις είναι το 2 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να είναι και μέσα στο στατιστικό λάθος.
5: Δεν ξέρουμε κατά πόσον καθησυχάστηκαν βεβαίως οι κατοικοί από τις δηλώσεις αυτές.
6: Δεν υπήρξε ένας καθησυχασμός. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Μεταφορών ήταν ξεκάθαρος ότι στηρίζει και αυτός τους κατοίκους. Είπε ότι όποιες αποκαταστάσεις ζημιών των κτηρίων θα γίνουν με έξοδα του ανάδοχου, ενώ επισήμανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανεκκινήσει το έργο αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα της ασφάλειας και βέβαια να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο έργο του μετρό.
5: Έτσι, Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι και στην υπόθεση Μαζονάκη, μια υπόθεση που κατέδειξε τι κρύβεται πίσω από το χαλί όσον αφορά όλη αυτή τη βιομηχανία της ευζωίας, του wellness και των υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως από όσους δεν πρέπει. Έτσι, ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ σε 17 ακόμα παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης του στο ΕΞ. Μεταξύ άλλων, στην εισαγγελία προς ποινική αξιολόγηση και χώρος που δραστηριοποιείται σύμφωνα με βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ως ιατρείο και παρέχει, όπως υποστηρίζει, υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Βεβαίως όλα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Έχουμε όμως και επίθεση ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η παραδοχή του κυρίου Γεωργιάδη ότι με πλήρη συνείδηση έκανε τον τηλεοπτικό πλασιέ νανογυλαίκων που ήταν εξαιρετικά και ξεπούλησαν. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε. Αυτό αναρωτήθηκε η Χαριλάου Τρικούπη. Να πούμε ακόμα ότι την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλάσμα αφαίρεση χωρίς ενδείξεις, παραθέτοντας μάλιστα ο κύριος Πολάκης βίντεο και φωτογραφίες. Σημειώνουμε ότι τις σχετικές αναφορές είχε διαψεύσει ο Υπουργός Υγείας, απειλώντας με μηνύσεις. Το δικαστικό ρεπορτάζ. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της Δέσποινας Καλέα, μητέρας του θύματος της ιδεχθούς γυναικοκτονίας των Αγίων Αναρχήρων Κυριακής Γρίβα. Αυτό καταγγέλλοντας παρατυπίες κατά τη διάρκεια της δίκης στο εφετείο. Υπενθυμίζουμε ότι η δίκη στο εφετείο αναβλήθηκε χθες για τις 15 Φεβρουαρίου λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος δήλωσε ασθενής, ενώ απόν ήταν και ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας. Στην ανακοίνωσή τους, λοιπόν, οι συνήγοροι της κυρίας Καλέα υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων ότι έγγραφο ιδιώτη γιατρού βαφτίστηκε ως απόδειξη ενωτέρας βίας και άρα ως νόμιμη αιτία αναβολής εκδίκασης, παρότι, όπως τονίζουν, ο νόμος ορίζει ότι η νόμιμη αιτία αναβολής λόγω υγείας, διακριτή περίπτωση άσχετη με τη γενικότερη ενωτέρα βία, αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο δημόσιας δομής υγείας. Τώρα, την 3η 29 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πρόωρα, αφού από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη διερευνητική αποστολή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2023 με έμφαση στην ασφάλεια, τις σιδηροδρομικές υποδομές και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εδώ στη χώρα μας. Νωρίτερα, λοιπόν, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, η κυρία Ντολόρς Μονσέρα, προχώρησε σε συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας και τα ευρήματα της αποστολής. Εκεί ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Η κυρία Ντολόρες, σε συνέντευξη τύπου σήμερα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσίασε τα ευρήματα της τριήμερης διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλή στην κυρία Μονσεράτ, δείχνει τη Δευτέρα στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας συναντήσεις σε Λάρισα και Αθήνα, προκειμένου να εξετάσει τι έχει αλλάξει από το 2023 μέχρι σήμερα σε ζητήματα ασφαλείας, αστυνομικών υποδομών και εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
0: Συναντήθηκε και με το σύλλογο της προάλλης των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη.
7: Ακριβώς, Καλλιόπη. Η αποστολή ξεκίνησε Δευτέρα από τη Λάρισα. Οι υποβουλευτές συναντήθηκαν και με τους εκπροσώπους τους λόγω των πληγέντων από την τραγωδία. Επισκέφθηκαν επίσης το κέντρο ελέγχου της συνδρομικής κυκλοφορίας στη Λάρισα και συναντηθήκαν και με την Περιφερειακή Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Χθες, μάλιστα, ο κ. Κουρέτας παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στοιχεία που αφορούν τις εργασίες οι οποίες έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά και τις σχετικές συμβάσεις και το οικονομικό του σκέλος. Συνέχεια, σήμερα συγκεκριμένα, η Αντιπροσωπεία μετέβη στην Αθήνα, όπου είχε επαφές με εκπροσώπους και Ελένη Κρέιν, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η πρόεδρος, η κυρία Ντολόρες, παρουσίασε τα πρώτα συμπεράσματα από την διμερή επίσκεψη σήμερα.
8: Η κυρία Μονσεράτ
7: ξεκίνησε εκφράζοντας τα συλληπιτήρια της αντιπροσωπείας της οικογένειας των θυμάτων, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υποφέρουν από τις συνέπειες της τραγωδίας. Το μήνυμα που έστειλε ήταν ξεκάθαρο. Τέτοια τραγικά δυστυχήματα δεν πρέπει να ξανασυμβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, τις τελευταίες τρεις μέρες εξετάστηκε η πρόοδος μετά από συναντήσεις με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με όλους εμπλεκομένους φορείς στην ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Η αντιπροσωπεία, όπως είπαμε, συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, όπως ανέφερε η πρόεδρος, η επίσκεψη στο νομικό κέντρο Αχανών τους έδωσε μια πολύτιμη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα το σύστημα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία δεν είναι δικαστήριο και δεν βρίσκεται στην Ελλάδα για να υποκαταστήσει τις δικαστικές αρχές.
8: Ναι.
7: Όπως είπε χαρακτηριστικά, εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και σύμφωνα με όσα τους μεταφέρθηκαν και από τις οικογένειες, την ελληνική δικαιοσύνη εμπιστεύονται και αυτοί. Σε ό,τι την αφορά τώρα την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, η κυρία Μονσεράτ μίλησε τις βελτιώσεις για ένα σχέδιο δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σωστής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Καλλιόπη.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Δημήτρη Λεγάκη. Εμείς να συνεχίσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δύο κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό της προάλλης του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, με αφορμή μία ξαπλώστρα. Η Μίνα Μουστάκα μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μίνα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Οι δύο κατηγορούμενοι λοιπόν απολογήθηκαν μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Και να πούμε ότι στον 76χρονο, ο οποίος φέρεται και ως φυσικός αυτουργός της πράξης αυτής που οδήγησε στο θάνατο τον 82χρονο, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρέωσης εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του μία φορά το μήνα. Να σου πω, Καλλιόπη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ότι πράγματι μεταξύ αυτού και του θύματος υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή, ωστόσο αρνήθηκε ότι εκείνος τον χτύπησε στο κεφάλι και ότι έκανε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που να συνδέεται με το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ό,τι αφορά την 21χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ως απλή συνεργός στην αξιόπινη πράξη, οι αρχές αποφάσισαν για αυτήν την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και βεβαίως η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για την υπόθεση αυτή.
0: Μάλιστα. Μήνα όμως, σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τα κληρονομικά, με στόχο και την προστασία των πολιτών από αφανή χρέη, ώστε να μπορεί ο κληρονόμος άμεσα να γνωρίσει αν κληρονομεί ή όχι χρέη. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο?
9: Πράγματι, είναι μια ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έρχεται ουσιαστικά να δώσει στους πολίτες και στους κληρονόμους ένα ακόμα εργαλείο ψηφιακό αυτή τη φορά, δημιουργώντας μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς. Έτσι
0: ναι.
9: θα λέγεται αυτό το εργαλείο, αυτό το ψηφιακό εργαλείο, στην οποία θα μπορούν να μπαίνουν οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι και να αποκτούν με γρήγορα και με σαφήνεια πλήρη εικόνα όλες τις περιουσίες που αποκτούν μέσω της κληρονομιάς. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κληρονομιές οι οποίες φέρνουν και χρέη.
0: Σωστά.
9: Τι θα μπορεί τώρα να δει ο πιστοποιημένος κληρονόμος μπαίνοντας σε αυτή την πλατφόρμα που θα ξεκινήσει να λειτουργεί? Το ενεργητικό της κληρονομιάς, είτε πρόκειται για εκείνη την περιουσία, είτε πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικά μερίδια, αλλά θα μπορεί να δει και το παθητικό της κληρονομιάς αυτής. Από φυλές προς το δημόσιο, δάνεια, κάρτες, ίσως δάνεια σε τράπεζες και βεβαιωμένα άλλα χρέη προς τρίτους. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούν να τα βλέπουν και να προχωρούν τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να θυμίσουμε εδώ δε ότι με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο, όταν κάποιος πια κληρονομεί χρέη, δεν κινδυνεύει η ατομική του περιουσία. Τέλος, να σου πω ότι για την ολοκλήρωση αυτού του νομοθετικού εγκυρήματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναθέσει σε μια ομάδα εργασίας υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γεώργιο Λέκα τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε οι πολίτες γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές δεδαλώδεις διαδικασίες να ολοκληρώνουν τις αναγκαίες αυτές διαδικασίες.
0: Θα είναι πολύ χρήσιμη πλατφόρμα όταν υπάρξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα Μουστάκα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε όμως και πάλι με τον Δημήτρη Πέρο να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο από την Οίκια. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Πριν λίγα λεπτά είχαμε επέμβαση πάνω των αστυνομικών της ΚΑΜ, ειδικές δυνάμεις αστυνομίας, στην πολυκατοικία όπου είναι σε εξέλιξη αυτό το επεισόδιο. Υπενθυμίζουμε, 49 χρονος άντρας κρατά σε ομηρία με 44χρονη γυναίκα του και λέει ότι είναι οπλισμένος, φέρει όπλο. Μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στην πολυκατοικία Καλλιόπη πριν λίγα λεπτά. Δεν έχουμε εικόνα αν θα εισβάλλουν και μέσα στο διαμέρισμα.
0: Ναι.
4: Όλα γίνονται υπό την εποπτεία εισαγγελέα. Στο σημείο βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να ηρεμήσουν τον άντρα, ο οποίος απειλούσε την γυναίκα και δεν την άφηνε να φύγει από το διαμέρισμα. Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, εκεί ο πρόσωπο της γυναίκας ενημέρωσε, πήρε στο 100 και είπε ότι ο άντρας της φίλης της γυναίκας την έχει εγκλωβίσει και την απειλεί μέσα στο διαμέρισμα. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Ο άντρας, με το που είδε τους αστυνομικούς, τράβηξε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι και άρχισε να φωνάζει ότι έχει όπλο και να την απειλεί. Και από εκείνη τη στιγμή, Καλλιόπη, εξέλιξε αυτή η υπόθεση, θρίλερ θα λέγαμε. Όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πληροφορία από την αστυνομία ότι ο άντρας τουλάχιστον έχει ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν, ενώ και η γυναίκα φέρεται να έχει αντίστοιχα προβλήματα. Σε ελπίζουμε ότι όλα θα λήξουν ομαλά. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, όπως είπαμε, επιχείρηση της αστυνομίας μέσα στην πολυκατοικία επί της οδού Σοφοκλέους στην Νίκαια.
0: Παρουσία εισαγγελία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Πέρο, για το άμεσο ρεπορτάζ. Σε άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφίσο. Αφορά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες με το βίτιο φόρο που εργολαβικά διενεργούσε τη διαδικασία για λογαριασμό γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας που νύπτει τα σχήρας της. Και αυτό έχει γίνει όχι μόνο χθες, αλλά τουλάχιστον 4 φορές, όπως μάθαμε το τελευταίο 20ήμερο. Νεκρό στο γραφείο του εντοπίστηκε το πρωί ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Ιδιωτικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε εμφανή τραύματα. Ίσορός του πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου. Πάντως δεν φαίνεται να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στη ψηφιακή κάρτα της 12 Οκτωβρίου προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο athena984.gr. Μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, άγνωστοι χάκαραν το Scrooge Last Mile. Σύμφωνα με την εταιρεία που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Αλλά, όπως ενημερώνει η Scrooge, δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών. Η εταιρεία ωστόσο συστήνει προσοχή σε τυχόν κακόβουλα μηνύματα. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ και στον Ανδρέα Χανιά, γιατί Ανδρέα, στο Βελιγράδι βρίσκεται ήδη η Εθνική Ελλάδα εν ώψη του αυριανού μάτς με την Σερβία για το Nations League. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε και κύριοι. Πράγματι, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας από το Σόρου βρίσκεται στο Βελιγράδι για το αυριανό παιχνίδι με την Σερβία στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής και της φάσης των ομίλων του Nations League. Αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάει η τελευταία προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, όπου και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον παιχνίδι. Αυτή την ώρα διεξάγεται η συνέντευξη του Παπαναγιώτης Ρέτσος, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Δήλωσε ότι είναι τεράστιο πράγμα να παίζεις για την εθνική ομάδα σου, να αποδείξουμε πως έχουμε όντως το πιο ποιοτικό ρόστερ. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτς, δήλωσε παράδειγμα για τη Σερβία η Ελλάδα και εξαιρετικός συνάδελφος, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε λίγο αναμένεται να μιλήσει και ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Απόντες για την εθνική μας είναι η Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Χανιά. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με τον αυριανό καιρό. Αύριο λοιπόν οι βροχές περιορίζονται στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Υψηλότερο υδράργυρος θα ανέβει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή, 2 με 3 αποφόρα, με λιτέι δηλαδή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 με 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ δίπλα μου, Χρήστος Κάπος, στον ήχο η Έπη Ρεντίφη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή και στη συνέχεια θα είναι κοντά σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια στην ακρόαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια. Ένας άνδρας ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος κρατά σε ομηρία τη σύζυγό του και δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι επί της οδού Σοφοκλέους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Η γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Σοφοκλέους. Στην Καλαμάτα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 38χρονου, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 25χρονη πρώην σύντροφό του και την απείλησε λέγοντάς της «Η ζωή σου είναι λίγη». Στη συνέχεια την εντόπισε τη στιγμή που μετέβαινε στην εργασία της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στον Άριο Πάγο προσέφυγαν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά τη σημερινή αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της, ζητώντας την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τέτουν ζητήματα σχετικά με την αναβολή αλλά και με την κράτηση του καταδικασμένου πρωτοδίκο σε ισόβια στο ψυχιατρίο κρατουμένο Κορυδαλού. Συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των κατοίκων της Κυψέλης ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας τηλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Στη συνεδρίαση που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κ. Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση μελετών και ανέφερε ότι αύριο θα δοθούν στο Δήμο όλα τα στοιχεία και οι μελέτες ειδικής στρωτότητας για τα κτίρια, καθώς και οι καταγραφές των μετακινήσεων και των καθυζήσεων. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα βασικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνίας του σιδηροδρόμου εξακολουθούν να μην λειτουργούν πλήρως στο σύνολο του δικτύου, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννης Μανιάτης και η Ευρωβουλευτής Σίλντα Γκόμες μετά την αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου σε Λάρισα και Αθήνα. Στη δήλωσή τους επισημαίνουν τις ελλείψεις ασφαλείας που δεν απέτρεψαν τη σύγκρουση των δύο τρένων, καθώς και την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση. Τέλος, επισημαίνουν ότι αναμένουν από τις ελληνικές δικαστικές αρχές πλήρη ανεξαρτησία στις έρευνες, ώστε να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του βάζει στο κάδρο των ευθυνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα. Όπως υποστηρίζει, πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Για διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κατηγορούν την Άγκυρα διπλωματικές πηγές, απαντώντας στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Η τουρκική πλευρά σε ανάρτησή της έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου. Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές απάντησαν ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα εμπιστοσύνης και στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Μαζικά φύλλα πορείας αποστέλλονται τις τελευταίες ημέρες σε έφεδρους σύμφωνα με πληροφορίες. Οι έφεδροι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει λόγω ηλικίας, αλλαγής ειδικότητας, διαμονής ή άλλων προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για προβλεπόμενη διαδικασία η οποία είχε προαναγγελθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Εργατικό δυστύχημα στο Άγιο Όρος. Ένας 52χρονος χειριστής εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων, έπεσε σε γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κύκλωμα λαθρέας διακίνησης καπνούν αργυλές συνολικού βάρους 826 κιλών εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τις 220.000 ευρώ. Τα δέματα προορίζονταν για το εξωτερικό και αποστολέας ιδιοκτήτης καφετέριας με χρήση την αργυλέτα είχε δηλώσει ως λιβάνι. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη μεταβλητή διομετρία μποφόρ και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Που έχουμε πρωτογνωρίσει από τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη, εδώ σε νεότερη εκδοχή που πολύ μου αρέσει, από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Σμωρία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Εύη Ρεντίφη. Φτάσαμε εσύ ως τα μισά της εβδομάδας. Φθινοπορεινό και σήμερα το σκηνικό. Νομίζω μας αρέσει κάπως.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ

0: Εδώ είναι η καρδιά λοιπόν, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε έμπαινε βαθιά. Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, το Παραδόσου. Και έτσι όπως ερχόμουν, έβλεπα σιγά σιγά ότι μεγαλώνει το φεγγάρι και έτσι έψαξα να βρω. Η Πανσέλινος είναι το Σάββατο λοιπόν, το φεγγάρι του θερισμού. Αυτή η Πανσέλινος η οποία πέφτηκε πάνω στον κρυό, μόνο αυτό σας λέω. Για μας τους κρυούς, καταλαβαίνετε. Το Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου και είναι γνωστή ως το κομμάτι, ως το φεγγάρι, συγγνώμη, του θερισμού. Είδα ότι ο ουρανός, παρότι έχει σύννεφα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες και ψυχρούλα και βροχούλες, ήταν αρκετά καθαρός τώρα και φαινόταν έτσι αρκετά καθαρό. Και εδώ είναι η Νατάσα Αποφίλιου που τραγουδάει για την εποχή του θερισμού.
1: Εδώ δεν είναι το αρχηγείο της μεγάλης αλλαγής. Ένα κρεβάτι

Τα μοντέλα δόσεις εθισμένη στο χάρτκο. Μια ζωή από τις εκπτώσεις που έχει όλα τα κομφόρ. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Αυτός ήταν ο Ορέστης Ντάντος που μας τραγούδησε «Θέλω να βρεις ανοιχτά», γι' αυτό και τα αφήνω όλα ανοιχτά για να είναι εύκολα και να ρέει έτσι η στιγμή που θα έρθεις κοντά μου. Και έχω παραλείψει να πω τρόπους επικοινωνίας και δεν πρέπει. 2-13-09-09-100. Το τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά η Πέμ Παναγωπούλου. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Τα λέμε και από εκεί.

Το πολύ γνωστό τραγούδι των Pix Lux, το οποίο γνώρισε έτσι αμέσως επιτυχία από τα πρώτα τους βήματα. Τότε το ερμήνευε μέλος του συγκροτήματος η Δήμητρα Καραμπεροπούλου, που έπαιζε και το ακορντεόν. Πολύ νεότερη εκδοχή, μόλις από το 2021 αυτή που ακούσαμε. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι, από το 2021 έχουν περάσει 5 χρόνια, αλλά εντάξει, παραμένει νεότερη σε σχέση με την πρώτη εκτέλεση, και ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Και το άλμπουμ αυτό, το πολύ ωραίο, που έχει έτσι πολύ ωραίες διασκευές στα τραγούδια των Pix Lux με τη δική του συμμετοχή, λέγεται «Μέσα από τις φωνές των φίλων», και ουσιαστικά έχουν προσκαλέσει φίλους τους για να πούνε μαζί τραγούδια δικά τους παλιά, και πολλά από αυτά είναι έτσι φρεσκαρισμένα με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Συχνά πυκνά ακούμε εδώ από την εκπομπή. Πάνω Κατσιμίχα, στα χνάρια είναι σβησμένα μέχρι τις 8:30.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Λήξη του περιστατικού στη Νίκαια. Αστυνομικοί εισέβαλαν νωρίτερα στο σπίτι όπου ένας άντρας κατά δήλωσή του οπλισμένος κρατούσε σε ομηρία τη σύντροφό του. Απομάκρυναν με ασφάλεια τη γυναίκα και συνέλαβαν το δράστη. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν οπλοφορούσε. Στον Αρειοπάγο προσέφυγαν οι δικηγόροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά τη σημερινή αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της, ζητώντας την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση Ομογενών στη Νέα Υόρκη. Αύριο αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και μελέτες ειδικής στρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα βασικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνίας δεν λειτουργούν πλήρως στο σύνολο του δικτύου, αναφέρει αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Επισημαίνει ότι από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ζητεί πλήρη ανεξαρτησία στις έρευνες ώστε να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτό το τραγούδι συνόδευσε αρκετά το φετινό καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ νεανικό σχήμα που λέγονται Γιάμα και το τραγούδι λέγεται Καλοκαίρι. Και έτσι μπήκε και σε πάρα πολλά βιντεάκια, έντυσε στα social media και δει στο TikTok, που πλέον είναι μια πλατφόρμα που βγάζει και πολλά τραγούδια. Έγινε με έναν τρόπο talk of the town, μέσα από αυτή την αγριότητα των social media, όταν ξεπηδά και κάτι που έχει κάτι θετικό, κάτι ευχάριστο, κάτι χαρούμενο, από ό,τι φαίνεται αγγίζει τον κόσμο. Το EP τους έχει 5 καινούργια τραγούδια και λέγεται «Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι». Τα παιδιά είναι πολύ νέα, τώρα μόλις ξεκινάνε και εντάξει, τα πήγανε μια χαρά. Το World of Mouth ακόμα, από ό,τι βλέπω τώρα, 4 τραγούδια έχει. Το World of Mouth, από ό,τι φαίνεται, λειτουργεί ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Καλό είναι αυτό.

αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι που ερμηνεύει η Νεφέλη Φασούλη μαζί με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Ατλαντίδα για την αγάπη λέγεται, και υπάρχει έτσι σε ένα άλμπουμ από τον Βυθό στον Ουρανό, που είναι ένα άλμπουμ από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Οι παιδικές φωνές πάντα μου αρέσουν πάρα πολύ όταν συμμετέχουν στα τραγούδια, χαρίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Ο Μιχάλης Καλογεράκης υπογράφει τη μουσική και τους στίχους είναι Έλλη Μπρέστα, και έχει έτσι κάτι πολύ γλυκό και τρυφερό, και έχει και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο animation που συνοδεύει το βίντεο αυτού του τραγουδιού. Και να πω ότι η Νεφέλη Φασούλη, που πολλές και ωραίες συναυλίες έκανε και φέτος το καλοκαίρι, πια στηρίζεται και στα δικά της τραγούδια και στη δική της προσωπικότητα, όπως εγκαίρως είχαμε φυσικά εντοπίσει, θα συμμετάσχει όμως και σε μια παράσταση που επιστρέφει. Παίχτηκε και πέρσι την Άνοιξη, μάλλον την προηγούμενη σεζόν την Άνοιξη, την Άνοιξη του 26, στο Bon Stras, Οκτώβριο και Νοέμβριο, Δευτέρες και Τρίτες και Τετάρτες. Λέγεται «Μικρές ταπεινώσεις» και είναι μια έτσι παράσταση που έχουν φτιάξει μαζί με έναν πολύ πολύ ωραίο ηθοποιό. Είναι 11 συλλεκτικές παραστάσεις από τις 12 Οκτωβρίου, τον Πάνο Παπαδόπουλο. Και όλα αυτά τα λέω τελικά για να πω ότι έχουμε κανονίσει να έρθει εδώ ο Πάνος Παπαδόπουλος στην εκπομπή, που σίγουρα τον έχετε κάπου δει, γιατί είναι εξαιρετικός. Να τα πούμε από κοντά και έτσι χαίρομαι γι' αυτό.

Εντάξει, πολύ διαφορετικό τώρα αυτό. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Έχουμε μείνει λίγο εμείς τώρα στα καλοκαίρια με έναν τρόπο. Το τραγούδι, βέβαια, δεκαετία του 90 που έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής και τραγούδησε η Σοφία Αρβανίτη, εδώ σε μια νεότερη πολύ αφαιρετική και ατμοσφαιρική διασκευή από την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Και τώρα στην ίδια ατμόσφαιρα, κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει από την ταινία Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη, που έκανε έτσι μεγάλη αίσθηση και επιτυχία. Υπάρχει μια διασκευή εκεί στο τέλος της ταινίας, σε μια σκηνή πολύ πολύ χαρακτηριστική, όπου ακούγεται το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» του Γιώργου Χατζηνάσου και του Γιώργου Κανελόπουλου, σε μια πολύ πολύ διαφορετική εκδοχή. Ερμηνεύει η Ελένη Μπούκλη και το έχει ενορχιστρώσει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος.

Ένα αστέρι πέφτει λοιπόν, το κοιτώ στον ουρανό και ίσως κάνω και μια ευχή. Η Χαρούλα Αλεξίου σε μια πολύ ωραία διασκευή στο κλασικό τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα μας έφερε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο της εκπομπής. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάναμε παρέα με Γλυκιά Σμωρία εδώ στον Αθήνα 84, στα μισά της εβδομάδας. Άντε πάμε σιγά σιγά, άλλη μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Να φτάσει στο τέλος της, πάντα έτσι, με την παρέα μας εδώ. Και στη φροντίδα του ήχου ήταν απόψε η Εύη Ρεντίφη. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων μετά την Όλγα Λασκαράτου και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Λατρεμένο τραγούδι. Μίξε ο Δωράκης τώρα για να κοπούλω εκεί πως έμπαινε στη θάλασσα. Διασκευή από Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Έσει ο τέλος ηχειομηρία στη Νίκαια λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ύστερα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι άνδρες της Ελλάς κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα από το διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέους και να συλλάβουν το 49χρονο σύζυγό της. Νέο μήνυμα στην Τουρκία έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως είμαστε μια ήσυχη ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας. Εν ώψη των επόμενων εκλογών, προέτρεψε τους ομογενείς να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Αναφερόμενος στα ενεργειακά, τόνισε πως σήμερα είμαστε μια ηγέτιδα χώρα στην παραγωγή ρεύματος. Όπως είπε, το 2019 η Ελλάδα έκανε μόνο εισαγωγή φυσικού αερίου. Τώρα εισάγουμε και παράλληλα στέλνουμε στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Κάνουμε, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, νέες συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παραμένουμε πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή με προβλήματα. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση της Κύπρου επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σχολιάζοντας την ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Χθες έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Ερντογάν όταν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη, όπως είπε, κατοχή στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, επισήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017. Στην Καλαμάτα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 38χρονου, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 25χρονη πρώην σύντροφό του και την απείλησε, λέγοντάς της πως η ζωή σου είναι λίγη. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος την εντόπισε τη στιγμή που μετέβαινε στην εργασία της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγητικό όπλο, ευτυχώς χωρίς να την τραυματίσει. Στον Άριο Πάγο προσέφυγαν οι συνήγοροι της μητέρας Κυριακής Ρίβα μετά τη σημερινή αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης, ζητώντας την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Θέτουν ζητήματα σχετικά με την αναβολή αλλά και με την κράτηση του καταδικασμένου πρωτοδίκως σε ισόβια στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού. Συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των κατοίκων της Κυψέλη ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ζημιές σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος πως ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Στη συνεδρίαση που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κ. Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση μελετών και ανέφερε ότι αύριο θα δοθούν στο Δήμο όλα τα στοιχεία και οι μελέτες ειδικής τροτότητας για τα κτίρια, καθώς και οι καταγραφές των μετακινήσεων και των καθυζήσεων. Στο διεθνή χώρο, η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μια ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. «Δεν θα κάνουμε κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. «Η Ευρώπη υποστήριξε θέλει μία διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να εφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία». Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το σκοτάδι
2: Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Νοπορεινή ησημερία σήμερα, που τη νιώθουμε κιόλας και δεν την βλέπουμε μόνο στο ημερολόγιο. Οι μουσαμάδες, οι γαλανοί, όπως λέει το τραγούδι που ακούσαμε, έχουν ανοίξει και ψηλά απλώνεται ο ουρανός του φθινοπόρου αλλά και του χειμώνα που έρχεται. Χειμώνες και καλοκαίρια όμως πια έχουν γίνει όχι εποχές αλλά πράξεις αριθμητικής. Τα τραγούδια για παράδειγμα που γράφονται τα τελευταία χρόνια για το καλοκαίρι μιλάνε για τις αφραγγές των διακοπών. Σαν να έχει χαθεί από το τραγούδι αυτή η γλυκύτητα της προσμονής του καλοκαιριού ή ακόμα ενός χειμώνα. Και μοιάζουν εξίσου βαριές εποχές και το καλοκαίρι και ο χειμώνας. Γυρνώντας την πλάτη στο καλοκαίρι που αποχαιρετάμε πια, αρχίζουμε να φορτωνόμαστε την ιδέα ενός χειμώνα. Με την πλάτη, τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε απόψε, τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περής, το έχει πρωτοερμηνεύσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη και αυτήν θα φέρουμε τώρα να την ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, μουσική του οποίου ακούμε τώρα και είναι ένα από τα θέματα που έγραψε για την τηλεοπτική σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου «Ο Απών». Αυτό το θέμα το χρησιμοποίησε και στον κύκλο τραγουδιών «Τραγούδια για τους μήνες» που θα πάμε τώρα. Δημήτρης Παπαδημητρίου μελοποιεί «Οδυσσέα Ελίτη». Ένα ακόμη ιστερόγραφο στο καλοκαίρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Και ήρθε και η ώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των ερωτευμένων. Η ζωή, λέει, χωρίζει τους εραστές, τους ερωτευμένους, ο Ζακ Πρεβέρ. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τα φθινόπωρα μιας ζωής. Ωστόσο, εμείς αγαπάμε να το ακούμε τώρα, στις μέρες του φθινοπόρου. Le Feuille Mort, ποίηση του Ζακ Πρεβέρ με τη μουσική του Ζωζέφ Κοσμά, και αυτή ήταν ίσως και είναι η πιο διάσημη ερμηνεία του τραγουδιού από τον Yves Montand, ο οποίος το παίζει κιόλας σαν ηθοποιός. Πάνω σε αυτό το τραγούδι, σαν συνέχεια του τραγουδιού, έγραψε ο Σερζ Γκενσμπουρ ένα άλλο τραγούδι πάλι για το φθινόπωρο. Το τραγούδι των Πρεβέρ και Κοσμά το ονομάζει.

αφήνοντας πίσω νότα-νότα, λέξη-λέξη, στιγμή-στιγμή, καρέ-καρέ, έναν ήλιο που το χαμόγελό του καίει, και αυτό είναι το καλοκαίρι, με τα νησιά του, με τις θάλασσές του, με τις αμμουδιές του, αλλά και με τα πρόσωπα που είναι το καλοκαίρι για μας. Μυθολογία, Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος, και είναι ο τρόπος με τον οποίο η Νένα Βενετσάνου τραγουδάει το «Ήσουν παιδί σαν το Χριστό».

Υπάρχουν τραγούδια όπου οι χαρακτήρες, οι φιγούρες των τραγουδιών απευθύνονται σε άλλα πρόσωπα, όπως θα έκανε ένας άνθρωπος όταν κάνει μία προσευχή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και αυτό το χαρακτήρα. Το έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για έναν από τους δίσκους που έκανε με ερμηνεύτρια τη Μελίνα Κανά, για τα Λάφυρα, δίσκο του 1998, όπου αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που 4 χρόνια πριν το είχε δει στον κινηματογράφο όλος ο κόσμος σχεδόν και το είχε αγαπήσει πολύ. Υποδιόταν ένα ταχυδρόμο, λεγόταν Μάσιμο Τροίζη, και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά από αυτή την παγκόσμια κινηματογραφική του επιτυχία.

0: απόψε με τη Μελίνα Κανά, Θανάσης Παπακοσταντίνου, γράφοντας ένα τραγούδι σαν γράμμα, σαν προσευχή στο Μάσιμο Τροίζη. Στον πρωταγωνιστή, έναν από τους πρωταγωνιστές, τους δύο, της ταινίας του Μάικλ Ράτφορντ, «Ο Ταχυδρόμος». Όσοι και όσες είδαμε την ταινία στον καιρό της, εκεί στα μέσα του 90, θυμόμαστε ακόμα, θέλω να πιστεύω, αυτή τη γλυκύτητα που είχε αυτός ο ηθοποιός στα μάτια, αυτό τον τρόπο που έπαιζε, αυτή την ταπεινότητα ενός ανθρώπου που γοητεύτηκε από το πνεύμα, από τη σκέψη ενός ποιητή. Ο Μάσιμο Τροίζη υποδιόταν ένα ταχυδρόμο που πήγαινε την αλληλογραφία του διανοούμενου του ποιητή Πάμπλο Νερούδα, που είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ιταλία και είχε καταφύγει σε ένα νησί. Τον τεράστιο αυτό ποιητή της Χιλής και όχι μόνο, τον οικουμενικό Πάμπλο Νερούδα, υποδιόταν ο Φιλίπ Νουαρέ. Μουσική για αυτή την ταινία έγραψε ο Αργεντίνος ο Λουί Ενρίκ Μπακάλοφ, ο οποίος βραβεύτηκε και με Όσκαρ για τη μουσική που έγραψε για αυτή την ταινία, μουσική που ακόμη αγαπιέται. Στο soundtrack της ταινίας, όπως κυκλοφόρησε δισκογραφικά, ενσωματώθηκαν κάποιες απαγγελίες, ερμηνείες ποιημάτων του Πάμπλο Νερούδα από κάποιους ηθοποιούς αλλά και μία τραγουδίστρια. Ο Πάμπλο Νερούδα έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1973. Να σταθούμε λίγο στη μουσική και στις απαγγελίες αυτών των ποιημάτων που έρχονται από την ταινία «Λιποστίνο». Αυτή είναι η Μαντόνα.
1: If you forget me, I want you to know one thing. You know how this is. If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn at my window, if I touch near the fire the impalpable ash or the wrinkled body of the log, everything carries me to you, as if everything that exists, aromas, light, metals, were little boats that sail toward those isles of yours that wait for me. Well, now, if little by little you stop loving me, I shall stop loving you, little by little. If suddenly you forget me, do not look for me, for I shall already have forgotten you. If you think it long and mad, the wind of banners that passes through my life, and you decide to leave me at the shore of the heart where I have roots, remember that on that day, at that hour, I shall lift my arms and my roots will set off to seek another land. But if each day, each hour, you feel that you are destined for me with implacable sweetness, if each day a flower climbs up to your lips to seek me, ah, my love, ah, my own, in me all that fire is repeated. In me nothing is extinguished or forgotten. My love feeds on your love, beloved. And as long as you live, it will be in your arms, without leaving mine.
0: Ποιήση του Πάμπλο Νερούδα μεταφρασμένη στα αγγλικά. Αυτή ήταν η Μαντόνα σε ένα ίσως από τα πιο διάσημα ποίηματα του Πάμπλο Νερούδα, το «Αν με ξεχάσεις». Έρχεται ο Ρέι Φάινς πάντα μέσα από το soundtrack της ταινίας «Λιποστίνο», με τη μουσική του Λουί Ενρίκ Μπακάλοφ, με την «Οδή στη θάλασσα».
2: Ode to the sea. Here, surrounding the island, there's sea. But what sea? It's always overflowing. Says yes, then no again, and no. Says yes in blue, in sea spray raging. Says no, and no again. It can't be still. It stammers, my name is sea. It slaps the rocks, and when they aren't convinced, strokes them and soaks them and smothers them with kisses, with seven green tongues of seven green dogs, or seven green tigers, or seven green seas, beating its chest, stammering its name. O sea, this is your name. Oh, comrade ocean, don't waste time or water getting so upset. Help us instead. We're meager fishermen, men from the shore. We're hungry and cold, and you're our foe. Don't beat so hard, don't shout so loud. Open your green coffers. Place gifts of silver in our hands. Give us this day our daily fish.
0: Ο πολιτικός Πάμπλο Νερούντα αγαπήθηκε από τον δικό μας Μίκη Θοδωράκη και μελοποίησε ποίηματά του και τα ταξίδιψε παντού. Ο ερωτικός Πάμπλο Νερούντα έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε ένα ακόμη ερωτικό του ποίημα και μάλιστα ερμηνευμένο από δύο ηθοποιούς. Είναι η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Άντι Γκαρσία μαζί, πάντα από το soundtrack της ταινίας «Ιλποστίνο» με τη μουσική του Λουί Ενρικ Μπακάλοφ.

Ποιήση του Παύλο Νερούντα με τη μουσική του Λουί Ενρί Μπακάλοφ από το soundtrack της ταινίας του Μάικλ Ράτφορντ «Il Postino». Ο Παύλο Νερούντα έφυγε σαν σήμερα και η μουσική του Λουί Ενρί Μπακάλοφ που αναφέρεται στο πρόσωπο και σε μια περίοδο της ζωής του Νερούντα ακόμα αγαπιέται, όπως είπαμε, και ακόμη μουσικοί θέλουν να την ξαναπαίζουν. Αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη διασκευή, προσέγγιση του βασικού θέματος της ταινίας που έγραψε ο Λουί Ενρί Μπακάλοφ από τον βιολονίστα Ρενό Καπουσόν και τη φιλαρμονική των Βρυξελών.

Να παραμείνουμε στον κινηματογράφο λίγο ακόμη και να μείνουμε σε αυτή την αίσθηση ωραίων στιγμών, μουσικών, τραγουδιών που μας έχουν δοθεί μέσα από εκεί. Σήμερα λοιπόν έχει τα γενέθλιά του ένας σκηνοθέτης που πολύ αγαπάμε στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια αγαπιέται, και είναι ένας σκηνοθέτης που έχει πρόταση μουσική και μας έχει συστήσει πάρα πολλά τραγούδια λατινόφωνα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πάμπλο Αλμοδόβαρ, που γέμισε τον κινηματογράφο με μουσικές και τραγούδια που είναι σαν να γεμίζει κάθε φορά ένα φεγγάρι. Καλή ώρα, τώρα σχηματίζεται η Πανσέλινος, η πρώτη του φθινοπόρου. Πάμε να ακούσουμε για ακόμα μια φορά το Luz de Luna με τη Σαβέλα Βάρχας. Τραγούδι που έρχεται από την ταινία του Αλμοδόβαρ «Κίκα».

Τώρα αρχίζει η περίοδος που τα φεγγάρια του φθινοπόρου και του χειμώνα θα περνάνε απαρατήρητα, γιατί δεν υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι για να μπορέσουν να διοργανωθούν και συναυλίες και όλα αυτά. Επομένως περνάνε έτσι. Όμως το Σάββατο θα έχουμε την πρώτη πανσέλινο του φθινοπόρου. Εμείς θα σταθούμε λίγο και θα στεκόμαστε σε αυτά τα υπέροχα μοναχικά φεγγάρια του φθινοπόρου και του χειμώνα. Τραγούδι που έρχεται και αυτό από τον κινηματογράφο είναι η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη για το «Χάος» των αδελφών Ταβιάνη, και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το φεγγάρι. Το έφερε στα λόγια μας η Λίνα Νικολακοπούλου και το τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου.

Πρώτη μέρα επίσημα του φθινοπόρου. Με ένα φεγγάρι εκεί πάνω ψηλά να φωτίζει τα σύννεφα σαν να γυρνάνε αυτά τις σελίδες της εποχής και του ημερολογίου. Κρατάμε τη Λίνα Νικολακοπούλου για ένα τραγούδι που έχει γράψει για το φθινόπορο, το οποίο ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Αλγερινή Χάλντα πάνω σε μια μελωδία που έρχεται από τον τόπο της.

Ως εδώ και για απόψε κλείνουμε με τη μουσική που έχουν γράψει κάποια αδέλφια που έχουν σχηματίσει ένα τρίο, το τρίο Χουμπράν. Το ακούμε συχνά από εδώ, από αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά, και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται για μία συναυλία εδώ στην Αθήνα. Την Παρασκευή λοιπόν, αυτή την Παρασκευή, το τρίο Χουμπράν από την Παλαιστίνη, με έδρα τη Γαλλία, έρχεται στο λόφο του Φιλοπάπου, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Phi Hill Sessions. Τρίο Χουμπράν με το ομότιτλο θέμα από το άλμπουμ τους The Long March. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή, είπε κατά την ομιλία του σε εκδήλωση ομογένεια στη Νέα Υόρκη και πρόσθεσε: Είμαστε μια ήσυχη, ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε τους ομογενείς να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως όταν εξετάζει τις υποσχέσεις στον ελληνικό λαό το 2023 και το ιστορικό των επιτευγμάτων της κυβέρνησης, πιστεύει ότι μπορεί να πει πως οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις εκπληρώθηκαν. Όπως είπε, αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπεγράφει με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια. Τέλος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του Ρετζέπτα Ιπερντοάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή και στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας ακούμε ότι η πετρελαϊκή της βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε ως το καμάρι της, εξαντλείται. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του για απευθείας συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας ότι η Κίνα μπορεί να επηρεάσει τη Ρωσία. Επίσης, ο Ζελένσκι προειδοποίησε για τους κινδύνους από την ταχύ ανάπτυξη όπλων με τεχνητή νοημοσύνη και ζήτησε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την ειρήνη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εσύ ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να κρατούσε μέσα στο διαμέρισμά του τη 44χρονη σύζυγό του παρά τη θέλησή της, δηλώνοντας ότι είναι οπλισμένος. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Κατά την έρευνα δεν εντοπίστηκε όπλο. Αύριο αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες στρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκα στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Στην έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής που φιλοξενείται στο 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι, ξεναγήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της μελέτης της ιστορικής πείρας, ιδιαίτερα, όπως είπε, στη σημερινή εποχή. Στην Ισπανία, αντιδράσεις προκαλεί η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το διαμέρισμα στη Μαδρίτη, όπου έζησε επί 70 χρόνια. Η Μαρή Κάρμεν είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με εταιρεία κινήτων που αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε κατά 275% το ενίκιο στις 2.650 ευρώ το μήνα. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία και σήμερα η αστυνομία απομάκρυνε την ηλικιωμένη, η οποία κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Δεκάδες ακτιβιστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο για να εμποδίσουν την έξωση, ενώ η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για παραβίαση του δικαιώματος στη στέγαση. Ξεκινά αύριο η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-2027. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μαζί μας Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι είναι το απόψινού μας καλεσμένο. Πάμε να δώσουμε το στίγμα για να τον υποδεχθούμε.

0: So Damn Proud, το κομμάτι από Godless, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Κώστας Αντωνιάδης, κατά κόσμων, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πολύ όμορφη αφορμή για να σε καλέσουμε απόψε. Ένα ολοκένουργιο σίγγλ που θα το ακούσουμε μάλλον σε αποκλειστικότητα.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα παιχτεί δημόσια. Χαίρομαι πολύ που έρχομαι για πρώτη φορά στο Αθήνα 984. Έχω φοβερές εμπειρίες ως πιτσιρικάς και ως ακροατής του σταθμού. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες. Έχουμε καινούριο σίγγλ λοιπόν, το οποίο από ό,τι μαθαίνω κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα και θα γίνει μια παρουσίαση του τι Παρασκευή. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με ιστορική αναδρομή. Mm-hmm. Ποιος είναι ο μουσικός Κώστας Αντωνιάδης, ξεκινώντας από τους Γκάντ και φτάνοντας στον Γκάντλες.
1: Σωστά, σωστά. Στην ουσία το Godless, να ξεκινώντας από τους Godd, έτσι λοιπόν, η Godd είναι αρκετά γνωστή ως μπάντα, δηλαδή...
0: 2004-2005.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπου εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε τα πρώτα μας κομμάτια. Είχαν και έχουν, πιστεύω, πολύ μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, δηλαδή δεν μπορώ να μην πω ότι το Waves, ας πούμε, είναι, νομίζω, εν της πράγμαση η μεγαλύτερη αγγλόφωνη ραδιοφωνική επιτυχία. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να βρω άλλο τραγούδι που να έχει παιχτεί τόσο πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Θα μας πει και η Μαρία Δασκαλάκη που όταν είδε τη λίστα το αναγνώρισε.
1: Ναι, ναι, κοίταξε, είναι αυτό το Waves έχει... Έχω να σου πω ιστορίες με αυτό απίστευτες. Δηλαδή, μου σκάγανε κάτι μηνύματα και μου λέγανε είμαι σε ένα γάμο και το ζευγάρι χορεύει το Waves κτλ. Δηλαδή, είναι φοβερές ιστορίες. Βέβαια, από την άλλη, έχω και μια γλυκόπικρη, ας πούμε, γεύση τέλος πάντων, σχετικά με το κομμάτι, γιατί αν μιλήσουμε σε επίπεδο ύφους, δεν με χαρακτηρίζει 1000%. Δηλαδή, και σαν Κώστα και σαν μέλος των Γκάντ. Τώρα,

0: η Γκάντ είχαμε κάνει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Έχουμε κάνει ένα διάλειμμα τα τελευταία χρόνια και μπορώ να σου πω ότι είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σου πω ως προοικονομία, μιλώντας με όρους φιλοσοφικής, μας αρέσουν πολύ και τους δύο, και στους δύο. Οι Γκάντ θα επιστρέψουν το νέο έτος. Έχουμε ήδη μπει στο στούντιο.
1: Και με νέο υλικό,
0: με
1: όχι
0: νέο
1: μόνο
0: υλικό, ναι,
1: με
0: πολύ σωστά.
1: Μια συναυλία, ας πούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα για συζήτηση. Γιατί γενικώς και τα παιδιά και εγώ δεν είμαστε της άποψης ότι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, comeback για το comeback. Να είναι καλά η Άντζελα Δημητρίου. Θα θέλαμε να επανέλθουμε πάλι...
1: Έχοντας κάτι να πείτε.
0: Έχοντας κάτι να πούμε, ακόμα και αν αυτό δεν αρέσει. Οπότε έχουμε επιλέξει, έχουμε μπει ήδη στο στούντιο, ξεκινάμε από την άλλη εβδομάδα πρόβες και μπορώ να σου πω ότι στις 20 Φλεβάρι έχουμε κλείσει ένα live το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί. Πιστεύω ότι τέλος Οκτώβρη θα ξεκινήσει προπόληση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επανερχόμαστε.
1: Άρα είναι όλα έτοιμα.
0: Όλα έτοιμα.
1: Περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά με τους Γκάντ.
1: Αυτά
0: τώρα
1: με
0: το Γκάντ, λες, είχε ξεκινήσει παράλληλα με τους Γκάντ, γιατί ήθελα να...
1: Είναι το προσωπικό σου project.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι,
1: το
0: είναι το solo project. Ήθελα να πειραματιστώ σε πράγματα τα οποία δεν έβρισκαν χώρο.
1: Δεν έριαζαν σε όλη την ομάδα.
0: Δεν έπρεπε να έβρισκαν χώρο στους Γκάντ. Και σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία μεγάλωσε αυτό το πράγμα, δηλαδή τουλάχιστον σε επίπεδο δισκογραφίας. Και μου δίνει και πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μπορώ να εκφράζομαι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όπως θα δεις.
1: Ξεκίνησες χαρακτηρίζοντας τον ήχο ως Godless, μελαγχολική pop δωματίου. Τώρα έχει εξελιχθεί, νομίζω. Έχει πάρει και...
0: Όλο βλακίες, λέω.
1: Έχει βγει από το δωμάτιο, νομίζω, ο Godless.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι ό,τι και να κάνει ο Godless έχει μια νοσταλγικότητα, να πούμε. Μελαγχολία. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι... πάντα σκοτεινό στο Godless. Και νομίζω ότι με εκφράζει κιόλας, δηλαδή ως προσωπικότητα. Δηλαδή, παρόλο που με ξέρεις, είμαι αρκετά κοινωνικός, πιστεύω ότι έχω και πολλά, ας πούμε, θέματα.
1: Πολλές στιγμές από... ναι. Αναζητάς, επιζητάς την απομόνωση.
0: Ναι, ένα είναι αυτό.
1: Είναι του καλλιτέχνη, νομίζω, ίδιο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με ένα μαγικό τρόπο η σύνθεση, το να μπορείς, ας πούμε, να συνθέτεις ή να δημιουργείς, σου δίνει ένα παράθυρο στο να είσαι εσύ όπως θα ήθελες να ήσουν, ή όπως, δηλαδή, αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι κάθεσαι στην καρέκλα του σκηνοθέτη και απενεχοποιημένα και απομυθοποιημένα μπορείς να στήσεις τα πάντα. Οπότε για μένα είναι μια διαφυγή σύνθεση. Και,
1: κάθε φορά ένα καινούριο,
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και ένα
1: καταφύγιο, ίσως.
0: Πολύ σωστά. Και επίσης, ας πούμε και στα τραγούδια που γράφω, πολλά τραγούδια που γράφω είναι στιγμές. Είναι κάποιες στιγμές συγκεκριμένες. Τις οποίες θέλω να τις αναπαράγω. Δηλαδή, σε κάθε στίχο υπάρχει μια εικόνα. Μπορεί να υπάρχει ένα βίωμα ή μπορεί να υπάρχει ο σκηνοθέτης που σου είπα πριν. Είναι στην ουσία διαφυγή. Δηλαδή, μπορείς να το πεις και ψυχοθεραπεία κατά κάποιο τρόπο. Αν και γενικότερα δεν είμαι και πολύ φαν.
1: Θα βάλουμε έναν αστερίσκο στο σκηνοθέτη που ανέφερες. Αναφέρομαι στα βίντεο κλιπ τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Από Godless, γιατί φυσικά στο τέλος της συνέντευξης θα ακούσουμε και Waves.
0: Α, τέλεια, ωραία, ωραία.

0: Μίλησέ μας, Κώστα Αντωνιάδη, για αυτό το κομμάτι.
1: Τι να πρωτοπώ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχει ένα βίντεο που παίζουν διάφοροι γνωστοί μας. Τι θες να σου πρωτοπώ για αυτό το τραγούδι?
0: Λέγαμε λοιπόν για τη σκηνοθετική σου ματιά, αλλά αναφέρθηκες στο σκηνοθέτη όταν γράφεις κομμάτια. Αλλά νομίζω μπαίνει σε ρόλο σκηνοθέτη και όταν γυρίζετε τα βίντεο κλιπ των κομματιών.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα οποία να τα πω εφάνταστα, να τα πω...
1: Δεν ξέρω, για πες, είναι πολύ περίεργο, για πες. Βρες καλά επίθετα.
0: Δεν θέλω να δώσω... Δεν θέλω να κάνω spoiler.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό το κομμάτι έχει ένα καταπληκτικό βίντεο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Πάντα έτσι για να το στο... Έτσι είναι.
0: Και πρέπει να το δεις μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Για να καταλάβεις. Όπως και στο...
0: Δεν ξέρω από ποια ηλικία και μετά είναι κατάλληλο. Δεν υπάρχει κάτι εμφανώς.
1: Όχι μωρέ. Κοίταξε, γενικώς.
0: Σαν ιδέα.
1: Πολύ ωραία. Μου δίνεις και μια πολύ ωραία πάσα. Γιατί σχετίζεται και με το βίντεο κλιπ του καινούργιου μου single. Στο καινούργιο single, και να κάνω και λίγο spoiler, περιγράφεται μια σχέση μεταξύ δύο γυναικών. Είναι... Δεν μου αρέσει γενικότερα να δίνω στο πιάτο κατευθείαν αυτό το οποίο εννοώ. Προτιμώ ο θεατής και ο ακροατής βεβαίως, έτσι, να μπορεί να σκεφτεί και να διαβάσει πίσω από τις γραμμές. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και στο Lights on You, στο βίντεο, αλλά και στο Πρέπει να φύγουμε, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει σήμερα το βράδυ ως βίντεο. Δηλαδή είμαστε φοβεροί. Δηλαδή το κυκλοφορούμε στο YouTube, δεν κυκλοφορεί πουθενά άλλο. Εντάξει, δηλαδή τέτοιο
0: θα κυκλοφορήσει ψηφιακά σε όλα τα.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους διάβολους επικοινωνία την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά θα ξεκινήσει από το βίντεο απόψε.
1: Να σου το πω πρακτικά. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, από τη στιγμή, εγώ θέλω να το ακούσει κάποιος. Δηλαδή, το να το ακούσει επίσημα και να καταγραφεί ως... Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Ως προς τα βίντεο, λοιπόν.
0: Τα views, λοιπόν. Είναι, μετρήσεις.
1: Τα views τώρα και μετρήσεις, ναι. Τρέχα γύρευε. Ως προς τα βίντεο, έχουμε στήσει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα με τον σκηνοθέτη μου, τον Χρήστο Πετρόπουλο. Μ' αρέσει το μου, το διατηρώ. Είναι κτητικό. Μ' αρέσει να έχω κτήσεις, έχω μια απεικιοκρατικότητα μέσα μου. Έχουμε στήσει λοιπόν μια πάρα πολύ...
0: στενές σχέσεις περισσότερο.
1: Πολύ στενές, ναι. Έχουμε στήσει μια πολύ ωραία ομάδα, συνεργαζόμαστε τέλεια, δεν έχουμε budget και το γεγονός ότι δεν έχουμε budget μας οθεί στο να μπορούμε να ανακαλύπτουμε τρόπους με τους οποίους θα μπορούμε να κάνουμε όσο να τον πιο εφάνταστα αυτά τα οποία έχουμε στο νοσηρό μας μυαλό.
0: Ενισχύεται νομίζω η δημιουργικότητα του καλλιτέχνη όταν δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι εκπαιδεύεται νομίζω.
1: Είμαι σίγουρος. Και θέλω να σου πω και το εξής, ότι όσο πιο μικρή είναι η ομάδα η οποία είναι γύρω από μια δημιουργικότητα, μια δημιουργία, όχι δημιουργικότητα, προφανώς, συγγνώμη για το λάθος, είναι και πιο εύκολο να βγουν πιο ρεξικέλευτα πράγματα. Πολλές φορές μπορούν να είναι μπαρούφες και προφανώς έχουμε κάνει τεράστιες μπαρούφες στο παρελθόν, αλλά μερικές φορές μπορείς να βγάλεις και πράγματα τα οποία είσαι περήφανος για αυτά. Εγώ είμαι περήφανος και για τις μπαρούφες.
0: Σημασία έχει ότι το κάθε ένα είναι βήμα για το επόμενο και βήμα για να εξελιχθούμε και να φτάσουμε σε αυτό που ο καθένας επιθυμεί. Τώρα, πώς έρχονται να δέσουν τα βίντεο κλιπ που συνδημιουργείς με την ομάδα με τα τραγούδια και τους στίχους τους?
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία... γενικώς η εποχή μας είναι εποχή της εικόνας. Δεν γίνεται, πιστεύω, να κυκλοφορείς κάτι το οποίο προσδοκάς να έχει μια απήχηση τουλάχιστον στον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό το είδος μουσικής χωρίς να έχεις εικόνα. Το γεγονός ότι εγώ και ο Χρήστος συμφωνούμε... Τα βρίσκουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του τι θέλουν να πούμε και με ποιον τρόπο θέλουν να το πούμε. Μας βοηθάει στο να τα κάνουμε όλα πιο εύκολα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε πει και εκτός αέρα κάποια στιγμή ότι στα βίντεο θέλουμε πρωτίστως να περνάμε όλοι καλά. Δηλαδή όσοι συμμετέχουν θέλουμε και οι δύο να είναι ευτυχισμένοι που είναι εκεί εκείνη τη στιγμή και κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι η καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που μας υπερβαίνει. Οπότε αυτό το πράγμα εμένα με γεμίζει τεράστια χαρά να έρχονται φίλοι μου ή και ηθοποιοί και τα λοιπά, οι οποίοι να παίζουν και να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που παίξανε σε κάτι το οποίο περάσαμε τέλεια. Είναι μια φανταστική ανάμνηση.
0: Έχω μια αίσθηση ότι οι ηθοποιοί είναι εξαίρεση στα βίντεο.
1: Ναι, είναι σωστό. Αν και, να σου πω κάτι.
0: Περισσότεροι είναι ερασιτέχνες.
1: Ναι, σωστό.
0: Καθημερινοί άνθρωποι.
1: Ναι. Πρόσεχε όμως. Στο βίντεο που κάναμε τώρα, γιατί πρέπει να φύγουμε, παίζει επαγγελματία ηθοποιό και στο Lights on You έπαιζε επαγγελματία ηθοποιό. Δηλαδή, όταν. Αυτό που λέμε για τις
0: πρωταγωνίστριες.
1: Όταν λέμε για τις ανάγκες του ρόλου, ναι, εκεί πρέπει να επιλέξουμε ηθοποιό. Γιατί θα γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα για όλους. Τώρα, σε δευτερεύοντες ρόλους, δηλαδή σε τίποτα πτώματα και τα λοιπά. Εκεί ξέρεις, διαλέγουμε.
0: Σπόιλερ,
1: αυτό ακριβώς.
0: Κομπάρση, λοιπόν.
1: Ναι, κομπάρση. Δεν είναι ωραία. Εγώ λέω, μου λένε, ξέρω εγώ, κάποιοι φίλοι μου.
0: Βοηθητική, δηλαδή.
1: Μου λένε, ξέρω εγώ, και τι θες να έρθω στο βίντεο σου, να παίξω ως κομπάρσο. Του λέω, στο βίντεο μου δεν υπάρχουν κομπάρση. Του λέω, υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές. Έτσι τους ρίχνω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει κανείς λόγια, οπότε από την άλλη.
1: Είναι όλοι πρωταγωνιστές. Το πλαίσιο δεν αλλάζει.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα της αποκάλυψης.
1: Ήρθε
0: η ώρα να ακούσουμε το καινούργιο κομμάτι. Είπε στον τίτλο, οπότε καταλάβαμε όλοι ότι είναι ελληνόφωνο.
1: Ελληνόφωνο, ναι.
0: Αυτή τη φορά. Πάμε να το ακούσουμε και να το συζητήσουμε μετά.

0: πρώτη ραδιοφωνική ακρόαση για το νέο σου κομμάτι. Πώς νιώθεις?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί παίχτηκε πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Σημαίνει και αυτό το τραγούδι πολλά για μένα ως κυκλοφορία. Είναι συγκινητικό για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όπως γράφεται συνήθως σε μουσικά site, είναι μια μουσική στροφή.
1: Κοίταξε, έχει πλάκα αυτό. Αν και το πιο αστείο από όλα.
0: Εξερεύνηση σε νέα μονοπάτια.
1: Το πιο αστείο από όλα που μου έρχονται είναι το καλοτάξιδο. Δηλαδή, εντάξει, εκεί γελάω. Αισθάνομαι ότι είμαι ο Πάριος και έχω πάει με μια μαούνα, ας πούμε, στην Πάρο να φάω, ξέρω εγώ, γάβρο. Τέλος πάντων.
0: Ξέρουμε τι δεν σου ευχόμαστε όταν κυκλοφορείς καινούργιο τραγούδι.
1: Είμαι γενικώς πολύ παράξενος, οπότε μπορείς να μου ευχηθείς ό,τι θέλεις. Απλά ξέρεις, πολλά πράγματα τα. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω το εξής. Δεν είναι στροφή. Είναι ένας πειραματισμός. Δηλαδή, και έχω ξαναβγάλει ελληνόφωνο single ως Godless στο παρελθόν. Το οποίο ήταν διαφορετικό, ήταν λίγο.
0: Περίπου 8 χρόνια.
1: Ναι, ναι, το μείνει εδώ. Folk, πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ήθελα να πειραματιστώ με τα synth περισσότερο και επειδή είχα γράψει κάτι στην κιθάρα, το οποίο σκεφτόμουν να το δώσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μπίλιο, ο οποίος του γράφω τακτικά τραγούδια ελληνόφωνα. Είναι και πάρα πολύ ωραία, θα σας στείλω να τα ακούσεις. Αυτό. Ένα βράδυ, ας πούμε, γιατί πολλές φορές τα βράδια, ξέρεις, όταν δεν κοιμάμαι, μου έρχονται κάτι, ξέρω εγώ, αναλαμπές. Πειραματίστηκα λίγο στο να βγει με synth και μου κάτσε πολύ καλά. Και λέω, αυτό είναι κάτι, είναι μια πρόταση. Και λέω, ας εκτεθούμε. Δηλαδή, γενικότερα, μου αρέσει πάρα πολύ να εκτίθεμαι. Όχι όμως, δεν θέλω να εκτίθεμαι για να εκτίθεμαι. Θέλω να εκτίθεμαι όταν υπάρχει λόγος να εκτεθώ. Και δεν σου κρύβω ότι προσπάθησα μετά να γράψω και άλλα κομμάτια τα οποία να είναι έτσι ελληνόφωνα synth και ήταν μπούρδες. Οπότε δεν νομίζω, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, να βγάλω πάλι κάτι ελληνόφωνο. Θα είναι όμως σίγουρα, όπως σου έχω ξαναπεί, εξωστρεφές και λιγότερο έτσι. Γιατί ξέρεις, δέχομαι πολύ, μου λένε εσύ είσαι πολύ απεσιόδοξος, πολύ down και τέτοια. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, έτσι είμαι. Αλλά γενικότερα τα υπόλοιπα κομμάτια που γράψει είναι πιο εξωστρεφή.
0: Νομίζω αυτό είναι επιλογή και του ακροατή και της ώρας. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος άλλο είδος μουσικής, πιο up-tempo ή πιο down, όπως το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ακούει
1: και όλα είναι σχετικά,
0: μέσα στη μέρα, ανάλογα με τη στιγμή που βιώνει.
1: Προφανώς. Και όλα είναι σχετικά. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αν ας πούμε.
0: Ίσως κάποιος που στο σχολιάζει κάνει σύγκριση με κομμάτια των Γκάντ.
1: Ναι, αυτό το συναντά συνέχεια, γιατί η Γκάντ ήταν μια ας πούμε pop rock μπάντα, ας πούμε, η οποία ήταν αρκετά ραδιοφωνική, πολύ ας πούμε κουπλέ ρεφρέν και τα λοιπά, ξέρεις και τα λοιπά, χαμός. Το Γκάντλες είναι λίγο πιο δύσκολο χωνευτό. Θέλει λίγο το αλάτι του και το πιπέρι του, ας πούμε, φαντάζομαι, αλλά εντάξει, οκ.
0: Υπάρχει κάποια δομή που ακολουθείς για τις κυκλοφορίες? Βγαίνουν singles, βγαίνει μουσική όταν γράφεις μουσική?
1: Ως προς τα singles είναι πολύ παράγοντες, γιατί έχουν να κάνουν και επειδή τα χρηματοδοτώ εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει μια δυσκολία σε κάποια πράγματα αντικειμενική, αλλά γενικότερα θα ήθελα να βγάζω τακτικά singles, δηλαδή 2-3 το χρόνο. Αυτό το οποίο μεριμνώ τελευταία είναι να μπορέσω να στήσω ένα live Godless κάποια στιγμή, που να μπορέσω να παίξω πιο up tempo έξω, δηλαδή να μην βγω έτσι πάλι με δύο κιθάρες, με ακουστικά όργανα. Θα ήθελα να παίξω και να γίνει λίγο χαμούλης, ξέρεις, να υδρώσουμε λίγο, να χορεύουμε κτλ. Οπότε αυτό το στρώνω τώρα και η αλήθεια είναι ότι ως προς τα singles θα ήθελα να βγάλω κάτι σύντομα. Έχω δηλαδή κομμάτια τα οποία θέλω να βγάλω και η αλήθεια δεν πιστεύω να αργήσω. Αν και.
0: Οπότε κρατάμε.
1: Ναι, το κρατάμε.
0: Subscribe
1: αυτό
0: στα κανάλια σου για να βλέπουμε τις καινούργιες κυκλοφορίες.
1: Σωστά.
0: Και μιλώντας για live που θα έχουν κάτι πιο ζωντανό, πιο up-tempo, πάμε σε μια διασκευή.
1: Σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε. Την έχεις απορρίψει καλλιτεχνικά ο ίδιος.
1: Μ' αρέσει πολύ. Ναι.
0: Όχι. Λοιπόν, good I lie to you, Μαρία Δασκαλάκη, με τη βοήθειά της.

0: Μια διασκευή σε ένα κομμάτι από τα μακρινά πλέον 90s.
1: Ναι, μην τα λες αυτά. Κοντινά είναι. Όλα σχετικά είναι.
0: Good I Lie to You, λοιπόν, μια διασκευή μέσα στις δικές σου δημιουργίες. Ήταν μια στιγμή που τυχαία άκουσες το κομμάτι και ήθελες να το ηχογραφήσεις.
1: Είχε μια ιδέα ο φίλος μου Ηλίας Οδοξάκης για να κάνει μια συλλογή με διασκευές Ελλήνων καλλιτεχνών στα 90's. Και στο μυαλό μου, ξέρεις, επειδή μου αρέσει αυτό το τραγούδι και θυμάμαι και την εφηβική μου ηλικία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έλεγα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κατέβει οκτάβα. Και ευτυχώς μας έκατσε, ας πούμε, καλά και το κάναμε. Βγήκε δηλαδή ωραίο, πιστεύω. Κόσμησε μια συλλογή που είχε βγάλει με την εταιρεία του Ηλίας, όπου είχαν συμμετάσχει πολλοί καλλιτέχνες. Νομίζω η Μποφίλιο είχε παίξει ο Aces, αν θυμάμαι καλά. Πολλοί, Ηλία Χάιντ, πολλά παιδιά. Ήταν ωραία συλλογή, ωραίες προσπάθειες. Απλά ξέρεις, γενικώς, εάν δεν είχα κάτι το οποίο να ήταν, έτσι, ανατρεπτικό, δεν θα συμμετείχα. Και αυτό έκατσε καλά, βγήκε καλά. Σε άλλες περιπτώσεις δεν βγαίνει καλά. Το πιστεύω ότι βγήκε καλά. Εκμεύω, ξέρεις τώρα. Μπράβο, φοβερός.
0: Έχω κάνει την επιλογή των κομματιών, οπότε επέλεξα κομμάτια που μου άρεσαν. Αντικειμενικά και υποκειμενικά.
1: Πολύ αντικειμενικά. Η αντικειμενικότητα είναι ίδιον.
0: Λοιπόν, ανέφερες άλλους καλλιτέχνες και θέλω σε αυτό το κομμάτι να μου πεις, σε αυτό το solo project, ανά τα χρόνια έχουμε ακούμε γυναικείες φωνές,
1: ναι,
0: έχουμε διάφορες συνεργασίες, συμπράξεις.
1: Ναι. Από τα χρόνια των GAD ήμασταν πολύ εξωστρεφείς και πολύ συμμετοχικοί. Αν και αυτή η λέξη έχει γίνει λίγο λάστιχο. Οπότε γενικώς το σπίτι των GAD ήταν ένα πολύ φιλόξενο σπίτι για συνεργασίες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που έχω συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Βίτα, με την Αλίκη Ευδελοπούλου, με την Μαρία την Κουρμούλη από τους Τρανζίστορ, δηλαδή με φωνές οι οποίες ήταν εκπληκτικές. Και έχω ζήσει στιγμές οι οποίες ήταν φανταστικές. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τώρα που μιλάμε, θυμάμαι ακόμα όταν ηχογραφούσε ο Κωνσταντίνος, έχει τραγουδήσει ένα τραγούδι μας στο δεύτερο δίσκο στους GAD, ο Κωνσταντίνος Β', και ήτανε, το έγραψε μέσα σε 5 λεπτά. Ένα take. Ήταν εκπληκτικός. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να κλάψω όταν τον έβλεπα. Και ήμουν τόσο συγκινημένος. Θυμάμαι, εγώ τον είχα πάει στο στούντιο, εγώ τον είχα γυρίσει και λέω ότι αυτό το πράγμα που κάνω τώρα ξεφεύγει από τα όνειρά μου. Δηλαδή, έχω έναν παιδικό μου ήρωα, ο οποίος τραγουδάει ένα τραγούδι μου. Και το τραγουδάει με έναν τρόπο μαγικό, δηλαδή είχα πάθει την πλάκα μου. Τέλος πάντων, θέλω να σου εξηγήσω το εξής. Όταν συνεργάζεσαι με κάποιους συναδέλφους, συντρόφους, καλύτερα συντρόφους, ξέρεις τι μου αρέσει περισσότερο, ότι σου δίνουν πράγματα στο κομμάτι που έχεις γράψει, τα οποία εσύ δεν είχες φανταστεί. Και αυτό το πράγμα μου χαργαλάει τη φαντασία και το συνέστημα. Ως εκ τούτου επιδιώκω τις συνεργασίες χωρίς να θέλω να τις εκβιάζω. Και ως γκάντλας, έτσι.
0: Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μία επανάληψη προηγουμένων και να πούμε για τα επόμενα πλάνα της σόλο πορείας σου και της πορείας σου με τους GAD. Για όσες και όσους συντονιστήκατε τώρα, να πούμε ότι εδώ στο στούτιο είμαστε με τον Godless κατά κόσμον Κώστα Αντωνιάδη και συζητάμε για την επιστροφή των GAD στη σκηνή και στο στούτιο και το νέο single ως Godless με το solo project που κυκλοφορεί απόψε.
1: Μάλλον σήμερα.
0: Το οπτικοακουστικό.
1: Θα γελάσουμε πάλι.
0: Το πρωί ίσως λοιπόν θα μπούμε να δούμε το βίντεο κλιπ και τις επόμενες μέρες σε όλες τις ψηφιακές, την επόμενη εβδομάδα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να ξαναπούμε λίγο τα σχέδια των GAD.
1: Ναι. Με τους GAD έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε κλείσει ένα live το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί τέλη Οκτώβρη και θα βγει σε προπόληση. Θα είναι στο Temple στις 20 Φλεβάρι και θα έχουμε νομίζω κατά 99,9% κυκλοφορήσει και ένα single μέχρι τότε, το οποίο είναι φοβερό. Αντικειμενικά δηλαδή, όπως ξέρεις εσύ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θυμίζει αρκετά, ξέρω εγώ, Manchester δεκαετία 90 και τα λοιπά. Είμαι πολύ χαρούμενος που με τα παιδιά αποφασίσαμε να επανέλθουμε. Και σου είπα, την Τρίτη ξεκινάμε πρόβες και παράλληλα...
0: Ποιοι θα είναι οι Γκάτλες επί σκηνής?
1: Με τους Γκάτ είναι αυτό τώρα.
0: Οι Γκάτ, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι Γκάτ είναι οι γνωστοί, οι πέντε. Όπως ήμασταν πάντα, ευτυχώς ζούμε όλοι. δεν είχαμε καμία απώλεια μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τώρα ως προς το Godless, προσπαθώ αυτή τη στιγμή να αλλάξω λίγο το τρόπο με τον οποίο βγαίνω στα live. Δηλαδή μέχρι στιγμής βγαίναμε ως πιο ακουστικό σχήμα και προσπαθώ να στήσω ένα πράγμα το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει και το Good Ally to You που ακούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή,
0: ηλεκτρικό ήθελα... και ναι, ηλεκτρονικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα, δηλαδή, στο μυαλό μου είναι ένα τριμελέ σχήμα, ένα τριμελέ σχήμα από τέσσερα άτομα. ένα τριμελέ σχήμα που θα έχουμε, ξέρω, τα προγραφημένα και τα synth, μια κιθάρα και δύο φωνές. Αλλά να είναι πολύ εξωστρεφές και up-tempo. Αυτό έχω δηλαδή στο μυαλό μου. Θα δούμε τώρα από το νέο έτος.
0: Χωρίς σκαμπό για τους καλλιτέχνες.
1: Όχι. σκαμπό, Παναγία μου.
0: έχουμε και παρουσίαση του single. Ναι. Σε ένα party DJ set, πώς να το πω.
1: Βασικά, είναι ένα party που θα μαζευτούμε όλοι για να περάσουμε ωραία, με αφορμή το συγκλάκι. Θα μαζευτούμε όλοι όσοι αγαπιόμαστε μεταξύ μας.
0: Και προφανώς οι συντελεστές που πρωταγωνιστούν και στο βίντεο κλιπ.
1: Στο αγαπημένο μας τέκι. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να συναντηθούμε φίλοι και γνωστοί και να περάσουμε τέλεια. Είναι την Παρασκευή στο Παπανταλούπ, στο Κουκάκι. Θα παίξει DJ ο Ηλίας Τσίτζας, ένας αγαπημένος φίλος και DJ. Και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Θα είναι φανταστικά βασικά. Αυτά. Όλα φανταστικά είναι με τον Godless. Οπότε τέλος. Αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά. Κλείνουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία των God. Που απορρίπτει πλέον ο Κώστας. Χαριτολογώντας φυσικά.
1: Εννοείται.
0: Να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το Waves. Δελτίο ειδήσεων στις 11 ακριβώς με την Ελισάβετ Κουτίδου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Είμαστε μια ήσυχη ειρηνική χώρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία της Exxon Mobil με ελληνική εταιρεία. Εν όψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Επισήμανε τέλος πως όταν εξετάζει τις υποσχέσεις στον ελληνικό λαό το 2023 και το ιστορικό των επιτευγμάτων της κυβέρνησης, πιστεύει ότι μπορεί να πει πως οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις εκπληρώθηκαν. Όπως είπε, αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου. Όταν, όπως είπα, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή και στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απευθύνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας ακούμε ότι η πετρελαϊκή της βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε ως το καμάρι της, εξαντλείται. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογο του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Είναι αυτός από τον οποίο η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται, δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διασφάλιση της ασφάλειας του έθνους. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση. Εσιοτέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να κρατούσε μέσα στο διαμέρισμά του τη 44χρονη σύζυγό του παρά τη θέλησή της, δηλώνοντας ότι είναι οπλισμένος. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Αύριο αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες στρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Στην έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής που φιλοξενείται στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι, ξεναγήθηκε νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της μελέτης της ιστορικής πείρας, ιδιαίτερα, όπως είπε, στη σημερινή εποχή. Στο διεθνή χώρο και πάλι, την πρόσκληση προς το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι της Φλόριντα το Δεκέμβριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για το Ρώσο πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό ομολογό του, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση, δήλωσε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Εάν ο Ρώσος ηγέτης αποδεχθεί την πρόσκληση, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει αυτό προσώπος στη Σύνοδο Κορυφής από το 2019, πριν η Ρωσία εξαπολύσει την πλήρους κλίμακα εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.

Επιστροφή μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Παραθύρω με θέα, είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Μαρία Δασκαλάκη στην φροντίδα του ήχου. Νάντση Αγγελοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια.

Η δεύτερη μας ώρα της Τετάρτης έχει συνήθως σινεμά, δεν θα φύγουμε από αυτή μας τη συνήθεια. Νέες ταινίες από αύριο στις αίθουσες και ξεκινάμε την απόψινή μας βόλτα στα σινεμά με μια ταινία που μπορούμε να επιλέξουμε αν θα τη δούμε σε θερινό κινηματογράφο ή κλειστή αίθουσα. Πρόκειται για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος Sense and Sensibility της Jane Austen, λογική και ευαισθησία όπως το ξέρουμε στα ελληνικά, σε σκηνοθεσία η τωρινή ταινία της Georgia Oakley που μας μεταφέρει ξανά στην επαρχιακή Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Και λέμε ότι είναι νέα διασκευή γιατί θυμόμαστε όλοι εκείνη του Αγγλία από το 1995 που είχε 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ και τελικά απέσπασε εκείνο του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου από την Έμα Τόμψον, η οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε και στην ταινία, θα το θυμάστε σίγουρα.

Συνεχίζουμε με τις νέες ταινίες. Ο πολυβραβευμένος Καρίμ Μαϊνούζ επιστρέφει με τη νέα του ταινία «Το κλάδεμα της Τριανταφυλιάς». Το σενάριο υπογράφει ο Ευθύμης Φιλίππου. Πρόκειται για ένα σκοτεινό, τολμηρό και απρόβλεπτο οικογενειακό δράμα για την αγάπη, την εξάρτηση και τις σχέσεις εξουσίας στον πυρήνα μιας οικογένειας. Σε μία λοιπόν πολυτελή βίλα στην Καταλωνία έχουμε τέσσερα αδέρφια να ζουν απομονωμένα αλλά ταυτόχρονα βυθισμένα στην άνεση και την περιουσία που τους έχουν αφήσει οι γονείς τους. Πάντα όμως υπάρχουν μυστικά και ψέματα που κρύβονται και όταν αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια τα θεμέλια της οικογένειας αρχίζουν να καταραίουν.

Μια ταινία στην οποία αναφερθήκαμε και χθες είναι αυτή του Φίλη Ιερόπουλου, σε σενάριο Φίβου Δούσου. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και έρχεται μόνο στον κινηματογράφο Τριανών από αύριο 24 έως 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη μήκους ταινία του Φίλη Ιερόπουλου μετά το Avant Drag. Η ταινία ονομάζεται Ακρόνια, με αφετηρία τον Αρθούρο Ρεμπό και το «Μία εποχή στην κόλαση». Ακολουθεί το πνεύμα του ποιητή, ταξιδεύει μέσα στο χρόνο, συναντά επαναστάτες, διάφορες μορφές και πρόσωπα που συνδέθηκαν με κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές του προηγούμενου αιώνα.

Αλλάζουμε ύφος, πάμε να βάλουμε δράση από τα action thriller με πρωταγωνιστή τον Jason Statham σε thriller επιβίωσης με τον Brad Pitt. Ο λόγος για το σκηνοθέτη David Ayer που μας παραδίδει μια περιπέτεια η οποία στο κέντρο της έχει το δεσμό ενός αξιωματικού των ειδικών δυνάμεων με το σκύλο μάχης του και καλύτερο του φίλο. Στην καρδιά του κτίνους, Heart of the Beast, σε αυτή την ταινία οι δυο τους βρίσκονται κατελελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας μετά από μια αεροπορική συντριβή. Φοβερός και πολύ δυνατός εμφανίζεται ο Brad Pitt αν κρίνουμε από το τρέιλερ.

Ο Ethan Hawke και ο Russell Crowe, πάλι μεγάλοι πρωταγωνιστές, έρχονται με την ταινία «Φορτίο», το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Pandraic McKinley. Ένας πατέρας έχει χάσει τα πάντα, έχει βρεθεί σε φυλακή στρατόπεδο εργασίας και αναγκάζεται να ρισκάρει τη ζωή του σε μια επικίνδυνη αποστολή, μοναδικός του στόχος να κερδίσει την ελευθερία του για να μπορέσει να ξαναδεί την κόρη του. Ντεμπούτος της μεγάλου μήκους και για τον Φρέντι Μακδόναλτ, υπογράφει το σενάριο στην ταινία «Κομμένη κλωστή». Μία μουδίστρα μπλέκεται στα ίδια της τα νήματα, κάνει μία μοιραία επιλογή και με αυτήν ξετυλίγεται μία αλυσίδα γεγονότων άκρος επικίνδυνη. Αρπάζει ένα χαρτοφύλακα από μία συναλλαγή που έχει πάει στραβά και βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες.

Η επόμενη είναι μια ταινία για την οποία διαβάζουμε αρκετό διάστημα τώρα, Los Tigres, από τον σκηνοθέτη Αλμπέρτο Ροντρίγκες, των ταινιών Μικρό νησί και Απόδραση 77. Το Los Tigres είναι μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές παραγωγές των τελευταίων ετών, περιπέτεια για ληστείες στη θάλασσα. Και στον πυρήνα της ταινίας, βέβαια, ένα οικογενειακό δράμα. Δύο αδέρφια έχουν περάσει όλη τους τη ζωή ως δίτες, αλλά ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του ενός, του Αντώνιο, και έτσι το μέλλον τους φαίνεται αβέβαιο, μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φυσικά φορτίο ναρκωτικών σε ένα πετρελαιοφόρο.

Αγωνία η Μαρία Δασκαλάκη. Έχουμε αρκετές ταινίες να βγαίνουν αύριο στις αίθουσες. Για τους λάτρεις των Avengers, έρχεται η ταινία Avengers Endgame Encore αύριο στα σινεμά. Μετά τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν το μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι ήρωες, οι εναπομείναντες ήρωες, αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά όμως πρέπει να ενωθούν για να αποκαταστήσουν την τάξη στο σύμπαν και ίσως να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους. Πρωταγωνιστούν Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth και Scarlett Johansson. Η επόμενη ταινία σίγουρα θα αρέσει στη Μαρία. Animation. Με πρωταγωνιστή πρόβατο. Ο αγαπημένος σκανδαλιάρης της Φάρμας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σαν το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Ο Σον και η παρέα του ετοιμάζονται για Halloween. Όμως ένα ατύχημα, δηλαδή ένα χωράφι με κολοκύθες που καταστρέφεται και δεν μπορούν να γιορτάσουν χωρίς κολοκύθες το Halloween, όπως καταλαβαίνουμε, οδηγεί το Σον σε ένα επιστημονικό πείραμα για να σώσει όσα δεν σώζονται, αλλά και το πείραμα πάει στραβά και στη Φάρμα βρίσκεται ένα απρόβλεπτο τέρας.

Για το τέλος έχουμε επιστροφή ενός σημαντικού φιλμ στις ελληνικές αίθουσες. Ο Μπελατάρ το 2011 παρουσίασε το άλογο του Τωρίνο, εμπνευσμένο από το γνωστό περιστατικό με τον Νίτσε και το άλογο. Ο Τάρ περιγράφει το τέλος του κόσμου σε 6 ημέρες μέσα από τη ζωή του αμαξά, της κόρης του και του αλόγου τους σε ένα αγροτόσπιτο στη μέση του πουθενά. Άλογο του Τωρίνο, 2011, σκηνοθεσία Μπελατάρ, Άγνες Κραζίνσκι.

The High Road από την έναρξη της συνεργασίας του παραγωγού Danger Mouse με τον James Mercer, φωνή των The Sims, αν θυμάστε. Η συνεργασία ονομάστηκε Broken Bells, έτσι ονομάστηκε και το άλμπουμ στο οποίο βρίσκουμε το The High Road.

Να φύγουμε από τον κινηματογράφο, αλλά να μείνουμε στον πολιτισμό. Γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι πλησιάζει ο φετινός εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή με Κυριακή θα έχουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Αθήνα σίγουρα έχουν προγραμματισμένες δράσεις το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Επιγραφικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης που συμμετέχει με την παρουσίαση Ιστορίες καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Ακούγεται και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης σημαντικό είναι ότι το Σαββατοκύριακο 26 και 27 του μηνός η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.

Το 1988 η Tracy Chapman μας χάρισε ένα αριστούργημα για την ανάγκη της απόδρασης και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, για το οποίο διεκδίκησε 3 και τελικά απέσπασε 1 γκράμμι το 89. Best Female Pop Vocal Performance ήταν το γκράμμι που απέσπασε για αυτό το κομμάτι περίπου 3 δεκαετίες μετά. Το δίδυμο των Black Pumas από το Austin του Texas δημιούργησε αυτή την εκτέλεση με τη φωνή του Eric Burton, όχι του παλιού, αλλά του Eric Burton των Black Pumas, και την παραγωγή του Adrian Quesada. Πήραν το Fast Car και το έντυσαν με συνέστημα και groovy soul ενέργεια. Και κάπως έτσι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη 10 με 12, να ευχαριστήσουμε τον απόψινό μας καλεσμένο Κώστα Αντωνιάδη ή αλλιώς Godless. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Δασκαλάκη που ήταν στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

στις 12 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου, αμέσως μετά δώρα Αποστόλου που έχει φτάσει ήδη στο στούντιο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Καληνύχτα σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Είμαστε μια ήσυχη ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία της ExxonMobil με ελληνική εταιρεία. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Τέλος, επισήμανε πως όταν εξετάζει τις υποσχέσεις στον ελληνικό λαό το 2023 και το ιστορικό των επιτευγμάτων της κυβέρνησης, πιστεύει ότι μπορεί να πει πως οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις εκπληρώθηκαν. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία του, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κύπριος πρόεδρος, έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου πρόεδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας ακούμε ότι η πετρελαϊκή της βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε ως το καμάρι της, εξαντλείται. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Είναι αυτός από τον οποίο η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται, δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διασφάλιση της ασφάλειας του έθνους. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση. Έσυ ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του τη 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έγαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ 49χρονο συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Την πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να παρευρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Μαϊάμι της Φλόριντα το Δεκέμβριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό ομολογό του, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Down de Genoir, στα μαύρα στα μάτια, το Τσιτσόρνιε στα ρώσικα. Είναι ακριβώς αυτή η διασκευή για τη δική μας συνάντηση. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό Δασκαλάκη, οποία τύχη του Βρασίδα. Εδώ είναι στον ήχο, για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Αρχίζει, παίζουν μου χωναπούλιους λατινικά. Να φεθώ λοιπόν και πάλι στις δικές σας προτροπές, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους και γεγονότα κοντινά αλλά και μακρινά. Το κλικτό μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Bienvenue dans ma vie. Και η 24η του Σεπτέμβρη είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, World Maritime Day. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, AMO, και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία 5η του Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου. Στόχος λοιπόν της είναι να εστιάσει τη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον, ειδικά εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών που βιώνουν οι θάλασσες και οι ναυτικοί μας τώρα, εν μέσω πολεμικών σειράξεων και συγκρούσεων. Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας λοιπόν της ναυτιλίας ήταν το περσινό ωκεανός μας, υποχρέωσή μας, η ευκαιρία μας. Το μήνυμα αυτό έδινε έμφαση στο ζωτικό ρόλο του ωκεανού στην παγκόσμια οικονομία, με περισσότερο από 80% του παγκόσμιου εμπορίου να μεταφέρεται δια θαλάσσης. Ο ωκεανός είναι η πηγή εργασίας και τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, σπίτι για αμέτρητα θαλάσσια είδη και ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Χρόνια πολλά λοιπόν στους απαταχούς ναυτικούς. Στις απανταχού ναυτιλιακές και στις ευλογημένες θάλασσές μας. Heaven.

Η σημερινή ημέρα, 24η του Σεπτέμβρη, είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, World Cancer Research Day. Τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος στόχος της είναι να προωθήσει την έρευνα για τον καρκίνο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών. Ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως έως το 2030. Τα χαμένα χρόνια ζωής, η μειωμένη παραγωγικότητα και η αναπηρία που προκαλεί ο καρκίνος επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία περισσότερο ακόμα και από τις μολυσματικές ασθένειες. Απαιτείται επίγουσα δράση για να αποφευχθούν περιττοί θάνατοι, να ανακουφιστεί η ανθρώπινη οδύνη και να μειωθεί το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό φορτίο του καρκίνου. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα σχετικά με το αίτημά του, η πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τον έλεγχο της νόσου. Η αυξημένη επένδυση σε αυτούς τους τομείς θα στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες είτε για την ανακάλυψη θεραπείας είτε για τη μετατροπή του καρκίνου σε μια διαχειρίσιμη χρόνια πάθηση που και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Η τρέχουσα έρευνα για τον καρκίνο έχει ήδη καταστήσει δυνατή την πρόληψη, έως και το 50% των περιπτώσεων έχει συμβάλει στην επίτευξη ποσοστού επιβίωσης, 50% για τους διαγνωσθέντες, και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη λιγότερων επιθετικών θεραπείων, βελτιώνοντας και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα έρευνας για τον καρκίνο συντονίζεται και προωθείται από ένα όμιλο ερευνητικών οργανισμών, ανάμεσά τους η Αμερικανική Ένωση Έρευνας για τον καρκίνο, η Ισπανική Ένωση κατά του καρκίνου, το Ιταλικό Ίδρυμα Έρευνας για τον καρκίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνας, η Ένωση για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου, η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, η Έρευνα για τον καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκδηλώσεις της Παγκόσμιας ημέρας έρευνας περιλαμβάνουν συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες, εκστρατείες συγκέντρωσης πόρων και άλλα.

Αυτό είναι. Μελίνα Μερκούρη, je suis grec, si tu aimes les auberges, les problèmes, αν σου αρέσουν τα προβλήματα, les échecs και αποτυχίες, prends ton risque, πάρ' το ρίσκο σου, viens vite, και αλλά γρήγορα, je t'invite, σε προσκαλώ, je suis grec. Το λέει και το εννοεί, είμαι Ρωμιά. Όπως είπαμε, γιορτάζει σήμερα η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτώ, και το 1828, σαν σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Τα πρώτα ελτά, τα πρώτα ταχυδρομεία λοιπόν τα διοργάνωσε, τα οργάνωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας. 1869 και 24 Σεπτεμβρίου, η Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Jay Gould και ο James Fisk επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.

Αυτό είναι Frank Sinatra. Όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε ουσιαστικά τα πρώτα ταχυδρομεία. Να σταθούμε στην προσωπικότητα αυτού του μεγάλου άνδρα, πολιτικός και διπλωμάτης, διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος κυβερνήτης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το οποίο ίδρυσε εκ θεμελίων και με την προσωπική του περιουσία. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 11 Φεβρουαρίου του 1776, την περίοδο της ενετοκρατίας. Ο πατέρας του Αντώνιος Μαρία καταγότανε από οικογένεια ευγενών, καθώς ένας από τους προγόνους του είχε λάβει τον τίτλο του κόμι από τον Δούκα της Σαβοίας, Κάρολο Εμμανουήλ τον Δεύτερο. Ο τίτλος εισήχθη στην Χρυσή Βίβλο, Λιμπροντόρο, των ευγενών της Κέρκυρας και το 1679 και έλκει την καταγωγή του από το ακροτήριο Ίστρια της Αδριατικής, το σημερινό Κόπερ της Σλοβενίας. Η οικογένεια της μητέρας του, Διαμαντίνας, Αδαμαντίνας Γονέμι, ήταν επίσης εγγεγραμμένη στη Χρυσή Βίβλο, στο Λιμπροντόρο, από το 1606. Ο νεαρός Ιωάννης Καποδίστριας σπούδασε ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της Παταβίας, στην Πάντοβα της Ιταλίας. Το 1797 εγκαταστάθηκε στη γενέτειρά του την Κέρκυρα και άσκησε το επάγγελμα του ιατρού, χειρουργού. Δύο χρόνια αργότερα, όταν η Ρωσία και η Τουρκία κατέλαβαν για λίγο τα Επτάνησα, του ανατέθηκε η διοίκηση του στρατιωτικού νοσοκομείου. Το 1801 τα Επτάνησα αυτονομούνται και ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται ένας από τους δύο διοικητές της Ιωνίου Πολιτείας σε ηλικία μόλις 25 ετών. Χάρη στην πολιτική του οξυδέρκεια και πειθό, απότρεψε την εξέγερση της Κεφαλονιάς που θα, ήταν απρόβλεπτες, θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες και συνοχή του νεότευκτης πολιτείας. Έδειξε ευαισθησία και προσοχή στις ανησυχίες των Επτανησίων και πήρε πρωτοβουλία για την αναθεώρηση επί το δημοκρατικότερον του Επτανησιακού Συντάγματος που είχαν επιβάλει Ρώσοι και Τούρκοι υπό τον τίτλο «Βυζαντινό Σύνταγμα».

Αποτέλεσμα των προσπαθειών του Καποδίστρια ήταν η ψήφιση ενός πιο φιλελεύθερου και δημοκρατικού συντάγματος το 1803. Οι μεγάλες δυνάμεις θορυβήθηκαν και έστειλαν τον Γεώργιο Μοντσενίγο προκειμένου να τον επιπλήξει. Όταν όμως ο εκπρόσωπός τους συναντήθηκε μαζί του, εντυπωσιάστηκε από την πολιτική και ηθική συγκρότηση του ανδρός. Ο Καποδίστριας διορίστηκε ομόφωνα από τη γερουσία της Ιωνίου Πολιτείας, γραμματέας της επικρατείας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αναδιοργάνωσε τη δημόσια διοίκηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Το Μάρτιο του 1807 εστάλει στη Λευκάδα, την οποία απειλούσε με κατάληψη ο Αλή Πασάς. Αναδιοργάνωσε την άμυνα του νησιού, αποτρέποντας την απειλή. Εκεί γνωρίστηκε με τους οπλαρχηγούς Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Ανδρούτσο και Μπότσαρη, που αργότερα θα πρωτοστατούσαν στην Επανάσταση του 1821. Τον Ιανουάριο του 1809 ο Καποδίστριας εισήλθε στη διπλωματική υπηρεσία της Ρωσίας, κατόπιν προσκλήσεως του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου. Το 1813 διορίστηκε εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ελβετία, στην πρώτη του μεγάλη αποστολή, με σκοπό να συνεισφέρει στην απαλλαγή της από την επιρροή του Ναπολέοντα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενότητα, ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και συνεισέφερε τα μέγιστα στο Ελβετικό Σύνταγμα, που προέβλεπε 19 αυτόνομα κρατήδια, τα καντόνια, ως συστατικά μέλη της Ελβετικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, όλα τα έκανε ο Καποδίστρας, τα καντόνια τώρα που έχουν μέχρι σήμερα στην Ελβετία. Συμμετείχε στο συνέδριο της Βιέννης, που έθεσε τις βάσεις της Ιεράς Συμμαχίας, ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας, αποτελώντας το φιλελεύθερο αντίβαρο στην αντιδραστική πολιτική του Αυστριακού πρίγκιπα Μέτερνιχ. Πέτυχε την εξουδετέρωση της αυστριακής επιρροής, την ακεραιότητα της Γαλλίας υπό Βουρβόνα μονάρχη μετά την πτώση του Ναπολέοντα, καθώς και τη διεθνή ουδετερότητα της Ελβετίας υπό την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Μετά τις μεγάλες του διπλωματικές επιτυχίες, ο Τσάρος τον έχρισε Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1816 έως το 1822. Ο Καποδίστριας όμως δεν ξέχασε τη γενέτειρά του και τα επτάνησα που είχαν περάσει κάτω από το ασφυκτικό έλεγχο της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1819 μετέβει στο Λονδίνο και προσπάθησε ματέως να πείσει τη Βρετανική κυβέρνηση να μετριάσει τον αυταρχικό καθεστώς που είχε επιβάλει στα Ιόνια νησιά.

Αυτό είναι, και από έχει χειροκροτήματος. Μια και διανθίσματα του Ιωάννη Καποδίστρια σήμερα, μετά τις μεγάλες και του διπλωματικές επιτυχίες, ο Τσάρος τον έχρισε, όπως είπαμε, υπουργό εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Με την έναρξη όμως της Ελληνικής Επανάστασης, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το αξίωμά του, καθώς είχε διαφωνήσει ανοιχτά με τον Τσάρο Αλέξανδρο, που καταδίκαζε κάθε επαναστατική κίνηση στην Ευρώπη, πιστός στις αποφάσεις της Ιεράς Συμμαχίας. Το 1822 εγκαταστάθηκε στη Γενέβη της Ελβετίας, όπου έχερε υπόληψης για την προσφορά του και τη δημιουργία της Ελβετικής Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου πολίτη. Παρέμεινε ο Ιωάννης Καποδίστρας εκεί μέχρι το 1827, βοηθώντας ποικιλοτρόπως το επαναστατημένο έθνος. Στις 30 Μαρτίου του 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον εξέλεξε κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, σε μια περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Έπειτα από επίμονες διαβουλεύσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για το ελληνικό κράτος, έφτασε στο Ναύπλιο στις 7 Ιανουαρίου του 1828, γενόμενος δεκτός με ζητοκραυγές και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις από το λαό. Δύο μέρες αργότερα μετέβη στην Αίγινα, η οποία είχε κριθεί καταλληλότερη από τον Ναύπλιο ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης. Η πρώτη επαφή με την Ηπειρωτική Ελλάδα υπήρξε αποκαρδιωτική λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιπαλότητες που είχαν προκύψει μεταξύ των φατριών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης δεν είχαν κοπάσει, ενώ η χώρα είχε καταστραφεί και η οικονομία της τελούσε υποπτώχευση. Ο Καποδίστριας εκλήθη να κυβερνήσει με βάση το δημοκρατικό σύνταγμα της Τριζίνας, αλλά ως οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας πίστευε ότι τα συντάγματα και τα κοινοβουλευτικά σώματα ήσαν πρόωρα για το ασύστατο ακόμα κράτος. Πρέσβευε στην αρχή του ενός ανδρός, έστω και υποπροθεσμία. Στις 18 Ιανουαρίου του 1828 πέτυχε ψήφισμα της Βουλής περί αναστολής του συντάγματος. Έτσι κατέστη η μοναδική πηγή εξουσίας, συνεπικουρούμενος από το Πανελλήνιον, ένα συμβουλευτικό σώμα αποτελούμενο από 27 μέλη. Στη σύγκληση μιας νέας εθνοσυνέλευσης, στο άμεσο μέλλον παραπεμπόταν η ψήφιση του νέου συντάγματος και ο Καποδίστρας εγγενίασε την περίοδο της απολυταρχίας, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το σύνταγμα του 1843. Ο νέος κυβερνήτης έθεσε ως στόχο να βάλει τέλος στις εμφύλιες διαμάχες και επιδόθηκε αμέσως στο έργο της δημιουργίας κράτους εκ του μηδενός, επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη δραστηριότητα. Ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα με τη βοήθεια του φίλου του, του Ελβετού τραπεζίτη Εϊνάρδου, η οποία δεν ευδοκίμησε για πολύ. Ρύθμισε το νομισματικό σύστημα, καθότι ακόμα κυκλοφορούσαν τουρκικά και ξένα νομίσματα εντός της επικράτειας. Στις 28 Ιουλίου του 1828 καθιέρωσε ως Εθνική Νομισματική Μονάδα τον Φίνικα και ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. Στις 24 Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου οργάνωσε την πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλό.
0: Κούκλωση.
1: Θα πάμε χοτράκ.
0: 1:30.
1: Μελαχρός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

Μοιραία στάθηκε η αντιπαλότητα του Καποδίστρια με τους Μαυρομιχάλιδες, την ισχυρότερη οικογένεια της Μάνης. Ο Καποδίστρια σύν το χρόνο γινόταν όλο και πιο ευερέθιστος και δύσπιστος εναντί όλων. Δεν είχε την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, με συνέπεια την αδικαιολόγητη όξυνση των προσωπικών παθών. Σε αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να αποδοθεί και ο σκληρός τρόπος συμπεριφοράς του κατά του γυρεού Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ο Καποδίστριας διέταξε τη σύλληψή του και του εγκλεισμού του στην φυλακή. Τον αδερφό του Κωνσταντίνο και τον γιο του Γεώργιο τους κρατούσε στον Άφλιο, όπου είχε μεταφερθεί η πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Το γεγονός αυτό εξέθραψε το μίσος και την ανάγκη εκδίκησης από την πλευρά του Μαυρομιχαλαίων. Στις 5:35 το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, ο Ιωάννης Καποδίστριας δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου μετέβαινε για να εκκλησιαστεί και έπεσε νεκρός. Ο μόνος που τον συνόδευε ήταν ο μονόχειρας σωματοφύλακάς του, ονόματι Κοκκόνης. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης εφωνεύθη επί τόπου από τους προτρέξαντες, οι οποίοι κυριολεκτικώς τον λιντσάρανε. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ζήτησε προστασία στην Γαλλική Πρεσβεία. Κατόπιν επιμόνου απαιτήσεως του συγκεντρωμένου πλήθους, που απείλησε ότι θα κάμει την πρεσβεία αντιπρεσβευτής Βαρόνος Ρουάν, τον παρέδωσε στις αρχές. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάστηκε σε θάνατο από το στρατοδικείο και θανατώθη δια τυφεκισμού το πρωί της 10ης Οκτωβρίου του 1831. Στη θέση του δολοφονημένου Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε για μικρό διάστημα ο αδερφός του Αυγουστίνος. Η χώρα είχε βυθιστεί στο χάος και την αναρχία και οι προστάτητες δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν βασιλεία, φοβούμενες την επικράτηση ενός φιλελεύθερου κινήματος. Η ελληνική πολιτεία τίμησε τον κυβερνήτη, δίνοντας το όνομά του σε δημόσιους χώρους και ίδρυσε, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Καποδιστριακό, ο επίσημος τίτλος του οποίου είναι Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακόμη ο Ιωάννης Καποδίστριας απεικονίζεται στο κέρμα των 20 λεπτών της ελληνικής έκδοσης του Ευρώ, ενώ το σχέδιο διοικητικής αναδιοργάνωσης της χώρας που εισηγήθηκε η κυβέρνηση Σιμίτη έλευε το όνομά του πρόγραμμα Καποδίστριας.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1886 γεννιέται ο Έντουαρντ Μπαχ, Άγγλος γιατρός της εναλλακτικής ιατρικής, γνωστός για μια σειρά θεραπείων με εκχυλίσματα φυτών, τα αποϊάματα Μπαχ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν όψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι ο στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγί Πορτογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακαιρεότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Έσε ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημίες από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους του επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδενβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίου για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσείου Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-2027. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέει η κινέζικη παροιμία. Μια και βλέπουμε εδώ στους συνοδέκτες μας ότι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι Τζιπίνγκ, και τον υποδέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι και λίγο να μπούμε στο στίγμα της επικαιρότητας, θα πει περισσότερες λεπτομέρειες, θα μας πει αργότερα ο Μάκης ο Τσαρούχας. Για τη συνάντηση λοιπόν της δεύτερης μας ώρας, ο Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριό, Μαριό, αχ Μαριό, ή στου Νικάκη τη Βαρκούλα, γλυκιά μου Μαριτσούλα που λέει και το τραγούδι, είναι στον ήχο η Μαριό η Δασκαλάκη. Για τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά, είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα. Και τούτη εδώ την ώρα θα μεταφερθούμε νοερά και σε γεγονότα, αλλά και σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το 1822, στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Ανατολικής Χερσονήσου, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Και το 1924 γεννιόταν η ηθοποιός, σαν σήμερα, η Βούλα Ζουμπουλάκη. Η Avalon Jazz Band, η Λία Λαζουά, υπάρχει και χαρά στα πράγματα. Avalon Jazz Band.

Λαζουά. Υπάρχει χαρά, ίσως, κι όμως υπάρχει χαρά. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1920 πεθαίνει ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος χρυσοχώος και κοσμηματοπόλης, διάσημος για τα διαμαντένια πασχαλινά του αυγά. Αυγά Φαμπερζέ γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 30 Μαΐου του 1846. Ο Γερμανός στην καταγωγή πατέρας του, Γκιουστάβ Φαμπερζέ, είχε εγκατασταθεί στην Αγία Πετρούπολη το 1842 και ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων, παράδοση που συνέχισε ο γιος όταν κληρονόμησε την οικογενειακή επιχείρηση. Το 1872 μητέρα του ήταν η Δανέζα Σαρλότ Γιόγκστεντ, που προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια. Ο Φαμπερζέ καταγόταν από τη Γαλλία και ήταν διαμαρτυρόμενη στο θρήσκευμα, ουγενότη. Μετά όμως τους διωγμούς των ομοθρήσκων τους από την καθολική Γαλλία στα μέσα του 17ου αιώνα, κατέφυγαν στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου και από το 1800 στην Εσθονία, την οποία κατήχε η τσαρική Ρωσία. Ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, μετά τα πρώτα γράμματα στην Αγία Πετρούπολη, σπούδασε στη Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνημάτων.

εκθέματα του περίφημου μουσείου της Αγίας Πετρούπολης. Το περίφημο Ερμιτάζ το 1881 η επιχείρηση Φαμπερζέ επεκτάθηκε και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως είναι και μέχρι σήμερα στην οδό Μπολσάγαγια Μόρσκαγια της Αγίας Πετρούπολης. Η αίθουσα του ισογείου με τους κόκκινους γρανιτένιους στήλους είναι και σήμερα εκθεσιακός χώρος.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1852 το πρώτο αερόπλοιο που τροφοδοτείται από κινητήρα κατασκευασμένο από τον Henri Jeffard ταξιδεύει 27 χιλιόμετρα από το Παρίσι μέχρι την Τραπ. Το 1970 το πρώτο αμερικανικό πυρονοκίνητο μεταγωγικό αεροσκάφος πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση.

Αυτό είναι λοιπόν. Να διανθίσουμε λίγο λόγια ταξιδιάρικα. Οι καλύτεροι απολογισμοί, λέει, γίνονται μέσα σε αεροπλάνα και καράβια. Φεύγεις και ξέρεις τι σου λείπει, ποιος σε χάνει, σε ποιον θες να επιστρέψεις. Όταν όλα δείχνουν ότι κινούνται εναντίον σου, θυμίσου ότι το αεροπλάνο απογειώνεται ενάντια στον άνεμο. Ίσως εκεί που φοβάσαι να πας, εκεί να βρίσκονται όλα όσα ψάχνεις. Μπορείς να τρέξεις μακριά από τα πάντα, αλλά όχι από αυτά που έχεις μέσα σου. Τούτο το καράβι της φυγής είναι εντός μας και μόνο. Κώστας Καριωτάκης.

Μίλτος Σαχτούρης, το ταξίδι. Σταθείτε, φώναξε ο φωτογράφος. Όμως το πλοίο είχε πια τώρα ξεκινήσει. Ένα μεγάλο άσπρο πλοίο, γεμάτο άρρωστα, πουλιά. Και ο πτηνοτρόφος σε μια ταράτσα με κιάλια τα κοιτούσε. Να φεύγουνε μαζί με τα μεγάλα σύννεφα που φεύγανε κι αυτά. Νικηφόρος Βρετάκος μέσα στο ταξίδι είναι η λύπη. Τριγυρίζει τη γη σαν βασίλισσα στην αμαξά της. Με μια σκέπη απλή, χωρίς περιδέρεα χρυσά, δαχτυλίδια ή άλλα κοσμήματα. Με ένα χαμόγελο, αδιόρατο μόνο. Πάνω στα χείλη της, τα ταξίδια γνωρίζεται, είναι μικρά. Η ζωή είναι σύντομη.

0: Με τα μαγικά λόγια της Σότιας Τσότου, Δήμητρα Γαλάνη, μου ταξε ταξίδι. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 622 ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοτσιρό Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Yves Montand όμως τραγουδάει για την μπισικλέτα του.

Σήμερα λοιπόν έχουμε και τον Honda, έχουμε και άλλη γέννηση αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Carl Rapp, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Σαν σήμερα το 1924 γεννιόταν η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε κυρίως για τις θεατρικές της ερμηνείες. Μια ιδιαίτερη ηθοποιός η Βούλα Ζουμπουλάκη, με κορυφαία έργα έχει ανεβάσει και έχει παίξει σε πολύ πολύ μεγάλες παραστάσεις. Γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 24 Σεπτεμβρίου του 1924. Θέλοντας να κάνει το χατήρι της οικογένειάς της, εισήχθη στη νομική σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα σπούδαζε στην δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη σχολή μονοδίας του Εθνικού Οδείου, καθώς από πολύ μικρή είχε δείξει ιδιαίτερη κλίση στο τραγούδι. Πρωτοεμφανίστηκε στη λυρική σκηνή το 1950 στην όπερα του Βέρντι «Χορός μεταμφιεσμένων». Γρήγορα όμως άλλαξε κατεύθυνση και με την προτροπή του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού του Δημήτρη Μιράτ, τον οποίον παντρεύτηκε στο Κάιρο το 1951, μεταπήδησε στο θέατρο. Η Μαρτύριο από το σπίτι της Μπερνάντας Άλμπα του Λόρκα είναι ο πρώτος της σημαντικός ρόλος στο θέατρο Κοτοπούλη σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή. Στο ίδιο θέατρο, διευθυντής του οποίου ήταν ο Δημήτρης Μιράτ, θα συνεχίζει με παραστάσεις όπως Φαύλος Κύκλος του Δημήτρη Ψαθά, Μάγκβεθ του Σέξπιρ, 7 χρόνια φαγούρας του Τζόρτζ Άξελροντ, η Δικηγορίνα του Λουί Βερνέι, Λυσσασμένη γάτα του Τένεσι Ουίλιαμς. Από το 1957 πρωταγωνιστεί στο θίασο του Δημήτρη Μιράτ στην υπόθεση Ντρέιφους του Μανώλη Σκουλούδη, το Φως της Καρδιάς του Τένεσι Ουίλιαμς, τους Δίκαιους του Αλμπέρ Καμού και τους Δίκαιους του Καμού, και στη θρηλυκή παράσταση Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλο 1961, στην οποία ερμηνεύει και την Πέτρα του Μάνου Χατζηδάκη. Από το 1968 το θεατρικό σχήμα γίνεται θίασος Μιράτ Ζουμπουλάκη και συνεχίζουν με πολύ σπουδαία έργα. Σύμφωνα λοιπόν με το θεατρικό κριτικό Κώστα Γεωργουσόπουλο, η Ζουμπουλάκη διακρίθηκε σε ρόλους δραματικούς και κωμικούς. Είναι ηθοποιός με σκηνική άνεση, αίσθηση του σκηνικού χώρου και χρόνου και αντίληψη των αποχρώσεων. Η Βούλα Ζουμπουλάκη πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2015 στην Αθήνα σε ηλικία 90 ετών. Στον κινηματογράφο εμφανίζεται το 1955 στη στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, ερμηνεύει το ρόλο της Ανέτας και τη θυμόμαστε να τραγουδάει 7 τραγούδια θα σου πω του Μάνου Χατζηδάκη. 10 χρόνια αργότερα πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Όχι κύριε Τζόνσον» και τραγουδά «Παλικάρια» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το 1961 και το 1965 τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Σκοτοπούλη ως η καλύτερη θεατρική ηθοποιός. Το 1966 με το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το ρόλο της στην ταινία «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη, ενώ το 1990 απέσπασε το κρατικό βραβείο ποιότητος για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιάννη Αλεξάκη «Αθηναίοι».

Σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή η François Sagan. Η Γαλλίδα συγγραφέας François Sagan έκανε όνομα στη λογοτεχνία για τα μυθιστορήματά της με το έντονο το ερωτικό στοιχείο και ήρωες πλούσιους και απογοητευμένους αστούς. Το πιο γνωστό μυθιστόρημά της είναι το «Καλημέρα θλίψη», «Bonjour tristesse», και έγραψε κατά τη διάρκεια της εφηβείας της. Η Françoise Cuaré, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1935 στην πόλη Καζάρκ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Υπήρξε το χαϊδεμένο παιδί μιας πλούσιας γαλλικής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν διευθυντής επιχείρησης και η μητέρα της κόρη γεωκτημόνων. Είχε πάθος για τα ζώα μέχρι το τέλος της ζωής της και από πολύ μικρή υιοθέτησε ένα κεντρικό τρόπο ζωής. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε ένα γιο με το δεύτερο σύζυγό της, τον Αμερικανό playboy Bob Westhoff. Είχε μακροχρόνια σχέση με την στυλίστρια Peggy Ross και τον δημοσιογράφο Bernard Frank. Το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Καλημέρα θλίψη», «Bonjour tristesse», το 1954, από ένα στιχοποίηματος του Πολ Ελιουάρ, παρά την παραδοσιακή γραφή, προκάλεσε αίσθηση λόγω του νεαρού της ηλικίας της, αλλά και της τολμηρής υπόθεσης που για τα μέτρα της εποχής, με ηρωίδα μια 15χρονη κοπέλα, διαβάστηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εκδοτική επιτυχία του 20ου αιώνα στη Γαλλία. Το θέμα του έρωτα και του τρόπου ζωής στους κύκλους των εύπορων αστών παρέμεινε το βασικό μοτίβο όλων των επόμενων έργων της, όπως τα μυθιστορήματα «Ένα κάποιο χαμόγελο», «Un certain sourire», και το «Αγαπάτε τον Brahms», «Aimez-vous Brahms». Η Françoise Sagan πέθανε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2004 στην πόλη Honfleur της νοτιοδυτικής Γαλλίας σε ηλικία 69 ετών. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2019 κυκλοφόρησε στη Γαλλία σε 70.000 αντίτυπα ένα ανέκδοτο και ημιτελές μυθιστόρημά της με τίτλο «Le quatre coins du cœur», «Οι τέσσερις γωνίες της καρδιάς». Τα χειρόγραφα ανακάλυψε ο γιος της Ντενί Γκουεστόφ, ο οποίος επιμελήθηκε τις έκδοσεις του βιβλίου. Σύμφωνα με την κριτική, ο αναγνώστης θα ξαναβρει την αποστασιοποιημένη και σαρκαστική που συνιστούσε γοητεία του έργου της Σαγκάν. Όμως θα μείνει με την απογοήτευση ότι το μυθιστόρημα διατηρεί τη γεύση του ημιτελούς.

Σαν σήμερα το 1937 γεννιόταν ο Τάκης Λουκανίδης. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές με μεγάλη καριέρα στη δόξα δράμας και τον Παναθηναϊκό. Θεωρείται ένας από τους πληρέστερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Στην καριέρα του αγωνίστηκε σε αρκετές θέσεις, ακόμα και του τερματοφύλακα στην αρχή της σπουδαίας καριέρας του. Ο νεοτάκης Τάκης Λουκανίδης γεννήθηκε στο Παρνέστη της Δράμας στις 24 Σεπτεμβρίου του 1937. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Βούλγαροι κατακτητές σκότωναν τον πατέρα του, σκότωσαν και η χείρα μητέρα του, αναγκάστηκε να τον στείλει στο ορφανοτροφείο της Δράμας και από εκεί στην Γεωπονική Σχολή Κομωτινής. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Αθλητική Ένωση Κομωτινής σε ηλικία 16 ετών από τη θέση του τερματοφύλακα και στη συνέχεια ως αμυντικός επιθετικός για να καταλήξει ως μέσος. Το 1956 πήρε μεταγραφή για τη δόξα δράμας που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τους Μαυραετούς και συμπαίκτες μεταξύ άλλων, τον Αντώνη Γεωργιάδη, τον Παύλο Γρηγοριάδη, τον αδερφό του Θανάση και τον Νίκο Πιστικό, έπαιξε σε 50 παιχνίδια, σημειώνοντας 13 γκολ, ενώ αγωνίστηκε και σε 2 τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος το 1958 και το 1959. Ως πρότυπό του είχε τον Λάμπη Κουιροκίδη, το διεθνή σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, που κι αυτός ήταν δραμηνός και ποδοσφαιριστής της δόξας, πρωτού καταλήξει στο δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Την 1η Οκτωβρίου του 1958 χρήστηκε διεθνής στον αγώνα Γαλλίας-Ελλάδος 7-1 για τα προκριματικά του κυπέλου εθνών και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της επαρχιακής ομάδας που αξιώθηκε αυτής της τιμής. Συνολικά, ο Τάκης Λουκανίδης φόρεσε 23 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο 1958 έως το 1967 και σημείωσε 3 γκολ. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε από το 1969 κατακτώντας 3 πρωταθλήματα. Η μόνη λύση λοιπόν, και όταν η συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο, καθώς είχε έρθει σε ρήξη με τον προπονητή του Στέφανο Μπόμπεκ από το 1967 και ήταν τιμωρημένος. Η μόνη λύση ήταν να φύγει από την Αθήνα. Τον Ιανουάριο του 1969 ανηφόρησε στη Θεσσαλονίκη, όπου τον ήθελε ο τότε πρόεδρος του Άρη και ισχυρός παράγοντας της εποχής Νίκος Καμπάνης, για να αγωνιστεί στους κιτρινόμαυρους μόλις μία σεζόν. Το καλοκαίρι του 1970 ολοκλήρωσε την ποδοσφαιριστική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών. Μόνο ότι ο ίδιος ήταν πρόθυμος και ικανός να συνεχίσει, δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης και με πίκρα αποσύρθηκε από την ενεργή ποδοσφαιρική δράση. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκε σε 45 παιχνίδια και σημείωσε 8 γκολ. Στη συνέχεια ασχολήθηκε επαγγελματικά με το πρακτορείο Προπό που είχε στην Κυψέλη. Η στιγμή που σημάδεψε τον Τάκη Λουκανίδη ήταν ο θάνατος του γιου του Γιώργου σε ηλικία μόλις 31 ετών τον Αύγουστο του 1998 σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου Οροπού. Ο Γιώργος Λουκανίδης ήταν γυμναστής, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν στην εκπομπή Πρωινός Καφές. Ο Τάκης Λουκανίδης πέθανε στις 11 Ιανουαρίου του 2018 στην Αθήνα σε ηλικία 80 ετών από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σαν σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1846, αυτοκτονεί ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Επανάστασης του 1921, ο άσωτος όπως είχε χαρακτηριστεί. Είχε δημιουργήσει ίσως πολλά χρέη, τα οποία συνέβαλαν στην αυτοκτονία του. Γράφει σχετικά στα απομνημονεύματά του ο Μακρυγιάννης. Έπεσε σε μεγάλο χρέος, ότι δεν έβαινε ποτέ πύχη εις τα πράγματά του. Ένας άνθρωπος μόνος του έπαιρνε το μισθόν του υποστράτηγου, όπου μπορούσε να ζήσει καλά, ότι φαμιλιά δεν είχε. Εκείνο όπου φάνη εμπήκε σε μια μεγάλη ποσότη χρέος. Από αυτό ήταν από το άλλο, μία ναυγή ευρέθη σκοτωμένος. Όλο του το κεφάλαι σκόρπισαν και η πιστόλα του άδεια. Αυτό μόνον ο Θεός το ξέρει. Μόνος του σκοτώθη. Άλλος τον εσκότωσε. Ζούσε ο Κολέτης τότε. Δεν άφηνε τον θάψουν με παπάδες και με παράταξη. Αυτό το φιλονίκησαν καμώσες ημέρες και αφού δεν άφηνε να τον θάψουν με παράταξη, τον μπαλσάμωσαν και τον πήραν συγγενείς του και τον πήγαν εις την Μποστίζα, στην πατρίδα του.

Αυτό είναι χαράματα η ώρα 3, δεν είναι η ώρα 3, είναι 1:58. Οπότε σε 2 λεπτά θα δώσουμε σκητάλη και πάλι στο Μάκη το Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2 και εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 σε τούτη εδώ, όπως λέμε, τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα καινούριας μέρας. Τα λέμε αύριο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική ιδιώτηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μια ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια του στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μητροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση ρύπανσης στο Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλαιο. Μάλιστα είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιπίνγκ εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμή του. Ξεκινά σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-2027. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων με τον Νέγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε και δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν ώψη των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας στελίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρες στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Την πρόκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής τη G20 στο Μαϊάμι της Φλόριντα τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.